ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός δέκατος. Οικετήριος ψαλμός. Η ακλόνητη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύου επί τα όρη ως τρουθίον, ότι ιδού οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ητίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς τη καρδία, ότι ασύ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησεν, Κύριος εν ναό Αγίο αυτού, Κύριος εν ουρανό θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων, Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν, επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πύρκε θείων και πνεύμα καταιγίδος, ημερής του ποτηρίου αυτών, ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς εξηγείται η παρουσία των εξαπτέρυγων στην Αγία Τράπεζα? Μπορεί να εξηγηθεί με φυσιολογικό τρόπο το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια?
1: Ήδη από την προηγούμενη φορά, φτάνοντας στην προτελευταία φράση του παραγγέλματος αυτού, είχαμε δει τα όσα παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος και φυστά την προσοχή, ώστε ο κληρικός να έχει το νου του και να μην ακουμπήσει την Θεία Κοινωνία οτιδήποτε βλαβερό. Ούτε ποντίκι, ούτε μύγα, ούτε κάποιο άλλο έντομο. Πέρασε η ώρα τότε και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε το φαινόμενο, ιδίως στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι θερμό το κλίμα, εκεί που υπάρχουν έρημοι, υπήρχε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά υπτάμενα έντομα, στη Θεία Λειτουργία υπήρχε το έθος, η συνήθεια του ρυπισμού. Ξέρετε τι είναι ο ρυπισμός? Στα παλιά λειτουργικά βιβλία ακούμε ότι οι υποδιάκονοι ρυπίζουν τα Άγια, ή και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Θεία Λειτουργία που κατεξοχήν ετελείτο στην περιοχή των Ιεροσολύμων, όπου πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, δίνει παράγγελμα ότι από εδώ και μπρος οι υποδιάκονοι ή όσοι διακονούν στο Ιερό από εδώ και μπρος ρυπίζουν τα Άγια. Τι σημαίνει ρυπίζω τα Άγια? Είχανε τότε έθος είτε από φτερά στρουθοκαμήλου είτε από λινό ύφασμα να φτιάχνουν μεγάλες βεντάλιες και να τις κουνάνε, όχι για να κάνουν αέρα, για να διώχνουν τις μύγες, να διώχνουν τα ενοχλητικά έντομα, να μην πάνε αυτά τα έντομα πάνω στη Θεία Κοινωνία. Και επειδή η Θεία Κοινωνία έχει κρασί και το κρασί έχει οσμή, το μυρίζουν τα έντομα από μακριά, τα τραβάει ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας τα έντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλύπτονταν τα Άγια μπροστά στην Αγία Τράπεζα, από τη στιγμή εκείνη και μετά υπάρχει το ρήμα «ρυπίζω», δηλαδή κουνάω αυτά τα, θα μπορούσαμε να πούμε, τις μεγάλες βεντάλιες για να φύγουν τα έντομα, ή «σεβίζω», από το ρήμα «σέβομαι», δηλαδή στέκομαι με πολύ σεβασμό, δεν το κουνάω γρήγορα για να μην κάνω καμιά ζημιά, με πολύ σεβασμό και διάκριση και προσεκτικά κουνάω αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην εποχή για να φύγουν οι μύγες, να φύγουν τα έντομα. Προσέξτε τώρα να δείτε.

υπήρχαν ως τμήμα της θείας λατρείας. Ήταν πρακτικοί οι λόγοι που υπήρχαν. Κάποιοι λαοί που δεν είχαν τα λινά ή τα βαμβακερά, αυτά τα σεβίσματα τα αντικατέστησαν με μέταλλο. Και έτσι μπήκαν στη Θεία Λειτουργία τα εξαπτέρυγα. Αυτά που έχουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα, αυτά που βλέπετε να βγαίνουν τα παιδιά μας και να απεικονίζουν τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ δηλαδή που έχουν έξι φτερά, είναι η εξέλιξη των παλιών εκείνων ρηπιδίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, όσοι έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές βάζουμε δύο παιδιά με εξαπτέρυγα να στέκονται δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα και να τα κουνάνε κατά το αρχαίο έθος. Έτσι. Τα εξαπτέρυγα λοιπόν είναι η εξέλιξη της παλιάς εκείνης συνήθειας να προστατεύουμε τα Άγια από τυχόν έντομα. Ο ρηπισμός των Αγίων ή το σέβισμα των Αγίων. Και έτσι έχουμε τα εξαπτέρυγα. Από αυτές τις παλιές τα λέγαμε τύπου βεντάλιας. Τέτοια ήταν τα σχέδια εκείνα που τα κουνούσανε για να μην πλησιάσει μύγα. Όμως, ο Μέγας Βασίλειος λέει και κάτι παραπάνω. Τα Άγια μηδένωτης θώσιν ή καπνιστώσιν ή χειριστώσιν υπό ανιερών και αναξίων. Μηνωτης θώσιν. Να μην βραχούν. Μα θα μου πείτε, όταν ετοιμάζεις εσύ το πρωί την προσκομιδή και βάζεις νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, βάζεις και νερό. Εις των στρατιωτών λόγχη ένοιξε την πλευράν αυτού, λέμε, και κεντάμε τον αμνό, τον άρτο, και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα, και ρίχνουμε νάμα, και είδωρ, και ρίχνουμε νερό. Να πω κάτι, επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πει για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο δεν μεταδίδονται μικρόβια και δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας γύρισε και μου είπε, βέβαια, το κρασί έχει μέσα αλκοόλ, έχει ενόπνευμα, τα σκοτώνει τα μικρόβια. Πρώτον, το κρασί δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τόσο μεγάλη ποσότητα ενόπνευματος, ώστε να σκοτώσει μικρόβια. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς το νάμα μέσα στο δισκοπότηρο δεν το αφήνουμε μόνο του, το νερώνουμε, βάζουμε νερό. Άρα το αραιώνουμε, άρα πέφτουν οι βαθμοί του ενοπνεύματος. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι με φυσιολογικό τρόπο εξηγείται το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια. Δεν μεταδίδει τίποτα. Βάζουμε λοιπόν αίμα, κρασί και είδωρ, νερό. Γιατί από την Αγία Πλευρά του Χριστού, όταν την τρύπησε ο στρατιώτης για να δει αν ο Χριστός είχε πεθάνει, έτρεξε αίμα και είδωρ. Όχι νερό ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε ηχόρ, σαν υδρότας, ένα πηχτό υγρό που ήταν σαν νερό, δείγμα του ότι είχε περάσει μεγάλη αγωνία, είχε πεθάνει από ασφυξία και πλέον δεν υπήρχε στη ζωή. Βάζουμε λοιπόν νερό μέσα στο κρασί. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος να μην νοτιστούν τα Άγια, να μην βραχούν? Εννοεί ότι ο αμνός πρέπει να είναι στεγνός μέχρι την ώρα που θα εμβαπτιστεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι μπορεί να γίνει? Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σκουντίξει κάποιος το σκεύος που έχουμε, το νερό που βάλαμε στο δισκοπότηρο, και να πέσει όπως πέφτει ένα ποτήρι όταν έχετε τραπέζι, ε? Δεν σας έχει τύχει να σκουντίξετε το ποτήρι και να πέσει το ποτήρι με το νερό πάνω στο τραπέζι και να απλωθεί παντού το νερό? Μπορεί να γίνει κάτι το όμοιο και να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να μουλιάσει, για να μην μουχλιάσει στη συνέχεια, αν είναι να μείνει για πολλές μέρες. Γιατί δεν βγάζουμε αμνό πάντα μόνο για την Κυριακή που γίνεται η λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγάλουμε τον άρτο της ανάγκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη βγάζουμε δύο αμνούς. Έναν με τον οποίο κοινωνάμε τον κόσμο εκείνη την ημέρα και έναν που τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Αφού τον εμβαπτίσουμε πρώτα στο ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά.
υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιά κάποιοι πατέρες είχαν μαγκάλι και τον περνάγανε τον άρτο από το μαγκάλι από πάνω. Βάζανε μια πλάκα πάνω στο μαγκάλι και τον ψήνανε. Άλλοι κάνουν το ίδιο με νεότερα μέσα, με ηλεκτρικά. Υπήρχε μια άλλη παράδοση που είναι πιο πολύ χρονοβόρα στο Άγιον Όρος, την ακολουθούσα κι εγώ ως ιερέας. Στο παράθυρο που έχει ήλιο βάζουμε τον αμνό με ένα τούλι και τον αφήνουμε να τον χτυπάει ο ήλιος μέχρι να τον ξεράνει. Και σιγά σιγά με το χέρι τον τρίβουμε να φεύγουν ψυχουλάκια και να ξεραίνεται, να πηγαίνει παραμέσα μέχρι να τριφτεί όλος. Θέλει πολλές μέρες, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Όμως πρέπει ο άρτος να μην έχει νερό. Ας έχει κρασί, ας έχει νάμα, να μην είναι νοτισμένος για να μην μου πλιάσει.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ασκητισμός ή σιζοφρένεια. Πριν από κάμποσα χρόνια έπεσε στα χέρια μου ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τον τίτλο «Ασκητισμός ή σιζοφρένεια». Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από το βιβλίο αυτό, αν και το διάβασα με μεγάλη προσοχή. Θυμάμαι μόνο αυτό που λέει ο ίδιος ο τίτλος του βιβλίου, ότι αν δεν ακολουθούμε τον ασκητισμό θα αρρωστήσουμε από σχιζοφρένεια. Για την σχιζοφρένεια επίσης δεν ξέρω σχεδόν τίποτε, πέραν ότι ο σχιζοφρενής δεν είναι ένας ακέραιος άνθρωπος, καλός ή κακός. Είναι δύο άνθρωποι, αντίθετοι ο ένας με τον άλλον, χωρίς να το ξέρουν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι άλλος άνθρωπος την ημέρα, παραδείγματος χάρη, και άλλος τη νύχτα. Ο άνθρωπος την ημέρα μπορεί να είναι συνειδητός, ενώ ο άνθρωπος της νύχτας δεν έχει συνείδηση των πρωτομένων. Είναι σαν αυτόν που τελεί εν πλήρη μέθη και δεν θυμάται τι κάνει τις νύχτες. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον ασυνείδητο άνθρωπο νεκρό, που τον κουβαλάμε μέσα μας και δεν υπάρχει κανείς να μας ελευθερώσει από αυτό. Είναι δυστυχισμένος αυτός που σκοπεύει να ενώσει τους δύο τύπους ανθρώπων μέσα του, τον άνθρωπο της ημέρας που σύμβολό του είναι ο ουρανός και τον άνθρωπο της νύχτας που σύμβολό του είναι η κόλαση. Όποιος σκοπεύει να ενώσει τον ουρανό με την κόλαση είναι δυστυχισμένος, επειδή και οι δύο οι τύποι είναι μέσα μας. Μόνο η Εκκλησία, δια των μυστηρίων της, μπορεί να μας αγιάσει και να μας ελευθερώσει από την κόλαση που έχουμε μέσα μας. Όταν η κόλαση είναι γέννημα του διαβόλου και είναι μέσα μας για να μας βασανίζει, μας προσβάλλει, πονάμε γιατί έχουμε μέσα μας την κόλαση. Τι κρίμα που δεν μπορούμε να πετάξουμε έξω την κόλαση όπως έκανε ο Ιησούς στους εμπόρους από τον ναό. Πώς θα θέλαμε να ζούμε μόνο με τον ουρανό ή αλλιώς με το πνευματικό μας σώμα που είναι γέννημα του Αγίου Πνεύματος.

όπως είναι αναγκαία για τον καθένα η καθημερινή τροφή, έτσι πρέπει να θεωρείται αναγκαία και η καταδύναμη εργασία. Αλίμονο στον άνθρωπο που έχει το όνομα του μεγαλύτερου από την εργασία του. Διδάξου από το Μερμίγκι την αγάπη για την εργασία και από την Μέλισσα την αγάπη προς το ωραίο και την αγάπη για την εργασία και την αγάπη προς τους άλλους. Να μην θεωρούμε ντροπή την χειρονακτική εργασία. Ντροπή είναι μόνον η αμαρτία. Κάμνετε κάτι ώστε ο διάβολος να σας βρίσκει πάντοτε απασχολημένος. Όταν θέλεις να κάνεις αρχή καλής εργασίας, πρώτα ετοίμασε τον εαυτό σου για τους πειρασμούς οι οποίοι πρόκειται να έρθουν εναντίον σου. Όταν χάνω μια ώρα από την εργασία μου, θεωρώ τον εαυτό μου κλέφτη έναντι της ανθρωπότητας. Τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους σκοτώνει η εργασία, αλλά η στεναχώρια. Θα είχα αποκάνει από τη συνεχή δουλειά αν δεν αγαπούσα την έρευνά μου. Η εργασία δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς καμιά φορά ταπεινώνει την εργασία του. Δείξε μου έναν άνθρωπο που δεν καταδέχεται τις μικρές δουλειές και θα σου δείξω έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να του εμπιστευτείς μεγάλες δουλειές.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αρχίσουμε να παρατηρούμε τα γεγονότα που συνέβησαν μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Και ξεκινάμε με την θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου στην Καπερναούμ. Λουκάς 7,1-10 και Ματθαίος 8,5-13. Η θεραπεία αυτού του δούλου έγινε ως εξής. Επειδή πλήρωσε πάντα τα ρήματα ταύτα εις τα σακοάς του λαού, όταν δηλαδή ο Κύριος τελείωσε την επί του όρους ομιλία του, εισήλθεν εις Καπερναούμ. Στην Καπερναούμ υπήρχε στην υπηρεσία του Ηρώδη του Αντίπα, του Τετράρχη, της Γαλιλαίας, κάποιος Ρωμαίος αξιωματικός, εκατόνταρχος, ο οποίος διεύθυνε 100 άνδρες. Εμείς τα λέγαμε ήταν λοχαγός. Αυτός είχε κάποιον δούλο. Ο δούλος αυτός ήταν παραλυτικός δεινός, με σκληρό τρόπο βασανιζόμενος, διότι η παράλυση έφερε ρευματικό χαρακτήρα. Ο δούλος αυτός ήμελε τελευταίν, επρόκειται να πεθάνει από την νόσο του. Ο ετοιμοθάνατος αυτός δούλος είναι έντιμος αυτό. Αυτός ο εκατόνταρχος είχε πληροφορηθεί για τον Χριστό και τον είχε βαθύτατα εκτιμήσει. «Ακούσας περί του Ιησού», όταν βρισκόταν στην Καπερναούμ, «απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ερωτών, παρακαλώντας αυτόν όπως ελθόν διασώσει τον δούλον αυτού». Οι απεσταλμένοι αυτοί, οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ήταν οι γεροντότεροι, οι σεβαστότεροι άνθρωποι λόγω ηλικίας και θέσεως. Πιθανώς ήταν επίτροποι της συναγωγής. Παραγενόμενοι, καθώς ήλθαν αυτοί προς τον Ιησούν, ηρώτων αυτών σπουδαίος, τον παρακαλούσαν αυτόν με επιμονή, θερμά, λέγοντες ότι άξιος εστίν ο παρέξει τούτο. Αξίζει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός να εισακουστεί. Ως δικαιολογία της αξίας του εκατόνταρχου, οι απεσταλμένοι πρεσβύτεροι προβάλλουν ότι ο άνθρωπος αυτός, αν και Ρωμαίος κατακτητής, αγαπά το έθνος ημών, ενδιαφέρεται δηλαδή για τον περιούσιο λαό του Θεού. Η αγάπη, συνεχίζουν οι πρεσβύτεροι αυτοί του εκατόνταρχου, δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά είναι και πρακτική, διότι με δικά του έξοδα οκοδόμησε την συναγωγή ημών. Αυτός ήταν πιθανότατα προσήλυτος Ιουδαίος. ο Ιησούς επορεύετο συν αυτής. Ήδη δε αυτού ου μακράν απέχοντος της οικίας. Όταν πληροφορήθηκε ο εκατόνταρχος ότι έρχεται και νομίζοντας ότι αυτός είναι ανάξιος να τον υποδεχθεί, έπεμψεν, έστειλε, φίλους του λέγον, «Κύριε, μη σκύλου, Κύριε, μην κοπιάζεις για να έλθεις». Μετά από αυτά, επειδή υπέφερε πάρα πολύ ο παραλυτικός, έρχεται προσωπικά ο ίδιος ο εκατόνταρχος και λέγει προς τον Ιησού την παράκλησή του για τη θεραπεία του δούλου του. «Κύριε, ο πες μου, βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Ο Κύριος απαντάει, «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτόν». Αποκρίθηκε ο εκατόνταρχος και είπε, «Κύριε, ούκ ημί ικανός, δεν είμαι άξιος, ή να υπό την στέγη μου εισέλθεις, διό ούδε εμ' αυτόν ηξίωσα προσέλθειν. Γι' αυτό θεώρησα τον εαυτό μου ανάξιον να έλθω προς εσένα καταρχάς. Αλλά μόνον υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου. Ένας μόνο λόγος σου είναι αρκετός να θεραπευθεί ο δούλος μου». Ο εκατόνταρχος συνεχίζει, «Και γάρ εγώ, άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν τασόμενος, έχων υπέ μ' αυτόν στρατιώτας και λέγω, τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Εγώ δηλαδή, λέγει ο εκατόνταρχος, ο οποίος είμαι άνθρωπος και είμαι υφιστάμενος σε άλλους, επομένως δεν είμαι κάτι σπουδαίο. Όταν διατάξω αυτούς που είναι κάτω από μένα και συγκεκριμένα στον έναν εάν πω πήγαινε, πηγαίνει και αν πω στον άλλον έλα, έρχεται και σε άλλον δούλο μου κάνει αυτό, εκείνος το κάνει αυτό, πόσο μάλλον εσύ, στον οποίο τα πάντα υπακούν και σε τίποτα δεν είσαι από κάτω. Έχεις τη δυνατότητα να διατάξεις την ασθένεια, να φύγει και να έλθει η υγεία. Ο δικός μου λόγος γίνεται έργο, πόσο μάλλον ο δικός σου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς ως άνθρωπος, εθαύμασεν αυτόν, και στραφείς το ακολουθούν δι' αυτό όχλο, αφού δηλαδή έστρεψε και είδε τον όχλο ο οποίος τον ακολουθούσε, είπε, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρον». Εις τον Ισραηλιτικό δηλαδή λαό, ίσως και στους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν τον νόμο στα χέρια τους, δεν βρήκα τόση πίστη όση έχει αυτός ο Ρωμαίος. Μετά από αυτά, ο Κύριος παίρνει αφορμή από την πίστη αυτή του ειδωλολάτρη αυτού, Ρωμαίου αξιωματικού, και προφητεύει την επιστροφή των εθνικών, των ειδωλολατρών, και λέγει, «Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή πολλοί που δεν είναι Ιουδαίοι, ειδωλολάτρες, έχουν όμως πίστη, θα καθίσουν μαζί με τους πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ στο τραπέζι του γάμου, σε εκείνη τη χαρά που είναι ανέκλητη της βασιλείας των ουρανών. Αυτοί θα έλθουν από ανατολών και δυσμών, δηλαδή από όλα τα μέρη του κόσμου. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον». Ποιοι είναι αυτοί οι ιοί της βασιλείας? Αυτοί είναι οι Εβραίοι, ο περιούσιος αυτός λαός του Θεού, όπως φαίνεται από τη ρητή διαβεβαίωση του Κυρίου στον Λουκά 13,28, όπου αναφέρεται «Όψεσθε Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία του Θεού. Εμάς δε εκβαλωμένους έξω. Αντίθετα προς το φως, όπου θα έλθουν οι πατριάρχες και αυτοί οι πιστοί χριστιανοί που είναι μαζί τους. Οι άπιστοι Ιουδαίοι θα είναι έξω από το φως εκείνο, στο σκότος το οποίο είναι τόσο πολύ βαθύ, που ονομάζεται σκότος εξώτερο. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός, ο τριγμός των οδόντων. Τόσο μεγάλη θα είναι η απελπισία και ο πόνος του χωρισμού. Τέλος, είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και οι άθοι οπές εν τη ώρα εκείνη». Θεραπεύτηκε ο δούλος αυτήν την ώρα. «Υποστρέψαντες δε, υπεμφθέντες και ο εκατόνταρχος εύρων των δούλων υγιένοντα». Και τώρα, αγαπητοί μου ακροατές, πηγαίνουμε στο θέμα μας. Η καλοσύνη που έχει ο εκατόνταρχος προς τους υπηρέτες και εμείς η δική μας καλοσύνη. Και πρώτον, του εκατόνταρχου προς τον δούλο του. Τριπλή είναι η πηγή από την οποία πήγασε η βαθιά και αγνή καλοσύνη του εκατόνταρχου προς τον δούλο του. Πρώτον, η θερμότητα του ενδιαφέροντος. Δεύτερον, η κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Και τρίτον, η κοινωνική θέση του δούλου. Και πρώτον, λοιπόν, το θερμό ενδιαφέρον του εκατόνταρχου. Κάτω από αυτόν υπήρξαν τρεις αποστολές προς τον Ιησού με ανερχόμενη τάξη. Πρώτα, στέλνει τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, κατά τον Λουκά, δηλαδή τους υπόδουλους, για τον δούλο. Δεύτερον, στέλνει επίσης, κατά τον Λουκά, προσωπικούς του φίλους. Και τρίτον, πηγαίνει ο ίδιος προσωπικός. Δεν αρκέστηκε σε κάποια τυπική επιμέλεια. Αισθάνθηκε βαρύτατα τον πόνο του δούλου του. Χαρακτηριστικό του θερμού ενδιαφέροντος είναι, εκτός από τα πιο πάνω, και τα θερμά παρακλητικά λόγια και των τριών αποστολών, τα οποία εμπνεύστηκαν μεν από τις δύο πρώτες αποστολές, από τον ίδιο βέβαια, λέχθηκαν όμως και από αυτόν τον ίδιον κατά την τρίτη αποστολή. Προσωπικώς τα είπε και συγκεκριμένα. Οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων παρακαλούσαν αυτόν τον Χριστόν σπουδαίος, δηλαδή με ζήλο, επίμονα. Διαμέσου των φίλων του λέγει προς αυτόν τον Ιησού «Μη σκύλου», δηλαδή «Μην κοπιάσεις να έρθεις». Αυτός δε προσωπικώς είπε «Δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου». Δεν είπε «Δεν είναι άξιος ο δούλος μου», αλλά «Δεν είμαι εγώ άξιος». Εκείνα δε τα λόγια «Ο δούλος μου κακώς βασανίζεται». Με πόσο πόνο θα υπόθηκαν. Ήταν θερμότατο το ενδιαφέρον του για τον δούλο του. Αυτή η θερμότητα του ενδιαφέροντος φαίνεται ακόμη περισσότερο από την κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Δεύτερον, η κοινωνική θέση του εκατόνταρχου. Δεν ήταν κοινός άνθρωπος, ήταν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος δεν είχε απλή προσωπική κατοχή στην Ιουδαία. Ήταν άνθρωπος συνηθισμένος ως αξιωματικός σε αυστηρά στρατιωτική ζωή και δεν λύγιζε τη σπονδυλική του στήλη σε υπόδουλους. Ήταν κυρίαρχος. Και όμως ο εκατόνταρχος, χάριν του ενδιαφέροντος το οποίο δείχνει για την υπηρεσία του, ταπεινώνεται μέχρι του σημείου ώστε να εκλιπαρίσει τον Ιησού, ο οποίος ως Ιουδαίος ήταν υπόδουλος στο Ρωμαϊκό κράτος. Και αυτό το κάνει στέλνοντας πρεσβύτερους Εβραίους υπόδουλους και αυτούς στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ώστε ο εκατόνταρχος ταπεινώνεται μέσω των δούλων χάριν του δούλου του. Τι καλοσύνη! Πόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του! Σε όλα αυτά ονομάζει τον δούλο του παιδί του. «Ο πες μου βέβλητε εν τη οικία δεινός βασανιζόμενος», λέγει προς τον Ιησού. Το κορύφωμα όμως του ενδιαφέροντος του, υπέρ του δούλου του, φαίνεται αν ληφθεί υπόψη η κοινωνική θέση τότε των δούλων, η οποία ήταν αθλειότατη. Τρίτον, η κοινωνική θέση του δούλου. Αυτόν για τον οποίον ενδιαφέρεται ο εκατόνταρχος δεν είναι παιδί του, συγγενής του ίσως, ούτε και Ρωμαίος. Ήταν δούλος. Οι δούλοι την εποχή εκείνη δεν είχαν αξία προσωπική. Ήσαν πράγματα. Τα πουλούσαν, τα αγόραζαν, τα νίκιαζαν, τα υπενικίαζαν, τα κακομεταχειριζόταν και πολλές φορές τα σκότωναν οι κύριοι τους, χωρίς καμία νομική συνέπεια. Ο πολύς Κικέρον, ο οποίος συμπάθησε κάποιο δούλο, έπειτα ζήτησε συγγνώμη γι' αυτό. Ο εκατόνταρχος δείχνει το ενδιαφέρον του για ένα κοινωνικό έκτρωμα της εποχής του. Ούτε η κοινωνική, ούτε η εθνική, ούτε η προσωπική του θέση ήταν ικανές να εμποδίσουν την καλοσύνη εκείνη προς τον ασήμαντο για την εποχή εκείνη δούλο. Να η καλοσύνη του εκατόνταρχου. Αυτή προσφέρεται χωρίς περιορισμούς και ιστεροβουλίες. Κάνει το καλό όχι τόσο διότι ωφελήθηκε, ούτε για να ωφεληθεί από αυτόν, αλλά από πολύ ενδιαφέρον για αυτόν που πάσχει. Και να δούμε τώρα την δική μας καλοσύνη προς τους υποδεέστερούς μας. Έχουμε και εμείς την ίδια συμπεριφορά με τον εκατόνταρχο στους υπηρέτες και τις υπηρέτριές μας, στο σπίτι μας, προς τους υφισταμένους μας, στην κοινωνία και προς τους υπαλλήλους μας, στα καταστήματά μας. Και πρώτον προς τους υπηρέτες και υπηρέτριες. Ο εκατόνταρχος οδήγησε τον γιατρό στον ασθενή του. Όταν ασθενήσει ο δικός σου υπηρέτης ή η υπηρέτρια φροντίζεις για την υγεία του. Ο ασθενής δούλος του εκατόνταρχου, ευεύλητο εν τη οικία του, ήταν κατάκητος, νοσηλευόταν στο σπίτι του εκατόνταρχου. Νοσηλεύεις και εσύ τον υπηρέτη σου και την υπηρέτριά σου στο σπίτι σου ή άμα αρρωστήσουν τους πετάς. Ο εκατόνταρχος έφερε σε επαφή τον Χριστό και τον δούλο του. Σύ η Κυρία αφήνεις την υπηρέτριά σου να έρθει σε επαφή με τον Χριστό, με το να την επιτρέπεις να κάνει εκκλησιασμό, να μελετά θρησκευτικά βιβλία, να εξομολογείται κλπ. Ή με τις ατέλειωτες δουλειές σου την εμποδίζεις να εκκλησιαστεί, να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον Χριστό. Ο εκατόνταρχος θεωρεί όχι τον δούλο του, αλλά τον εαυτό του ανάξιο να έλθει ο Κύριος στο σπίτι του. Μήπως εσύ, η Κυρία, βρίζεις κατά αυτόν τον τρόπο την υπηρέτριά σου, ώστε είσαι ανάξια να δεχθείς τον Χριστό στο σπίτι σου και στην ψυχή σου. Μήπως εσύ, ο Κύριος, έχεις τέτοιες ανήθικες απαιτήσεις από την υπηρέτριά σου, ώστε είσαι ανάξιος να λέγεσαι Κύριος. Θεωρείτε εσείς οι κύριοι και οι κυρίες τον υπηρέτη και την υπηρέτριά σας, παιδιά σας, όπως ο εκατόνταρχος τον δούλο του. Δεύτερον, προς τους υφισταμένους. Είσαι προϊστάμενος μιας υπηρεσίας. Ποια είναι η διαγωγή σου προς τους υφισταμένους σου? Η θέση σου είναι τέτοια, ώστε με την διαγωγή σου είσαι σε θέση να οδηγήσεις τους υφισταμένους σου στον Χριστό, όπως οδήγησε ο εκατόνταρχος τον δούλο του. Και συγκεκριμένα, η καλοσύνη σου προς αυτούς, ο εκκλησιασμός σου, ο ηθικός σου βίος, η ομολογία σου ότι είσαι χριστιανός, το ενδιαφέρον σου όταν κάποιος υφιστάμενός σου αρρωστήσει, η συνέστησή σου ότι δεν συνδέεσαι με αυτούς μόνο υπηρεσιακός, αλλά και ψυχικός, είναι δείγματα ενδιαφέροντών σου, το οποίο δεν θα μείνει άκαρπο. Εάν όμως συνδέεσαι μόνο υπηρεσιακός και τους βλέπεις μόνο ως αριθμούς, 1, 2, 3 κλπ, και όχι ως παιδιά σου, είσαι ανάξιος προϊστάμενος. Κάθεσαι σε ηφαίστειο, το οποίο κάποτε θα εκραγεί. Τρίτον, προς τους υπαλλήλους. Είσαι καταστηματάρχης και έχεις υπαλλήλους. Πώς φέρεσαι σε αυτούς? Σκέφτεσαι ότι είναι και αυτοί άνθρωποι ή μήπως νομίζεις ότι είναι εργαλεία τα οποία όταν χαλάσουν και σκουριάσουν τα πετάς? Ο μισθός τον οποίο δίδεις αυτούς, μήπως είναι όριο λιμοκτονίας? Οι εργασίες τις οποίες θέτεις αυτόν, μήπως είναι καταναγκαστικά έργα? Φροντίζεις για την υγεία τους, ώστε όταν ασθενήσουν να τους περιποιηθείς? Φροντίζεις για τον εκκλησιασμό τους, ώστε να έλθουν σε επαφή με τον Χριστό, όπως έκανε ο εκατόνταρχος το δούλο του? Μήπως εκμεταλλεύεσαι την δεσποινίδα την οποία έχεις στο κατάστημά σου και αντί να την οδηγήσεις στο Χριστό, την οδηγείς στην κόλαση? Ο εκατόνταρχος, παίρνοντας αφορμή από την ασθένεια του δούλου του, τον οδηγεί στον Χριστό. Εσύ, στηριζόμενος στην αδυναμία της δεσποινίδος, την οδηγείς αυτήν στην κόλαση. Γενικώς η καλοσύνη σου δεν θα φανεί από το ενδιαφέρον που θα δείξεις και από την ευκαμψία της σπονδυλικής σου στήλης προς τους ανθρώπους των οποίων έχεις ανάγκη, αλλά από το ενδιαφέρον το οποίο θα δείξεις προς εκείνους οι οποίοι έχουν τη δική σου ανάγκη. Να ο χρυσός κανόνας, η λιδία λίθος του πραγματικού ή ψεύτικου χαρακτήρα σου της πραγματικής καλοσύνης. Ο Γεώργιος ο Τέταρτος, ο βασιλιάς της Αγγλίας, επιθυμώντας να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων, έστειλε έναν από τους αυλικούς του να παρακαλέσει τον αρμόδιο επίσκοπο να πάει να τον κοινωνήσει. Ο αυλικός όμως αυτός αποπλανήθηκε και αργοπόρησε να εκτελέσει την εντολή. Όταν ήλθε ο επίσκοπος και πληροφορήθηκε ο βασιλιάς από αυτόν ότι η βραδύτητά του οφειλόταν στον αυλικό, οργίστηκε, τον απολύει από την υπηρεσία του και κατόπιν λέγει στον επίσκοπο να τον κοινωνήσει. Ο επίσκοπος όμως αρνείται να κοινωνήσει τον βασιλιά μέχρι ότου συγχωρήσει τον απολυθέντα αυλικό του. Ο βασιλιάς κατανοίγεται, προσλαμβάνει και πάλι τον αυλικό του και κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Να η καλοσύνη του εκατόνταρχου, να και η ωφέλειά μας από αυτήν. Ας φροντίσουμε να είμαστε καλοί προς τους υποδέεστερούς μας. Χαίρετε, αγαπητοί.

Άγιος ή Βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και Δωτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησας. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενής σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπέρ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

Όσοι κατελθούν εκ των ουρανών, εις αρχοντής Αγίου και Μαρία της Αγίας Υπαρτέντου και Θεού, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα ως Θεός, σωτηρία του γένους ημών, μέλλον δεν του εξουσίας και ο ποιόν διασταυρώνων, θάνατος ο αμάρτητος, ο οποίος δεν κατελέγεστε, εν την νυχτή παρέμβλη των μάλλον δε, εαυτόν παρεβίου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας,

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώση.
1: Πολλές φορές, μετά από κάποια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι ή ένα προσκύνημα ή μετά από μια πνευματική συναναστροφή με ανθρώπους της Εκκλησίας, τα πάντα μέσα στο ναό μας φαίνονται λαμπρότερα, πιο χαριτωμένα, υποβλητικά. Δεν αλλάζει ο ναός. Εμείς αλλάξαμε την κατάσταση της ψυχής μας. Και γι' αυτό δεν ευθύνεται η επίσκεψη ή η συναναστροφή. Στην ασκητική σκέψη της Εκκλησίας μας, υπάρχει ένα απόφθεγμα που μπορεί μεν καταρχάς να αναφέρεται στην επιλογή κάποιου πνευματικού ενδιαιτήματος για καλύτερη προκοπή, αφορά όμως και στην καθημερινότητά μας. Ούχο τόπος, αλλοτρόπος. Δεν έχει σημασία σε ποιον τόπο αγωνίζεσαι πνευματικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεσαι. Δεν θα σε σώσει ο τόπος, αλλά ο τρόπος της ζωής σου. Ούτε πάλι έχει σημασία ανάμεσα σε ποιου ζεις, αλλά πώς ζεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος. Έζησε στο πιο θορυβόδες και πολυτάραχο σημείο των Αθηνών, στην Ομόνια, καθώς εξυπηρετούσε ως εφημέριος στην Πολυκλινική Αθηνών. Κι όμως μπόρεσε και έζησε ησυχαστικά, με ειρήνη ψυχής και εκτός του κόσμου, όντας στο κέντρο, αν όχι του κόσμου, τουλάχιστον των Αθηνών.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
2: Ο Απόστολος Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Και πάλι μαζί με τον Απόστολο Παύλο, αγαπητοί μου ακροατέ, μελετούμε την επιστολή που έστειλε τότε, αλλά και σήμερα, όπως λέγει και ο τίτλος, την επιστολή που έστειλε στους Εφεσίους, και είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και συγκεκριμένα στον 7ο στίχο. Εδώ ο Απόστολος Παύλος και γενικότερα στην προς Εφεσίους επιστολή μιλάει για την ενότητα των πιστών. Αν η Εκκλησία για τον Θεό αγαπητή αποτελεί την έκφραση της υψίστης του αγάπης για τους ανθρώπους, αποτελεί το σημείο της ενότητος. Όλοι οι πιστοί αποτελούμε ένα σώμα, το σώμα της Εκκλησίας αγαπητή, με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Αλλά όπως συνάγεται από αυτήν την εικόνα του σώματος, η ενότητα των πιστών δεν σημαίνει ομοιότητα των πιστών σε όλα. Η ενότητα βρίσκεται στην πίστη και την αγάπη, όχι όμως και στην ιδιαιτερότητα ενός εκάστου μέλους. Η χριστιανική ζωή είναι χαρισματική αγάπη, δηλαδή η Εκκλησία μοιάζει με έναν κήπο. Ο κήπος τότε είναι όμορφος και ευχάριστος στην όψη, και στην ευχαρίστηση της μυρουδιάς των λουλουδιών, όταν έχει ποικίλα λουλούδια, όταν μπορεί κανένας να απολαύσει ένα φυτό από εδώ, το άλλο φυτό από εκεί, να οσφρανθεί τη μυρουδιά του ενός, το άρωμα του άλλου και να χαρεί να απολαμβάνει αυτόν τον κήπο. Ο κήπος λοιπόν είναι πανέμορφος όταν έχει μια μεγάλη ποικιλία λουλουδιών. Φανταστείτε έναν κήπο όπου υπάρχει μόνο ένα είδος λουλουδιού. Ωραία παραδείγματος χάρη τα τριαντάφυλλα ή τα κρίνα ή οι πετούνιες, αλλά κουράζουν με τη μονοτονία τους τελικά το μάτι του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου. Ενώ όταν στον κήπο υπάρχει μια ποικιλία λουλουδιών, τότε και η ομορφιά και η αγωδία είναι ποικίλη. Η ποικιλία και την ενότητα διατηρεί και ευχαρίστηση προσφέρει. Στην Εκκλησία λοιπόν υπάρχει ενότητα μέσα στην ποικιλία. Άλλωστε αυτό το βλέπουμε και στο σώμα με το οποίο παρομοιάζεται η Εκκλησία. Ποικίλα δεν είναι τα μέλη. Δεν κάνουν όλα όμως την ίδια εργασία. Άλλο κάνει το χέρι, άλλο κάνει το πόδι, άλλο κάνει ένα όργανο του σώματος, άλλο κάνει το αυτί. Αλλά τίποτα όμως δεν μπορεί κανένας να υποτιμήσει. Άλλα θεωρούνται σπουδαιότερα, όπως το μάτι, η καρδιά, ο εγκέφαλος. Άλλα θεωρούνται κατώτερα, όπως τα πόδια. Αλλά όμως είναι αναγκαία τα πάντα για την ομαλή λειτουργία του σώματος. Ποτέ δεν είπε ένας άνθρωπος να θυσιάσει ένα μέρος του σώματός του, διότι είναι κατώτερο από τα άλλα. Ή να διαμαρτύρονται τα πόδια, επί παραδείγματι, γιατί βαδίζουν, σηκώνουν

το βάρος του σώματος και να διαμαρτύρονται ότι αυτά κουράζονται, ενώ τα άλλα είναι επαναπαυμένα, κρυώνουν μάλιστα, βρέχονται, ενώ τα υπόλοιπα όργανα του σώματος είναι επαναπαυμένα μέσα στην κοιλιά του ανθρώπου και εκεί προφυλάσσονται από οτιδήποτε βλαπτικό. Εν τούτης όμως και αυτά επηρεάζονται και πολλές φορές βλάπτονται από ποικίλα βλαπτικά τα οποία αν εμείς θελήσουμε και επιτρέψουμε να εισέλθουν μέσα στον οργανισμό μας. Όλο ο άνθρωπος τα θεωρεί αναγκαία και αναντικατάστατα μάλιστα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα όργανο από τον άνθρωπο και να ζει ομαλά ο οργανισμός του ανθρώπου. Έτσι και στην Εκκλησία. Τα μέλη, οι πιστοί, όλοι μας, αποτελούμε ο καθένας ξεχωριστή εργασία και την επιτελούμε σαν διακόνημα το οποίο ο Θεός μας έχει δώσει να επιτελέσουμε. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν μικροί και μεγάλοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, πλούσιοι, ελεύθεροι, όπως είπε ο Χριστός, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά, οτιδήποτε και αν είναι αυτό το διαφορετικό. Το μικρός ή μεγάλος από τον Θεό δεν κρίνεται, αγαπητοί, από την θέση και το διακόνημα που έχει ο καθένας μας, αλλά από τον αγώνα της αρετής, την μετάνοια που δείχνει ο καθένας μας και την διάθεση να φέρει εις πληρότητα, εις πέρας, αυτό το οποίο, έστω μικρό αν φαίνεται στα μάτια των άλλων ανθρώπων, έστω μικρό διακόνημα που ο Θεός έχει δώσει στον καθένα μας να επιτελούμε, υπηρετώντας τον άλλον άνθρωπο, υπηρετώντας το όλο σώμα της Εκκλησίας, υπηρετώντας τελικά το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, τονίζει ότι ο καθένας έχει δωρεάν ό,τι έχει. Το πήρε ως δώρο, το πήρε χάρισμα από τον Θεό, σύμφωνα με το μέτρο του Χριστού, σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει ο καθένας. Βλέπετε κι εμείς, όταν έχουμε κάποιους που υπηρετούν μέσα στον χώρο εργασίας, που εργάζονται μέσα στον χώρο εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, είτε θέμα μορφώσεως, είτε θέμα μυϊκής δυνάμεως, ανάλογα χωρίζουμε και την εργασία. Ο ένας κάνει το ένα, ο άλλος κάνει το άλλο, χωρίς ο ένας να εμπλέκεται στο διακόνημα του άλλου, χωρίς ο ένας να εμπλέκεται μέσα στο σκεπτικό του άλλου, αλλά όλοι αρμονικά, και τότε μόνο έχει επιτυχία το έργο, όταν αρμονικά όλοι, ο καθένας στον χώρο του, στο διακόνημά του, στο λειτουργήμά του, όταν το υπηρετεί σωστά, σκεπτόμενος τον Θεό βέβαια, από υπερβολική αγάπη προς τον Θεό, εργαζόμενος φιλότιμα, αλλά και από υπερβολική αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο, προς το όλο σώμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ στον 7ο στίχο, «Εν είδε εκάστο εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Εν είδε εκάστο, στον καθένα, σε όλους δηλαδή ο Θεός δίνει την χάρη Του. Εδώ δεν πρόκειται για τη γενική χάρη, δηλαδή τη σωτηρία που είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Πρόκειται για την ειδική χάρη, για τα χαρίσματα δηλαδή, τα προτερήματα, τα διακονήματα, τις ικανότητες που σε όλους ανεξαιρέτως έχει δώσει ο Θεός. Μόνο που τα χαρίσματα αυτά δεν είναι τα ίδια, είναι διαφορετικά στον καθένα, κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Δόθηκε στον καθέναν. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαμαρτυρηθεί και να πει ότι εγώ δεν έχω χάρισμα, δεν έχω δυνατότητα. Στον καθένα μας δόθηκε, στον έναν το Α, στον άλλον το Β, στον άλλον παραπέρα κάτι άλλο και στον άλλον κάτι άλλο. Ανάλογα κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων, σύμφωνα με την κρίση που έχει ο Θεός, αλλά και κυρίως, κατά το μέτρο της φιλοτιμίας που δείχνουμε, αγαπητοί μου, στο να επιτελέσουμε το διακόνημα που μας αναθέτει ο Θεός. Γι' αυτό θα δούμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό χάρισμα, αλλά επαναπάγονται σε αυτό. Επαναπάγονται στο χάρισμα και ακόμα περισσότερο δεν το καλλιεργούν και ακόμα χειρότερα αλαζονεύονται γι' αυτό, υπερηφανεύονται και νιώθουν ότι ποιος ξέρει τι πέτυχαν οι ίδιοι, ενώ είναι δώρο του Χριστού, είναι χάρισμα του Χριστού,
το δίνει αυτός ο Θεός. Και, λένε, και δεν λένε δόξα τω Θεώ. Τι ωραία που τραγουδάς, τι ωραία που γράφεις, τι ωραία που σκέφτεσαι. Πολλοί θα μας το πούν. Και λογικό είναι και καλό είναι να επενέσει κανείς. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να λέμε ευχαριστώ πολύ, δόξα τω Θεώ. Ναι, ο Θεός μου έχει δώσει αυτήν την δυνατότητα, δόξα τω Θεώ. Και αμέσως για να μπορούμε έτσι να κρατάμε την ισορροπία στο χάρισμα που ο Θεός μας έχει δώσει, αμέσως να σκεφτούμε αγαπητοί τις ατέλειες, τις πάμπολες τις οποίες έχουμε και να λέμε ναι από μέσα μας, δόξα τω Θεώ, έχω αυτήν τη δυνατότητα, αλλά εντούτοις όμως έχω πάνω συσσωρευμένο στον εαυτό μου 1000 κούγια, ιδιοτροπίες, αμαρτίες, πάθη και τι δεν έχω. Απλώς οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το εσωτερικό μου και γι' αυτό επενούν αυτό που ο Θεός μου δώρησε και είμαι υποχρεωμένος, έχω οφειλή απέναντι στον Θεό να το υπηρετήσω, να το φέρω εις πέρας με υπερβολική φιλοτιμία και αγάπη. Πρέπει λοιπόν να παραπονείται ένας χριστιανός επειδή έχει λιγότερα χαρίσματα από τον άλλον? Σίγουρα όχι. Γιατί άραγε? Καταρχάς είναι κουτό το να κάθεται κανένας και να ξεχωρίζει το ένα διακόνημα, το ένα χάρισμα από το άλλο. Δεν υπάρχει διαφορά. Απλά πολλές φορές οι άνθρωποι δυστυχώς από ζήλια την οποία έχουμε προς τον αδελφό μας δεν βλέπουμε το δικό μας χάρισμα, δεν βλέπουμε αυτό που ο Θεός έχει δώσει σε μας, αλλά βλέπουμε το χάρισμα του αδελφού και ζηλεύουμε και φθονούμε και δεν καθόμαστε φιλότιμα για να εργαστούμε πάνω στο χάρισμα το οποίο ο Θεός μας έδωσε, ούτως ώστε βλέποντας την φιλοτιμία μας να το επαυξήσει ο Θεός, να το εκατονταπλασιάσει, ούτως ώστε και εμείς στη συνέχεια να ξεχωρίζουμε, αν το θέλετε, ανάμεσα στους αδελφούς και τότε να μην υπάρχει αυτήν, δεν θα υπάρχει αυτήν η διάθεση της ζήλιας, του φθόνου προς τον άλλον άνθρωπο. Όταν ο Θεός βλέπει, αγαπητοί, ότι ζηλεύουμε τον αδελφό μας, φθονούμε δυστυχώς πολλές φορές τον αδελφό μας για κάποιο χάρισμα, κάποια ιδιαιτερότητα που έχει, και αυτό το λιγοστό χάρισμα που μας έχει δώσει, το παίρνει. Το παίρνει και το δίνει στον αδελφό που εμείς καμαρώναμε, που εμείς ζηλεύαμε, αν το θέλετε, για να μας κάνει να σκάσουμε, όπως θα έλεγε κανένας απλά. Για να μας δώσει το μάθημα ότι εσύ δεν το δούλεψες, το παράχωσες το χάρισμα, το τάλατο που σου έδωσα. Εγώ θα το δώσω σε αυτόν που έχει τα περισσότερα και μη διαμαρτύρεσαι και να δούμε τι απολογία θα δώσεις όταν θα έρθω να σου ζητήσω λογαριασμό για το πώς χειρίστηκες το χάρισμα που σου έδωσα. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας δεν πρέπει να παραπονιόμαστε για το ένα ή το άλλο χάρισμα που έχω ή δεν έχω ή το έχει ο άλλος αδελφός. Όλοι μας, αν το θέλετε, έχουμε τα ίδια χαρίσματα. Ο ένας έχει το ένα λίγο ψηλότερα, ο άλλος λίγο χαμηλότερα, ανάλογα με το τι επιλέξαμε να καλλιεργήσουμε με φιλοτιμία, ξαναλέγω. Και δεν πρέπει λοιπόν να παραπονιόμαστε, διότι πρόκειται για δωρεά. Δεν μας χρωστούσε, αγαπητοί, τίποτε ο Θεός ώστε να μας το ξοφλήσει. Εμείς είχαμε ένα μεγάλο χρέος που δεν μπορούσαμε να το ξοφλήσουμε. Και το ξόφλησε ποιος? Πάλι εκείνος για μας. Καταβάλλοντας σαν λύτρα το Πανάγιο του αίμα, το αίμα του Υιού του, θυσιάζοντας αυτόν τον Υιό του. Ό,τι λοιπόν μας δίνει σαν χαρίσματα ή διακονήματα ή θέσεις ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό, δεν μας τα δίνει διότι τα αξίζουμε. Μας τα δίνει δωρεάν, αγαπητοί. Και όταν κάποιος μας δίνει κάτι δωρεάν, δεν παραπονιόμαστε. Αντίθετα, πρέπει να τον ευχαριστούμε. Άσχετα αν σε άλλους θέλησε, ναι, θέλησε, να χαρίσει περισσότερα, να δώσει περισσότερα. Έτσι λοιπόν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ου καπικί από της οικίας αξίας, ο μεν πλέον, ο δε έλα τον έλαβε». Βέβαια, εκείνο που βλέπει ο Θεός και δίνει τα ανάλογα, όπως είπαμε, βλέπει την φιλοτιμία μας, την διάθεση και την αγάπη προς εργασία. Πολλές φορές, αγαπητοί, στοχεύουμε κάτι σημαντικό και σκεφτόμαστε να
εισέλθουμε, να μπούμε μέσα από μία πόρτα. Να γίνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και λέγω πολλές φορές, κοίταξε να δεις. Μην ξαφνιαστείς, μπορεί ο Θεός την πόρτα αυτήν που σου γυαλίζει και την επιθυμείς να σου την έχει κλειστεί. Δίπλα όμως, για πρόσεξε, ρίξε λίγο μια ματιά, ίσως είναι ένα πορτάκι ανοιχτό, ίσως είναι ένα παραθυράκι μισάνοιχτο. Πήγαινε μέχρι εκεί, μην το απορρίψεις, μην το υποτιμήσεις, μην διστάσεις, μην ντραπείς. Δεν είναι ντροπή ακόμα να εισέλθεις από το παραθυράκι εκείνο το μικρό που έχει βάλει ο Θεός και το κρατά μισοανοιγμένο. Το κρατά μισανοιγμένο και το κρατά ταπεινό μόνο και μόνο γιατί θέλει να με δοκιμάσει, να δει άραγε κοιτώ μόνο εκεί που γυαλίζουν ή έχω την ταπείνωση να αποδεχθώ αυτό ακριβώς που ο Θεός θα μου δώσει, γιατί εκείνος. Μην ξεχνάμε ότι γνωρίζει τι ακριβώς έχω ανάγκη, γνωρίζει τι είναι εκείνο το οποίο πραγματικά θα το φέρω εις πέρας και αναλόγως μου δίνει και την δωρεά. Θέλει λοιπόν αγαπητοί να έχουμε στόχους φυσικά, να έχουμε επιθυμίες φυσικά, δεν είναι κακό, αλλά να έχουμε και την ετοιμότητα ταπεινά να αποδεχθούμε αυτό το οποίο ίσως σε εμάς τα μάτια μας φαίνεται κατώτερο προς στιγμή, να το ακολουθήσουμε αυτό που δίνει ο Θεός και μέσα από εκεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα κτίσει αυτήν την μεγαλειότητα της μεγάλης πύλης που κοιτούσαμε προηγουμένως και θα μας αναδείξει μέσα από έναν άλλον χώρο, μέσα από έναν άλλον δρόμο εκεί ψηλά, στον χώρο τον οποίο στοχεύαμε και επιθυμούσαμε να βρεθούμε. Δεν πρέπει λοιπόν να παραπονούμαστε αγαπητοί και για έναν άλλον λόγο. Τη διανομή των χαρισμάτων και δωρεάν δεν την έκανε άνθρωπος με μεροληπτική κρίση, αλλά την έκανε αυτός ο αμερόληπτος κριτής κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Τρίτον, εκείνα που μας σώζουν είναι τα γενικά χαρίσματα, τα οποία είναι δοσμένα σε όλους. Τέτοια είναι και η κοινή πίστη, το κοινό βάπτισμα, ο κοινός πατέρας μας, η κοινή σωτηρία εν Χριστώ, η κοινή Ανάσταση, η κοινή δόξα στον Παράδεισο. Σε αυτά καμιά διάκριση αγαπητοί δεν υπάρχει. Σώμα και αίμα Χριστού παίρνω εγώ αδερφέ, σώμα και αίμα Χριστού παίρνεις και εσύ, παίρνει και ο άλλος και οποιοδήποτε όταν προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο. Πάτερ ημών εν της ουρανής λέγω εγώ, Πάτερ ημών εν της ουρανής λέγει και ο αδερφός και οι δυο μας έχουμε τον ίδιο πατέρα, είναι κοινός πατέρας μας, είμαστε αδέρφια και παιδιά του και η πίστη είναι μία. Δεν υπάρχει διαφορετική πίστη για τον καθένα μας. Είναι μία η οποία οδηγεί στην σωτηρία. Στα άλλα που φαίνεται κάποια διάκριση, δηλαδή στα διακονήματα και τις θέσεις και τις ικανότητες και τα χαρίσματα, δεν πρέπει αγαπητοί, όπως είπαμε, να ζηλεύουμε αυτούς που έχουν πολλά διάφορα άλλα χαρίσματα. Όσο λιγότερα έχει κανείς, εξάλλου τόσες λιγότερες ευθύνες έχει και τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει για να σωθεί. Για σκεφτείτε επί παραδείγματι έναν επίσκοπο, ο οποίος διοικεί, κατευθύνει το ποίμνιό του και πρέπει ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε πρόβλημα και πειρασμό να σώσει τα πρόβατά του, να σώσει τον λαό του, να τον ανορθώσει εκεί ψηλά που πρέπει να βρεθεί. Σκεφτείτε την ευθύνη που έχει ένας επίσκοπος απέναντι του Θεού με το ποίμνιο που του έχει αναθέσει. Είναι δυνατόν να μην κλείνουμε γόνοι, να μην νιώθουμε αυτόν τον σεβασμό απέναντι σε αυτό το πρόσωπο που αγωνιά, που ξημεροβραδιάζει για το καλό των πιστών, για το καλό του ποιμνίου του. Είναι δυνατόν να μην προσεύχεται κανένας διαρκώς για εκείνον να είναι στέρεος στην πίστη και στην υγεία του. Είναι δυνατόν να μην νιώθει κανένας δέος σεβασμό προς τον γονέα, τη μάνα, τον πατέρα, τον δάσκαλο. Τι ευθύνη έχουν απέναντι στα δώρα που ο Θεός τους δίνει, που είναι τα παιδιά τους, που είναι τα παιδιά που ήρθαν στο σχολείο για να μάθουν σωστά γράμματα, για να μπορέσουν να βαδίσουν μέσα στην κοινωνία αύριο μεθαύριο ως ευθυτενείς, χαρούμενοι, δίκαιοι, άξιοι πολίτες
και μάλιστα πολίτες οι οποίοι θα βαδίζουν προς την πολιτεία του Χριστού, ωφέλιμοι, χρήσιμοι για όλους τους συνανθρώπους. Όσο λιγότερα λοιπόν έχει κανείς που εμείς ζηλεύουμε τα περισσότερα, τόσο λιγότερες ευθύνες έχει και τόσο περισσότερες πιθανότητες, αγαπητοί, για να σωθεί. Να αγωνιούμε για αυτούς που έχουν μεγάλα χαρίσματα, να αγωνιούμε για αυτούς που έχουν υψηλές θέσεις μέσα στην Εκκλησία, όπως είπαμε. Αυτοί κινδυνεύουν να λυγίσουν κάτω από το βάρος της ευθύνης. Οι Άγιοι, αν θα προσέξουμε στο βιογραφικό τους, οι Άγιοι επέφευγαν τις υψηλές θέσεις, αν και ήταν άξιοι, και τρέχανε μοναχοί, ιερείς, επίσκοποι να τους αναδείξουν ως φάρους, ως αστέρες μέσα από το επισκοπικό αξίωμα, να τους βάλουν στη θέση του Πατριάρχου, γιατί διέκριναν πάνω τους αυτόν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ότι αυτοί θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν σωστά το πίμνιο και να το γλιτώσουν από τις ποικίλες αιρέσεις και από τους ποικίλους πειρασμούς της εποχής. Εν τούτης όμως, οι Άγιοι που όχι από ευθυνοφοβία, που σημαίνει φιλαυτία, όχι από, να πει κανένας, από μία τεμπελιά, ότι εγώ είμαι τακτοποιημένος, αδιαφορία για τους άλλους ανθρώπους, όχι, αγαπητοί, αλλά από υπερβολική ταπείνωση, δεν μπορούν να δεχθούν ότι εκείνοι είναι κάτι ανώτερο από ότι είναι οι άλλοι. Νιώθουν ότι όλοι οι αδερφοί είμαστε το ίδιο. Και όπως λέγει, εμένα φώτισε ο Κύριος, μπορεί να φωτίζει και τον τάδε. Και τον τάδε για να διευθύνει, να κατευθύνει τα της Εκκλησίας. Ας ακούσουμε πάνω σε αυτό τον Ιερό Χρυσόστομο, αγαπητοί. Τα πάντων κεφαλιοδέστερα φυσί, κοινά πάντων εστί. Το βάπτισμα, το διαπίστεο σωθήνε, το των Θεών έχειν Πατέρα, το του αυτού Πνεύματος άπαντας μετέχει. Η δε τι πλέον οδύ να έχει εν το χαρίσματι, μη άλγη, επί και ο πόνος αυτό πλοίον εστί, και τα πέντε τάλαντα λαβών, πέντε απαιτήτω, ο δε τα δύο, δύο μόνο προσύνεκε, και ουδέν έλατον έσχεν εκείνο.

Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, δίνει απάντηση στο πρόβλημα γιατί προ Χριστού δεν υπήρχαν τόσα χαρίσματα και οι τόσες δωρεές της χάριτος όπως υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη. Ας φέρουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Πριν από καιρό, επί παραδείγματι στο Σουδάν, σε ορισμένες περιοχές εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι υπέφεραν και πέθαιναν από την πείνα, όπως και σήμερα και σε πολλές άλλες περιοχές. Γιατί άραγε, γιατί σήμερα πεθαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τότε και κατά καιρούς βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν. Δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν τρόφιμα. Όχι, αγαπητοί. Τρόφιμα υπήρχαν και τρόφιμα υπάρχουν. Κάπου 45 και όχι μόνο καράβια φορτωμένα με πολλά αγαθά βρισκότανε τότε στον ύλο, μα δεν μπορούσαν να ξεφορτώσουν. Δεν άφηναν κάποιοι εκεί λόγω του ότι ήταν εμπόλεμη κατάσταση που πίεζαν με αυτόν τον τρόπο την τότε κυβέρνηση. Τι χρειαζόταν να εξοδετερωθούν αυτοί οι αντάρτες, να το πω απλά, για να ανοίξει ο δρόμος για την τροφοδοσία των πεινασμένων. Πολλές φορές μπορεί να καταστρέφουμε δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι τρόφιμα μόνο και μόνο για το κέρδος, μόνο και μόνο για τον εαυτούλη μας, για να περνάμε εμείς καλά και αδιαφορούμε αν κάποιοι κάπου πεθαίνουν από την πείνα, αν κάποιοι κάπου πεθαίνουν από έναν βομβαρδισμό, γιατί εμείς θέλουμε να ξοδεύσουμε κάποια πυρομεχνικά τα οποία έχουμε για να δουλεύουν τα εργοστάσια μας, για να πλουτίζουμε και αδιαφορούμε για τις ψυχές, για τους ανθρώπους, συνανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται, υποφέρουν, κλαίνε, πονάνε, διαμαρτύρονται, μένουν ανάπηροι μια ζωή χάρη και μόνο της δικής μου αλαζονίας και φιλαυτίας, χάρη του εγωκεντρισμού του δικού μου που οδηγεί που σε κανένα αποτέλεσμα, στο μηδέν. Καταλάβατε αυτό στη δική μας περίπτωση τι σημαίνει, αγαπητοί? Ο Θεός έχει δυνατότητα να τροφοδοτήσει τους ανθρώπους με τα ποικίλα χαρίσματά Του, αλλά υπήρχανε, να το πω απλά, οι αντάρτες, ήταν ο διάβολος, ήταν τα όργανά Του, οι δαίμονες που κρατούσαν εχμαλώ τους ανθρώπους και δεμένους με τα σειρματόσχημα της αμαρτίας και του θανάτου. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί κάποιος να εξουδετερώσει αυτή την εχμαλωσία, εκείνος δηλαδή που κρατούσαν εχμάλωτο τον άνθρωπο να μεριάσει τα μεγάλα εμπόδια που παρενέβαλε ο διάβολος, να ανοίξει ο δρόμος για να έρθει η δωρεά του Θεού. Και εκείνος που εχμαλώτευσε τον απάνθρωπο τύραννο και τον εκθρόνησε από το σημείο, από το πολυβολείο, να το πω έτσι, που είχε καταλάβει, είναι αυτός ο Ιησούς. Αυτός ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέγει «Αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωκε δώματα της ανθρώπης». Η μεγάλη μάχη δόθηκε στο ύψος που ανέβηκε ο Χριστός, αγαπητοί. Ποιο είναι το ύψος? Είναι το ύψος του Σταυρού. Και το τελειωτικό κτύπημα και η εχμαλωσία των εχθρών έγινε με το ακόμη μεγαλύτερο ύψος που ανέβηκε με την ανάληψή Του. «Αναβάς εις ύψος» σημαίνει αναβάς τον ουρανό. Ποιους εχμαλώτευσε ανεβαίνοντας ψηλά ο Χριστός? Απαντά ο Ιερός Χριστόστομος. Ποιεν εχμαλωσίαν φυσί? Την του διαβόλου. Εχμάλωτον τον τύραν έλαβε, τον διάβολον και τον θάνατον και την αράν και την αμαρτία. Ποράς, σκύλα και λάφυρα. Ποιον λέγει, ποια εχμαλωσία ήταν? Η εχμαλωσία του διαβόλου. Εχμάλωτον λοιπόν πήρε αυτόν και τους συνεργάτες του και τον θάνατο. Είδες, λέγει, βλέπεις, λέει, τι λάφυρα έμασε ο Χριστός και τι νίκης διαδήματα πρέπει να του προσφέρουμε. Ο Χριστός ανέβηκε ψηλά, αγαπητοί. Αυτό είναι το πρώτο που έχει σημασία. Ποιος κατέχει άραγε το ρεκόρ του ύψους? Άλτης. Μα ο καλύτερος άλτης πηδάει το πολύ 2,40. Κι αν είναι ένας ο οποίος είναι επικοντό, που πηδάει επικοντό, πηδάει 6 και κάτι το πολύ μέτρα. Ορειβάτης, μα ο καλύτερος ορειβάτης μπορεί να ανεβεί μέχρι την κορυφή των Ιμαλαίων, που είναι περίπου τα 8.000 μέτρα. Να πάει κανείς παραπέρα, να αναφέρει τον αεροπόρο, τον πιλότο, αλλά και με το καλύτερο αεροπλάνο, ο αεροπόρος μπορεί να ανέβει περίπου 10.000 μέτρα. Αν είναι αστροναύτης, αλλά μέχρι σήμερα ο αστροναύτης έχει φτάσει μέχρι το κοντινότερο άστρο, την Σελήνη.
έστω κι αν πήγε και παραπέρα και πλησιάζει τον επόμενο, τον Άρη, αλλά πέρα από αυτά. Ω αγαπητή, πέρα από αυτά τα άστρα υπάρχουν άστρα με ύψη, όχι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, αλλά με ύψη που ισοδυναμούν με εκατομμύρια έτη φωτός. Εκείνος που ανέβηκε στο μεγαλύτερο ύψος και κατέχει το ρεκόρ του ύψους, είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Ανέβηκε πάνω από τα άστρα και τους γαλαξίες, ανέβηκε στον θρόνο του Θεού και κάθισε στα δεξιά του Πατρός. Αλλά εκείνο που για μας τους ανθρώπους έχει ξεχωριστή σημασία είναι κάτι άλλο, αγαπητοί. Ο Χριστός δεν ανέβηκε μόνος του σε τέτοια ύψη. Ανέβηκε συντροφιά με τον άνθρωπο. Ανέβηκε ως Θεάνθρωπος. Η ανάληψη του Χριστού είναι η άνοδος του Χριστού στο μεγαλύτερο ύψος. Ανέβασε την προσληφτή ανθρωπίνη φύση και δόξασε τον άνθρωπο. Ανεβαίνοντας λοιπόν ο Θεάνθρωπος στον ουρανό, εξουδετέρωσε τα εμπόδια των αερίων πνευμάτων, άνοιξε ο δρόμος της ελευθέρας επικοινωνίας και βοηθείας του Θεού. Ο Θεός ελεύθερα πλέον τροφοδοτεί τον άνθρωπο με τα δώματα και τις δωρεές του, με αυτά τα χαρίσματά του.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξασι το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

0: Συνήθως λέτε, εσείς οι ειδικοί, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι και ο πιο στιγνός κακοποιητής, αδόκιμη έννοια, αλλά εν πάση περιπτώσει για να καταλαβαίνόμαστε στην ένταση, είναι προϊόν βαριάς κακοποίησης που έχει υποστεί ο ίδιος. Δεν ξέρω αν ισχύει πάντοτε αυτό. Θα έχει προφανώς και κάποιους που δεν είναι έτσι. Αλλά εάν ισχύει αυτό εδώ, πώς θα βρεις την ισορροπία για να βρεις και την κρυμμένη ομορφιά?
1: Θα σας πω. Υπήρξε μόνο ο κακοποιητής τον κακοποιητή στη ζωή του και δεν υπήρξε ένα θεραπευτικό βλέμμα. Δεν υπήρξε αυτός ο άλλος που θα του έλεγε «Το έζησε αυτό, είναι μαύρο» ή «Τώρα κάνεις το μαύρο, αλλά έλα να δούμε τι γίνεται με σένα». Αν δεν μιληθούν τα αρνητικά, τότε θα πάει στη συνέχεια σαν επαναληπτικότητα, σαν pattern που θα επαναληφθεί. Έχεις να ονομάσεις τα σκοτεινά σημεία και μετά να μπορέσεις να δεις και την ψυχική ομορφιά, την κρυμμένη ψυχική ομορφιά που υπάρχει ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους, που όμως απαιτεί την ανάληψη προσωπικής ευθύνης και όχι τη ταύτισή τους με αυτό που ζήσανε και το αναπαράγουν. Γιατί τότε δεν θα είμαστε γραφικοί αν επικαλούμαστε ομορφιά σε αυτούς που δεν παλεύουν να την βγάλουν στην επιφάνεια.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Της Παναγίας Νερατζιώτισσας στο Μαρούσι, το οποίο αποτελεί και μια πνευματική κυψέλη στη σημερινή εποχή που ζούμε. Το Μαρούσι είναι μία από τις περιφέρειες της Μητροπολιτικής μας Μητροπόλεως. Είναι μια ιστορική περιοχή στην οποία έζησαν πνευματικοί άνθρωποι και ιερείς και διαμόρφωσαν ένα πνευματικό κλίμα. Φαίνεται αυτό και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κατάλοιπα αυτού του πνευματικού κλίματος, το οποίο διαμόρφωσαν μεγάλες πνευματικές μορφές, μεταξύ των οποίων και ο μακαριστός ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης, Άγιος της Εκκλησίας, τα λείψανά του μυροβλίζουν, ο οποίος διακόνησε σε αυτό το ιστορικό παρεκκλήσιο.

Έτσι λοιπόν το Μαρούσι είναι κατάσπαρτο και από αρχαία σπαράγματα ναών, διότι στην περιοχή που βρισκόμαστε ήταν το τέμενος της αμαρισίας Αρτέμιδος. Το Μαρούσι είχε την αρχαία ονομασία Αθμόνιον, έτσι λεγότανε, και η Άρτεμις είχε μεγάλο ιερό εδώ. Φυσικά μετά την επικράτηση του χριστιανισμού και την εξάπλωση γέμισε με παρεκκλήσια, πρωτοχριστιανικά και με την πάροδο του χρόνου άλλα. Αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, της Παναγίας Νερατζιωτίσης, είναι της μεταβυζαντινής περίοδου, 16ου αιώνος. Στο υπέρθυρο αναγράφεται μια ημερομηνία της Ανεγέρσεως 1578 και βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας. Είναι αφιερωμένο στην κυρία Θεοτόκο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η εικόνα του τέμπλου που βλέπετε, που λέει «Η ελπής χριστιανών». Αυτές οι δύο εικόνες μαρτυρούν ότι είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας. Εορτάζει στο γενέσιο της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου.

Λέγεται Νερατζιώτισσα διότι από τις ιστορικές μαρτυρίες η περιοχή ήταν κατάσπαρτη από εσπεριδοειδή και κυρίως από νεράτζια, γι' αυτό πήρε την επωνομασία του τόπου, το πονίμιο είναι, Παναγία η Νερατζιώτισσα.

Ήταν λοιπόν ένα παρεκκλήσιο το στο οποίο αναπαύονταν την περίοδο της δουλείας και τελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο χρόνος παρήλθε, ο ναός μισογκρεμίστηκε, ας μην ξεχνάμε την περίοδο της Ρουκοκρατίας ομιλώ, ο αγιογραφικός διάκοσμος, κυρίως της Κόνχης που έχει περισωθεί του Ιερού, είναι του 18ου αιώνος. Φυσικά έχουμε επιστρωματώσεις, γιατί από κάτω έχουμε του 1500 τόσο αγιογραφίες. Ερυπώθηκε ο ναός, μείναν μισοχαλάσματα και σας λέγω έτσι οριακά σημεία του ναού την περίοδο επί αρχιεπισκοπίας του μεγάλου εκείνου αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Χρυσοστόμου του Πρώτου, ο οποίος ήταν και καθηγητής Πανεπιστημίου του Παπαδοπούλου, με τη συνδρομή του μεγάλου αρχαιολόγου και καθηγητού της αρχαιολογίας του Ορλάνδου, έγιναν αναστελωτικές εργασίες και το μνημείο πήρε τη σημερινή μορφή στην οποία βρίσκεται.

Πήρε λοιπόν αυτή την, γιατί υπήρχε στέγη, υπήρχαν προβλήματα. Και έγινε και η επέκτασή του με τον Άρθικα, ο οποίος είναι νεότερος φυσικά και αυτό δεν έχει αγιογραφίες παλαιές. Έκτοτε λοιπόν ετέθη

Ο ναός της Παναγίας Νεράτζωτήσης στέγασε ανθρώπινες ψυχές οι οποίες αγάπησαν τον Χριστό, εδώ μέσα βάφτισαν τα παιδιά τους, έκαναν τους γάμους, τελούσαν τις θείες ευχαριστίες, κινούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους και δείχνει και τη διαχρονική πορεία φυσικά της Ορθόδοξης πίστης μέσα από τους ναούς. Σημαντικότατες οι ιστορικές πληροφορίες για το παρελθόν είναι λίγες και βρίσκονται μόνο όσον αφορά το κτίσμα. Έχουμε και αναφορές στα ιστορικά μνημεία των Αθηνών του Καμπούρογλου, αλλά όσον αφορά το κτίσμα, όχι όσον αφορά την πνευματική ζωή του τόπου στην τουρκοκρατία. Φυσικά, όπως γνωρίζετε, για τον Άγιο Ιωάννη τον Μπέλικα, που είναι πιο πάνω εδώ, γενικά στην περιοχή του Αμαρουσίου είναι κατάσπαρτη από μικρούς βυζαντινούς, μεταβυζαντινούς ναίσκους, 17ο-18ο αιώνος, και αυτό δείχνει τη μεγάλη ευσέβεια των κατοίκων και των πιστών. Πολλοί έχουν περισωθεί, άλλοι έχουν γκρεμιστεί, οι περισσότεροι έχουν καταστραφεί κατά την μεγάλη επιδρομή του Κιουταχή. Το 1827, όταν έπεσε η Ακρόπολη των Αθηνών, έγιναν μεγάλες καταστροφές. Τότε κατεστράφησαν αυτά τα μνημεία, μετά την Επανάσταση δηλαδή, και μερικά ισοπεδώθηκαν παντελώς.

Έτσι λοιπόν, αναφορές για την πνευματική ζωή και την κίνηση των ανθρώπων έχουμε κυρίως μετά το 1926, όταν και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αλλά και η μετέπειτα όταν ιδρύθηκε η Μητρόπολη Αττικής τότε, με τον μακαριστό πρώτο Μητροπολίτη Ιάκωβο Βαβανάτσο, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, που περιήλθε στη δικαιοδοσία το παρεκκλήσιο και ήταν σαν ενορία λειτουργούσε, ότι δεν υπήρχαν οι εκκλησίες, είναι νεόδημητες δίπλα οι εκκλησίες, μόνο η κοίμηση Αμαρουσίου ήτανε.

Σήμερα είναι Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως, ανήκει στη Μητρόπολη. Πριν όμως, από, να σας πω για το εσωτερικό, ήταν παρεκκλήσιο του ΤΑΚΕ, του Ταμείου Ασφαλής Κληρικών Ελλάδος, για πολλά χρόνια. Ανήκε δηλαδή τα έσοδα του ενίσχυαν το Ταμείο της Συνταξιοδότησης των Κληρικών της Ελλάδος. Έτσι ήταν ως παρεκκλήσιο αυτό. Η μορφή αυτή σταμάτησε το 2007, Πιαρχιεπισκοπίας Μακαριστού Χριστοδούλου, όταν όλα τα παρεκκλήσια του ΤΑΚΕ μετά την ενοποίηση των ταμείων, ιστορικά αυτό, τα παραχωρήσανε στις Ιερές Μητροπόλεις με συμφωνία να αποδίδουν το μισό από τις εισπράξεις τους για την ενίσχυση πάλι του ταμείου. Και έτσι περίληθε από το 7 στη διοίκηση της Μητροπόλεως και είναι Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια. Γιατί είναι άλλο οι ενορίες. Τα Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια έχουν διαχειριστικές επιτροπές και εφημερίους και είναι στη διοίκηση του Μητροπολίτη.

Η Παναγία Ινερατζιώτισσα που βρισκόμαστε εδώ είναι ένας ναός του 16ου αιώνα, χτίστηκε πιθανότατα κατά τα μέσα του 16ου αιώνα και στη δομή του ναού είναι ενταγμένα πολλά στοιχεία από παλαιότερα κτίσματα, από παλαιότερους ναούς μέσω Βυζαντινής αλλά και παλαιοχριστιανικής εποχής. Που σημαίνει ότι στον ίδιο χώρο υπήρχε ναός χριστιανικός της μέσω Βυζαντινής περίοδου και αυτό το αποδεικνύουν για παράδειγμα οι παραστάδες της εισόδου του

ναού, αλλά και οι δύο μικροί κοιονίσκοι που υπάρχουν δεξιά και αριστερά, αλλά και άλλα μικρά κομμάτια αρχιτεκτονικά, τα οποία είναι ενταγμένα μέσα στη δομή του κτηρίου.

Το κτίριο σήμερα, έτσι όπως εμφανίζεται, είναι μετά την αποκατάστασή του που έγινε το 1923. Γιατί στα προηγούμενα χρόνια, από την Επανάσταση του 1921 και μετά, πολύ μικροί ναοί της περιοχής είχαν καταστραφεί. Σε ερυπιώδη λοιπόν κατάσταση βρισκόταν όταν το 1923 αποκαταστάθηκε στη σημερινή του μορφή. Σήμερα εμφανίζεται ως ένας μονόχωρος ναός καμαροσκέπαστος, δηλαδή έχουμε μία στέγη η οποία έχει βαρελοειδή θα λέγαμε μορφή. Εξωτερικά έχει ενισχυθεί το κτίσμα με αντιρρίδες, οι οποίες δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική μορφολογία στην αρχιτεκτονική του, και εσωτερικά ο θόλος υποστηρίζεται από 3 μεγάλα ισχυρά τόξα.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένα χώρο ο οποίος είναι εξαιρετικά καλέσθητος και περιβάλλει ένα μνημείο της Ευλάβειας, αλλά και ταυτόχρονα ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία που μπορεί να διαθέτει η περιοχή του Μαρουσιού. Θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο, παραλλάσσοντας λίγο εκείνο το χωρίο της Γραφής, να πούμε ως ιερός ο τόπος ούτος.

Η πνευματική λοιπόν ζωή βρίσκεται στην κορύφωσή της, εδώ στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο, στην Παναγία την Ερατζιώτισσα, αν τη λέμε, όταν ήρθε εφημέριος εδώ η εμβληματική αυτή μορφή του 20ου αιώνα, ο μακαριστός ιερομόναχος πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Τα λείψανά του ευωδιάζουν, έχουμε πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις πλέον, ο οποίος ήρθε εδώ το 1936 επί Αρχιεπισκοπίας, τότε ακόμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, στο Μετέχμιο εκοιμήθη μετά ο Αρχιεπίσκοπος, και στην όλη την Αρχιερατεία του Ιακώβου μέχρι το 1963, οπότε ίδρυσε και το ησυχαστήριο της Παναγίας Φανερωμένης στην Μπάλα, έφυγε από εδώ, συνταξιοδοτήθηκε το 1963, έζησε μέχρι το 1967 στο ησυχαστήριο, όπου εκοιμήθη στις 17 Αυγούστου του

Βρισκόμαστε μπροστά στην εφαίστεια εικόνα, την Παναγία την Ερατζιώτισσα, την εφαίστεια εικόνα η οποία γεωγραφήθηκε κατά το έτος της ενάρξεως Ελληνικής Επαναστάσεως, το 1821. Είναι Παναγία ένθρονη, η οποία περιστοιχίζεται από προφήτες και βασίλες φυσικά, οι οποίοι προεφήτεψαν για την Παναγία. Αυτή είναι η εφαίστειος εικόνα της Παναγίας Νεραντζωτήσης, η οποία επί χρόνια ήταν επικαλυμμένη, δεν φαινότανε. Και φυσικά και την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα μέσα για να την καθαρίσουν. Να πω ότι ο ναός της Νεραντζωτήσης ανήκε στην αρχαιολογία μετά την ανακαίνιση του 1923 και βγήκε διάταγμα το οποίο ήταν προστατευμένο μνημείο. Και έμεινε πολλά χρόνια έτσι και γνωρίζοντας ότι είναι η Νεραντζώτησσα ένθρονη, αγιογραφήσαν αυτή την εικόνα, η οποία είναι εικόνα του 1900, μετά την ανακαίνιση του ναού που την είχανε, του 1923. Ακριβώς, άμα δείτε, είναι όμοια εικόνα. Στα νεότερα χρόνια, υπήρχε και τα χρόνια του παππούλη του Μακαριστού Αγίου Αθανασίου, το Χαμακιώτη η Παναγία, και από διηγήσεις ανθρώπων και του ιδίου, είχαμε θαυμαστά περιστατικά και γεγονότα, διότι διάβαζε παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας, δεν ξεχώριζε η μορφή, ήταν η νεότερη, αλλά είχαν ευλάβεια ο κόσμος σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι η εφαίστειος θαυματική εικόνα Παναγία Οδηγήτρια. Και έχουμε αναφορές και από τον ίδιο, ο οποίος διάβαζε παρακλήσεις και χαιρετισμούς και ερχόταν με κόσμο πολύ και έκανε παρακλήσεις όταν είχαν προβλήματα στην υγεία τους και άλλα δύσκολα προβλήματα. Εικόνα Παναγία Οδηγήτρια, μία από τις θαυματουργές εικόνες που έχουμε.

Εδώ με τις άοκνες ενέργειες και τις προσπάθειες ανακαινήσεως που έγιναν τα τελευταία χρόνια, που είναι εφημέριος εδώ ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σύψας, που είναι εφημέριος πολλά χρόνια στο Παρεκκλής, έγιναν πάρα πολλά ανακαινιστικά έργα και θεωρήσαμε, γιατί βάλαμε στη θέση της, φυσικά το αντίγραφο είναι για να την προσκυνάει ο κόσμος, να τη βλέπει και να προστέχει στην κυρία Θεοτόκο, να ζητάει το ελαιός της, τη μεσητεία της, τη θαυματουργία της, εκεί που κρίνει αυτή ότι πρέπει να γίνει, και να βλέπουν τον τόπο στον οποίο είναι κτισμένος ο ναός της.

0: Μεμνημένη ούν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών, Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν σιδέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ητίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Καμνημένη ουν και ημίση αμαρτωλή των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

Θύμουσε και επί καρδία ανθρώπου καλέπτει. Αητήμασε ο Θεός, εις αγαπώσεις, και μη διεμέ και δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αληθινή γνώση είναι πράξη στην οποία πρέπει να μετέχουν και ο νους, πνεύμα, και η καρδιά, ψυχή και το σώμα, και η συνείδηση και η λογική και η θέληση και το αίσθημα. Επάνω όμως απ' όλα η αγάπη, με άλλα λόγια ολόκληρη η ύπαρξη, στο σύνολο όλων των δυνάμεών της. Η θεογνωσία πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι εμείς ζούμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Μέσα στο ρεύμα της ένθεης αγάπης που προσανατολίζεται στη Βασιλεία του Θεού, καταργούνται όλες οι ρατσιστικές, κοινωνικές, βιολογικές και λοιπές διακρίσεις και διανοίγεται η απόλυτη ελευθερία. Η εμπειρία αυτή γίνεται ταυτόχρονα ατομικά και συλλογικά. Ακριβέστερα, γίνεται εν κοινωνία ή ορθότερα εν εκκλησία. Και η πληρότητα της εμπειρίας αυτής είναι ανάλογη με την πληρότητα της μετοχής του προσώπου στην εν λόγω κοινωνία, την Εκκλησία. Η Εκκλησία, ως εν Χριστώ κοινωνία, όπου όλα τα μέλη μετέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πράγμα, έχει διαχρονικό και υπερχρονικό χαρακτήρα. Η εν Χριστώ κοινωνία, με τις κατακόρυφες και τις οριζόντιες διαστάσεις της, είναι η πηγή του νόμου, της ηθικής κρίσεως. Με τον τρόπο αυτόν, η χριστιανική ηθική είναι ταυτόχρονα αυτόνομη και ετερόνομη. Ουσιαστικά, αυτόνομη με τη φαινομενική ετερονομία της και ετερόνομη με την ουσιαστική αυτονομία της.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
2: Κεφάλαιο τρίτο. Η νέα γενιά. Έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς σκόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να αγιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». Γιατί, μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει, αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από την Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον ανέπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξελαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου των πλησίων, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χοζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Κοντζάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιο Όρος. Αχ, και καλόγερος δύσκολα είναι, λένε. Κάθε μέρα να πρέπει να σηκώνεσαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μια και δύο μέρες. Γυρίσουν στον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία? Με τι άνθρωπο θα μπλέξω να παντρευτώ? Φασαρία είναι, λένε, και έρχονται πάλι στο Όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα, σου λένε. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι τα λέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δυο. Και με ρωτούν: «Τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη». «Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δέεις διέτο. Πρέπει να δουλέψεις για να φας και ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία, δίνει χαρά και παίρνει το άγχος στην πλήξη. Έτσι βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε να δεις και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Άλλα, με πολύ φιλότιμο, με ρωτούν συνέχεια «Τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε». Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με τον φακό κάνω τις δουλειές. Να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω 2 σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω. Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα άνω κάτω. Λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις τυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. 3 φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι είπα μια φορά «Θέλω 2 κουτιά σπίρτα από τις καριές, αν και είχα 4 αναπτήρες, αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά». Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούραζε η κούραση και τη γεύτηκε τη χαρά της θυσίας. Και άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει η χαρά. Η χαρά από τη θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο, είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Εκεί είναι που σκαλώνει κανείς. Είχαν έρθει 2 νέοι αξιωματικοί στο Άγιον Όρος και μου είπαν «Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». «Γιατί», λέω, «θέλετε να γίνετε μοναχοί? Από πότε σας απασχόλησε αυτό?» «Τώρα», μου λένε, «κάναμε μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος και σκεφτόμαστε να μείνουμε. Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος?» «Βρε, δεν ντρέπεστε», τους λέω. «Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος? Και πώς θα φύγετε από τον στρατό?» «Θα βρούμε μια αιτία», μου λένε. «Τι θα βρουν?» «Ή θα κάνουν ότι είναι τρελοί ή κάτι πάντως θα βρουν». Αν ξεκινάτε να γίνετε μοναχοί με αυτό το σκεπτικό, είστε αποτυχημένοι εξ αρχής, του λέω. Άλλοι πάλι, ενώ είναι έτοιμοι από καιρό να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται και μου λένε «Τι να παντρευτώ? Είναι να κάνεις οικογένεια και παιδιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς?» «Καλά», λέω, «όταν γίνονταν διωγμοί, η ζωή είχε σταματήσει? Ούτε δούλευαν, ούτε παντρεύονταν. Μήπως εσύ βαριέσαι?» «Θέλω να γίνω καλόγερος», λέει. «Εσύ βαριέσαι? Τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις?» «Καταλάβατε? Αν μία ξεκινάει να γίνει καλόγρια επειδή σκέφτεται «Τι να μείνω στον κόσμο, να κάνω οικογένεια, να έχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία. Θα πάω σε μοναστήρι, θα κάνω εκεί μια υπακοή, ευθύνη δεν θα έχω και αν μου πουν καμιά κουβέντα θα σκύβω το κεφάλι. Πού να φτιάξω σπίτι? Εκεί θα έχω κελί δικό μου, φαγητό κτλ». Να το ξέρει, είναι εξ αρχής αποτυχημένη. Σας φαίνεται παράξενο? Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Να ξέρετε, ένας προκομμένος οικογενειάρχης και στην καλογερική θα έκανε προκοπή. Και ένας προκομμένος μοναχός, αν έκανε οικογένεια, θα έκανε προκοπή. Κάποιος είχε καθίσει δόκιμο σε ένα μοναστήρι και δεν ήθελε να γίνει καλόγερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις έτσι?» τον ρωτάω. «Γιατί ο καλογερικός σκούφος μου θυμίζει το κράνος», μου λέει. «Ακούς κουβέντα? Δεν ήθελε να γίνει καλόγερος για να μην φορέσει την καλογερική σκούφια. Του θύμιζε το κράνος? Και πότε φόρησε το κράνος? Ζήτημα να το φόρησε μερικές φορές μόνο σε καμιά άσκηση. Πού να πήγαινε και σε πόλεμο? Του θύμιζε το κράνος, ακούς? Μα τι θέλει στην καλογερική αυτός? όταν ξεκινάει κανείς έτσι, τι καλό καιρός θα γίνει, μπορείς να μου πεις? Τελικά έγινε ο ταλέπορος κάπου μοναχός και δεν φορούσε χοντρή σκούφια. Μια φορά ήρθαν δύο νεαροί στο καλύβι με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πήγα να τους κουρέψω. Αντέδρασαν. Βιαζόμουν κι εγώ και μόνον τους κέρασα. Είχα και ένα γατί εκεί πέρα. «Να το πάρω», λέει ο ένας. «Πάρ' το», του λέω. Πήγαν από εκεί στην Ιβύρον, μια ώρα δρόμο, με το γατί ο ένας στην αγκαλιά και να βρέχει. Ζήτησε εκεί να μείνει στο αρχονταρίκι με το γατί. «Δεν γίνεται», του είπαν, και έμεινε έξω στη βροχή όλη τη νύχτα. Αν του έλεγες να φυλάξει μια ώρα σκοπιά, θα σου έλεγε «Όχι, δεν μπορώ», αλλά να καθίσει μια νύχτα έξω με το γατί μπορεί. Ένας άλλος πήγε στρατιώτης και έφυγε. Ήρθε μετά στο καλύβι και μου λέει «Θέλω να γίνω μοναχός». «Να πας να υπηρετήσεις τη θητεία σου», του λέω. «Στον στρατό δεν είναι όπως το σπίτι μου», μου λέει. «Καλά που μου το πες, παλικάρι. Δεν το ξέρα, για να το λέω και στους άλλους». Εν τω μεταξύ, να τον ψάχνουν οι δικοί του. Μετά από λίγες μέρες, ξαναπέρασε πρωί-πρωί. Ήταν Κυριακή του Θωμά. «Σε θέλω», μου λέει. «Τι θέλεις», του λέω. «Πού εκκλησιάστηκες?» «Πουθενά», μου λέει. «Σήμερα, Κυριακή του Θωμά, στα μοναστήρια κάνουν αγρυπνία και εσύ δεν πήγες και θέλεις να γίνεις και καλόγερος. Πού ήσουν?» «Κάθισε στο ξενοδοχείο. Ήταν ήσυχα. Στα μοναστήρια έχει θόρυβο». «Και τώρα τι θα κάνεις?» «Σκέφτομαι να πάω στο Σινά, γιατί θέλω σκληρή ζωή». «Κάνε λίγη υπομονή», του λέω. Πάω μέσα, παίρνω ένα τσουρέκι που μου είχαν φέρει και του το δίνω. «Πάρε αυτό το μαλακό τσουρέκι», του λέω, «για να κάνεις σκληρή ζωή και φύγε. Αυτοί είναι οι νέοι σήμερα. Δεν ξέρουν τι ζητούν. Στρίμωγμα, δεν σηκώνουν καθόλου. Πού να θυσιαστούν μετά?» Θυμάμαι στο στρατό πόσες φορές παρουσιαζόταν μια ανάγκη και άκουγες «Κύριε διοικητά, να πάω εγώ αντί για αυτόν. Αυτός είναι παντρεμένος, έχει παιδιά. Να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Να παρακαλούν τον διοικητή να πάνε αυτοί στη θέση του, στην πρώτη γραμμή. Χαίρονταν να σκοτωθούν αυτοί και να μην σκοτωθεί ο άλλος και αφήσει τα παιδιά του στον δρόμο. Πού τώρα κανείς να κάνει τέτοια θυσία? Σπάνιο πράγμα. Μια φορά είχαμε μείνει από νερό σε μια τοποθεσία. Είδε ο διοικητής στο χάρτη ότι στο τάδε σημείο υπήρχε νερό. Εκεί όμως ήταν οι αντάρτες. Μας λέει «Εδώ κοντά έχει νερό, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα. Ποιος θα πάει να γεμίσει μερικά παγούρια? Ούτε φως δεν θα ανάψει». Πετάγεται ο ένας «Θα πάω εγώ, κύριε διοικητά». «Ο άλλος εγώ». «Ο άλλος εγώ». Όλοι δηλαδή ζητούσαν να πάνε. Και τη νύχτα, χωρίς φως, είναι ο τρόμος πολύς. «Δεν μπορείτε να πάτε και όλοι», λέει ο διοικητής. «Θέλω να πω, κανείς δεν σκέφτηκε τον εαυτό του. Δεν τραβιόταν ο ένας να πει «Κύριε διοικητά, μου πονάει το πόδι», «Ο άλλος μου πονάει το κεφάλι» ή «Είμαι κουρασμένος». Όλοι θέλαμε να πάμε και ας κινδύνευε η ζωή μας. Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό. Καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με τη σημερινή βλαμμένη λογική. Και βλέπεις, ενώ παλιά πήγαιναν εθελοντές στο στρατό, τώρα παίρνουν τρελάδικο χαρτί για να μην υπηρετήσουν. Κοιτάζουν τι να κάνουν για να μην πάνε στρατιώτες. Πού πρώτα? Είχαμε έναν λοχαγό, 23 ετών ήταν, αλλά ήταν παλικάρι. Μια φορά τον πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του, που ήταν απόστρατος αξιωματικός, και του είπε ότι σκέφτεται να φροντίσει να φύγει από την πρώτη γραμμή και να πάει στα μετόπιστεν. έβαλε τις φωνές ο λοχαγός. «Ντροπή σου, πατέρα, να λες εσύ τέτοια πράγματα?» Οι κυφήνες κάθονται. Είχε ειλικρίνεια, τιμιότητα, παλικαριά πολύ, που ξεπερνούσε τα όρια. Έτρεχε μπροστά. Η χλένη του ήταν κόσκινο από τις σφαίρες

0: μη στηριχθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά, ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά, με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι, χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν, είναι βάρβαρο. Αλλά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα, με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμη και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερίσουν, και τα χρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έπειτα τα παιδιά, και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι. Και το κακό αρχίζει από τις μανάδες. Εσύ παιδί μου, να διαβάζεις. Εγώ θα σου φέρω και τις κάλτσες, θα σου πλύνω και τα πόδια. Πάρε το γλυκό, πάρε τον καφέ. Και δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά πόσο κουρασμένη είναι η μάνα που τα προσφέρει όλα, επειδή δεν κοπιάζουν. Μετά αρχίζουν. Μιας χρύσος πιάτα, μιας χρύσος ρούχα, πίτσες να τρώνε, ούτε να τις τυλίγουν στο χαρτί δεν ξέρουν. Έτσι γίνονται τελείως άχρηστοι άνθρωποι. Βαριούνται μετά που ζουν. Το κορδόνι τους να λυθεί, «Μάνα, να μου δέσεις το κορδόνι», λένε. Το πατάνε εντωμεταξύ. Τέτοια παιδιά τι προκοπή να κάνουν? Αυτά ούτε για γάμο, ούτε για καλοκαιρική κάνουν. Γι' αυτό λέω στις μητέρες, μην αφήνετε τα παιδιά να διαβάζουν όλη μέρα. Διαβάζουν, ζαλίζονται. Να κάνουν ένα τέταρτο, μισή ώρα διακοπή, για να κάνουν και καμιά δουλίτσα στο σπίτι, για να ξεζαλίζονται και λίγο. Αυτή η κακή συνήθεια των σημερινών νέων μεταφέρεται και στο μοναχισμό. Και βλέπετε σε μοναστήρι να είναι 7 γραμματείς και όλοι μορφωμένοι νέοι και ο παλιότερος μαζί. Παλιά ήταν ένας γραμματεύς και αυτός δεν είχε πάει ούτε 2 τάξεις στο γυμνάσιο και έβγαζε όλη τη δουλειά. Και τώρα να είναι 7 και να είναι πνιγμένοι στη δουλειά. Να μην μπορούν να κάνουν ούτε τα πνευματικά τους. Να είναι και ο παλιός να τους βοηθάει.
1: Κανονάρχισμα από σκοτεινές δυνάμεις. Τα καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το πνεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε, για να έχετε πρωτοβουλία να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς, και τα χρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα, γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια, ούτε για τίποτε, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει πολύ κακό στη νεολαία σήμερα. Πάρα πολύ κακό.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Το σώμα μας και η ιστορία του.

Πατέρες μου και αδελφοί μου, σήμερα θα σας πω όσα έμαθα στα μακρά χρόνια της μαθητείας μου γύρω από ένα σοβαρό θέμα που δεν μπορεί παρά να απασχολεί κάθε άνθρωπο. Το θέμα ανθρώπινο σώμα και την ιστορία του, δηλαδή πώς βγήκε από τα χέρια του Θεού, πώς έγινε, πώς είναι τώρα δηλαδή και τι ιστορία θα έχει στο μέλλον, στο απότατο μέλλον. Μετά τη δημιουργία των αγγέλων και του υλικού κόσμου, ο Θεός Δημιουργός ηθέλησε να φέρει στο είναι εκ του μη είναι τον άνθρωπο. Και λέει η Γραφή στο πρώτο της βιβλίο Γένεσης, και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο. Ενώ προηγουμένως για όλα τα άλλα τα δημιουργήματα λέει είπε και γεννήθησαν, γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, συναχθεί το είδωρ, γεννηθεί το σαν φωστήρες, εξαγαγέ το τα ύδατα, ερπετά και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τον άνθρωπο λέει ότι τον έπλασε, ώστε είναι πλάσμα ο άνθρωπος. Το μόνο «ον» που προβληματίζεται για τον εαυτό του και θέτει το ερώτημα «τι είμαι», τίποτε στην άνθρωπος, τι άραγε είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι γρίφος, είναι το άλυτο μυστήριο για τους πολλούς, για το διαχρονικό σκεπτόμενο άνθρωπο. Και όταν δεν έχει βάση, αποκάλυψη, φανέρωση, δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε στην ιστορία την ανθρώπινη φιλόσοφη ολκής, Πλάσεως, όπως είναι ο Πλάτων, έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους. Διατυπώθηκαν έτσι ετερόκλητες θεωρίες και αλληλοαναιρούμενες. Και προκειμένου για το σώμα του ανθρώπου, εκεί είναι που έγιναν πολλά λάθη. Διατυπώθησαν πολλές πλάνες. Το σώμα είναι δεσμοτήριο της ψυχής, είπε ένας. Άλλος το κατέβασε παρακάτω. Είναι πηγή μολυσμού. Άλλος το ονόμασε όλων των πραγμάτων αηδέστατων και ρυπαρότατων. Φαίνεται κάποτε θα στάθηκε μπροστά σε νεκρό σώμα που βρωμούσε και εξ αυτού φιλοσόφησε. Κάποιος άλλος, ο Μάρκος Αυρίλιος που λέγανε ότι ήταν και αυτός φιλόσοφος σπουδαίος, έλεγε στον άνθρωπο «Είσαι μια ψυχή που κοβαλάς ένα πτώμα». Άλλος «Αισθάνομαι ντροπή που έχω σώμα». Ο Σωκράτης που ήταν πάντων σοφών σοφότατος, φημισμένος, είπε ότι ψυχή στην άνθρωπος. Το σώμα τι είναι? Και άλλα τέτοια. Αλλά όσοι πιστεύουμε στην θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και την διαβάζουμε και την εννοούμε όπως η Εκκλησία μας την ερμηνεύει, όχι αυθαίρετα. Πολλοί διαβάζουν τη Βίβλα, αλλά ο καθένα όπως θέλει την νοή. Όπως η Εκκλησία μας την νοεί και την ερμηνεύει, φρονούμε όλους διόλου άλλα πράγματα για τον άνθρωπο και για το σώμα του. Τι φρονούμε? Με λίγα λόγια θα πω τώρα. Πρώτα, ότι ο άνθρωπος δεν ξεπήδησε σαν το σκουλίκι από τη λάσπη. Ελέγχθηκε και αυτό.
δεν προήλθε από προηγούμενο ζώο. Βλάστηκε από μία έκτακτη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Βλάστηκε και πλάστηκε με κοινή σύσκεψη, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, και κοινή βούληση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Διότι εκεί που αφηγείται την δημιουργία του ανθρώπου η Γραφή, φέρει τον Θεόν να ομιλεί πληθυντικών αριθμών. Ποιήσομεν άνθρωπον. Αυτός ο πληθυντικός δεν είναι πληθυντικός μεγαλειότητος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Η Γραφή δεν ξέρει αυτό το σχήμα του λόγου. Και ενώ λέει ποιήσομεν, έπειτα έρχεται και λέει και επίησεν ο Θεός. Ο ένας τριαδικός Θεός. Και φέρεται ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα προγραμματισμού. Δηλαδή σε μια στιγμή υλοποιήθηκε ένα σχέδιο χρόνης αιωνίης εσηγημένων, μιας βουλής του Θεού που ήταν παρμένη ανάρχος, και ότι ο άνθρωπος πλάστηκε εικόνα του Θεού και καθομοίωσή του. Με ποια στοιχεία? Το σώμα του με πυλό από τη γη, και την ψυχή του του την έδωσε με ένα φύσιμα στο πρόσωπο. Ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού νοήν ζωής, και γέννεται ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Το κορμί του ήταν μια ωραία εικόνα, ένα ωραίο άγαλμα πύληνο, αλλά άψυχο, ανενέργητο, νεκρό, ακίνητο, και άρχισε να κινείται, να βλέπει, να ακούει, να μιλάει ο άνθρωπος. Ούτε άψυχο σώμα έμεινε, ούτε και ασώματη ψυχή. Διφυής από την ύλη και από πνεύμα, από γη και ουρανό. Και μετέχει ο άνθρωπος λοιπόν και στον υλικό κόσμο με το σώμα του, και στον πνευματικό κόσμο με την ψυχή του. Αλλά ούτε το σώμα χωρίς την ψυχή δεν είναι δέντρο, δεν είναι σκουλίκι, γιατί χωρίς ψυχή το σώμα δεν ζει, το ανθρώπινο σώμα δεν ζει. Αλλά τι γίνεται? Αλλοιώνεται, σέπεται, βρωμάει, πρέπει να πάει κάτω από το χώμα, αλλιώς γίνεται και αιστεία μολύνσεων. Ούτε η ψυχή χωρίς το σώμα. Αναγκαίον τη ψυχή κτήμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι το σώμα. Αυτή η ψυχή διά και μαζί με το σώμα ενεργεί και εκφράζεται, ώστε μας διδάσκει η Γραφή και οι Εκκλησίες μας ότι και το σώμα είναι πλάσμα δημιούργημα του Θεού, όπως και η ψυχή, και όχι κάποιου άλλου Θεού, όπως πίστευαν κάποτε οι αιρετικοί, και τώρα έμεσα εκεί καταλήγουν άλλοι που πλανώνται, ότι λέει τάχα την ψυχή του ανθρώπου την έπλασε ο καλός Θεός και το σώμα του του έφτιαξε ένας κακός Θεός, και γι' αυτό μισούν, περιφρονούν το σώμα, διατηρούν εχθρική στάση εναντίον. Το καλόν λίαν, που λέει η Γραφή ότι ο Θεός, ο Δημιουργός έπλασε όλα καλά, λίαν, πολύ καλά δηλαδή, δεν αναφέρεται μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ήταν αρχικά η φύση του ανθρώπου, σώμα και ψυχή, μια ομαλή συνύπαρξη και συνεργασία. Σώμα και ψυχή χωρίς αντιπαλότητα. Όχι μόνο ωραίο το σώμα, αλλά και εύρωστο, αρτιμελές,
αρμονία στο κορμί, υγιές και με δυνατότητα αθανασίας, να μην πεθάνει, με δυνατότητα να μην πεθάνει, όχι με αδυναμία να πεθάνει, δυνατότητα να μην πεθάνει. Άλλαξαν όμως τα πράγματα. Άλλαξαν τα πράγματα διότι μεσολάβησε η παρακοή, η αμαρτία, και τότε ανεπίδησε μια αντιπαλότητα. Αυτή που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 17ο στίχο του 5ου κεφαλαίου προς Γαλάτες: «Η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, τα αυτά δε αντίκειται αλλήλεις». Ένα κόντρα στο άλλο. Εδώ θέλω να δώσω μια εξήγηση στον όρο, στη λέξη σάρξ. Στις γραφές οι όροι αυτοί σάρξ και σώμα τις πιο πολλές φορές εναλλάσσονται. Όμως δεν είναι το ίδιο όταν μελετήσει κανείς το πράγμα. Συνήθως κάτω από τη λέξη σάρξ εννοείται η πονηρή προαίρεση της ψυχής που θέλει και επιθυμεί την αμαρτία. Ρέπει, κλείνει προς την αμαρτία από την νεότητα. Αλλιώτικα η σάρξ λέγεται και παλαιός άνθρωπος. Όμως δεν κινεί το σώμα την ψυχή. Δεν ενεργοποιεί το σώμα την ψυχή. Η ψυχή κινεί τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου. Καθ' αυτό το σώμα δεν έχει κακίες, δεν έχει αρετές. Η γλώσσα, λέει, δεν έχει κόκκαλα και κόκκαλα σπάζει. Η γλώσσα, τι η γλώσσα, η γλώσσα μπορεί να σου πει και το βασιλεύ ουράνιο, η γλώσσα μπορεί και να βλασφημίσει. Φταίει η γλώσσα, η γλώσσα είναι όργανο εκφράσεως. Δεν έχει ιδίαν υπόσταση, δεν έχει λογική θέληση. Και το κορμί δεν έχει δική του θέληση. Αν υποστηρίξουμε ότι φύση το σώμα αντιστρατεύεται την ψυχή και αυτό είναι το αίτιο των παθών και των αμαρτιών, τότε υποχρεωτικά πρέπει ή να πούμε ότι ο Θεός έκανε την καλή ψυχή και το κακό σώμα. Αυτό δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε, διότι ο Θεός δεν έκανε κακά πράγματα, λάθος πράγματα. Είναι αγαθός, πανάγαθος, και μόνο αγαθά πράγματα έπλασε, δημιούργησε. Ή θα πούμε ότι αυτό που λένε οι αιρετικοί που πίστευαν σε δύο αρχές, σε δύο θεούς, στον καλό Θεό και στον κακό Θεό, και ότι τάχα την ψυχή την έπλασε ο Θεός, ο καλός, και το σώμα ο κακός. Αλλά και αυτό δεν μπορούμε να το παραδεχθούμε, διότι οδηγεί σε διθεία, δύο θεούς, δηλαδή σε πολυθεία σε τελευταία ανάγκη. Ώστε μετά την πτώση το δηλητήριο της αμαρτίας αλλίωσε τον άνθρωπο, τον άλλαξε. Και η ψυχή του αυτή είναι που, ενώ προηγουμένως είχε μια σταθερή κλίση προς το Θεό και ενδιαφέρον για την αρετή, έπειτα άλλαξε. Και η κλίση της ψυχής τώρα είναι προς το κακό, προς το πονηρό. Αλλά όπως το αγαθό το κάνει η ψυχή διά του σώματος, έτσι και το πονηρό το κάνει διά του σώματος. Έχει φιλαδελφίαν η ψυχή και θέλει να περιποιηθεί τον άρρωστο. Πώς θα τον περιποιηθεί? Με τα χέρια του, του κορμίου τα χέρια, με τα ζεστά μάτια, με τη γλώσσα, τα παρηγορητικά λόγια. Θέλει η ψυχή να εκδηλώσει τον θυμό, την οργή, τον ίσος. Πώς θα την εκδηλώσει? Ρωτάει ότι βρεθεί μπροστά χέρια και γίνεται όπλο.
πέτρα, είναι ποτήρι, είναι. Έχετε δει οργισμένους άντρες ή γυναίκες? Θύμωσα, λέει, πήρα το πιάτο και το σπάσα. Ωραία. Ποιος τώρα φταίνει τα χέρια που έριξαν το πιάτο? Όχι. Το κορμί έγινε όργανο να εκφραστεί η ψυχή, ώστε η σάρξ, όταν λέμε, εννοούμε την πονηρή προαίρεση και την πονηρή διάθεση της ψυχής. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν προσέχεις το λογισμό σου και τον ασκείς σε ευσέβεια, δεν θα σε προδώσει το σώμα σου να κάνει άλλα από όσα σου υπαγορεύει η ευσέβειά σου. Βλέπε καλά, απλά, απονήρευτα, ορθά βλέπε το σαν η οφθαλμή σου που λέει η Γραφή, και δεν έχει πρόβλημα το σώμα. Άκουε καλά τραγούδια, καλές συζητήσεις, και δεν θα κινηθεί ποτέ το σώμα σου σε κακό, πονηρά. Δεν θα εξηγηθεί με κακές προθέσεις και ορμές. Αυτό που είπε ο Κύριος αλλιώτικα, από μέσα, από την καρδιά αναπηδούν οι πονηροί λογισμοί, οι πορνίες, οι μοιχείες, οι φθόνοι, η φόνη και τα παρόμοια. Ματθαίου 15-19. Το σώμα γίνεται εκτελεστικό όργανο, και όταν ενεργεί τα κακά λέγεται σώμα σαρκός στη γραφή της φράσης, ή σώμα μαρτίας. Όταν γίνεται όργανο αρετής και αγιότητος, λέγεται ναός Θεού ζώντος ή ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Το ίδιο σου σώμα. Ή έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο, άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως ήταν παθιασμένοι παλικαράδες και δεν ήξερες να τους χαιρετήσεις, να μην τους χαιρετήσεις. Άμα τους χαιρετήσεις θα βρεις τον πελά σου, αν τους χαιρετήσεις θα βρεις τον πελά σου. Ο λαός σου έλεγε έχουν κρεμασμένο το ζωνάρι τους για καυγά, κάποιος να το πατήσει δηλαδή και να γυρίσει και να φιλονικήσει. Και ακούνε κάποτε το λόγο του Θεού, συνέρχονται, μετανοούν, ξομολογούνται, μπαίνουν στην εκκλησία και γίνονται αρνιά. Το ίδιο το κορμί είναι. Πρώτα έδερνε, τώρα δίνει ελεημοσύνη το χέρι. Πρώτα το πόδι πήγαινε σε σπίτια αμαρτίας, τώρα τραβάει κατά την εκκλησία. Πρώτα το μάτι ήταν άγριο και τώρα το μάτι είναι ήμερο, του ίδιου κορμιού, του ίδιου σώματος. Τι άλλαξε η ψυχή? Είπαμε με λίγα λόγια πως βγήκε το κορμί από τα χέρια του Δημιούργου, αλλά και πως το κατάντησε η αμαρτία μετά, με ποιες δυνατότητες ολέθριες. Τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, αδελφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν σώματα άγια. Υπάρχουν και άνθρωποι που φέρουν σώματα επικίνδυνα. Σήμερα και χθες το είδα. Από του Αδάμ και της Εύας και μετά. Α, τα παιδιά των πρωτοπλάστων ήταν, τι ήταν? Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Ο απόγονός του πήρε δύο γυναίκες, δεν του φτάνει η μία, και σκότωσε 7. Και μετά,
εξατάντηση η ανθρωπότητα, ώστε στη γραφή να λέγεται ανθρωποπαθός από το Θεό, μετάνιωσα που έκανα το ανθρώπινο γένος. Θα το πνίξω στα νερά. Τώρα σήμερα τι θα έλεγε ο Θεός άραγε, τι λέει ο Θεός. Τι λέει ο Θεός, κάτι τέτοια λέει. Όλος ο κόσμος σαν το πονηρό κοίται. Βέβαια και αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα λέει ο Θεός για τον καθένα μας. Τον κοιτάει από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Τον κοιτάει στην καρδιά. Και τι θα λέει άραγε. Να το πούμε ανθρωποπαθός. Σε κάποιος θα ρίχνει μάτι στοργικό. Είναι ταπεινός. Είναι ησύχιος. Τρέμει το λόγο μου. Υπολογίζει την κρίση μου. Εφαρμόζει τα λόγια μου. Τον καλύπτει με τη στοργή του ο Θεός. Σ' άλλος θα λέει, τι να σε πω ρε παιδάκι, τι να σε πω εσύ, τι είσαι άνθρωπος, δεν είσαι άνθρωπος. Να σε πω, ζώο. Τα ζώα έχουν μια κακία. Ας πούμε η κανήλα μισή κακή. Ας πούμε το λιοντάρι κατασπαράς. Ας πούμε ο λύκος και τα λοιπά. Μάζεψες όλες τις κακίες των ζώων μέσα σου. Τι να σε πω. Να σε πω διάβολο. Χειρότερος και από το διάβολο είσαι. Ο διάβολος δεν έχει πλεονεξία. Δεν έχει λεμαργία. Μισή και αυτά τα έχεις. Πώς κατάντησες βρε άνθρωποι. Τι σε έκανα εγώ. Τι έγινες εσύ. Τι θα λυπεί ο Θεός. Θα τα πει μια μέρα όμως. Τώρα δεν ακούμε. Θα τα πει. Θεός να μας φυλάει. Εν πάση περιπτώσει, ο Πανάγαθος Θεός δεν άφησε το ανθρώπινο γένος να καταστραφεί με τον νόμο της φθοράς και του θανάτου που ήρθε σαν αποτέλεσμα στην πρώτη παρακοή και σαν υλοποίηση της απειλής του. Αν ο Θεός εγκατέλειπε τον άνθρωπο σε αυτά τα χάλια, ο διάβολος θα χαιρόταν. Θα έλεγε, εγώ νίκησα. Ματέωσα το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Διότι για άλλα πράγματα τον προώρησε τον άνθρωπο ο Θεός και εγώ του χάλασα αυτό το σχέδιο. Για εικόνα του τον ήθελε, για ομοίωμά του, και εγώ τον κατάντησα έτσι. Αλλά τα σχέδια του Θεού δεν μπορεί να τα χαλάει κανείς, ούτε ο διάβολος ούτε ο αρχιδιάβολος. Γι' αυτό δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον άνθρωπο. Και τι έκανε. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε σωστά ακριβώς. Ανεμόρφωσε τον άνθρωπο. Επανέφερε το αρχαίγονον κάλος του ανθρώπου, το ψυχικό και το σωματικό. Το ψυχικό σίγουρα. Και όχι μόνο αυτό. Τον ανέβασε πολύ ψηλότερα. Να μου πείτε την ψυχή του και το σώμα του. Και όταν λέμε τι έκανε ο Θεός όταν ενέργησε επανορθωτικά, θα λαβαίνουμε υπόψη μας έναν τύπο Αγίου. Και το κορμί του Αγίου είναι φωτεινό όπως είναι η ψυχή του. Έλεγε κάποια γυναίκα, τι έχει αυτό το πρόσωπο, λέει, και σε τραβάει. Κοιτάω τα μαλλιά της, δεν είναι τίποτα έκτακτο. Κοιτάω τη μύτη της, είναι και λίγο έτσι. Κοιτάω τα αυτιά, λίγο μακρύτερα είναι.
κοιτάω τα χείλη, τίποτα εξαιρετικό. Όμως το πρόσωπό της φέγγει. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό? Είναι η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, η χάρις, η σφραγής της χάριτος. Είναι το αρχαίγωνον κάλλος. Και όχι μόνον. Επανέφερε λοιπόν στο προπτωτικό κάλλος τον άνθρωπο, αλλά και τον εθέωσε. Απροσδόκητο αυτό, αδελφοί μου. Απίθανο, φαίνεται όμως είναι αληθινό. Και τι προορισμό έδωσε να γίνει ο άνθρωπος και το σώμα του, βέβαια, θα το πω στη συνέχεια. Η βάση της αλλαγής και μεταμορφώσεως και της αλλοιώσεως του ανθρώπου επικεντρώνεται σε αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το πρώτο κεφάλαιο στο 14ο στίχο. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Εγένετο, εκείνο που δεν ήταν έγινε. Ον εγένετο. Ήταν Θεός, δεν ήταν άνθρωπος, αλλά έγινε άνθρωπος. Και λέει σάρξ. Θυμηθείτε αυτό που είπε προηγουμένως, ότι η λέξη σάρξ εναλλάσσεται με τη λέξη σώμα. Γιατί προτιμάει τώρα ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής να βάλει σάρξ και δεν είπε ότι ο λόγος σώμα εγένε το ανθρώπινο? Είχε το λόγο του, διότι πάλευε στην εποχή του Ευαγγελιστής Ιωάννης με τους δοκίτες, με κάποιους αιρετικούς που λέγανε ότι «Α, ο Χριστός δεν έγινε άνθρωπος, αλλά έτσι φάνηκε ότι έγινε άνθρωπος, σαν όραμα, σαν φάντασμα». Και οι άνθρωποι νόμιζαν ότι περπατάει, ότι τρώει, ότι πίνει, ότι μιλάει, αλλά αυτό ήταν, ας πούμε, φαινόμενο, θέαμα μονάχα, δεν ήτανε. Γι' αυτό αντί να πει σώμα έγινε, λέει σάρξ εγένετο, που είναι μια επίταση του όρου σώμα, η λέξη σάρξ. Σάρκα εμψυχωμένη έλαβε ο Ιησούς, σάρκα με λογική ψυχή. Δηλαδή ολόκληρον τον άνθρωπο έλαβε ο Χριστός. Δεν πήρε μόνο την ανθρώπινη ψυχή, διότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, είπαμε, είναι και σώμα. Και συντέριαξε τα φύση διεστώτα, λέει κάποιος εκκλησιαστικός συγγραφέας. Δηλαδή, άνθρωπος και Θεός, πώς να συντεριαστούν? Άλλη ουσία έχει ο Θεός, άλλη ουσία έχει ο άνθρωπος. Άλλης φύσεως είναι ο Θεός, άλλης φύσεως ο άνθρωπος. Όμως ο Θεός Λόγος έγινε και άνθρωπος, δηλαδή ψυχή και σώμα ανθρώπου, και έτσι αφενός μεν απέδειξε τη συγγένεια που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό, ότι μπορούσαν να συντεριαστούν αυτά τα δύο σε μία υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Γι' αυτό και ο Χριστός, χωρίς να σταματήσει να είναι Θεός, έγινε και άνθρωπος.
δεν είχε δύο πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Ούτε ήταν πρώτα Θεός, άφησε στην πάντα αυτή τη φύση, έγινε άνθρωπος χωρίς να είναι Θεός και έπειτα άφησε την ανθρώπινη φύση και επανήλθε και έγινε Θεός, ή Θεός όντας πήρε την ανθρώπινη φύση, την απορρόφησε και ενώ έδειχνε ότι ήταν άνθρωπος ήταν μόνο Θεός. Όχι, Θεάνθρωπος, κράτησε και τη φύση και την ουσία του Θεού, όπου ήταν ανάρχος μαζί με τον Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα, και προσέλαβε και την ανθρώπινη φύση, και χωρίς να συγχέονται αυτές οι δύο φύσεις τις ένωσε σε μία υπόσταση, αναλυώτως, χωρίς να αλλάξουν πια, χωρίς να επανέλθει το καθένα ή να αλλάξει, να δώσει τη θέση του στο άλλο ή στον αιώνα. Και έτσι ο Χριστός έκανε αυτό που ούτε να το φανταστεί κανείς μπορούσε. Ίνωσε τα το πριν διαστώτα. Και δεύτερον, μετάγγισε στην ανθρώπινη φύση και στην ψυχή και στο σώμα τα δώρα της θεότητάς του. Έγινε η θεότητά του και ανθρωπότητα για να ανεβάσει την ανθρώπινη φύση σε μέτρα θείας φύσεως. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος στην επιστολή του, θείας κοινωνή φύσεως γίναμε, λέει. Θα το εκτιμήσουμε αυτό, αδελφοί μου, αν σκεφτούμε ότι ο Θεός δεν έγινε άγγελος ποτέ, ούτε θα γίνει, να εναγγελοποιηθεί τροποθυνά. Διότι βέβαια δεν χρειάζεται τους αγγέλους να τους κάνει από κακούς καλούς. Εκείνοι έχουν παγιωθεί στην αγαθότητα. Δεν υπάρχει κίνδυνος υποτροπής, ξέρω κι εγώ. Ούτε πολύ περισσότερο ο Θεός που έγινε και κάτι άλλο, δεν έγινε Σατανάς. Να προσλάβει δηλαδή την φύση του Σατανά για να σώσει τους σατανάδες, να πούμε έτσι. Διότι τέτοια περιθώρια δεν υπάρχουν για τον διάβολο, διότι τα πονηρά πνεύματα καταστράφηκαν, αλλοιώθηκαν έτσι που δεν γίνεται με κανένα τρόπο το αντίθετο. Μα αμάρτησαν και οι πρωτοπλαστοί, αμάρτησαν, αλλά όχι με δική τους εφεύρεση, παρασύρθηκαν, ξεγελάστηκαν. Γι' αυτό και είπαν ήμαρτον. Ο διάβολος λέγει ήμαρτον, δεν λέει, δεν μπορεί να αλλάξει. Και μολονότι αμάρτησαν οι πρωτοπλαστοί και ο νόμος της φθοράς τους αλλίωσε, αφέθηκε μια λαδί να πιαστεί ο Θεός από εκεί, να γίνει άνθρωπος. Έγινε άνθρωπος ο Χριστός, δηλαδή πήρε την ανθρώπινη φύση, την θέωσε. Δηλαδή είναι ώσπου να ενωθεί το σίδερο με τη φωτιά. Ενώθηκε, θα γίνει φωτιά το σίδερο, θα κοκκινήσει όπως τα κάρβουνα τα αναμένα, θα θερμαίνει και θα καίει όπως η θράκα η καμένη, θα φωτίζει
δεν αλλάζει τη φύση και την ουσία του σίδερο. Δεν γίνει φωτιά. Γιατί άμα φύγει από τη φωτιά, πάλι σίδερο θα γίνει, θα μείνει. Αλλά όσο είναι ενωμένο με τη φωτιά, παίρνει τα στοιχεία της φωτιάς. Ο Χριστός ενώθηκε μαζί μας και λέμε ότι μας θέωσε. Δεν μας έκανε θεούς αλλάζοντας τη φύση μας. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά όσο είμαστε ενωμένοι μαζί Του, παίρνουμε από τα δικά Του τα στοιχεία. Σε σοφία, σε αγιότητα, σε δόξα, σε μακαριότητα, σε χαρά, σε αιωνιότητα, τελειωτή. Όλα αυτά μας τα δίνει ο Χριστός όσο είμαστε μαζί Του ενωμένοι. Και ήρθε και ενώθηκε μαζί μας ο Χριστός. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Πώς να το πεις αυτό σε κοσμικούς σοφούς? Πώς μπορούν να το καταλάβουν αυτό? Και κάποιοι φολοφέρνουν και λένε, ο ανθρωπισμός τους είναι αυτούς. Ο άνθρωπος να υποτάσσει το θέλημά του στο δέον. Ποιο είναι το δέον? Το πρέπον. Ποιο είναι το πρέπον? Για σένα το πρέπον είναι αυτό, για τον άλλον είναι το πρέπον αυτό. Σε έκλεψε, το πρέπον είναι να πας να του σπάσεις το κεφάλι του. Όχι. Το πρέπον είναι να πας αν μπορείς να τον κλέψεις για τον άλλον. Για τον άλλον το πρέπον είναι να δείξεις μεγαλοκαρδία, αλλά κράτα του το πείσμα. Ποιο είναι το δέον? Λένε διάφορες θεωρίες. Αυτό που έκανε ο Χριστός με το σώμα το δικό του, παίρνοντας τη δική μας φύση, ούτε να το φανταστούν μπορούν. Λοιπόν, ωραία τα λέει η Αγία Γραφή. Επειδή τα παιδιά, λέει, τα παιδιά πια, οι άνθρωποι, τα παιδιά του Θεού, τα πλάσμα του Θεού, είχαν σάρκα και αίμα, προκειμένου τα ανεβάσει ο Θεός Λόγος, και Αυτός τα πήρε αυτά, και Αυτός παραπλησίως μετέσχε τον Αυτόν για να καταργήσει με το δικό Του το θάνατο, το δικό Τους το θάνατο, με τη δική Του δικαίωση να τους δικαιώσει και αυτούς, με τη δική Του θέωση του δικού Του σώματος, του ανθρωπίνου σώματος, να ανεβάσει και εκείνος, να τους μεταγγίσει τα δικά Του κατορθώματα. Έτσι εδόξασε και εμεγάλυνε και το σώμα υπεράνω των αγγέλων και αρχαγγέλων, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και το κατέστησε θεοφόρον. Το κορμί του ανθρώπου. Τι γίνεται στη Θεία Κοινωνία, σας παρακαλώ? Το φιλοσοφήσατε, αδελφοί μου? Πολλοί λένε καλό πράγμα είναι να πάνε να κοινωνήσουμε, ευλογία θα πάρουμε, δηλαδή δεν θα αρρωστήσουμε, θα πλουτίσουμε, θα πάνε όλα δεξιά. Εκεί πάει το μυαλό. Γι' αυτό πας και κοινωνίζεις. Όχι που δεν τα δίνει και αυτά η Θεία Κοινωνία. Αλλά αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία σε κάνει μέλος Χριστού, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, σε κάνει Χριστόν. Δηλαδή παίρνεις Χριστό μέσα σου. Τι θα πει? Γίνεσαι Χριστός κι εσύ. Είναι ο μόνος τρόπος να ξεφύγεις από την κατάρα της αμαρτίας, από την κόλαση, ο μόνος τρόπος να ενσωματωθείς στο Χριστό και να συγκληρονομήσεις τη βασιλεία Του. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή κάνε το καλό, λέει, να πάντρεψε ορφανά, ξέρω και εγώ, υποστήριξε χείρες και αυτά. Τι είναι αυτά? Άμα αυτά μπορούσαν να κάνουν, να αποκαταστήσουν τον άνθρωπο, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός. Γιατί? Δηλαδή περιπέτειες, αν το θέλεις. Σου δίδω εγώ τη δύναμη. Έχεις εσύ τη δυνατότητα. Μην κάνεις τα ουράνια χωματένια, αλλά το χώμα ουρανών. Διότι το σώμα θα απολαύσει, δικαίων είναι αυτό, ή θα υποστεί, δίκαιο είναι αυτό, ανάλογα με την ποιότητα της ψυχής.
Αν έκανε καλά έργα, θα απολαύσει. Μαζί με την ψυχή. Αν έκανε κακά έργα, θα υποφέρει. Μαζί με την ψυχή. Διότι τι νόημα έχει ο λόγος του Κυρίου περί καύσεως. Και εγώ με λέει. Τις δίψεις. Δίψω λέει. Δίψω κάνω κράχ για μια σταγόνα να στείλω το Λάζαρο. Τι νόημα. Ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Τι νόημα έχει. Αυτά είναι αισθήματα βέβαια τρομερά. Αν είναι ανυπόστατα δεν μας πιάνουν, δεν μας ακουμπάνε. Έβαλες. Λέει κάποιος, θα θυμάσαι λέει και θα λες, α, καλό ήταν να μην τα έκανα αυτά. Και θα θυμάσαι και θα βράζεις και θα και δεν θα σώζεις κανένας και ούτε ελπίδα σωτηρίας θα έχεις. Όπως όποιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα σκέπτονται. Τι καλά τα περνούσαμε εκεί πέρα στον κήπο. Λοιπόν αδερφοί μου, αν έχουμε υπόψη μας αυτά τα πράγματα για το σώμα μας και την ιστορία του, πρέπει να βάλουμε το κεφάλι κάτω και να κάνουμε δουλειά. Λίγα χρόνια θα ζήσουμε, αυτά όμως έχουν αντίβαρο για την αιωνιότητα.

σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Το σώμα μας και η ιστορία του.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκληθε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάση της Αμαρτίας ημών, Δέσποτα της χώρας της αστυνομίας ημών, Άγιε Επίσκεψε και Ιεσύ της αστυνομίας ημών, ένα και το όνομα τόσου. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υψωθήσαν το σταυρό οικουσίου στην υπονήμου σου και νη πολιτεία του στου κτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεό. Έφεραν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημώνικα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων τη συμμαχία ενέχει εν τη συνόπλων εν τη των τρόπεων. Και νυν και οίκη στου αιώνα των αιώνα, μην προστασία φοβερά και κατέσχυνε, μη παρήδη αγατήτασαι και εσύ ασημών πανίμτε Θεοτόκε. Στήριξε όν ορθοδόξων πολιτείαν σου ζωσο και έρευσα βασιλεύει και χορήγη αυτή ουρανόθεν την οίκη. Διότι έτε και στο Θεό μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Ελέησον.
0: Έτε δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Ελέησον.
0: Έτε δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουνίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον.
0: Ότι ελέημα και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου Πατέρα Άγιε ευλογήσον.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθείς ανθεβαντές με πολύ επανίσθενται επ' εμέ πολύ λέγω στη ψυχή μου και στο τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήπτωρ μη δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατέ μου. Που φοβηθήσομαι από μυριάδου λαού τον κύκλο συνηθεμένο, μη ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, της υπάταξες πάνω σου εκκρανοντάζει Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου Σωτηρία και τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξει με μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με τα βέλη σου ενεπάγεις άνω και επιστήριξε επί με τη χείρα σου και στην ίαση της αρκείου μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της ευσταίης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ εμβαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπαίγμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εκταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλος όλη τη μέρα και τροπάζουνε πορευόμην. Ότι η ψωή μου με πλήστανε μπεγμάτων και οκ αθηνίαση σε τη σαρκή μου, εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδρο ριόμενο από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου εξεναντίον μου έγκυσταν και έστησαν και έγκριστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονταν.

0: γράφονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησα ματαιότητος και δολιότητος. Όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ, δε ως οικοφό σου κήκον και ως η άλλο σου κανήκον. Εν το στόμα αυτού και γινόμενο σε άνθρωπος που ακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ήλπισα. Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με χρή μου και τους αλευτήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήρια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μέρη μνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου ζώσκοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύσαν οι μισούντες με αδίκωση, οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών, διαβαλών με πήκατε δύο κανά αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσχη τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου, ο Θεός μου, πως εωθρίζω. Ψησεύσε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξω, Αγία ρήμα και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθησε του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι Χρήστο το λαιό σου περζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου, εξθέατος και ποιότητος εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου σε ανέσει το στόμα μου, ή μνημόνευό σου της τρομνής μου, της όλης θα μελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσου, με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησε την ψυχή μου, σελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρες δρομφαίες, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνήνων αυτό, ότι ενεφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Της όλης σε μελέτων εις ότι εγενήθης βοηθός μου και τη σκέπη των τερίμων σου αγκαλιάσω μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίες μου, μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Τεπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγκυσε, προσελογίστη μετά των καταπαινόντων Ισλάκων, να γεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματία καθέβδον σε τάφωνο και μνήσεις έτη και φτύξεις χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκο κατ' οτάτω εσκοτεινίσκες και αθανάτω, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σε πήγαγες επ' εμέ. Εμάγνας τους γνωστούς μου, επ' εμού, εθεντώ με ευδέλημα εαυτής παρεδόθην και ούκη ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσει γιατροί αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου ετή απολία. Μη γνωστήσετε το σκόητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου, Αγία επιλελισμένη. Εγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάνησε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε πνεότητός μου, ψωτίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωργές σου θεωρισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδρο όλη την μέρα περιέσκομαι άμα εμάκρασε από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, οι τρίες μου μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τον ιόμενο πάσα τα σου. Τον λυτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, τους σταφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να γεννηθεί σε τους αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώρισε τη σωτού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ο Χριστέλος οργιστή σε τεουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά σανομία Σιμών επίηση νημίν. Ου δέκα τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτό υψηφοβουμένος αυτών. Καθώς όν απέχουσαν να το λέει από δυσμόν εμάκρυνα φημών τα σανομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος υψηφοβουμένος αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσε εσμέν. Άνθρωπος ως υπόρτωσε η μέρα αυτού ως η άνθρωση του αγρού τος εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και όχι υπάρξει που και επιγνώστε έτσι τον τόπον αυτού. Του δέλεως του Κυρίου που το αιώνας και ως του αιώνας υψηφοβουμένος αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιείσιών της φλάσου τη διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόποτες δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόποτες δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τους προσευχείς μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, η ταπείνωση εις γη τη ζωή μου, ακάθισα έμες σκοτεινίους ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε επεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εμπάσεις έργη σου, επίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δράση. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, η αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω μες καταβαίνω συν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιώσου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, διδαξόν με το πίνει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκ θλίψη στην ψυχή μου και το ελέγχει σου ελεξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και πολλοί πάντα σου θλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, δικαινήν και οίκη σου ένα στον αιώνα. Μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λαϊσόν.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε λαϊσόν.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου
0: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούν των ονοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιη Χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε,
1: ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα του Κυρίου ημίν, άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρία έγινε το αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Αθλοφόρε Άγιε και η αματή και παντελεήμων, πρέσβευε το ελεήμων η Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. σε την μεσιτεύσασαν την σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρχήγαρτη εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός ημών, το Διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθοράς των φιλάνθρωπος.
2: Γιατί και την ειρήνη του Κυρίου δοηθόμεν
0: ελέησον,
2: αντιλάβους όσων ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χάρη την.
0: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένη σαν δόξου εσπινισμών, Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας,
0: Αγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Τα πάντων Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
0: Σε Κύριε.
2: Σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις άνος των αιώνων.
0: Αμήν, Μητρός το ευσεβές, αγαπήσας Παμακάρ, Πατρός το ασεβές, ευσεβώς διορθώσω, όθεν και χαρινή λυφάς, εκ Θεού Παντοκράτορος, τα νοσήματα των ασθενών θεραπεύει, μάρτης έδοξε παντελεήμων των πίστη, θερμή προστρεχόντων σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελπίς Χριστιανών, Παναγία Παρθένε, ονέτε και στέων, υπερνούντε και λόγων, απαύσωση και τεβέ, συντες άνω δυνάμεση, δούνε άφεσιν αμαρτιών ημιν πάση και διόρθωση, διού της πίστη και πόθο, αΐ

0: πιστή ή γενναιότατον, σε θυμούμεν άπαντες μαρτύρων καλών, οι πιστοί εορτάζοντες την Αγία σου μνήμη, μάρτης Παναίδη με τους επτούς θεαγώνας, μελωδικός δοξάζομεν σοφέ και τον Σωτήρα Χριστό μεγαλύνομεν.
1: Σε Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τον ακαθάρτων λογισμών μου τα πλήθη και τον ατόπων ενιών τας νυφάδας της εξυπηνδυνής ετεπανάμωμε, τας επίς επαναστάσεις δε των ασάρτων εχθρών μου, της εκδίγησετε και την τούτων κακίαν, αλλά της η πρεσβεία

0: εικόνα σου. Παντελεήμων αθλητά, τον ζωοδό την δοξάζουσα, τον σε προστά την θερμόν αναδείξαντα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
0: νίκαι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Τάσα χράντους Κύρα σου, Παρθενομήτων, εφαπλούσα σκέπασο, τους πεπιθώντας έπισε, και το Υιό σου κραυγάζοντας, πάση παράσκου, Χριστέ, τα ελέησου.
0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισον με. Ό,τι με ομοία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός ημών, ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ονομίες είναι αλήθιν και εν αμαρτίες οικήσεις έμει η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνα, αγαλιάσονται ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλληψαν.
1: Καρδία καθαρά, κτίσεν εν ημίν Θεό και πνεύμα ευθέα συγγέννησεν τη συγκάτσι μου. Μία πορύψη με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το άγιο μίον τον έλυσα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμα στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψει. Ρίσε με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσύνη σου. Ότι θέλεις να θυσίαν έδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.
0: Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ την φαραώνη την απαστατιάν υπέροπλος δυναμής αρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψεν ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρδε δόξαστε.
1: Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς ως ωραίον ως επερικαλή όλην ως αμόμητον εν γυναίξη Θεός εκλεξάμενος σου την μήτρα νόκησε την αμόμητον αν δυσόπι πανάμα με μόμου εγκλημάτων άπαντας ρισθήνε του συμνούντασε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς και σωθήσαν φύσιν των βρωτών πάσιν ατοπίμασι των ιετών τεκούσα των ουράνιων όλην ανεκένησας αλλά δέω με της ψυχής μου την άβλακα από χερσωθήσα δείξον καρποφόρο Θεόν ύφευτε.
1: Ανατήλαση απεραστή Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ανατήλαση απεραστή φέρον εν νεότητη πρεσβητικήνε και Θεόφρονα σύνεσιν καλονίτε σώματος την ευπρέπεια της ψυχής επικόμενος το δοξασμένο λόγο καθοράθης ωραιότατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι νεκρωθεί στο κόσμο και Χριστόν μακάρεν δισάμενος δι' αλουτρού του βαπτίσματος γέγονας Θεοφόρων όργανων και δοχείων της ενεργίας του Πνεύματος

0: Φύσιν την επάρατον, παρακοή γενωμένην του κτίσαντος, τον Χριστόν γεννήσασα, εστεφάνω σας και φθοράς ηλευθέρω σας, όθεν γεγηθώτες, πάντες οι πιστοί σε μακαρίζομαι.
1: Ετι και την ειρήν του Κύριου δαϊθόμεν,
0: ελέησον.
1: Αντιλάβου σώσαν ελέησον και διεφύλαξαν ημάς ο Θεός της
0: ηχαριθύμψον.
1: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης σαν δόξο δεσποινισμών, Θεόδου και Παρθέν Μαρίας.
0: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Τα πάντων Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐν και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μαρτυρήσας γενναίος υπέρ Χριστού και την πίστη κηρύξας τόσο Πατρί, ανήκησας πανέφημε του βυθού της αγνίας και τυραννά μη πτύξας το άθεο φρόνημα των δαιμόνων.

0: τα νοσήματα της ψυχής και του σώματος, πανελέημον, πανεφήμε, πρεσβεύε Χριστό το Θεό, των πνευματών αφεσυντορήσαστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Την σοφίαν και λόγων εν σιγαστρής, η λαβούσα φλέκτας μητήρ Θεού, το κόσμο εκείσας, τον κόσμο συνέχοντα και εκμαζώνε θύλασσας, τον πάντας εκτρέφοντα και να καλεσέσχες τον πάντα.

0: τότε μη δώρησε, σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Έτσι και έτεν ειρήν του Κύριου δεϊτωμέν, αντιλαβούς όσον ελέησον, και διεφύλεξεν ημάς ο Θεός σε χάρη την, στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης,
0: και σώσον ημάς.
1: Εν δόξου δέσποινης μόνο Θεοτόκου και υπαρχάν Μαρίας,
2: υπερ Αγία Θεοτό και σώσον.
1: Μετά πάντων Αγίων μονεύσατε σε αυτούς και αντίτους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθα,
0: Κύριε.
1: Σιγάρι ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκια ή και εσύ άρας των αιώνων.
0: Αμήν. Μιμητής υπάρχουν του ελεήμωνας και η αμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος, αθλοφόρη και μάρτης Χριστού του Θεού, τες ευχές σου, τας ψυχικάς ημών νόσους θεράπευσον, απελάβουν του αεί πολεμίου τα σκάνδαλα. Εκ των βοών των απαύστου σώσον με, Κύριε.
2: Σώσον ημάς, Κύριε.
0: Του αναργύρου την μνήμην, του γενναίου την άθλησιν, του πιστού τας ιατρίας ευσεβώς ημνήσουμεν φιλόχριστη, εναλάβομεν έλεος, μάλιστα οι βορβορώσοντες ως καγό του σε αυτόν ναούς, ψυχών γάρ και σωμάτων ομού την θεραπείαν παρέχει. Σπουδάσμενον αδελφοί, εν τες καρδίες ημών έχειν τούτον ασφαλώς, των ριόμενων εκ πλάνης τους βόντας απαύστο, σώσον ημάς, Κύριε.
2: Σώσον ημάς, Κύριε.
0: Τη 27η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου, εν δόξου μεγαλομάρτυρος και ιαματικού πανταλεήμονος. Γαλακτόμικτον μάρτυς αίματος εις κάρας, δίν υδατόμικτον ο Χριστός χέι. Φάσγανον εβδομάτι λάχι κάδι παντελεήμων. Τι αυτή η μέρα υπό του Αγίου Παντελεήμονος η αθής τυφλός ξύφη τελειούται. Οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ανθούσης, της Ομολογησάσης, τη εν τη Αγιωτάτη Μονή του Μαντινίου. Ο Άγιος Νεομάρτυρης Χριστόδουλος ο εκ Κασάνδρας της Θεσσαλονίκης μαρτυρίσας, εν έτη 1777 αγχώνει τελειούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός έλεγε.

Δες αναβάτας τριστάτας, εις μένεις ορώντες, εν αυτό υποβρυχίους, εν αγαλίας η έμελπον,

0: και επίκουσέ μου ο Θεός της σωτηρίας μου.
1: Αβραμία υποτέ Βαβυλώνη παιδες καμίνου φλόγα κατεπάτησαν. Εν ύπνης κραυγάζοντες ο των πατέρων Θεός ευλογητός.
0: Ενωμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν.

0: και μητέρα του φωτός, ανυμνηστημώντες, μεγαλυνόμεν.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβήν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ

0: Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν τους δούλους αυτού, δούλων από τον ίν μακαριούσι με πώς έγενε, την τιμιωτέραν των χέρουβι και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφή, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επίσης εμι μεγαλεοδυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού,

0: είσαι κράτος συμβραχίων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνης διαλία καρδίας αυτό, ειν τιμία τέρα των χερουβή, και εν δόξα τέρα να συγκρίτω στο σεραφή, ειν αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, ειν όντως Θεοτόκον,
1: καθήλε δυνάστας από θρόναν και ύψωσε ταπεινούς ποινώντας εν έπλησεν αγαθόν και πλουτούνας εξαπέστειλε και

0: πεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Αγγελάδου το Ισραήλ θεδός αυτού, πνιστήν ελέος, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπερματί αυτού έως αιώνος. Την ιδιωτέρα τα χερουβή και έγραψωτέρα να συντρίτω στον Σεραφή.

0: Χριστόν.
1: Αντιλαμβούσθωσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός συγχαρητήν.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίσμων, Θεότοκου και υπαρτέν Μαρίας.
0: Αγία Θεότοκε σώσον ημάς.
1: Επάνω Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς οι αντίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραχόμεθαν.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσιν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα και νυν και αιή και αισώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Παντελεήμων πανσοφέτος επ' των αναργύρων, το ιερόν αγράισμα και των θείων μαρτύρων και Χριστού.

0: εν της ύψης της συπρεπίμνος το Θεό.
1: Φαινείται αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείται αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συπρεπίμνος το Θεό.
0: Ενείται αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ελέος Θεού μιμούμενος, παντελεήμων σαφώς, ονομάστης κατάλληλων, προσλάβων το όνομα και συμβαίνουν το πράγματι. Ο συμπαθής γαρ ελέης άπαντας, διπλην παρέχων τούτης την ίαση, τρεφωνιόμενος και σπροσδώσιν ένδοξε καθοδηγών θείαν και υπέρλαμπρων Χριστού πανόλβιε.
1: Ενείτε αυτόν εν ηχος άλπιντος, ενείτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, ο του παραδόξου θαύματος, ως η πηγή συλλόαν, ανεδείχθης πανέφημε, κατακλείζων απαντάς τους πιστός των θαυμάτων σου, ως περιψάμος ταύτα ανάργυρε, παντελεήμων γάρε πληστήνθησαν, και τόσον όνομα εις οικουμένην απαντά δοξολογών, και πανηγυρίζουσι την σεπτήν εορτή.
0: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως συγκέντρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, έργων προνοίας της άνωθεν το επίσης γεγονός, η λαβγός αναδέδεικτε των σωμάτων παθήγαρ, θεραπεύει σαφέστατα. Παντελεήμων εκδιδασκόμενος, ψυχών εδείχθης ιατρός έτοιμος, λόγω της χάριτος ιατρεύωνα πάντας και ζωφέρας, πλανής εκλυτρούμενος της της προστρέχοντας. Εισαγίστησε τη γη αυτή θαυμάστος εν ο Κύριος, καλή Θεόφρον του σώματος την ψυχική καλονή, ευθυβόλος αντέθηκας και φρενών ευπρέπειαν της αρχός ωραιότητη, και τους ορώντας μάρτης κατέπληξες, θερατουργίας λάμπων και θαύμαση, αθηναιότητος πρεσβυτέρων συνέσυν προσήλυφος, πίστητε και χάριτη καταλαμβόμενος.

καταστρέψομεν και της άσμασης τούτων καταστρέψομεν τον γαρά ώρα των εχθρών, τη δυνάμει του σταυρού ανδρικός ετροπόσατο και των τυράννων τα σαπήρους βασάνους μη δηλειά σας. Νομίμως το βραβείον εδέξατο της ανοκλήσεως και νυν μεταγγέλων εις αιώνας συναγάλλεται. Αλλομάρτης

Θεός οθήνετας ψυχάς ημών και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Εκ παντίων κινδύνων τους δούλους σου φύλατε, ευλογημένη Θεοτόκε, ή να σε δοξάζομαι την ελπίδα των ψυχών ημών. Δόξα σοι το

ευχαριστούμε Συ για τη μεγάλη Σου δόξα, Κύριε Βασίλε, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτων, Κυρία Ιε μονογενές,

μας, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, η δόξα Θεού Πατρός, αμήν.

αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφήμας, καθάφερ ελπίσαμεν επίσε, ευλογητό

εις ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον ίεσε την ψυχή μου, ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέκατε φύγον, διδαξών με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως, παρά την οντό ελεό σου,

μας, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ πρεσβευός ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστήκουντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων αδιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ρυθύνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αντίλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάσης τας ανταποδούσης αφού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπό.

0: σώσον ελέησον και διεφύλαξον ημάς ο Θεός σε χαριτήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξω εσπίσιμον Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.
1: Κύριε Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Πάνουν Αγίων μονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθάν.
1: Συ Κύριε.
0: Στον το κράτος και σε στην βασιλεία και η δύναμη και η δοξάν, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν, και εις άνω στον αιώνα.

0: δόξαν ελέησον και διεφύλαξαν ημάς ο Θεός σε χαρυπήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπνισμόν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Κύριε Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Πάνουν Αγίων μόν εύσονται σε αυτούς και αγίους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Η αγαθός και την άνθρωπος του εσυπάρχης. Και εσύ την δόξαν αναπήγουμε του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματιν και αΐν. Ίσον εις τον αιώναν.
2: Αμήν. Δίκαιος ως φοίνιξ αυτής.

Κυρίω Δεϊ Κόνε, Κύριε Λέησο, η Αγίου Σιω Θεοσιμά και Σου του δόξα να ανακαίγουμε, το Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα την ηχεία ή και εσάνες

0: τους Τιμωθείου Δευτέρας Επιστολής Παύλου του Αναγνωστού.
1: Προσκομένου
0: και γιον Τιμωθέ, εδυναμούν τη χάρη τη εν Χριστώ Ιησού και αϊκού σας παρέμω, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοπης της ανθρώπης, ή την εσύ κανιέσονται και τέλος διδόξε. Σύουν κακοπάθησουν σκαλό στρατιώτης Ιησού ο Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται δε στου δύο πραγματίες, ή να το στρατολόγησα τι αρέσει. Εόν δίκαιο αθλήτης, ουστε βανούτε αν μην ομίμως αθλήσει των κοπιών τα Γεωργού.

σπέρματος Δαβίδ και το Ευαγγέλιο μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμόνος κακούργος. Αλλο λόγος του Θεού δε δια του το πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς.

0: Ειρήνη εσύ τ' αναγνώσα την.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Σοφία, αρχή, ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση
1: το πνεύμα της σου.
2: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από των ανθρώπων, επιβαλούσι γάρεφ ημάς τας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες οι συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένεκεν του ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ουν εις τας καρδίες ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσε ημίν στόμα και σοφίαν, οι ουδινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων, δια το όνομά μου και θρίξε εκ της κεφαλής ημών.

0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις αιών του εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς όπου πάσης λειψέως οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Αντιλαβούς ως ανεβαίησον και διεφύλαξεν ημάς ο Θεός συγχάρητε.
1: Ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τη Δία Αγία Ειρηνική.

0: Για να μάθουμε κατά το χαιρετισόμεθα.
1: Χαρός σου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, κατά το χαιρετισόμεθα.
1: Προσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των διμερημάτων ημών, κατά το Κυρίου ετισόμεθα.
1: Προσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο πέρα του Κύριε της όμεθα.
1: Ωρα σου, Κύριε.
0: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Πάντα το Κύριε της όμεθα.
1: Ωρα σου, Κύριε.
0: Στην Θεία Ανάτατερη της ζωής ημών, ανώτινα ανεφέσιντα ειρηνικά, και καλή μου απολογία την επί του φοβολογήματος του Χριστού επισώμεθα.
1: Προσκου, Κύριε.
0: Σ' Αναγία, σ' Αχράντο, υπερευλογημένη, σαν δόξου εσκλήσιμον, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.
1: Τραγία Θεοτόγε σου σωνημός.
0: Και τα πάνω Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε, Κύριε.
2: Κύριε Θεός, ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίων ενέσεως παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς την εγκίνηση δώρατα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου.
0: Διά των ηθερμών του μονογενού σου Υιού μέθου ευλογητώσιν, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικία ειν, εις όλας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα σου.
0: Αγαπήσω με αναλλήλου.

0: Ανάστας Κύρας, ε Σοφία προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητου, των δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, του Κύριου, του Ζώπιον, του εκ του Πατρός εκουρευόμενο, του Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα.

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της Δεσποτείας. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την Βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το ομολογενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια απτερωτά.

ελπίσεις τον εαυτόν ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα αλέχη ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσον την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παρεδίδω το μάλλον, δε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτωνε τες Αγίες αυτού και αχράντες και μομή της χερσήν, ευχαριστήσας και ευλογήσας Αγιά σας κλάσας, έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

μίας και το ποτήριο μετά το δείπνει συνέβη. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις αφέσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπέρ ημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: Έτσι προσφερωμένη συλλογική το αυτή και ανέμακτο λατρείον και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον ηθιμάς και επί τα προκείμενα κρατάφτω και ποιήσω τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη ψυχή, τη άφηση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου του Πνεύματο, τη Βασιλεία Ουρανών πλήρωμα, τη Παρισία την προσέμι, ει κρίμα, ει κατάκρισμα, ει προσφερμέ, ει λογική ταύτη μακρύν, υπέρ των εν πίστεων απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου εν πίστη τετελειωμένων.
1: Εξαιρετός των Αγίας Αφράντου υπερευλογημένης, εδόξου εσπινησιμών Θεοτόκου, Θεά Ιβαλή.

0: Κύριε Μνήστηρη, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερουήμου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνην, σών ειλήμων υγειά μακραημερεύοντα, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον εγκάστος και τα διάνοιαν έχει, και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Εδώ σημείνει εθνή στόματι και μια καρδία δοξάζει και νυμνή το πάτημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν, εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μονεύσαντες, έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Η ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και γεσθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περδουριστήν ημάς από πάσης θλιψέως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφυλέξον ημάς, ο Θεός σε χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν την Ιεν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων πρώτου του Κύριε της ομεθάν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πιστείως σε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατούμεθα.
1: Σε Κύριε.
2: Σύ παρακατά τη θέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και εφρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημμυλημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσεμή, εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ο κατακρίτους του μάν επικαλείστε, σε των επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγεν,
1: Πάτερ ημών, Αέν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
0: Σου είστην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν, εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλεινομέν.
2: Ευχαριστούμε Συ Βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότος ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ουγαρέκλαιναν σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μην σε αγαθόν εξομάλισαν. Κατά την εκάστου ιδία χρίαν της πλέους εις σύμπλευσον, της αδιπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
0: Χάρητη και εκτερμίσχε την ανθρωπία του μονογενούς σου Υιού μέθου ευλογητός ειν, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι νυν και αείν, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δώσεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσι ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίνα ουράτο συνόν και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή με τα δούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό Θεός Λάστα.

Την 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ούτως ο Άγιος ήταν κατά τους χρόνους του βασιλέως Μαξιμιανού καταγόμενος από την πόλη της Νικομιδίας, Υιός Πατρός μεν Έλληνος Ευστοργίου ονομαζομένου Μητρός δε Ευούλης, έμαθε τη μεν του σωμάτων ιατρικήν τέχνην από κάποιον νεφρόσινο νοστής, είχε δόξα και φήμη μεγαλοτάτη και φαίνεται ότι έφτασε στο άκρον της ιατρικής. Η δέν της ψυχής και κατά Χριστόν ιατρικήν έμαθε από τον Άγιο Ερμόλαο τον ιερέα της Ενικομιδία Εκκλησίας. Διαμέσου γάρ της κατά Χριστόν ιατρικής ταύτης ανέστησε ο Άγιος ένα παιδίον όπου δαγκάστη από μία έχυρνα και ήταν κάτω πεσμένο νεκρόν, μόνον με τον επικαλεστή ο Άγιος το του Χριστού όνομα. Όθενε βαπτίστη από το ρηθέντα Άγιο Ερμόλαο και οδηγήθη στην του Χριστού πίστην. Ο δε τρόπος του μαρτυρίου αυτού έγινε με τιού των τρόπων. Ένας τυφλός επήγε στον Άγιο και ιατρεύθη. Ερωτηθείς δε από τον βασιλέα ποιος τον ιάτρευσε, απεκρίθη ότι ο Παντολέων, τούτο ήταν το πρώτο του όνομα, επειδή και επικαλέστη το όνομα του Χριστού. Επρόσθεσε δε και τούτο, ότι και αυτός πιστεύει στον Χριστόν. Όθεν παρευθύν σε πρόσταξε ο βασιλιάς και αποκεφάλισαν τον ποτέ τυφλό των δε παντολέοντα ερευνήσαντες, έβρικαν και έφεραν ενώπιον του βασιλέως. Και επειδή ο Άγιος ούτε με κολακίες ούτε με φοβερισμούς επίστη να αρνηθεί την πίστη του Χριστού, δια τούτο έδιναν αυτόν δυνατά και έκαψαν με αναμένες λαμπάδες. Εμφανιστής ο Κύριος εις τον Άγιο με το σχήμα Ερμολέου του ιερέως, είπεν εις αυτόν να έχει θάρρος. Αλλά και όταν ευάλθη ο Άγιος στο βρασμένο μολύβι και όταν έριψαν αυτόν εις τη θάλασσα και τότε εφάνει ο Κύριος ότι μαζί με τον Παντελεήμονα ευάλθη μέσα εις αυτά, όθεν και έμεινε αυλαβής από όλα τα βάσανα. Έπειτα εδόθη στα θηρία δια να τον φάγουν, φυλαχτής δε και από αυτά ευλαβής, εδέθη σε έναν τροχόν καρφωμένον με μαχαίρια κοπτερά, ο οποίος από υψηλόν μέρος ερήφθη στον κατήφορο. Μετά δε ταύτα έλευε ο Άγιος την του θανάτου απόφαση, νόθενε προσευχήθηκε τελειωθήσεις της προσευχής, ήρθεν θεία φωνή ονομάζουσα αυτόν αντί Παντολέοντος Παντελεήμονα. Όταν δε έμελε να αποκεφαλιστεί ο Άγιος, εξάπλωσε ο Δήμιος το χέρι του για να το χτυπήσει με το σπαθί και ότου θαύματος ευθύς έλυσεν ωσάν το κερί. Όθεν οι στρατιώτες βλέποντας το τι ούτω θαυμάσιον επίστευσαν στον Χριστό, τότε ο Άγιος κλίνας θεληματικός στην κεφαλήν αποκεφαλίστη. Λέγουσε δε ότι αντί αίμα βγήκε γάλα από το λαιμό του και ότι το δέντρο της ελέασης το οποίο ήταν δεμένος ο Άγιος, ξηρών προτερονών ευθύς ευλάστησε και έβγαλε καρπών. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ορθή μεταλαβώντας των Θείων Αγίων Αχράντων Θανάτων, επουρανίων και ζωπιών, φρικτών του Χριστου μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Κύριε, δόξα
0: Σε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρητή.
2: Κύριε ελέησον.
3: Την ημέραν πάσαν τη Διάν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων, και τις άμυνε αυτούς και αντίδους, και πάσαν την ζωή μου όλα Χριστό το Θεό παρατούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και τη παρούση μέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηριών. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της εν δόξα Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
3: Ότι εσύ ο Αγίας μας ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιν και Αΐν,

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και γιάζουν, τους επισύπη πιθώτες όσο το λαός και ευλόγης των κληρονομίας. Το πλήρων της Εκκλησίας φύλαξε να γιώσαν τους αγαπώντας την ευπρέπειν του οίκους. Συ αυτούς θα τη δόξω δική σου δυνάμει και μην καταλείψει μας ελπίζοντας εμπισέ. Ειρήνη το κόσμο στο όρισε της Εκκλησίας σου, της ηρεύσει της άρκωση μόνο στρατό και παιδί το λαός. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρημάτερην άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν και χαριστέν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την και αείμ.

0: Ευλογία Κύριε και τέλος, επιθυμάσαι και αυτού την ανθρωπία, γιατί διαχάρηκε πάντου την ίδια η ίδια στους αιώνας των αιών. Δόξα Χριστέ, ο Θεός και ο δόξα. Χριστός ο Λιθινός του Σημώντας, πρεσβείας Παρακράνους του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωούπιου Σταυρούν, προστασίας του Τιμίου Νυπηρενή δυνάμει των Σημάτων, και εσίας του Τιμίου Ανδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Πατρών Σημωνιάνων, Αρχιεπισκόπου στην Οπόλεω του Στόμου, τη Θεολογία του Τελέσσαμε. Τον Αγίον Δόξα Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Φανουρίου του Νεφανού Στιματουργού, Γεωργίου του Νεομάστια Γραψάνη. Τον Αγίον Εδικαίων των Πατώρων Ιακίμ Κιάνη. Το Αγίο Δόξα Πατρό Σιμών Παντελήμων του Αιματικού, των Αργύρων. Που και τη μια αυτή επιτρέπουμε και πάνω στον Αγίον Ελίσσα και στου Εμά ο Αγαθό Λάδου του Κυριματέω. Διευκόν των Αγίων Πατρών Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σωσόν ημάς, η Αγία Τριάς και την τάξη πάντες ημάς. Καλημέρα σου, χρόνια πολλά σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης,

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ενεδίσω αναβαλώμενος φώσος σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυσλέφει την επίβαση αυτού επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο δεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, που κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάδιον των περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξουμε από φωνή βροντίσου και λιάσου. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδιέ των τόπων όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου και ου παραλεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώς εκ μέσω των πετρών δώσεις φωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κοινής και εκλών τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγήν άρτων εκ της και είναι ως εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελιαίου και άρτος καρδία ανθρώπου στη γη. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου άσε φύτευτες. Εκεί στρουθία ενωσεύσονται του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού. Έθο κότο και γένε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρεμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί των έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτησεώς. Αυτή η θάλασσα είναι μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί επετά, όπου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ενέπλεσε σε παίζει αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσε δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον δόντος σου αυτής η λέξη. Ανοίξαντε σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντε σου δέσου το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου σου και στο χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου του αιώνα εφραθίστε και Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διθή αυτό, η διαλογή μου, εγώ δε φραθίσονται επί το Κυρίο. Εκλήγηπε να μαρτωλεί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έθο κότο και γένεια τον ύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αη και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίζω.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και την αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός σου. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν εσθές σου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, ποινείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και ευφροσύνη αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν δισεγκάτης μη. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίωση του σωτηριού σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επίσε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου και αγαλιάσε τη δικαιοσύνη μου, τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη μου. Την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλη σα, θυσία ανέδωκα άνολο καυτώματα, ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Ελεός και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξαλείψον το ανομήμα μου μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία Πανάγια Δεσποίνα αλλά δε ξεδέησι του ή και του σου θλίψεις γαρέχει με φέρειν ουδύναμε των δαιμόνων τα του ξεύματα σκεπίνου και

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρδων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη, την ενωρία ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράμμα και Παναμώμα Αγίας Αυθμητρός, Θεία δυνάμεν Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικέσιες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιάννου, των Αγίων Εδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφ

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονται αναλύσεις σε τέτοια λόγια, μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Στις 26 τη Μεγάλη μας Αγία Παρασκευή είναι η πιο αγαπημένη Αγία των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών. Έχει ταυτιστεί με τους Έλληνες περισσότερο από όλες τις Αγίες η Αγία Παρασκευή. Γι' αυτό και βοηθούσαν έκαθεν και βοηθάει και στην Λουκοκρατία και στα Δερβενάκια. Ήταν εκεί η Αγία. Ανήμερα στη Χάλη της έγινε η μάχη των Δερβενακίων. Και νίκησε ο Κολοκοτρώνης και η Παναγία και η Αγία και οι ήρωες της Ορδές του Δράμανη που είχαν έρθει στην Πελοπόννησο τότε 26 Ιουνίου 1822 με σκοπό να κάνουν γενοκτονία, να αφανίσουν τους Ορθόδοξους Ρωμαίους της Πελοποννήσου και όχι μόνο, και να φέρουν Τούρκους και Αραπάδες που μας έφεραν σήμερα. Έβαλε το χεράκι λοιπόν η Αγία και μέσα στο λιοπύρι εκείνου του έτους βοήθησε αμέριστα τους Κολοκοτρωναίους και τους άλλους και νίκησαν τις ορδές του φοβερού Δράμαλη που ερχόταν υπερόπτης και υπερήφανος να καταλάβει το Μοριά και δεν δεχόταν συμβουλές ούτε από τους δικούς του ούτε από κανέναν. Και έπεσε λοιπόν σαν τον ποντικό στη φάκα και ήταν εδώ ακριβώς στη Θεία Δίκη. Μη φοβούμεθα, ας έχουν οι άλλοι υπεροπλίες, έχουν αριθμούς. Ήσαν λίγοι δικοί μας, ελάχιστοι και διχασμένοι και μοιρασμένοι, στεοχωρημένος ο Κολοκοτρώνης. Ο παλών πατρών Γερμανός τον έβαλε στα νερά και μπήκε και να κάνει τον πόλεμο. Και παρά τα αυτά είχαν το Θεό μαζί τους και νίκησαν.

27 του μηνός. 27 του μηνός Ιουλίου. Ο Άγιος Παντελεήμων. Μεγάλη μορφή, μεγάλη ψυχή, μεγάλος μάρτυρας, μεγάλη προσφορά. Μου είστε κάποιες φορές ερώτημα στον σταθμό, γιατί λέει παρ' μια κουτσή στραβή, όλη η κουτσή στραβή στον Άγιο Παντελεήμων, διάησε λεούσε πάντας. Έλεος Θεού μιμούμενος, Παντελεήμων σοφέλαν οι ωραίοι του έννοι στον πλάγιο του Τετάρτου. Δηλαδή ήταν ένας μικρός Θεός, όπως ο Θεός ελέγει τους πάντας, έτσι και ο Άγιος Παντελεήμων ήταν ένας μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Και ελεούσε όλους, γιατρεύε όλους, θράβε όλους, κουτσούς και στραβούς. Γι' αυτό και ο λαός μας τι ωραία το λέει. Ξέρει πολύ καλά. Κάιος Παντελεήμων από τους Αγίους Αναργύρους, κορυφαίος των Αγίων Αναργύρων και ακέστο δηλαδή ιατρός και θεραπευτής. Και είναι συνδεμένος με το λαό μας, με τον Παπαπλανά εδώ στην Αθήνα, έδινε ρέστα Άγιος Παντελεήμων και δίνει ρέστα Άγιος Παντελεήμων.

για να αποφεύγω αδυναμίες και αποτυχίες. Ψαλμός 12. Κύριε, ξέρω ότι οι αμαρτίες μου σε αναγκάζουν να γυρίζεις αλλού το πρόσωπό σου και να με παιδαγωγείς με το να μην με προσέχεις. Αλλά μέχρι πότε, Κύριε, θα με ξεχνάς? Μέχρι πότε θα γυρίζεις αλλού το πρόσωπό σου, κάνοντας τάχα ότι αδιαφορείς για τη θλίψη που με κατέχει? Μέχρι πότε, Κύριε, θα καταστρώνω σχέδια για να λυτρωθώ από τους εχθρούς μου? Και μέχρι πότε η καρδιά μου νύχτα και μέρα θα αγωνιά που να βαγούν τα σχέδιά μου, μένοντας έτσι εκτεθειμένος σε τόσους κινδύνους? Μέχρι πότε ο εχθρός μου θα υπερηφανεύεται για τις αδυναμίες και τις αποτυχίες μου? Ρίψε λοιπόν και σε μένα ένα βλέμμα συμπαθίας και άκουσε την προσευχή μου. Βοήθησέ με να κρατώ ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μου. Φώτισέ με, ώστε να βλέπω τις παγίδες που μου στείνουν οι εχθροί μου. Συνέτησέ με, ώστε να κατανοώ ότι τα λόγια τους είναι ψεύτικα, θέλοντας να με αποκοιμήσουν, και να καταλάβω ότι με οδηγούν στην καταστροφή. Αν όμως εγώ δεν αντισταθώ, τότε οι εχθροί μου θα χαρούν με τη δική μου πτώση και θα καυχηθούν ότι με νίκησαν. Εγώ όμως το δικό σου έλεος ελπίζω, Κύριε, και ξέρω ότι θα χαρεί πάρα πολύ η καρδιά μου όταν θα έλθεις να με σώσεις. Και όχι μόνο θα χαρώ, αλλά θα ψάλω και θα υμνήσω το όνομά σου ύψιστε, Κύριέ μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός δωδέκατος. Οικετήριος ψαλμός. Έκκληση για γρήγορη σωτηρία από τους εχθρούς. Έως πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου, ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσετε ο εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μη ποτέ υπνώσω εις θάνατον, μη ποτέ είπει ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντές με αγαλιάσονται εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήρπισα. Αγαλιάσετε η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου.

Άγιε Καθηγούμενε Πατέρα Νικόδημε, αξιότιμε κύριε Χαρακόπουλε, βουλευτά Λαρίσης, εδεσιμολογιότατε Πατέρα Αθανάσιε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου οι απαξάπαντες, να που πάλι θα λέγαμε πιστοί στο ραντεβού μας. Συγκεντρωνόμαστε πάλι εδώ στην ευλογημένη αυτή ιερά μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς για να τιμήσουμε τον μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα, τον ανάργυρο ιατρό και θαυματουργό. Και είμαι ευγνώμων στο σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κύριο Ιγνάτιο για το γεγονός ότι κάθε χρόνο παραχωρεί την ευλογία και την άδεια να είμαι εδώ μεταξύ των πατέρων, των αγαπητών μου πατέρων και να τελέσουμε αυτήν την ακολουθία η οποία τόσο πολύ μας ενώνει με τον Θεό και τους Αγίους, αλλά μας ενώνει και μεταξύ μας. Και κάθε χρόνο χαίρομαι βλέποντας τα πρόσωπά σας. Κάποιοι μπορεί να έρχονται φέτος για πρώτη φορά, αλλά τους περισσότερους τους έχω ξαναδεί και χαίρομαι που είναι πιστοί και στηρίζουν την ιερά αυτή μονή, η οποία όπως πορεύεται σαν να προάγεται από δόξη εις δόξαν. Και βέβαια αυτό φαίνεται στα υλικά, καθώς βλέπουμε τη νέα πτέρυγα να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά να ξέρετε ότι η υλική προαγωγή ουσιαστικά αντικατοπτρίζει και την πνευματική. Διότι αν δεν εργαστούμε στον ναό του ενημίν υπούντος Αγίου Πνεύματος, που είναι το σώμα μας, όσους ναούς και αν χτίσουμε δεν κατορθώνουμε τίποτα. Και εδώ πέρα στο μοναστήρι αυτό το πρωτεύον είναι να χτιστεί ο ναός της ψυχής, να σωθούν ψυχές υπερών Χριστός απέθανε και γι' αυτό προτάσσεται η πνευματική εργασία πάσης άλλης, κάτι το οποίο πανθομολογείται και φαίνεται. Κάθε χρόνο λοιπόν εδώ, με το σύνηθες εόρτιο κήρυγμα. Και επιτρέψτε μου να ρωτήσω, αφού έρχεστε τόσα χρόνια στον Άγιο Παντελεήμονα και αφού τον αγαπάτε, θα μπορείτε να απαντήσετε. Να εξετάσω. Για να ρωτήσω κάτι. Πώς λεγόταν η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονος? Πώς? Ευβούλη. Γιατί μόνο ένας? Οι άλλοι τι κάνετε? Δεν έχετε διαβάσει το βίο? Πώς αγαπάτε τον Άγιο όταν δεν έχετε διαβάσει το βίο? Ευβούλη λοιπόν λεγόταν η μητέρα του. Μία ευσεβέστατη γυναίκα από την οποία ο Παντελεήμων πήρε τα νάματα της Ορθοδοξίας και χάριν της οποίας έμεινε εν το κόσμο. Ο Παντελεήμων είχε φρόνημα αναχωρητικό, ήθελε να φύγει, όμως καθότανε και θα λέγαμε, να το πω απλά, πρόσεχε τη μητέρα του. Και ως ιατρός και ως πιστός γιος την βοηθούσε στα γεράματά της, τη συμπαραστεκόταν και αυτό το θεωρούσε πολύτιμη διακονία. Και αυτό ήταν κάτι που θα λέγαμε ήταν, αν θέλετε, αναμενόμενο την εποχή εκείνη και μέχρι πριν από λίγο καιρό. Τα παιδιά να γυροκομούν τους γονείς. Οι γονείς να στηρίζονται στα παιδιά τους, στα τελευταία τους, στα γυρατιά τους. Όταν εμείς ως Εκκλησία προσευχόμαστε το γύρας περικράτησον, στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, είναι, θα λέγαμε, τρόπον την υποχρέωση των παιδιών αυτό το περικράτησον που παρακαλάμε τον Θεό να στείλει, να το υποστασιοποιήσουν με τη φροντίδα και την αγάπη τους, ανθών απέλαβων τα παιδιά. Και είμαστε σε εποχές που δυστυχώς, επειδή διασπάται η οικογένεια, η παραδοσιακή οικογένεια, η οικογένεια που είχε μέσα όχι μόνο πατέρα, μάνα και παιδιά, αλλά και παππούδες και γιαγιάδες, και που γύρω-γύρω υπήρχαν οι θείοι, τα ξαδέρφια, η ευρύτερη λοιπόν οικογένεια, η οποία τόσο μας βοήθησε και μας έσωσε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, καθώς τότε αλληλοβοηθήθηκαν τα μέλη των οικογενειών μεταξύ τους και έτσι μπορέσαμε και ξεπεράσαμε ουσιαστικούς κοπέλους. Ενώ λοιπόν παλαιότερα υπήρχε η ευρεία οικογένεια, τα τελευταία χρόνια σαν η οικογένεια να περιορίζεται, σαν η συγγένεια να ξεχνιέται, σαν η οικογένεια να διασπάται. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να πούμε πως οι νεότεροι αδιαφορούν για τους μεγαλύτερους. Όχι, δεν αδιαφορούν. Πνίγονται από τις δουλειές. Δεν είναι κάτι το κακό. Όμως, το πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι πολλές φορές επιτρέπουν στους μεγαλύτερους να φεύγουν από το σπίτι, τους στέλνουν ενδεχομένως σε ιδρύματα, αφήνουν άλλους να τους γυροκομούν. Και όπου μεν υπάρχει ανάγκη, διότι είναι τέτοια η κατάσταση της υγείας που μπορεί να μην ξέρουν να περιποιηθούν κάποιον ασθενή, άρρωστο, γέροντα και να χρειάζεται την ανάγκη κάποιου κέντρου αποκατάστασης, κάποιου νοσοκομείου, κάποιας κλινικής, εκεί θα ήταν αμαρτία να μείνει στο σπίτι ο παππούς ή η γιαγιά και εύλογα πρέπει να πάει εκεί που μπορούν να τον περιποιηθούν καλύτερα. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι ξεχνάμε και χάνουμε αυτήν την συνύπαρξη παππούδων, γιαγιάδων και εγγονών. Ξεχνούν τα παιδιά να φωνάζουν παππού και γιαγιά και το βλέπουμε μία στα τόσα. Γιατί αποξενώνονται πολλές φορές τα παιδιά από τους γονείς.
Όμως να ξέρετε ένα πράγμα. Το ότι τα παιδιά πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους, δεν το μάθαιναν στην Εκκλησία, το μάθαιναν έμπρακτα, βλέποντας τα παιδιά τους δικούς τους γονείς να φροντίζουν τους παραπάνω γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Να ξέρετε κάτι, μπορείτε να πείτε χιλιάδες σοφές κουβέντες στα παιδιά σας. Θα τα ξεχάσουν όλα, πιστέψτε με. Τι θα θυμούνται? Το παράδειγμα. Το παιδί θα κάνει αυτό που θα δει να κάνετε εσείς πρώτοι. Αν δει εσάς να τσακώνεστε, θα τσακωθεί και αυτό και θα βγει νευρικό. Αν δει εσάς να βρίζεστε, όσο και να του λέτε μη λες κακά λόγια, θα βρίζει χειρότερα, συγγνώμη, και από άλλους που βλέπουμε να είναι στις πλατείες και τα λοιπά και να λένε διάφορα. Αν το παιδί δεν δει παράδειγμα, δεν θα αντιγράψει παράδειγμα και δεν θα το εφαρμόσει στη ζωή του. Γι' αυτό κοιτάξτε να μιλάτε στα παιδιά σας όχι με τα λόγια αλλά με το παράδειγμα. Και είναι φοβερά υπέροχο το παράδειγμα το να υπάρχει μέσα στο σπίτι παππούς ή γιαγιά και τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς να γυροκομούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τα παιδιά βεβαίως να εισπράττουν διπλή αγάπη, μιας που το παιδιού μου το παιδί είναι δύο φορές παιδί. Και αυτό ισχύει ακόμα και αν καμιά φορά ο παππούς και η γιαγιά χαλάνε περισσότερο τα εγγόνια. Και αυτό το θυμάμαι και από τη δική μου περίπτωση, που όσες φορές με στρίμωχνε η μάνα μου, τη γιαγιά μου φώναζε. Και η γιαγιά μου πριν καν εξετάσει τι είχε γίνει, φώναζε: «Τι σου έκανε πάλι το παιδί και το παιδεύεις, ας το ήσυχο επιτέλους, πάντα έπαιρνε το μέρος μου». Το θυμάμαι αυτό. Και αισθάνομαι αυτή την ευγνωμοσύνη προς την αγάπη της γιαγιάς, αλλά και αισθάνομαι την ευγνωμοσύνη προς τους γονείς μου. Που κοίταξαν τους γονείς τους, που κοίταξαν τους ανθρώπους που τους μεγάλωσαν, τους είχαν μέσα στο σπίτι το δικό μας και επομένως εγώ είδα παράδειγμα και χάρηκα. Ακόμα και αν ενδεχομένως οι γονείς μου μπορεί να ταλαιπωρήθηκαν, το οποίο όμως δεν το εξέφρασαν ποτέ. Ο Άγιος Παντελεήμων λοιπόν είναι διδάσκαλός μας και σε αυτό. Περιποιήθηκε τη μητέρα του, τη φρόντισε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ταπείνωσε το θέλημά του, ήθελε να αναχωρήσει, ήθελε να ζήσει ησυχαστικά, ταπείνωσε το φρόνημά του. Μόνο και μόνο για να υπηρετήσει τη μητέρα του. Και ο λόγος που απομακρύνθηκε από τη μητέρα του ήταν το μαρτύριο. Πριν το μαρτύριο δεν την άφηνε, τη φρόντιζε. Θα μου πείτε, μας μιλάς για το ότι πρέπει τα παιδιά να κοιτάνε τους γονείς, να τους φροντίζουν κτλ. Σήμερα έχουμε πολλές δουλειές. Ακόμα μία, αδελφή μου. Και αν κλείσουμε λίγο την τηλεόραση και δούμε λιγότερες ώρες, ή αν τραβήξουμε το Wi-Fi από την πρίζα και μπούμε λιγότερες ώρες στο διαδίκτυο και σε αυτά που μπαίνουμε, να δείτε πώς βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε αυτό που πρέπει και να τηρήσουμε και να τιμήσουμε τους όρους προς τους οποίους πάντοτε γονείς και παιδιά συνδύωναν και μεγάλωναν. Πάλι κάποιοι μπορείτε να μου πείτε, εσύ έγινες μοναχός και τώρα έφτασες να γίνεις επίσκοπος. Δεν φοβήθηκες ποτέ εσένα ποιος θα σε κοιτάξει? Να σας πω το εξής. Από τη στιγμή που εκάρει μοναχός, αισθάνθηκα τη μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι ήξερα ότι ιδίως εμάς δεν μας αφήνει ο Θεός. Όχι όμως θεωρητικά, δεν το σκέφτηκα αυτό μόνο θεωρητικά. Στη ζωή μου είδα πολλά. Είδα και μοναστήρια οργανωμένα και συγκροτημένα. Και το πρώτο πράγμα που έβλεπα στα συγκροτημένα μεγάλα μοναστήρια του Αγίου Όρους ήταν η πτέρυγα του γεροκομείου, που γεροκομούσαν ακόμα και γεροντάκια από τα κελιά, από τα καρούλια, από τη σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης, όταν πλέον δεν μπορούσαν. Τους μάζευαν και τους γυροκομούσαν οι πατέρες στα μοναστήρια. Είμαι ευγνώμων στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, από την οποία πολύ ωφελήθηκα και πολλές μέρες της ζωής μου εκεί πέρασα. Και από τον γέροντά μου τον μακαριστό Γεώργιο Καψάνη. Και εκεί υπήρχε γυροκομείο και μάλιστα με γιατρούς και νοσοκόμους, που δεν ήταν άλλοι από τους πατέρες που είχαν πάρει τα αντίστοιχα πτυχία και διακονούσαν εκεί τα γεροντάκια τα οποία έφευγαν μέσα στην ευλογία της Μονής. Χωρίς να χάσουν το παραμικρό από το λειτουργικό μας πλούτο και συνάμα μέσα σε μια περιποίηση, σε μια καθαριότητα που κάποιοι δεν τη βρίσκουν πουθενά στον κόσμο. Και επειδή μιλάμε για φροντίδα του παιδιού προς τον γονέα, επιτρέψτε μου να πω ότι τον πατέρα Νικόδημο δεν τον γνώριζα. Η πρώτη φορά που τον είδα ήταν τα Χριστούγεννα του 2018. Ενθρονίστηκα στη Λάρισα 10 Νοεμβρίου 2018. 25 Δεκεμβρίου του 2018, ανήμερα Χριστούγεννα, έκανα ποιμαντική επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και όπως γύρναγα τους διαδρόμους και άνοιγα τα δωμάτια και έμπαινα και άφηνα μία ευλογία στον κάθε ασθενή, σε ένα δωμάτιο άνοιξα και μπήκα και βρήκα τον μακαριστό πατέρα Εμιλιανό, ξαπλωμένο στο κρεβάτι, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να πει πολλά,
με εγχειρισμένο το κρανίο και δίπλα φύλακα άγγελο του πατέρα Νικόδημου, να φυλά τον γέροντά του, τον πνευματικό του πατέρα και να τον προσέχει όπως ο Άγιος Παντελεήμων τη μητέρα του, επιτρέψτε μου να πω. Γι' αυτό και ο Άγιος Παντελεήμων αγάπησε τον πατέρα Νικόδημο και τον έφερε ηγούμενο στο μοναστήρι του. Γιατί αντέγραψε τα όμοια, γιατί έχει την ίδια ψυχή, το ίδιο φρόνημα. Και αυτό αποδεικνύεται από τον τρόπο που ξέρει να φροντίζει και να αναπαύει τους πάντες. Και όπως ο Παντελεήμων ιατρός βοηθούσε να θεραπευτούν τα σώματα όλων, εδώ με το πετραχύλι και την εξομολόγηση, βοηθιέστε να θεραπευτούν τα τραύματα της ψυχής και να αναστηθείτε και να πορευτείτε στον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σας εν ειρήνη και μετανοία. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες στους πατέρες που εδώ επιτελούν το έργο αυτό το οποίο επιτελούν. Και μάλιστα υπό την καθοδήγηση του Αγίου, υπό το φωτισμό του Αγίου, υπό το παράδειγμα του Αγίου, το οποίο τηρούν απαρέγκλητα, και γι' αυτό εκφράζουμε και το θαυμασμό μας και το σεβασμό μας και ευχόμαστε ο Άγιος Παντελεήμων πάντοτε να τους

Πολλές μητέρες μου παραπονείστε γιατί τα παιδιά σας δεν παντρεύονται κτλ. Ψάξτε να δείτε πρώτα τι είδαν στη δική σας οικογένεια. Τι φταίει, τι τα αποθάρρυνε στο παράδειγμα που δώσατε. Και μετά ελάτε να μου γκρινιάξετε γιατί δεν παντρεύονται τα παιδιά. Να ξέρετε ότι κάποια πράγματα μόνοι μας θα έχουμε υποδομήσει λάθος. Και έρχεται η Εκκλησία με τους βίους των Αγίων και τα έμπρακτα παραδείγματα να μας πει: παιδιά, όχι έτσι. Για αλλάξτε πορεία, για αλλάξτε γραμμή πλεύσης, για κάντε την οικογένειά σας λιμάνι, κατοίκον εκκλησία, για κάντε την οικογένειά σας αφορμή χαράς, εστία αναπαύσεως και όχι αφορμή καυγάδων και γκρίνιας. Διότι μετά τα παιδιά αυτό βλέπουν και αυτό δεν θέλουν να το ξαναζήσουν. Και γι' αυτό απέχουν και από την οικογένεια και από όλα. Εύχομαι ο Άγιος Παντελεήμων να βοηθήσει, να ευλογήσει και το κομμάτι αυτό του νομού Λαρίσης στην επαρχία Αγιάς, έτσι ώστε να αναστραφεί η πορεία των χωριών που σβήνουν, των κατοίκων που λιγοστεύουν και να δούμε παιδιά, περισσότερα παιδιά, όχι μόνο το καλοκαίρι που μας έρχονται από αλλού, αλλά και το χειμώνα, να γεμίσουν τα σχολιά μας, να αναγκαστούμε κύριε Βουλευτά να ανοίξουμε κι άλλα σχολιά. Μακάρι, αυτός είναι ο πόδος μας και η προσευχή μας. Για να γίνει όμως αυτό, δείτε παράδειγμα και αντιγράψτε παράδειγμα. Και προσέχετε πώς εσείς συμπεριφέρεστε. Διότι μόνοι μας πελεκάμε τα πόδια μας. Μόνοι μας δημιουργούμε τα προβλήματά μας. Μόνοι μας υπονομεύουμε τις προσπάθειές μας. Με τις ευχές λοιπόν του Αγίου Παντελεήμωνα, αγαπητοί μου αδελφοί, ας διδαχθούμε, ας συμμορφωθούμε και ας κάνουμε τελικά αυτό που και η Εκκλησία παρακαλά και οι πατέρες προβάλλουν και ο Χριστός μας θέλει, αλλά και παράδοση του γένους μας είναι. Πλούσια τα ελέη, την ευλογία του Αγίου Θεού στις οικογένειές σας και στα καλά σας έργα και του χρόνου με υγεία.

0: ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Δεν ξέρουμε το τέλος του κόσμου. Ουέ ημίν ότι ου γνωρίζουμε τας ψυχάς ημών. Αβάς Ισαάκ ο Σύρος. Δεν ξέρουμε το τέλος του κόσμου. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν έρχεται ή αν είναι κοντά ή μακριά. Θα το ξέρουμε αφού συμβεί. Έχουμε περάσει χειρότερα από τα τωρινά μας βάσανα. Ως λαός είμαστε εκπαιδευμένοι στο χάος. Γνωρίζουμε πως να αποκτάμε την εσωτερική μας ειρήνη ακολουθώντας την ησυχαστική παράδοση της Ορθοδοξίας. Ως Ορθόδοξοι δεν χωρίζουμε τον κόσμο σε καλούς και σε κακούς. Η Ορθοδοξία δεν είναι ηθική φιλοσοφία, είναι ιατρική επιστήμη. Στην Εκκλησία πηγαίνουμε όχι γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, αλλά γιατί είμαστε τραυματισμένοι και έχουμε ανάγκη θεραπείας. Η διάκριση σε καλούς και σε κακούς, ή σε δικούς μας και ξένους, ή σε πλούσιους και φτωχούς, ή σε άνδρες και σε γυναίκες, ισχύει ίσως αλλού, όχι όμως στην Ορθοδοξία. «Δεν μπορώ να κοιμηθώ», μου λέει ένας φίλος αναγνώστης στο καφενείο, «ανησυχώ με τους λαθρομετανάστες». «Πολλοίς κόσμος ανησυχεί», του λέω, «αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Οι λαθρομετανάστες που ο φίλος αναγνώστης δεν μπορεί να κοιμηθεί από το άγχος που νιώθει». Στη Σουηδία και σε όλη τη Δύση ανησυχούν και χωρίς τους λαθρομετανάστες. «Αφού δεν υπάρχει τίποτα να πιστέψουμε», λένε οι νέοι του Παρισιού, «ας κάψουμε το καλύβι μας». Οι ταινίες του Σουηδού Ingmar Bergman περιγράφουν το άγχος και την ανησυχία των Σουηδών, αλλά δεν την αποδίδουν αποκλειστικά στα συγκεκριμένα είτε του φόβου του τέλους του κόσμου με τα πυρηνικά ή από άλλη αιτία. Το ισότοτο άγχος που βασανίζει το δυτικό κόσμο προέρχεται από βαθύτερα υπαρξιακά αίτια και το σπουδαιότερο είναι η αλωτρίωση, δηλαδή η αποξένωση από τον ίδιο τον εαυτό μας, όταν προσπαθούμε να ξεχάσουμε ότι η ζωή μας είναι μπροστά στο Θεό και κλειβόμαστε από Αυτόν αλλά και από τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν κρυβόμαστε από τους άλλους, αυτό είναι υποκρισία.

Και στις δύο περιπτώσεις το τίμημα είναι βαρύ. Δεν έχουμε άμεση επαφή με κανέναν, ούτε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Αυτό στην ψυχολογία του βάθους λέγεται απόθυση, η οποία μαζί με την κατάκριση οδηγεί κατευθείαν στην αρρώστια. Στην Ορθόδοξη παράδοση η αϋπνία είναι καλή. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας όπως είναι, χωρίς να απελπιζόμαστε. Ξέρω καλά την ενοχή μου και το σφάλμα μου είναι πάντοτε μπροστά στα μάτια μου, λέει ο Δαβίδ στο 50ο ψαλμό της Μετανοίας. Στην ησυχαστική ή νηπτική, όπως ονομάζεται η παράδοση της Ορθοδοξίας, ο πιστός αποκτά την εσωτερική του ειρήνη αφαιρώντας οτιδήποτε εμποδίζει τη χάρη του Θεού να τον επισκεφθεί. Δυστυχώς, υπό την επίδραση των ιδεών του διαφωτισμού της Δύσης, διακόπτεται στον τόπο μας η παράδοση αυτή και ο κόσμος που απομακρύνθηκε από την παράδοση ακολουθεί τον ορθολογισμό και την αθεία. Στην εκπαίδευση επικρατεί ο δυτικός διαφωτισμός και η εμφισβήτηση. Ο νους δεν ειρηνεύει με τίποτα. Εμείς όμως είμαστε αισιόδοξοι. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει αυτούς που τον αναζητούν. Τα τελευταία χρόνια με τις εκδόσεις πατερικών κειμένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως στις φιλοκαλίες, αναβιώνει η ησυχαστική και νηπτική παράδοση ως θεραπευτική μέθοδος του πάσχοντος ανθρώπου, η οποία δεν έπαψε ποτέ να ασκείται στα Ορθόδοξα μοναστήρια. Η φεμινιστική επανάσταση έφερε την απελευθέρωση της γυναίκας όπως την εννοούν οι φεμινίστριες. Τώρα είναι η εποχή της αντεπανάστασης των φαλακρωτικών θρησκειών που αναστατώνει όλο τον κόσμο. Αλλά και οι ίδιες οι απελευθερωμένες γυναίκες δεν είναι ευχαριστημένες. Η απελευθέρωση τις δημιούργησε ανησυχία και άγχος. Από πού προέρχεται το άγχος τους? Η ψυχολογία του βάθους αποδίδει το άγχος στην απόθυση, στην τάση να κρυβόμαστε από τη συνείδησή μας για να αποφεύγουμε τον έλεγχό της. Με την υποκρισία κρυβόμαστε από τους άλλους. Με την απόθυση κρυβόμαστε από τον ίδιο τον εαυτό μας. Όσοι όμως ασκούμε την ωερά προσευχή, έχουμε επίγνωση και προσπαθούμε να μην ξεχνούμε ούτε στιγμή ότι το Πνεύμα προσεύχεται μέσα μας, για εμάς και για όλο τον κόσμο. Αυτός που ζει με επίγνωση βλέπει τον εαυτό του όπως είναι και όταν σφάλει βλέπει το σφάλμα του και δεν το κρύβει από τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι η εγρήγορση, η γνώση της ψυχής. Μέσα μας γίνεται ένας ατέλειωτος εσωτερικός διάλογος με τη συνείδησή μας. Όταν σφάλουμε, η συνείδηση μας δείχνει το σφάλμα μας. Βλέπεις τι άσχημος είσαι να κλέβεις. Εμείς αν δεν έχουμε αλωτριωθεί εντελώς, θα λυπηθούμε ειλικρινά και θα φρίξουμε. Αμάν, εγώ είμαι αυτός. Αν όμως είμαστε αλωτριωμένοι, θα κατηγορήσουμε τους κλέφτες, όχι τον εαυτό μας. Δεν θα δούμε τον εαυτό μας όπως είναι. Ακόμα και τα ζώα, τα πιο νοήμωνα από αυτά, όπως είναι τα άλογα, που τα αγαπώ πάνω απ' όλα, τα άλλα ζώα, προτιμούν να βλέπουν τους γκρεμνούς και να γνωρίζουν κάθε στιγμή και τι κάνουν, παρά να τους ξεχνούν και να εφησυχάζουν. Τα ζώα αυτά ζουν με μεγαλύτερη επίγνωση, πιο νηπτικά από πολλούς αλωτριωμένους ανθρώπους. Παναγία. Αυτή είναι και η ριζική διαφορά ανάμεσα στους δύο κόσμους που συγκρίνονται από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα. Η διαφορά του κόσμου της εγρήγορσης, επίγνωση, και του κόσμου του εφησυχασμού, αποκρυφισμός, θεωρία, διαλογισμός, επικίνδυνες ανατολικές λατρείες και άλλα. Ο Κύριος διδάσκει με το παράδειγμά του στους μαθητές του την ύψιστη διδασκαλία, τη διδασκαλία της εγρήγορσης λίγη ώρα πριν το θάνατό του. Τρεις φορές τους ζητεί να μείνουν άγρυπνοι μαζί του και τρεις φορές τους βρίσκει να κοιμούνται. Όταν ρώτησα κάποιον εξ Εβραίων χριστιανό που γνώριζε καλά τις ανατολικές θρησκείες και τη θεοσοφία, γιατί δεν έγινε βουδιστής, μου απάντησε, γιατί δεν θέλω να ζω μισοκοιμισμένο.

ο κάθε άνθρωπος εξαγνίζεται όταν εξομολογείται τα αμαρτήματά του και μετανιώνει. Πρέπει όμως να απέχει από αυτά και από οποιοδήποτε κακό στο μέλλον. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως τη συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντίθετα, τις αμαρτίες που δεν σκέφτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν σε σκοτάδι της διαπράττει άφοβα. Πουθενά δεν φαίνεται ο Θεός να δημοσίευσε εξομολόγηση που άκουσε και αυτό, για να μην ανακόψει και δυσκολέψει με την αποκάλυψη τους εξομολογουμένους και τους κάνει έτσι να πέσουν σε ανίατη ασθένεια. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός μας θυμίζει να ντρέπεσαι όταν πας να κάνεις αμαρτία και όχι όταν την εξομολογείσαι. Όταν φύγεις από τον πνευματικό συγχωρεμένος, να έχει την εξής απόφαση: καλύτερα να πεθάνεις παρά να ξανακάνεις την αμαρτία. Ο εχθρός ο διάβολος, έλεγε ο Αββάς Ποιμήν, δεν χαίρεται για κανένα τόσο πολύ όσο για εκείνους που δεν φανερώνουν τους λογισμούς τους. Και μας θυμίζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος: μεγάλη η αξία της εξομολογήσεως και πολύ η δύναμή της, γιατί να και ο ληστής εξομολογήθηκε και βρήκε ανοιχτό τον παράδεισο.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις αρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα προχωράμε στο δεύτερο γεγονός που συνέβη μετά την επί του όρους ομιλία του Κυρίου. Το πρώτο είδαμε ότι ήταν η θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου στην Καπερναού. Και τώρα θα δούμε την Ανάσταση του Υιού της Χήρας στην Αΐν. Λουκάς 7,11-16. Η Ανάσταση αυτή έγινε ως εξής. Ο Κύριος, μετά τη θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου, εν το εξής, κατά την επόμενη μέρα πιθανότατα, επορεύθη εις πόλην Ναΐν, βγαίνει από την Καπερναούμ και βαδίζει προς την Ναΐν, η οποία βρίσκεται 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Ναζαρέτ και σε απόσταση 33 χιλιόμετρα, μιας δηλαδή ημέρας πορείας, από την Καπερναούμ. Η λέξη Ναΐν σημαίνει ωραία, καλονή. Φαίνεται ότι ήταν σε ωραία τοποθεσία, μαγευτική. Κι όμως, κατά την ώρα αυτή, στην πόλη υπήρχε θλίψη. Όπως στον όριμο καρπό βρίσκεται το σκουλίκι. Μαζί με αυτό, συνεπορεύοντο η μαθητέ αυτού και όχλος πολλής. Ο Κύριος ξεκίνησε το πρωί από την Καπερναούμ και έφτασε το απόγευμα στην Αΐν, όπου γινόταν οι ενταφιασμοί κατά το πλείστον. Οι μαθητές του, εδώ είναι πιθανότατα όχι μόνο οι 12 μαθητές του, αλλά ευρύτερος κύκλος των μαθητών. Ως δε ίγγισε τη πύλη της πόλεως, όταν δηλαδή ο Κύριος μαζί με τους μαθητές του και τον λαό έφτασε στην πύλη του τείχους της πόλεως Ναΐν, ιδού ξαφνικά συναντούν την κηδεία που έβγαινε έξω από τα τείχη της πόλεως. Κατά την κηδεία αυτή εξεκομίζεται τεθνικός μονογενής Υιός τη μητρή αυτού και αυτή ειν Χήρα. Μεταφερόταν δηλαδή με φορείο νεκρικό, ακάλυπτο κατά την αρχαία συνήθεια, νεκρός κάποιος μονογενής Υιός. Τους νεκρούς τους έθαβαν έξω από την πόλη, διότι αυτοί από τους Εβραίους θεωρούνται νομικώς ακάθαρτοι. Ο νεκρός αυτός δεν ήταν μόνο νέος και μονογενής στη μητέρα του, αλλά η μητέρα του ήταν και Χήρα και νεαρά. Επομένως, η Χήρα αυτή η γυναίκα είχε δύο πόνους. Ο πόνος αυτός της Χηρίας ήταν έκδηλος όχι μόνο γιατί αυτή έκλαιγε, αλλά και όχλος της πόλεως ικανός, αρκετός δηλαδή, ειν συναυτή, σε εκδήλωση της συμπάθειάς του προς αυτήν. Ο Κύριος, ειδών αυτήν, ήταν αδύνατο να μην την ευσπλαχνιστεί. Γι' αυτό ο Λουκάς λέγει, ο Κύριος ευσπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή μη κλαίε. Εάν απίφθινε άλλος το μη κλαίε στη χείρα αυτή, η χείρα θα έκλαιγε ακόμη περισσότερο. Εδώ όμως όχι. Ο Κύριος θεραπεύει. Προσελθόν δε. Πλησίασε δηλαδή το φέρετρο. Ύψατο τη σωρού. Άγγιξε το φέρετρο το οποίο έφερε τη σωρό του νεκρού. Για να σταματήσουν οι νεκροφόροι. Σε αυτό οι βαστάζοντες έστησαν. Οι νεκροφόροι σταμάτησαν. Ο Κύριος, αποτινόμενος προς τον νεκρό νεαρό, λέγει προς αυτόν, «Νεανίσκε, σύ λέγω, εγέρθητη». Ο νεαρός σηκώθηκε. Ανεκάθισεν. Σηκώθηκε και κάθισε πάνω στο νεκρικό φορείο και ήρξα το λαλήν, δηλώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι αναστήθηκε εφόσον μιλούσε. Τέτοιες νεκραναστάσεις, όχι σωμάτων αλλά ψυχών, με ένα του μόνο λόγο ο Κύριος είχε κάνει μέχρι τώρα άπειρες. Ο Κύριος έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Δεν κράτησε δηλαδή αυτόν ως μαθητή του, αλλά τον έδωσε αυτόν στη μητέρα του. Λόγω του εκπληκτικού αυτού γεγονότος έλαβε φόβος πάντας, διότι αντελήφθηκαν ότι έχουν μπροστά τους θεία δύναμη. Το ιερό αυτό δέος ακολούθησε δοξολογία. Εδόξαζαν τον Θεόν λέγοντες ότι προφήτης μέγας ηγέρθη εν ημίν και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού. Ο Θεός επισκέφθηκε τον λαό του, αποστέλνοντας τον μεγάλο αυτόν προφήτη. Ο λόγος ούτως, η ανάσταση δηλαδή του νεκρού αυτού, εξήλθεν, μεταδόθηκε, εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση τη περιχώρο, δηλαδή σε όλη την Ιουδαία και στην Παλαιστίνη, λόγω του ότι το θαύμα της νεκρανάστασης ήταν πρωτάκουστο. Και να δούμε το θέμα περί θανάτου. Τι είναι ο θάνατος? Ποια είναι η θέση μας απέναντι στο θάνατο? Να οι δύο όψεις του θανάτου. Και πρώτον, τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι το βεβαιότερο όλων των πραγμάτων. Όλα τα άλλα πράγματα είναι αβέβαια, εκτός από τον θάνατο. Και πράγματι, ότι το παιδί θα γίνει νέος και θα γεράσει είναι αβέβαιο, διότι δεν αποκλείεται να πεθάνει παιδί. Ότι ο νέος και η νέα θα μπορούν να σπουδάσουν και να πραγματοποιήσουν τα δικά τους χρυσά όνειρα και των γονιών τους είναι αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνει κάποιος είναι βεβαιότατο. Ότι ο γέρος θα φτάσει τα χιονισμένα χρόνια της ηλικίας του βαθιού γεράματος είναι περισσότερο αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνει είναι αναντήρητο. Ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε το νεανικό σφρίγος είναι σε θέση να εμποδίσουν το βέβαιο του θανάτου. Απεναντίας μάλιστα αυτά μπροστά στο θάνατο είναι αβέβαια. Ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ογκόλιθος ενώπιον του οποίου όλα τα άλλα καθώς συντρίβονται γίνονται αβέβαια. Είτε φήμη είτε νεότητα λέγονται αυτά. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το βεβαιότερο όλων των πραγμάτων, αλλά και το τρομακτικότερο. Μάλιστα, ο θάνατος δεν είναι μόνο φυματίωση, καρκίνος, ημιπληγία, κάποιο καρδιακό νόσημα, χολότητα, δηλαδή δεν γίνεσαι κουτσός, πράγματα τα οποία έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Αλλά είναι όλα αυτά και περισσότερα από αυτά. Δηλαδή σε όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φυματικοί. Δεν πάσχουν από καρκίνο ή καρδιακό κάποιο νόσημα κτλ. Αλλά όμως αυτοί δεν θα απαλλαγούν από τον θάνατο. Ο θάνατος είναι δυστύχημα γενικό, ώστε ενώ σήμερα είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, αύριο θα γίνουμε τραγικά θύματα. Ο θάνατος είναι τρομερός όχι μόνο διότι είναι γενικός σε όλους τους ανθρώπους, αλλά αφορά και ολόκληρο τον άνθρωπο. Όταν δηλαδή χάσεις το ένα σου μάτι, το ένα σου αυτί, το χέρι, το πόδι, έχεις το άλλο. Όταν χάσεις τα δυο μάτια, μπορείς να αναπληρώσεις αυτά κατά κάποιον τρόπο με την ακοή, όπως συμβαίνει στους τυφλούς. Όταν χάσεις την ακοή και των δύο αυτιών σου, μπορείς να συνεννοείσαι με νεύματα, όπως συμβαίνει στους κοφούς. Όταν χάσεις τα αγαθά που έχεις γύρω σου, χρήματα ή κτήματα, έχεις τον εαυτό σου. Όταν όμως πεθάνεις, έχασες ό,τι είχες γύρω σου και τον εαυτό σου. Έχασες το παν. Ο θάνατος λοιπόν είναι τρομερός, διότι είναι γενικός σε όλους τους ανθρώπους και σε όλον τον άνθρωπο. Τι πιο τρομερό λοιπόν από τον θάνατο, όταν αυτός είναι και βεβαιότατος? Ο θάνατος, όσο τρομερός και βέβαιος και αν είναι ως γεγονός, είναι αβέβαια όμως η ώρα του, δεν τη γνωρίζουμε την ώρα του. Το μήκος της ζωής μας δεν είναι σε όλους μας το ίδιο. Άλλοι βλέπουν τους γιους των γιών τους, τα εγγόνια τους, και πεθαίνουν ανάμεσα σε πλήθος απογόνους. Άλλοι όμως σταματούν στο μέσο του δρόμου της ζωής τους και άλλοι πάνω στο άνθος της ηλικίας τους. Είναι τέλος άλλοι οι οποίοι δεν προθαίνουν να ανθίσουν, να μπουμπουκιάσουν και εξαφανίζονται. Μοιάζουν σαν τα λουλούδια τα οποία ανθίζουν το πρωί για να μαραθούν το απόγευμα. Γι' αυτό ακούμε συχνά ότι ο μεν πέθανε ενώ έτρωγε, ο άλλος όταν χώνευε, ο τρίτος κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε και άλλος ενώ έπινε νερό πέθανε και δεν ήπιε νερό. Τόσο αβέβαιη η ώρα του θανάτου. Δεύτερον, εμείς ποια θέση έχουμε απέναντι στο θάνατο? Να, είπαμε ότι ο θάνατος είναι το βεβαιότερο, τρομακτικότερο πράγμα και η ώρα του αβέβαιη. Μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο θα έπρεπε να είχε στραφεί έντονα η προσοχή των απίστων και των πιστών. Και πράγματι, είσαι άπιστος ότι υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο? Νομίζω ότι πρέπει ο θάνατος να σε απασχολήσει σοβαρά για τον εξής λόγο. Πρόκειται να χάσεις το μάτι σου, το χέρι σου, μια καρφίτσα. Το ενδιαφέρον σου ξυπνάει. Πρόκειται να υπερασπιστείς την υπόλοιψή σου, μη τυχόν αυτή στο μέλλον δυσφημιστεί. Το ενδιαφέρον σου διεγείρεται. Αφού διεγείρεται το ενδιαφέρον σου για ένα σου χέρι, για μία καρφίτσα, για την υπόλοιψή σου μη τυχόν αυτή δυσφημιστεί, δεν πρέπει να κινηθεί το ενδιαφέρον σου για τον θάνατο, ο οποίος θα σου αφαιρέσει όχι ένα χέρι ή μια καρφίτσα, αλλά ολόκληρο τον εαυτό σου. Είναι λογικό να έχεις τόση ευαισθησία στα ελάχιστα, στην απώλεια μιας καρφίτσας και να έχεις αναισθησία στα μεγαλύτερα, στον θάνατό σου? Ασφαλώς όχι. Ίσως μου πεις ότι αν ψάξω αυτά που βρίσκονται γύρω από τον θάνατό μου και μετά από αυτόν, τι θα βρω? Απαντώ. Ψάξε και αν μεν βρεις τη ζωή που βρίσκεται μετά το θάνατο, θα βρεις τα πάντα. Εάν δεν βρεις, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Είσαι που είσαι άπιστος. Επομένως το τρομερό και βέβαιο του θανάτου και το αβέβαιο της ώρας του πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον κάθε ανθρώπου. Συ που ακούς τώρα είσαι πιστός. Βλέπεις ότι ο θάνατος είναι βέβαιος, τρομερός και αβέβαιη η ώρα του. Πιστεύεις ότι θα απολογηθείς κάποια μέρα? Όταν θυμηθείς την ώρα του θανάτου σου, πόσα πάθη δεν θα σβήσουν, πόσες εκδικήσεις δεν θα πάψουν, πόσες επαναστάσεις της σάρκας δεν θα κατευναστούν, πόσα σχέδιά σου δεν θα τροποποιηθούν, αφού πιστεύεις ότι θα έλθει η ώρα κατά την οποία θα απολογηθείς ενώπιον του Θεού. Η ώρα αυτή είναι αβέβαιη. Συνεπώς κάθε σκέψη και πράξη σου, η οποία πρόκειται να γίνει, πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να είσαι σε θέση να πεθάνεις κάθε στιγμή, αφού δεν γνωρίζεις εάν θα ζήσεις αργότερα. Κανόνισε το παρόν, το οποίο βρίσκεται στο χέρι σου, για να μην έχεις ανάγκη το μέλλον, το οποίο ανήκει στον Θεό. Ο θάνατος δεν είναι μόνο τρομερός, διότι καταστρέφει τη ζωή, αλλά είναι δυνατόν να είναι η θύρα της αιώνιας κολάσεως. Εάν είναι τρομερός ο θάνατος, διότι γκρεμίζει τη ζωή, πόσο τρομερός είναι για σένα, τον πιστό, ο οποίος πιστεύει στην αιώνια κόλαση, εάν δεν ετοιμαστείς κατάλληλα. Εάν προσθέσουμε ότι ο θάνατος είναι και η θύρα του παραδείσου, πόσο τρομερός για σένα, πιστέ, πρέπει να είναι ο θάνατος όταν λόγω της αμέλειάς σου, αντί να μπεις με τον θάνατό σου στην αιώνια ζωή, κατεβαίνεις στην αιώνια κόλαση. Αυτά είναι βέβαια και τρομερά για σένα, όσο αβέβαια κι αν είναι η ώρα τους. Επομένως, πιστοί και άπιστοι πρέπει να ενδιαφερθούμε για το βέβαιο και τρομερό του θανάτου και το αβέβαιο της ώρας του, ώστε οι μεν άπιστοι να γίνουν πιστοί, οι δε πιστοί να τακτοποιήσουν τον εαυτό τους με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι έτοιμοι σε κάθε ώρα να εμφανιστούν ενώπιον του Θεού. Κάθε άνθρωπος έχει τρεις φίλους. Ο ένας τον εγκαταλείπει κατά την ώρα του θανάτου. Ο άλλος κατά την ώρα του ενταφιασμού του και ο τρίτος τον συνοδεύει μετά από τον τάφο του. Ο πρώτος είναι τα υλικά αγαθά, ο δεύτερος οι φίλοι του και ο τρίτος τα καλά έργα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να φροντίζει ώστε ενώ όταν γεννήθηκε όλοι γελούσαν και αυτός έκλαιγε, όταν πεθάνει οι άλλοι θα κλαίνε και αυτός να γελάει. Αγαπητοί μου ακροατές, για σήμερα σας

0: έφρανα σημάς ο Θεός εν τη ενώση σου, και σύ προσφέρομεν ύμνων χαριστήριων, καρπών χιλέων ομολογούντων την χάριν σου, συν το θυμιάματι τούτο, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη αποστραφή δια καινής, αλλά χάρισε ημίν, δι' αυτού ευωδίαν του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρον το άχραντον και αναφέρετον, πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλια γαλιάσεως και την καρδίαν χαράς και εφροσύνης. Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ήφρανα σημάς ο Θεός τη εν σύ ενώση, και σύ προσφέρομεν ημία μαχαριστήριον καρπών χιλέων, ομολογούνται στην χάριν σου, αναβήτω δε προσέ ο Θεός, και μη καταβήτω διακαινής, αλλά χάρισε, και ημίν της ευωδίας του Παναγίου σου Πνεύματος, μύρον άθραντον και αναφέρετον, πλήρωσαν το στόμα ημών ενέσεως, και τα χείλη αγκαλιάσεως, και την καρδία χαράς και προσύνης, εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίος σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Πιστεύεις ότι προχωράς καλά και ότι η πνευματική σου ζωή έχει πάρει την ανιούσα, γιατί εκκλησιάζεσαι, ίσως και κοινωνάς τακτικά, παρακολουθείς κηρύγματα, διαβάζεις κάποια πνευματικά βιβλία, δίνεις και κάποια ελεημοσύνη. Πώς λοιπόν να μη δέχεσαι λογισμούς ότι έχεις ανέβει επίπεδο? Πράγματι, φαίνεσαι ότι δεν είσαι σαν τους πολλούς των ανθρώπων, δεν είσαι άρπαγας, μιχός, πόρνος, οπότε μπορείς να καμαρώσεις το φαρισαϊκό σου ήθος. Γιατί έφτασες στα μέτρα εκείνου από τη γνωστή παραβολή του Κυρίου, που ο Κύριος τον κατέταξε στη χωρία των αδίκων, που δεν μπορούν να δουν το πρόσωπο του Θεού, του Φαρισαίου. Όμως, εξήλθε δικαιωμένος ο αμαρτωλός τελώνης από τον ναό και όχι ο Άγιος Φαρισαίος. Στη χριστιανική μας πίστη, τα πράγματα πορεύονται αντίστροφα. Προχωράς προς τα εμπρός όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι προηγούνται από εσένα. Ανεβαίνεις όταν βλέπεις ότι κατεβαίνεις. Πλουτίζεις από πνευματικά αγαθά όταν διαπιστώνεις τη φτώχεια σου. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Παύλος και το σήμερα. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.
3: Στη συνέχεια, αγαπητοί μου, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για ανάβαση του Χριστού. Αλλά η ανάβαση έγινε διότι προηγήθηκε η κατάβαση. Αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο, στον ένατο στίχο της επιστολής του ο Παύλος. «Το δε ανέβη, τι εστίν ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης». Ο Χριστός ήταν ο υψηλός Θεός, προϋπήρχε προπάντων των αιώνων στον ουρανό. Αλλά θέλησε από πολύ αγάπη στον άνθρωπο, ευδόκησε, να κατεβεί κάτω στη γη. Για να κατεβεί κανείς από τα ύψη, πρέπει, αγαπητοί, να χρησιμοποιήσει μία σκάλα. Και ο Χριστός χρησιμοποίησε δύο σκάλες για να κατεβεί. Η μία είναι η θεϊκή, ονομάζεται ταπείνωση, συγκατάβαση, κένωση, το και με έψιλον. Ως εν μορφή Θεού υπάρχω, ουχ αρπαγμόν υγίσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπου γενόμενος και σχήματι ευρεθείς, ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν. Γράφει πάλι στους Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος. Η άλλη σκάλα είναι ανθρώπινη, του την προσέφερε το ανθρώπινο γένος. Είναι η Παναγία Μητέρα, η Υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέμε στον ακάθιστο ύμνο, αγαπητοί, «Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός». Κατέβηκε ο υψηλός Θεός. Πού κατέβηκε άραγε? Εις τα κατώτερα μέρη της γης, λέγει ο Παύλος. Ποια είναι άραγε τα κατώτερα μέρη της γης? Τροπικά είναι οι άθλιες συνθήκες που γεννήθηκε. Αναπαύτηκε μέσα σε μια βρώμικη σπηλιά. Είναι οι βρωμιές της γης που συνάντησε και έπρεπε να τις καθαρίσει. Αν ο μυθικός Ηρακλής ανάμεσα σε άλλους άθλους του καθάρισε και τον κόπρο του Αυγείου, όπως γνωρίζουμε, αφού έστρεψε την κήτη του Αλφιού ποταμού, ο αληθινός Ηρακλής, ο παντοδύναμος Κύριος, καθάρισε την κόπρο του Αυγείου, την κοπριά της αμαρτίας. Αφού έστρεψε πάνω στο ανθρώπινο γένος, το καθαρτικό ποτάμι πιο του Παναγίου Αίματος, αγαπητοί, του Παναγίου Αίματος του. Τροπικά ακόμη θα λέγαμε ότι η κατώτερα μέρη της γης είναι ο φρικτός τρόπος που πέθαινε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός της Παρθένου. Κατώτερος τρόπος γεννήσεως, κατώτερος τρόπος θανάτου δεν υπήρχε από τον Σταύλο και τον Σταυρό. Και τοπικά, αν το πάρουμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατώτερα μέρη της γης, είναι ο Άδης, αγαπητοί. Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε, ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου και ουδής αναβέβηκε εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ων εν του ουρανού, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η σάρκωση και η εισάδου κάθοδος, αγαπητοί του Χριστού, είναι τα δύο διαδοχικά κατεβάσματά του. Κατέβηκε με τη σάρκωσή του στο υπόγειο του ουρανού και με την εισάδου κάθοδό του στο υπόγειο της γης, να το πάρει κανείς σχηματικά. Υπόγειο του ουρανού ήταν η γη, θα λέγαμε. Υπόγειο της γης, ο Άδης. Κατήλθεν εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψε μοχλούς αιωνίους, ψάλλουμε την περίοδο του Πάσχα. Ήταν ανάγκη, αγαπητοί, ήταν ανάγκη άραγε ο Χριστός να κατεβεί μέχρι τον Άδη και να ανεβεί μέχρι τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει ένα λόγο, δεν είναι βέβαια ο μοναδικός, για αυτή την κάθοδο και άνοδο του Χριστού. Ο Χριστός ως Θεός ήταν και είναι πανταχού παρόν. Έπρεπε και ως Θεάνθρωπος να γίνει πανταχού παρόν. Να πληρώσει δηλαδή, να γεμίσει τα πάντα. Κατέβηκε λοιπόν και στον Άδη για να ή να πληρώσει εαυτό τα πάντα. Είχαν ανάγκη από την παρουσία του τη λυτρωτική και οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εις τον Άδη. Οι νεκροί δηλαδή, οι οποίοι είχαν ήδη προχωρήσει και είχαν μεταβεί στον χώρο του Άδη. Και ανέβηκε ως Θεάνθρωπος με την ανάληψή του για να γεμίσει η θεανθρώπινη παρουσία του και τον ουρανό και να τον δουν ως Θεάνθρωποι και ποιος άλλος, οι άγγελοι αγαπητοί. Μην ξεχνάμε ότι οι άγγελοι είδαν τον Θεό εξαιτίας μας. Για χάρη μας ο Θεός ενυθρώπησε, έλαβε μορφή και αυτό έγινε αφορμή και οι άγγελοι που μέχρι τότε δεν είχαν ειδεί τον Θεό να ειδούν και εκείνοι τον Θεό. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στον επόμενο στίχο «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα». Λέγει λοιπόν στον επόμενο στίχο ο Απόστολος Παύλος «Ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα». Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, κάλυψε όλο το διάστημα του χώρου, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Είναι ο πραγματικά, ο αληθινά διαστημικός άνθρωπος, θα λέγαμε. Κατέβηκε στα κατώτερα μέρη, ανέβηκε στα ανώτερα ύψη, υπεράνω πάντων των ουρανών. Πάνω από αυτόν τίποτε δεν υπάρχει, αγαπητοί. Διέσχισε όλους τους ουρανούς. Πολλές φορές θα δούμε στην Αγία Γραφή να τονίζεται η ύπαρξη ουρανών. Άλλοτε γίνεται λόγος για τρεις ουρανούς, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, άλλοτε για 7, άλλοτε για πολλούς ουρανούς. Συμβολικές παραστάσεις είναι, αγαπητοί, για να δείξει η Αγία Γραφή την υπέροχη δόξα του Θεού και τις βαθμίδες δόξας των ανθρώπων. Πάντως, γεγονός είναι ότι έχουμε αρχιερέα διελεληθώτα τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού, διό κρατώμεν της ομολογίας, όπως σημειώνει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Ο Ιερός Χριστόστομος, αγαπητοί, μιλάει για τρία παράδοξα που συνέβηκαν με την κάθοδο και άνοδο του Χριστού. Τρία παράδοξα θαύματα, σημειώνει ο Ιερός Χριστόστομος, εξ αρχής χρόνου που γνώριμα. Ταύτα δε εστίν ανυμφεύτου Μητρός Οδής, τριημέρου πάθους Ανάστασης, σαρκός εις ουρανούς Ανάληψης. Είδεν ο χρόνος τύρας τικτούσης, αλλού γαμικής συναφίας εκτός. Είδε νεκρούς αναβιώσαντας, αλουχής ζωήν ατελεύτητον. Είδε προφήτην αναλαμβανόμενον, αλλός εις ουρανών, το ως της αληθείας δεύτερον. Αυτό γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του κατά το γεγονός της αναλήψεως του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, αγαπητοί, γεμίζει τα σήματα με την παρουσία Του. Ας γεμίσει λοιπόν και η δική μας ύπαρξη, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, ναι με αγαπητοί. Γεμάτη Χριστό ήταν οι πρώτοι χριστιανοί. Έτσι, ας αγωνιζόμαστε κι εμείς. Να είμαστε, αγαπητοί, γεμάτοι Χριστό. Θα είμαστε τότε γεμάτη χαρά, γεμάτη ελπίδα, γεμάτη ζωή. Ναι, αγαπητοί, μόνο μέσα από τον Χριστό θα βρούμε την λύτρωση, την πραγματική λύτρωση, την επί της γης, εδώ, βιωματική λύτρωση, αγαπητοί. Πόσες φορές αγωνιούμε, πόσες φορές πασχίζουμε να βρούμε λύσεις, πόσες φορές χάνουμε τον ύπνο μας μέσα από τα διάφορα προβλήματα τα οποία μας βασανίζουν τον νου και μας κατατρώγουν και αυτό το ίδιο το σώμα. Κι όμως, αγαπητοί, αυτό συμβαίνει αν το σκεφτούμε, γιατί ψάχνουμε την λύση έξω από τον Χριστό. Ψάχνουμε την λύση γεμίζοντας το νου μας με γνώσεις πάμπορες. Αν το θέλετε, γεμίζουμε και την καρδιά μας, αφήνουμε να γεμίζει η καρδιά μας με αδυναμίες, με πάθη, με χίλια δυο άσχημα πράγματα. Και δεν μπορεί να κατοικήσει ο Χριστός. Παραμερίζεται έτσι ο Χριστός, δεν έχει χώρο για να εισέλθει. Ω αγαπητοί, ας δώσουμε ένα βλέμμα, ας στρέψουμε ένα βλέμμα, να δώσουμε έναν τόπο στον Ιησού Χριστό, να γεμίσει η καρδιά μας Χριστό, να φωτιστεί ο νους μας από την παρουσία του Χριστού. Ας γνωρίσουμε τελικά, ας ψάξουμε, να εμβαθύνουμε, να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Μη μένουμε απλώς, έτσι απλά, όπως οι περισσότεροι, οι πολλοί των ανθρώπων, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα ιστορικό πρόσωπο και μαθαίνουμε ιστορία, τα πάθη Του και όλα τα θαύματά Του. Ας εμβαθύνουμε στα πάθη Του, ας εμβαθύνουμε στα θαύματά Του, ας εμβαθύνουμε σε αυτή Του την κάθοδο και άνοδο. Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, από πού κατέβηκε, τι έκανε, προς τα πού πήγε, γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί τα έπραξε όλα αυτά ο Κύριος αγαπητή. Τότε, όταν αυτό το καταλάβουμε και όταν αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε την παρουσία του Ιησού Χριστού πίσω από το κάθε τι στη ζωή μας, πίσω από το κάθε τι στην ιστορία, ω αγαπητοί, τότε θα είμαστε και μέσα στη λύπη μας γεμάτη χαρά, θα είμαστε γεμάτη ελπίδα, θα είμαστε γεμάτη ζωή. Ο χριστιανός είναι γεμάτος ελπίδα, αγαπητοί, γιατί ξέρει ότι ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει τα πάντα και μεριμνά για το κάθε τι.

Η Εκκλησία, αγαπητοί, είναι το μυστικό σώμα του Χριστού. Το περιποιήθηκε μάλιστα ο Ιησούς Χριστός. Το καθάρισε με το Πανάγιο αίμα του. Στο σώμα αυτό μπορεί να περιληφθούν όλοι οι άνθρωποι. Το σώμα, σαν σώμα, είναι τέλειο και αναμάρτητο, αγαπητοί. Τα μέλη του σώματος, οι πιστοί, εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι γενικά, είμαστε ατελείς, είμαστε αμαρτωλοί. Και έχουμε ανάγκη στοργής, έχουμε ανάγκη αγάπης, έχουμε ανάγκη διακονίας και καταρτήσεως να μάθουμε. Γι' αυτό ο Χριστός δεν άφησε το σώμα του μόνο εδώ πάνω στον κόσμο. Είδατε ενδιαφέρον, αγαπητοί, τα πάντα για τον άνθρωπο. Δεν άφησε την Εκκλησία του απείμαντο, χωρίς ποιμένα, χωρίς ηγέτη, χωρίς κεφαλή το σώμα. Αν εκείνος είναι η αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας, όρισε όμως και ορατή κεφαλή στην επιγή στρατευωμένη Εκκλησία. Όρισε ανθρώπους πιστούς που αναλαμβάνουν έργο διακονίας μέσα στην Εκκλησία. Τα ποικίλα χαρίσματα που δίνει ο Χριστός, αγαπητοί, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι χαρίσματα για να επιδειχθούμε, αλλά είναι διακονήματα αγάπης. Αν πράτης αδερφέ, οτιδήποτε, το επάγγελμα που λέμε, που φέρει τα προς το ζήν, μην ξεχνάς, δεν είναι απλά και μόνο για βιοποριστικούς λόγους. Πρωτίστως είναι για να διακονήσουμε το θέλημα του Θεού. Είτε είμαι επιστήμονας, είτε ιερέας, είτε αστυνομικός, είτε στρατιωτικός, είτε σύζυγος, γυναίκα, ό,τι κι αν πράττω, μην ξεχνώ ότι αυτό

ότι είναι υποτιμημένος ο άνθρωπος που κατά κάποιο τρόπο στα μάτια των ανθρώπων έχει κάτι κατώτερο, ένα κατώτερο διακόνημα. Όχι αγαπητοί, δεν είναι κατώτερα τα πόδια από τα μάτια που βρίσκονται στο κεφάλι, επειδή το πέλμα είναι κάτω και λερώνεται. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να δει μακριά το μάτι, αν δεν υπάρχει το πόδι που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να δουν τα μάτια, να χαρούν τη Βασιλεία του Θεού, τα μεγαλεία του Θεού, να υπηρετήσουν το διακόνημα που ανέλαβαν. Και οι έχοντες λοιπόν τις ανώτερες θέσεις, αγαπητοί, δεν είναι αξιοζήλευτοι, διότι όσοι έχουν τα μεγαλεία, όπως έχουμε ήδη τονίσει, έχουν και τις ευθύνες, και όσο ψηλότερα ανεβασμένος είναι κάποιος, τόσο περισσότερο κινδυνεύει να πέσει και η πτώση του μπορεί να είναι μάλιστα, θα λέγαμε, και θανατηφόρο. Ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια τονίζει ότι τα υψηλά διακονήματα μέσα στην Εκκλησία δεν τα παίρνει κανείς μόνος του, τα δίνει ο Θεός, αγαπητοί. Στην Εκκλησία δεν έχουν θέση οι σπουδαρχίδες που επιδιώκουν να αναρριχώνται σε ψηλές θέσεις. Στην Εκκλησία έχουν θέση εκείνοι που καλούνται στην υπηρεσία του πιστού λαού, πολλές φορές χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το επιδιώκουν και χωρίς να το φαντάζονται ή να το υπολογίζουν, αλλά δια αρπαγής, θα λέγαμε. Ο Κύριος τους τοποθετεί στον ανάλογο θόκο, στην ανάλογη θέση, δίνοντάς του τα ανάλογα χαρίσματα για να υπηρετήσει το σχέδιο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, σημειώνει στον 11ο στίχο. Ναι αγαπητοί, προνοεί ο Χριστός για την Εκκλησία του, και όπως στο ανθρώπινο σώμα έδωσε μάτια και εγκέφαλο και καρδιά, τα λεπτότατα αυτά όργανα, έτσι και στο σώμα της Εκκλησίας έδωσε εκείνους που πρέπει να είναι τα μάτια, να βλέπουν, να επισκοπούν, που είναι οι επίσκοποι, που πρέπει να είναι η αγαπώσα καρδία, που πρέπει να είναι ο σκεπτόμενος και αποφασίζων εγκέφαλος. Τους εργάτες του Ευαγγελίου ο Θεός τους δίνει. Βέβαια δεν είναι όλοι άξιοι και τέλειοι. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνονται κατά ευδοκία ή κατά ανοχή ή και κατά παραχώρηση Θεού, αγαπητοί. Στην πρώτη Εκκλησία, οι Απόστολοι και οι συνεργοί τους ήσαν αξιότεροι από τους ημένες των μετέπειτα αιώνων. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία είχε και έχει, αγαπητοί, και τους αξίους ποιμένες. Και αν μάλιστα δούμε και μελετήσουμε την Αγία Γραφή, θα ακούσουμε τον Λόγο του Θεού που είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη κατά τον λαό και οι άρχοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρώτος στον κατάλογο των χαρισματούχων θέτει τους Αποστόλους, αγαπητοί. Και όταν στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή μιλάει για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, πάλι τους Αποστόλους θέτει πρώτους. Και ους μεν έθετο ο Θεός πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις ή τα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών, που γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Μπορεί βέβαια να εντυπωσιάζουν τα χαρίσματα της γλωσσολαλίας, της θαυματουργίας, της προορατικότητος, που σπέβδουμε να δούμε, να μάθουμε, όπως μοιάζει σαν να πηγαίνουμε σε ένα τσίρκο, να δούμε αυτό το εντυπωσιακό. Αλλά δεν είναι αυτά τα ανώτερα, αγαπητοί. Λέμε πολλές φορές, ο τάδε γέροντας, ο τάδε πατήρ, ο τάδε έχει γλωσσολαλία, έχει προορατικό χάρισμα, έχει διορατικό χάρισμα. Α, δεν έχει κάτι τέτοιο. Γυρίζουμε την πλάτη. Δεν έχει αξία αυτός ο άνθρωπος. Ω αγαπητοί, σε τι πλάνη πέφτουμε. Βλέπετε ότι δεν είναι αυτά τα ανώτερα. Στην Εκκλησία ανώτερα είναι τα χαρίσματα που έχουν σχέση με τον Λόγο, με την αγάπη, αγαπητοί. Αν ακούσουμε ότι κάπου υπάρχει ένας Άγιος με προορατικό χάρισμα ή ένας Άγιος που κάνει θαύματα ή κάποιος που μιλάει ξένες γλώσσες με την έμπνευση του Παναγίου Πνεύματος, τρέχουμε με περιέργεια, τρέχουμε με δίψα, τρέχουμε όπως θα τρέχαμε, αγαπητοί, δυστυχώς, σε μία καφετζού για να μάθουμε το μέλλον, για να δούμε τι θα μου πει. Πώς βρίσκουμε, μήπως έχω αρρώστια, μήπως η γειτόνισσα με πλάπτει, μήπως με κάνανε μάγια. Και ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτή μας την περιέργεια, αυτή την απαιδευσία μας, αγαπητοί, και την έλλειψη πραγματικότητας.

πραγματικής πίστεως εις τον Ιησού Χριστό και μας πλανά και μας οδηγεί σε λανθασμένους χώρους και τόπους για να μας ξεγελάσει έτσι ότι ωφεληθήκαμε τελικά από αυτή μας την επίσκεψη και τελικά απλώς γινόμαστε δέσμοι δυστυχώς του σκεπτικού, του οργανωμένου επιχειρήματος του διαβόλου, της οργανωμένης επιχείρησης του διαβόλου για να με κάνει υποχείριό του, για να με απομακρύνει από τον Λόγο του Θεού, να με απομακρύνει από την Εκκλησία, να με απομακρύνει από τους ανθρώπους του Θεού. Αν ακούσουμε ότι κάπου γίνεται κήρυγμα ερμηνευτικό και επικοδομητικό από σπουδαίο θεολόγο, αγαπητή, και από έναν απλό ιερέα, δεν εντυπωσιαζόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο, δεν πηγαίνουμε να ακούσουμε Λόγο του Θεού. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά τώρα, εντάξει. Παπαδίστικα πράγματα θα ακούσουμε, θα πούνε πολλοί. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχω δυνατότητα, εντάξει μωρέ, θα διαβάσω, θα. Αν ακούσουμε ότι γίνεται μια εκδρομή, μια επίσκεψη κάπου που υπάρχει διορατικό, προαιρατικό, υπάρχει θαυματουργικό χάρισμα, τρέχουμε να δούμε, να μάθουμε. Και τελικά μένουμε δυστυχώς άπιστοι, αγαπητοί. Δηλαδή, χωρίς πίστη στον Ιησού Χριστό, χωρίς εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί, θέτει πρώτα τα χαρίσματα που δεν εντυπωσιάζουν, αλλά τι, αλλά οικοδομούν. Και πρώτοι μέσα στην Εκκλησία είναι οι Απόστολοι. Πρόκειται για πρόσωπα με ειδική αποστολή. Οι Απόστολοι τα είχαν όλα, και το Λόγο και το Θαύμα, και την Ιεροσύνη και την Διακονία. Οι Απόστολοι ήταν και Ευαγγελιστές και Προφήτες και Ποιμένες και Διδάσκαλοι. Ενώ οι Ευαγγελιστές και οι Προφήτες, οι Ποιμένες και οι Διδάσκαλοι δεν ήσαν απαραίτητα και Απόστολοι. Οι Απόστολοι ήσαν πνευματικοί ηγέτες, πάνω από κάθε άλλη πνευματική εξουσία. Είχαν τα χαρίσματα και τις εξουσίες των άλλων. Οι άλλοι δεν είχαν την αποστολική εξουσία, αγαπητοί. Αλλά θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, αγαπητοί, τι ακριβώς είναι ο Απόστολος και ποιο είναι το έργο του Αποστόλου, ποια είναι η αποστολή την οποία του έχει αναθέσει ο Κύριος.

0: Ο Θεός, ο διαπολύν και άφρατον ευσπλαχνίαν συγκαταβάς τη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς μετασχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς, δέσποτα του αμαρτωλούς, επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς, αγαθέ, εν αγιασμό, ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Εν το φωτί του προσώπου σου, δια των ικτυρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι ευλόγητε και υγείαστε και δε δόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές Άγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός, ο διαπολύν και άφατον ευσπλαχνίαν, συγκαταβάστη ασθενία των δούλων σου και καταξιώσας ημάς με τα σχήν ταύτης της επουρανίου τραπέζης, μη κατακρίνεις ημάς τους αμαρτωλούς επί τη μεταλήψη των αχράντων σου μυστηρίων, αλλά φύλαξον ημάς αγαθέ εν αγιασμό ή να άξιοι γενόμενοι του Παναγίου σου Πνεύματος, εύρωμεν μέρος και κλήρων με τα πάντων των Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων εν το φωτί του προσώπου σου, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ότι ευλογείτε και υγείαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές, Άγιε.

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές μας. Όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες και θλίψεις, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι πάντα κοντά μας, προσφέροντάς μας την παρηγοριά και τη δύναμή Του. Μη φοβάστε τον πόνο και τη θλίψη, διότι μέσα από αυτά έρχεται η αληθινή χαρά και η ειρήνη. Ο πόνος είναι μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης και μας βοηθά να αναγνωρίσουμε την αξία της ζωής και της χαράς. Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός έπειδε επί τους δούλους σου ότι σύ τους αφιένασε κλίναμεν και έκτινον την χείραν σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου και διαφύλαξον την κληρονομίαν σου, ίνα αΐ και διαπαντός δοξάζομεν σε των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα, Πατέρα και Υιόν και το Άγιον Πνεύμα. Σίγαρ πρέπει και εποφείλεται η παραπάντων ημών πάσα δοξολογία, τιμή, προσκύνησης και ευχαριστία το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός, έπειδε επί τους δούλους σου ότι εσύ τους αφιένασε κλίναμε και έκτινον την χείρα σου την κρατεάν, την πλήρη ευλογιών και ευλόγησον των λαών σου και διαφύλαξον την κληρονομία σου, είναι αΐ και διαπαντός δοξάζομεν σε, των μόνων ζώντα και αληθινών Θεών ημών, την Αγίαν και ομοούσιον Τριάδα Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα. Σιγάρ πρέπει και εποφείλεται παραπάντων ημών, πάσα δοξολογία, τιμή προσκύνησης και ευχαριστία, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Αληθινά λέγει το τροπάρι του, μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σιδεαρκέση η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Με εγκόμια και με ευλάβεια γιορτάζανε άλλη φορά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον πρόδρομο. Αλλά τώρα του φτάνει η μαρτυρία του Κυρίου. Αυτή η μαρτυρία θα απομείνει στον αιώνα, είτε τον γιορτάζουνε, είτε δεν τον γιορτάζουνε οι άνθρωποι, είτε τον θυμούνται, είτε τον ξεχάσουνε. Και η μαρτυρία είναι τούτη, πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο εγγεννητής γυναικών μίζων, δηλαδή ο πιο μεγάλος από όσους γεννηθήκανε από γυναίκα, κατά τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας όρισε να μπαίνει το εικονισμά του πλάι στην εικόνα του Χριστού, στο εικονοστάσι της κάθε Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φώτης Κόντογλου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Οι ανάργυροι και ταπεινοί γιατροί της Εκκλησίας μας, πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ομιλία στις 26 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Τρίφωνα Καματερού, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μεδίκου του Ιατρού.
2: Όταν ο δεσπότης μου χειροτονήθηκε, οι γριές λέγανε. Ο δεσπότης μου είναι Καμερούν. Λέγανε οι γριές τα μέγαρα που στήκονταν. Τι έγινε καλέ Καματερούν. Οπότε όπως βλέπετε, Καμερούν, Καματερούν, είμαστε δίπλα-δίπλα για να τάφουν η ιστορία. Λοιπόν, εμείς στην Αφρική και εσείς εδώ πέρα. Λίγο Αφρικάνους σας έχουν, μην νομίζετε. Ξέρετε πως είναι η ευρωπαϊκή κολονακιώτικη νοοτροπία. Αλλά δεν πειράζει. Θα δούνε τη Σιμέκη και το Καματερούν και όλα τα μέρη μας τα ωραία εδώ πέρα. Υπάρχουν ομάδες Αγίων. Πρώτα είναι η Παναγία. Μετά είναι ο Πρόδρομος. Μετά τον Πρόδρομο πάνε όλοι οι προφήτες. Μετά τους προφήτες είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Μετά τους Αγίους Αποστόλους είναι οι Ιεράρχες. Ο Βασιλείος, ο Γρηγόριος, ο Μέγας Βασιλείος. Μετά είναι οι μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και γυναίκες και άντρες. Μετά είναι οι ασκητές. Και μετά η Εκκλησία βάζει τους Αγίους Τζαμπατζίδες. Τους Αγίους Αναργύρους. Μετά λέμε τον Ιωακήμ και Άννας και τον Άγιο που γιορτάζει. Είναι πολύ. Κοσμάς και Δαμιανός η Ρωμαίοι, Κοσμάς και Δαμιανός από την Ασία, Κοσμάς και Δαμιανός οι Άραβες, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ιωνολάου, Σαμσόν και Διονύδους, Θαλενέου και Τρίφωνος, Μοκίου και Νικήτου, Μεδίκου του Ιατρού και Λουκά του Αποστόλου και Λουκά του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Ρωσίας του Θαυματουργού. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι μπουρουμπουρ πολύ. Όχι μόνον αυτή. Υμάχουν και γυναίκες γιατρές σας, η Ζιναΐδα, η Φιλονίλα, η Ερμιόνη. Άρα, επειδή γιορτάζεται τον Άγιο Μέδικο, διότι μια καλή καλόγρια που είναι στον Άγιο Ιερόθεο στα Μέγαρα έγραψε νομίζω και την ακολουθία, οπότε λοιπόν αυτός ο Άγιος Μέδικος που είναι Ρωμαίος, δηλαδή ήταν στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά όλα ήταν ένα τότε, στο Ορτίκονη, εκεί γεννήθηκε, που είναι μια πολιτεία που είναι κοντά στη θάλασσα και κοντά στο ποτάμι το Τίβερι, το ποτάμι. Πάντοτε να ξέρετε, τα ποτάμια, τα πλωτά, έχουν μεγάλη σημασία, γιατί ήταν δρόμοι εύκολοι. Οι αρχαίοι Έλληνες όταν θέλανε να πάνε στην Κόρινθο, τι κάνανε, κατεβαίναν στον Περαία, ανεβαίνανε πάνω σε μια, σε ένα καραβάκι και λέει μπρος για την Κόρινθο. Γιατί, ξεκουραζόντουσαν και πηγαίνανε. Όταν πήγαινες ο δικός, κακιά σκάλα, έτσι δηλαδή, ακόμα που έχει σήμερα, καταλάβατε, δεν συνέφερε το δικό ταξίδι, ήταν πιο γρήγορα με τη θάλασσα και τα ποτάμια. Ναι. Αλλά τα ποτάμια, το νερό πάει από πάνω προς τα κάτω. Καταλάβατε, πώς ανέβει το καράβι από τη θάλασσα που είναι αλμυρό το νερό και έχει άλλη άνοση, να μπει στο ποτάμι, να φτάσει στη Ρώμη. Έτσι πήγε. Τι είχανε λοιπόν, δέναν το καράβι και το τραβάγανε οι ανθρώποι από τη μια άκρη και από την άλλη άκρη, αντίθετα από το ποτάμι που κατέβαινε και έτσι όλα τα καλά του κόσμου εισρέανε στη Ρώμη. Από το ίδιο μέρος πέρασε ο Παύλος. Από το ίδιο μέρος πέρασε ο Πέτρος. Από το ίδιο μέρος πέρασε η Αγία Μαγδαληνή όταν πει. Από εκεί πέρασε ο Πιλάτος και η Πιλατέσα όταν τους κάλεσε ο Τιβέριος να του πει του Πιλάτου γιατί το σταύρωσε στον Χριστό. Αυτός ήταν ο τρόπος ο πιο σίγουρος και πιο απλός και πιο ξεκούραστος. Υπήρχε και ένας δρόμος που λεγόταν Απία Οδός. Ήτανε δρόμος κανονικός, είχε αυτά που μετράνε όπως έχουμε τώρα τα χιλιόμετρα κτλ. Δεν είχανε βάλει κάμερες ακόμα, γιατί δεν τις είχανε, για να καταγράφουν τον κόσμο, να πληρώνει συνέχεια και να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει, να πληρώνει. Είχανε όμως άλλους διαβόλους, πάντα υπάρχουν διαβόλοι. Ποιοι είναι αυτοί? Τα τελώνια. Οι τελώνες σταματάγανε να πάσα στιγμή, σε λέγανε, σου λέγανε σκάστα για να πας παρακάτω. Διόδια, αυτό πάντοτε υπήρχε. Τα διόδια πώς ήσανε? Ήτανε κάτι ξύλα και είχανε καρφιά. Άρα για να περάσεις έπρεπε να σερθεί το ξύλο με τα καρφιά για να περάσει το κάρο. Καταλάβατε, το αντιλαμβάνεστε? Έτσι λοιπόν όλα τα κράτη στον κόσμο έχουν βρει τους τρόπους με τους οποίους θα εισπράττουν συνέχεια, κυρίως πρώτα για τους άρχοντες και τους εαυτούς τους, και μετά κάτι να μένει και για το λαό να γίνεται κανένα έργο. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Μέτρικος γεννήθηκε σε αυτή την πολιτεία. Όλοι αυτοί οι Άγιοι οι μεγάλοι σκοτωθήκανε από τους βασιλιάδες στο τέλος που εξέπνε η ειδωλολατρία. Όλοι οι μεγάλοι Άγιοι που ακούτε, Παντελεήμων, Αγία Εκατερίνα, Άγιος Γιώργης, Άγιος Δημήτριος, όλοι περίπου είναι τον 3ο αιώνα. Γιατί μέχρι να περάσει ο 1ος αιώνας οι χριστιανοί δεν τους είχαν πάρει κανένα χαμπάρι και τι επικίνδυνο πράγμα ήταν να ήσουν χριστιανός, οπότε τους αφήνανε. Πέρασε ο 1ος αιώνας, μέχρι το 100. Μετά το 100 αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν, γιατί απλώνεται ο χριστιανισμός. Αλλά μέχρι το 150 οι χριστιανοί δεν τους ήταν λίγοι και δεν τους ενδιαφέρονταν. Τους μπερδεύανε και με τους Εβραίους, να ξέρετε. Από το 150 και κορυφαίθηκε το 300, έγινε η μεγάλη σφαγή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο το γνωστό τότε κόσμο που είναι οι Άγιοι Μάρτυρές μας. Είπαμε ότι υπάρχει αυτή η μόδα, αυτή η ομάδα των γιατρών. Πρώτα θα σας πω για έναν αυτόν που ακούσατε, Διομήδης. Είναι αρχαία ονόματα. Είναι μερικοί νεοέλληνες οι οποίοι έτσι ασπάζονται πολύ τους 12 θεϊστές και τα λοιπά και λένε ότι εμείς οι χριστιανοί φέραμε ονόματα τα οποία ήταν εβραϊκά. Αυτό είναι ψέμα. Τα ονόματα που έχουμε τα εβραϊκά άντε να είναι 10%. Όλα τα άλλα τα ονόματα που έχουμε είναι κανονικά ελληνικά. Κοσμάς. Τι σημαίνει κόσμος? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Δαμιανός. Το Δαμιανός είναι λατινικό. Δεν είναι όμως εβραϊκό. Το καταλάβατε? Γιατί όλος ο κόσμος κυριαρχήθηκε από τους Ρωμαίους και έμεινε και από αυτούς. Φιλονίλα. Ακού τι ωραίο όνομα. Φιλονίλα. Ερμιόνι. Αρχαίο ελληνικό. Όλες οι άλλες Αγίες, όλοι οι άλλοι Άγιοι είναι τα ονόματά τους ελληνικά και έχουμε το Διομήδη. Θυμάστε ότι ένας από τους άθλους του Ηρακλή είναι να μου φέρεις τα άλογα του Διομήδη. Βλέπετε πόσο αρχαίο όνομα είναι και 1000 π.Χ. και το έχουμε και σήμερα και λέμε Διομήδης προς τιμή του Αγίου Νεογύρου. Συντηρεί η Εκκλησία τα ονόματα τα αρχαία ελληνικά. Το καταλάβατε? Γι' αυτό να καμαρώνετε, γιατί έχουμε τη γλώσσα αυτή που συνεχίζουμε με τη χάρη της Εκκλησίας, συνεχίζουμε τα ονόματα. Και να αποστομώνετε που και που κανένα παιδάκι σας που το πιάνουν κάτι χαζί και το διαλύουν το κεφάλι, να του πες άι φύγε από εδώ πέρα, άμα μου πεις τους 12 άθλους του Ηρακλή, τότε θα σε παραδεχτώ για αρχαιοελληνιστή. Εσύ δεν ξέρετε ούτε πόσους άθλους έκανε και γιατί είχε ρόπαλο και δεν είχε μαχαίρι. Γιατί με το ρόπαλο του σκότωνε και δεν είχε μαχαίρι? Άμα σας το πει να μου το πείτε και εμένα. Είναι τυφλωμένοι άνθρωποι. Και αυτά ακόμα η Εκκλησία τα διατήρησε μέσα στα μοναστήρια που τα έγραφε. Διομήδης λοιπόν. Πού γεννήθηκε αυτός ο Διομήδης? Μεθαύριο γιορτάζουν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι δυο Απόστολοι που ήταν σκοτωμένοι, αλλά τους δείχνουμε να είναι αγαπημένοι και να φιλιώνται, είναι ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος και ο Παύλος είχαν έρθει σε μια συγκρουσούλα για διάφορα εκκλησιαστικά θέματα, αλλά όταν μαλώνουν οι δεσποτάδες, να μην στενοχωριέστε, όπως μαλώνετε και σε ένα σπίτι, και εσύ, και αυτοί μπορεί να μαλώνουν για κάποια θέματα. Όχι θεολογικά, προσέξτε, για θεολογικά θέματα η Εκκλησία έχει ομόνια, αλλά για διοικητικά θέματα, για το πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πράγμα, μπορεί να έχεις άλλη αντίληψη εσύ, άλλη αντίληψη εγώ, και μπορεί να γίνει παροξισμός, όπως έγινε με τον Βαρνάβα. Μάλωσε ο Παύλος με τον Απόστολο Βαρνάβα. Και όχι απλώς μάλωσε, αλλά τι λέει, παροξισμό. Αυτό. Όπως ένα σπίτι ακούς και πιάνει τα πιάτα, βζουμ, και τα λοιπά. Έτσι και στην Εκκλησία μόνος. Δεν είναι κακό. Γιατί μας έχουν μάθει σαν να είμαστε με τους καθολικούς που κάνουν τα χέρια έτσι. Σιγά καλά, εμείς είμαστε Ρωμιοί. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα και θα μαλώσω. Και πολλές φορές και με, όταν μαλώσεις θα δεις ότι, ειδικά οι άντρες το έχουν αυτό, μπορεί να μαλώσουν με κάποιους ύστερα να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι. Οι γυναίκες δεν το πολύ έχετε αυτό, γιατί μένει. Αλλά οι άντρες είναι αγαθοπουλάδες και άμα μαλώσουν μετά θα τα βρουν. Κάτσε παιδιά, άμα δεν μπείτε εσείς στη μέση, τότε. Μ' αρέσετε που γελάτε, είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Αν πάω στο Κολωνάκι θα κάνουμε μνημέ. Εγώ εδώ πέρα γελάς, φυσιολογικά πράγματα. Πάμε τώρα. Ο Άγιος Διονύσης λοιπόν είχε πατρίδα, την πατρίδα του Αγίου Παύλου, Ταρσός, της Κιλικίας. Άρα είναι απέναντι. Γιατί, να ξέρετε, όλα αυτά ήσαν ελληνικά. Δεν ήσαν ελληνικά με την αίσθηση της ιδιοκτησίας, ότι είναι δικό μου, αλλά το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική γλώσσα, λόγω του Αλεξάνδρου, είχαν πάει παντού. Και ήταν σχεδόν μια κοινή γλώσσα που τη μιλάγαν όλοι οι άνθρωποι. Ο Διομήδης λοιπόν γεννήθηκε στην Ταρσό. Η Ταρσό ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχε ένα βουνό πολύ μεγάλο που είχε χιόνια και το καλοκαίρι. Και βγαίναν τα νερά τα κρύα. Στο ποτάμι της Ταρσού, αυτό το ποτάμι που έχει, έκανε μπάνιο Μέγας Αλέξανδρος. Και του λένε οι φαντάροι, το νερό είναι παγωμένο, μην μπαίνεις μέσα. Το λέει η μάνα στο παιδί, βλαμμένο, μην το παίρνεις το μηχανάκι. Αυτός τι λέει, δεν πατάνε τίποτα. Και μπήκε υδρωμένος στα νερά αυτά τα παγωμένα στην Ταρσό και σηκώθηκε το βράδυ 40 πυρετό και σκεφτήκανε ότι σε 3 μέρες θα πέθαινε. Είναι στην αρχή ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Δεν είναι 33 χρονών, είναι 30, 29 χρονών είναι τώρα. Κόντεψε να πεθάνει στην Ταρσό από το νερό. Εκεί αυτό το νερό έπινε και αυτός ο Άγιος. Ο Διομήδης της Κιλικίας είχε καλούς γονείς, περήφανους γονείς και καλούς, και ήταν και στην προαίρεση αυτό το παιδάκι αγαθό. Βλέπετε κάποια παιδάκια που τα βλέπεις. Δεν πονηρεύει το μυαλό. Αυτός ήταν αγαθός. Και σπούδασε, τι σπούδασε, την ιατρική σχολή. Πήγε στην ιατρική σχολή στην Ταρσό και σπούδασε την ιατρική σχολή και το ιατρικό επάγγελμα εξίσκει. Και δια τούτο ιάτρευε τα σώματα, λέει, πάντων των εις αυτών προστρεχόντων. Όποιος πήγαινε, ναι. Αλλά επειδή η Ταρσός ήταν η πατρίδα του Παύλου, ήξερε όλη η Ταρσός ότι ο Παύλος ο Απόστολος και όταν έχεις έναν Άγιο από τον τόπο σου, πιο εύκολα τον αγαπάς. Δεν είναι. Όταν λες, ας πούμε αυτοί που είχαν τον Άγιο Πορφύριο από τη Χαλκίδα, από εκεί, τον έχουν σαν δικό τους. Και γείτονα να τον έχεις, πάλι σ' αρέσει, αλλά άμα είναι από τη γενιά σου, άρα γι' αυτό αυτοί οι καημένοι γίνανε πιο εύκολα χριστιανοί. Διότι το να σε κάνει ο Παύλος χριστιανό είναι μεγάλο πράγμα. Έτσι λοιπόν, έγιναν χριστιανοί γονείς του και αυτός ήταν χριστιανός. Και ιάτρευε, λέει, όχι μόνο τα σώματα, αλλά και τις ψυχές. Για να έχουμε καλό ρώτημα, δεν χωρίζεται το σώμα από την ψυχή. Σώμα και ψυχή είναι ένα πράγμα, να το ξέρετε αυτό. Και χτιστήκανε για τα δύο από το θέλημα του Θεού, από το χωματάκι. Χώμα είναι. Καλά, παπά μου όμως, γιατί λέμε ότι χωρίζεται η ψυχή από το σώμα όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Αυτό που έδωσε ο Θεός στο χώμα που λέγεται ψυχή, με το φύσιμα να είναι αθάνατο, το καταλάβατε, αυτό το κομμάτι όταν χωριστεί από το σώμα λιώνει, αυτό όμως επειδή το θέλει ο Θεός ζει. και το έχει ο Θεός εδώ. Και αφού το έχει ο Θεός εδώ, όταν ο Θεός θελήσει, θα δώσει μία εντολή και τη κάθε ψυχούλα θα πάει να βρει ένα πολλοστιμόριο του σώματός της, όποιο και να είναι αυτό, και θα γίνει μία ανάπλαση του κόσμου. Άρα, και καμένος να είναι, μη φοβόσαστε, καταλαβαίνετε τι λέω. Θα το βρει η ψυχή αυτό που θέλει ο Θεός, γιατί θα αναφλάσει τον άνθρωπο εξ αρχής, θα δώσει ξανά το σώμα και θα φύγει και η ψυχή του, θα γίνουν ένα, θα σηκωθεί από τον τάφο και θα έχει το σώμα του Χριστού μας. Έτσι. Όμως, από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Δηλαδή, το πνευματικό μέρος παρασέρνει το σώμα στην αρρώστια, αλλά και το σώμα, αν βάλεις έναν καρκίνο, πάει την ψυχή. Η ψυχή συνέχεια σκέφτεται τον καρκίνο και χάδεται ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι ενωμένα τα δύο και το ένα φροντίζει το άλλο. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσοχή σε τούτο αρχίζει και γίνεται σαρκικός. Ο άνθρωπος που δώσει περισσότερη προσευχή στο τάγα του πνεύματος και το υποτιμήσει τούτο θα το πληρώσει αυτό. Εμείς δεν θέλουμε ούτε το σώμα να το τιμούμε πολύ, αλλά ούτε να το υποτιμούμε. Ούτε την ψυχή να την υπερτιμούμε πολύ, αλλά ούτε να την υποτιμούμε. Βλέπετε αυτή την ισορροπία, εντάξει, κρατάτε. Άρα λοιπόν αυτά τώρα που σας λένε είναι κοινά χαρακτηριστικά σε όλους τους αναγκαίους, γι' αυτό κάθαμε λίγο πιο περισσότερο εδώ. Άρα οι Άγιοι τους ενδιέφερε και η ψυχή και το σώμα. Μόνο των ανθρώπων, μόνο. Και τα ζώα γιατρεύανε και τα ζώα πονάγανε και τους σκύλους και τσιγάτες και τα πρόβατα και τα κατσίκια και τα μουλάρια και τα άλογα και όλα τα πονάγανε οι Άγιοι. Ο πρώτος που τα πόναγε ήταν ο Μαυροπρόδρομος, γι' αυτό ποτέ δεν έφαγε κρέας, ποτέ δεν έφαγε ψάρι, ποτέ ποτέ. Για να μην φάει κάτι που σκοτώθηκε. Το καταλάβατε. Ναι. Έχουνε τα ζώα ψυχούλα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χριστό και την Εκκλησία, τα ζώα έχουνε ψυχή. Αλλά ποια είναι η ψυχή? Μόλις ψοφήσει το ζώο, πεθαίνει και η ψυχή μαζί του. Άρα δεν έχει δεύτερη ζωή. Έχει μία και μοναδική ζωή. Άρα να τα αγαπάς και αυτό αξίζει, διότι έχει μία και μοναδική ζωή. Ενώ ο άνθρωπος έχει πεθαίνει και θα αναστηθεί και ζει και η ψυχή του στα χέρια του Θεού. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν το κατακρεουργούμε το ζώο. Ακόμα και το ζώο που με επιτίθεται θέλω να το διώξω να μην το. Καταλάβατε, έτσι. Προχθές ήμουνα στον Άγιο Πορφύριο και μπήκε μέσα μια σφιγγάρα. Να. Λοιπόν, πάει ένας παπάς να την πατήσει. Του λέω, παπά, τώρα θα κοινωνήσεις. Πώς θα την πατήσεις τη σφιγγάρα? Μου λέει, άμα μου τσιμπείς το πόδι. Λέω, άμα σου τσιμπείς το πόδι θα κοινωνήσεις και με το πόδι. Δεν δένεις τίποτα. Ενώ αυτού τη μία και μοναδική ζωή του θα την καταστρέψεις, παπά μου. Και είναι στο θυσιαστήριο μας, τι πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε. Και τότε ένας παπάς καλός που είναι, επήρε δύο πλαστικά, πήγε κοντά κοντά, το έβαλε μέσα έτσι. Ωραία. Και το λέει, θα το αφήσουμε εις τη φύση ξανά. Το καταλάβατε. Βλέπετε, η Εκκλησία μας μαθαίνει. Θα σας πω και κάποια θαύματα των Αγίων που κάνανε με τα ζώα και δείτε τι ωραία που είναι. Έτσι λοιπόν αυτός άφησε τον Ταρσό, την Ταρσό, και το 288, δηλαδή τον 3ο αιώνα, πάει στην πόλη που λέγεται Νίκαια. Ξέρετε ποια είναι η Νίκαια, εκεί που έγινε αυτή η πρώτη σύνοδος, η Οικουμενική Σύνοδος. Εκεί είχε τα αυτοκρατορικά του παλάτια ο Διοκλητιανός, αυτοκράτορας. Αυτός το τέλος έκανε πολλούς διωγμούς. Αυτός σκότωσε όλους τους Αγίους, αυτός σκότωσε και αυτόν τον ντοκτόρο. Γιατί πηγαίνανε οι ντοκτόροι στις πολιτείες τις μεγάλες? Πρώτον, γιατί η φήμη τους ήταν μεγάλη και τους καλούσαν και οι άνθρωποι. Δεύτερον, αυτοί ήταν ανάγκηροι, δεν παίρνανε λεφτά. Τι γινόταν όμως? Όταν του έλεγαν τι χρωστάμε, έλεγε εκεί Είναι 5 ορφανά, να πας εκεί πέρα. Το καταλάβατε τι έκανε? Να πας εκεί. Την πληρωμή που λες, δώσ' τον εκεί πέρα. Αυτός δεν έπαιρνε βήματα ποτέ. Όλοι αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό ότι άμα ερχόταν ο Μητσοτάκης και του έλεγες πάντε 5.000 μισθό, θα την πας στον Αγγέλιστο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτό. Τα καταλάβατε. Γι' αυτό δεν με καλούν, δεν ξέρω να με ξανακαλέσουν. Το ξέρω. Πάμε παρακάτω. Αλλά εγώ αυτά που θέλω τα λέω, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν δίδαξε και κι άλλους γιατρούς έκανε και τα λοιπά. Και πάνε στο βασιλιά οι Ρουφιάνοι και του λένε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο γιατρός που σπούδασε τον Ιπποκράτη, που σπούδασε τον Γαλινό και άλλους γιατρούς και γιατρεύει τον κόσμο με την ιατρική του οξύνια. Αυτός τις αρρώστιες που δεν γιατρεύονται με τα ιατρικά λέει στον άνθρωπο το όνομα του Χριστού, σήκω. Και λέει ο άνθρωπος ποιος είναι ο Χριστός και λέει ο γιατρός, ο Χριστός είναι αυτός που μου είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Εγώ διαβάζω εδώ και ένα μήνα το Κοράνι, μπας και δω μήπως και ο Μωάμπεθ είπε δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Και λέω αφού δεν το είπε ο Μουφτής καλά κάνει και παίρνει 5.000. Το δικό μου το Ευαγγέλιο όμως λέει δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Το καταλάβατε? Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν λέει αυτός, αυτός ο Χριστός μου έδωσε τη χάρη και σας θεραπεύει. Και έλεγαν αυτοί ποιος είναι ο Χριστός και αφού τους έλεγε ποιος είναι ο Χριστός, τους βάπτιζε. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι για να μπει στην Εκκλησία

στα μαρτύρια. Γι' αυτό βαπτίζανε. Πρέπει να ξέρετε ότι μέχρι και η Παναγία βάπτιζε. Καταλάβατε. Διότι ήταν η εποχή τέτοια και η Παναγία βάπτισε. Να μην σας πω ότι λένε ότι τον πρώτο επίσκοπο εις το Άγιον Όρος τον χειροτώνησε η Θεοτόκος. Ας τα αφήσουμε αυτό, γιατί στεναχωριούνται μερικοί. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν η Εκκλησία, ό,τι αποφασίζει αυτόν το σωστό. Το καταλάβατε, εκείνη την εποχή υπήρχαν δυσκολίες. Πάμε λοιπόν τώρα. Τι κάνουν λοιπόν, τον διεβάλανε στον Αυτοκράτορα και ο Αυτοκράτορας αφορμή θέλει. Στέλνει λοιπόν, έχει σημασία και θα σας πω τώρα, εδώ είναι το ωραίο. Στέλνει λέει δύο και, τους λέει κόψου το κεφάλι αυτού μου. Συνοπτικές διαδικασίες, κόψου το κεφάλι. Το κόψανε το κεφάλι. Την ώρα που του κόψαν το κεφάλι, τυφλωθήκανε αυτοί οι δυο. Γιατί κάνανε και κάτι εσχρό. Πήρανε το κεφάλι και το πηγαίνανε στο βασιλιά να του το δείξουν ότι το κόψανε του Αγίου το κεφάλι. Του γιατρού, του δωρεάν ελάβετε, δωρεάν τότε. Βρε δυστυχισμένε, πόσους ανθρώπους θερούσες το φως, την καλοσύνη, τα ιατρικά του ανθρώπου. Βλέπετε. Και μάλιστα λένε ότι αυτοί ήσανε οι αντίπαλοι γιατροί. Άρα και το δικό μας το ιατρικό συνάφι της εποχής εκείνης, επειδή ο κόσμος έτρεχε σε αυτούς τους γιατρούς που θα σας πω, τους μισούσανε τους Αγίους αυτούς. Και αυτοί σε δύο περιπτώσεις τις που ξέρω, που θα σας πω, αυτοί το ιατρικό συνάφι ζήτησε να κρατομήσουν τους Αγίους. Όλα αυτά που βλέπετε στη σημερινή εποχή και όλα αυτά, αυτά υπήρχαν λοιπόν. Και η ρουφιανιά, η συκοφαντία, το κακό και ο τρόπος του κακού δρούσε από τότε μέχρι σήμερα. Χαρά στον Άγιο όμως που το κόψαν το κεφάλι, το Άγιος πήγε στον παράδεισο. Αυτοί καθώς πηγαίνανε με το κεφάλι στο χέρι, τυφλωθήκανε. Και κλαίγανε τα μάτια τους που χάσανε. Τότε ο Αυτοκράτορας λέει, εντάξει λέει, καλά που τον εκόψατε το κεφάλι. Γιατί του χωρίσατε το κεφάλι από το σώμα. Καμιά φορά οι άρχοντες φωτίζονται από το Θεό και σκέφτονται μερικές φορές καλά. 100 στραβά μία καλά. Δεν πειράζει. Αυτό το ξέρετε όλοι σωστό. Εγώ είμαι 65 χρονών και νόμιζα ότι κάθε χρόνο θα είμαι καλύτερα και από τον πατέρα μου και είδα ότι ο πατέρας μου πέρασε καλύτερα από όλους παιδικά και εμείς όσο περνάμε καιρός μέσα στο φόβο ζούμε και στην δυσκολία της καθημερινότητας ζούμε και με 900 ευρώ ζητάω να ζεις την οικογένειά σου που έχεις και δυο παιδιά και τρία παιδιά και παραπάνω και δυσκολίες και αρρώστιες και τέτοια, το οίκα δεν δουλεύει, το ένα δεν δουλεύει, δώσε λεφτά από εδώ, δώσε λεφτά από εκεί, ψέματα λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Και λες έναν Άγιο Ανάργυρο, στείλε μου Κύριε ένα γιατρό να μην πάρει λεφτά, να με βοηθήσει στην αρρώστια μου, να με βοηθήσει στην αρρώστια. Άμα βρεις έναν καλό γιατρό που δεν θέλει ούτε φακελάρι, ούτε τίποτα, λένε ευγενής και καλώς χαίρεσαι, χαίρεσαι και έχεις την αίσθηση ότι βρήκες άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι και χριστιανός, μπορεί να είναι ανταρσία, μπορεί να είναι ο Πολάκης. Να ξέρεις ο Πολάκης θυσιαζότανε για όλους τους αρρώστους, μαζί κάναμε δικό του. Για όλους τους αρρώστους, δεν το λέει ενδιαφέρε τι είναι ο καθένας και για να σωθεί ο άρρωστος έβαζε ένα στρώμα κάτω από το κρεβάτι του αρρώστου και καθόταν εκεί να περάσει το δύσκολο ο άρρωστος, γιατί άμα ένα γιατρό τους χειρουργήσει ένα μια δύσκολη υπόθεση και μετά πρέπει να πάει στη μονάδα και μετά τη μονάδα όταν παραδοθεί στους γιατρούς που είναι στη μονάδα ο γιατρός άμα τον εχάσει τον άρρωστο μπορεί ο άλλος να μην έχει καταλάβει τι έχει κουραστεί ο γιατρός ο άλλος που τον χειρουργήσε 24 ώρες και να πει δεν πειράζει, αυτό το δεν πειράζει τόσο τον έχασε στον Αύγουστο. Γι' αυτό κοιμόταν από κάτω, χωρίς κανένα κέρδος. Υπάρχουν και βλαμμένοι, νομίζετε, δόξα σε ο Θεός. Δεν πειράζει. Δεν κάνω πολιτική, απλώς λέω αυτός που είδα στη ζωή μου. Δεν με νοιάζει εμένα. Το ίδιο ήμουνα και εγώ. Και ο αδερφός μου το ίδιο ήταν. Γιατί έχω και έναν αδερφό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει τώρα ο βασιλιάς. Για την ασπλαχνία που είχατε να του κόψετε το κεφάλι και να το χωρίσετε από το σώμα και να το πηγαίνετε βολτά, γι' αυτό τυφλωθήκατε. Να πάτε να ξαναβάλετε το κεφάλι στο σώμα και θα δούμε τι θα γίνει. Μόλις πήγαν, τους πήγαν έτσι και του λένε να το κεφάλι και βάζει το σώμα το κομμένο, βάζει το κεφάλι

Πεθαμένος ο άνθρωπος, ο Άγιος. Το βάζει εδώ, το πρώτο θαύμα που έκανε σαν νεκρός ο Άγιος ήταν ανοίξανε τα μάτια αυτών και είδαν. Γιατί τους ανάγκασε να γίνουν λίγο φιλές πλαχνοί. Μην είσαι άσπλαχνος. Το σκότωσες. Σου δώσε εντολή, το σκότωσες. Γιατί τον κατακριουργείς. Γιατί τον ξεφτιλίζεις. Οι Τούρκοι παίζανε μπάλα με τα κεφάλια των ανθρώπων. Γιατί το κάνεις αυτό. Ντροπή. Ντροπή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί θα στεναχωρήσω πολύ. Ακόμα το κεφάλι του Άρη που το βάζανε σε ένα μπαστούνι. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δείχνουν καμία, ότι ο Χριστός να μην πέρασε από τον κόσμο. Να ο Άγιος Διομήδης λοιπόν και τον φέρανε αυτόν, τον λείψανο του Διομήδη, το φέρανε στην Κωνσταντινούπολη και στην Κωνσταντινούπολη τον θάψανε, τον βάλανε το σώμα του κοντά στη χρυσή πύλη που είναι κλειστή, άμα πάτε είναι κλειστή αυτή η πύλη και δεν είναι ανοιχτή για να περνάει ο λαός. Αυτός είναι ο Διομήδης, 288. Ας πάμε τώρα σε έναν Άγιο που ήταν με την εποχή του Χριστού γιατρός, καλός γιατρός, σπουδαγμένος γιατρός. Πώς το λέγανε, Λουκά, ο Άγιος Λουκάς. Ο Άγιος Λουκάς γεννήθηκε σε άλλη πόλη, μεγάλη τρανή, του Μεγαλεξάνδρου εγγονή είναι η πόλη. Τη λέγανε Αντιόχεια, τη μεγάλη, μεγάλη πόλη Αντιόχεια. Είχε ένα ποταμό τον Ορόντι, ο οποίος χώριζε έτσι και έκανε ένα μεγάλο νησί και πάνω στο νησί ήταν η πόλη και είχε γύρω γύρω το ποτάμι, είχε κάστρα και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να καταληφθεί μια πόλη που έχει φυσικό τείχος το νερό. Να το ξέρετε αυτό. Η χειρότερη πόλη που συνάντησε ο Αλέξανδρος είναι η Τύρος. Από το νερό που είχε γύρω γύρω έδρωσα για να την πάρει, βλαστήμιζε το γάλα της μάνας. Έτσι λένε για την Τύρο. Πάμε λοιπόν, αυτός γεννήθηκε εκεί πέρα στην Αντιόχεια. Λοιπόν και εκεί στην Αντιόχεια, η Αντιόχεια οι χριστιανοί επειδή φοβόντουσαν τους Εβραίους που ήταν σε Ιεροσόλυμα, φεύγανε γιατί τους κυνηγούσαν και πηγαίνανε στην Αντιόχεια. Και εκεί στην Αντιόχεια μαζευτήκανε πολλοί. Στην αρχή τους λέγανε Ναζωραίους, δηλαδή του Ναζωραίου. Μετά λέγανε άλλα παρατσούκλια και όμως η Αγία Γραφή μας λέει ότι πρώτη φορά είπανε τη λέξη χριστιανή για τους χριστιανούς στην Αντιόχεια. Οι πόλεις είναι ελληνικότατοι ήτανε τώρα, μίλαγαν όλοι ελληνικά και ήταν μια πόλη με εμπόριο, με πανεπιστήμια, ένα μόνο θα σας πω. Είχε αγοράσει τις Ολυμπιακούς αγώνες από τους χαζοέλληνες που ήταν εδώ πέρα. Τι τους είπε δηλαδή, όπως πάνε τώρα Ολυμπιακοί αγώνες και δεν γίνονται στην Ολυμπία, αλλά μια πάνε εδώ στη Σουηδία, μια έρχονται εδώ πέρα και φτωχή να με μετά το 2004 γιατί τα φάγαν τα λεφτά σε αυτές τις τρένες. Λοιπόν, που δεν τις θυμάται και κανένας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έμεινε η αρχική οδός τουλάχιστον, δόξα ο Θεός, κάτι έμεινε. Ναι, εγώ τα λέω όλα έτσι, τα βλέπετε, πάντοτε τα λέω. Τα εννοώ αυτά τα πράγματα για να δείτε ότι καμιά φορά ο Θεός βγάζει και κανένα καλό από τόσα στραβά που ζούμε. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Λουκάς, αυτός ο Λουκάς γεννήθηκε εκεί και σπούδασε πάρα πολλές σχολές. Έμαθε λοιπόν τη φιλοσοφία, τη ρητορική. Έμαθε πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος λέει έμαθε πολύ επιστήμη ώστε να ξέρει τη γνώση των όντων. Δηλαδή να μπορεί να καταλάβει το κάθε πράγμα που υπάρχει, ποια είναι ο βαθύτερος σκοπός για τον οποίο υπάρχει το κάθε πράγμα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι δύσκολο. Είναι στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Το με πρακτικό που έμαθε είναι για να κυβερνά σωστά τον εαυτό του. Τέλος λέει, έμαθε, ακούστε τι ωραία, εσπούδασε και την φιλάνθρωπον επιστήμη, την ιατρική λέει. Η πρώτη λοιπόν φιλάνθρωπος επιστήμη είναι η ιατρική από τα αρχαία χρόνια. Το σούτον δε έμαθε ταύτην ώστε είχε όνομα επενετών. Δεν ήταν μόνο τότε. Άρχισαν να λένε όλοι όποιος θέλει να σωθεί να πάει στο Λουκά τον γιατρό. Δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ιδωλολάτρης είναι, δηλαδή δεν ξέρει για τον Χριστό. Είναι στην Αντιόχεια. Δεν ξέρει για τον Χριστό άνθρωπος και σπούδασε την ιατρική. Και έβγαλε ένα όνομα
επενετών. Τόσο επενετό όνομα έβγαλε που άρχισαν να πηγαίνουν άνθρωποι και να του λένε Γιακούμπ. Πώς ήταν ο Γιακούμπος, είμαστε. Θεός χωρές τον Παπαντρέου που τον χειρούργησε ο Γιακούμπ. Τότε καιρό πέθανε νομίζω, Θεός χωρές. Λοιπόν, όταν ο Γιακούμπ τι έκανε. Έπαιρνε ένα αεροπλάνο, πήγαινε στην Αίγυπτο, χειρουργούσε. Έπαιρνε αεροπλάνο, ερχότανε και χειρουργούσε τον Αντρέ. Έπαιρνε από εδώ και πήγαινε στη Ρώμη. Τι έκανε δηλαδή, σε κάθε μεγάλη χώρα είχε ιατρία που τον υποδεχόντουσαν να χειρουργεί. Αυτό έκανε και ο Άγιος Λουκάς. Ήτανε τόσο φημισμένος γιατρός που είχε δικό του καράβι και έπιανε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Σε ένα χρόνο γύριζε, καταλάβατε τι έκανε, ερχόταν στον Πειραιά, πήγαινε στη Μάλτα, μετά από τη Μάλτα πήγαινε στην Ισπανία, από την Ισπανία κατέβαινε στα Αλγέρ, πήγαινε στην Αίγυπτο, πήγαινε στην Τύρο, πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, ανέβαινε στην Τροάδα, η Τρία. Μετά πήγαινε στη Θεσσαλονίκη και ξανά γύρω γύρω. Το καταλάβατε, με καράβι δικό του, λεφτά, πλούσιος άνθρωπος ήταν. Γιατί, η ιατρική του τον έκανε. Οι γνώσεις της ιατρικής του. Αυτός όμως λοιπόν ο καημένος αυτός ο Λουκάς λέει δεν πάω στα Ιεροσόλυμα. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα και ποιον συναντάει εκεί. Τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτή είναι μία παράδοση. Διότι ο Χριστός μας το ίδιο διάστημα δηλαδή στο 30 περίπου που συναντηθήκανε εδίδασκε. Και τον κάνει έναν από τους Αποστόλους τους 70. Τον πήρε μαζί. Γι' αυτό τι λέει. Λουκάτε και Κλεόπα που πηγαίνανε, περπατάγανε και πηγαίνανε προς Εμαούς. Εφανερώθη ο Κύριος εν εταίρα μορφή. Αυτός λοιπόν πραγματικά. Τώρα υπήρχαν πολλοί Έλληνες στα Ιεροσόλυμα και ειδικά ξέρετε πού. Στην Κανά. Στη Ναζαρέ, σε αυτά τα μέρη που είναι στη λίμνη της Γενισαρέ. Γιατί, γιατί στο Ισραήλ, στην πρωτεύουσα ήταν όλοι οι θεούς αυτοί μετά. Αυτά. Αυτοί που τρίζανε τα δόντια να σφάξουν τον Χριστό. Αυτοί. Μετά αυτά, μετά εκείνα, μετά. Μετά 365 μη. Είχανε 365 μη. Κάθε, για κάθε μέρα είχανε 365. Μη τούτο, μη κλάσεις, μη κάνεις, μη κίνο, μη τα πάντα. Σιγά ρε κακομύρι, 365 μη. Βάλε 365 ναι. Ας το καλό να πάτε. Οι θεούς είναι αυτοί να ξέρετε. Που ούτε αυτοί μπαίνουνε, ούτε από τους άλλους αφήνουν να μπουν. Το Χριστός θα είχε πάρει στο κρανίο με αυτούς. Τι αγαπούσε ο Χριστός. Την Τρούμα του Πειραιά. Ο Χριστός αγαπούσε μια πόλη που την έλεγε η δικιά μου πολιτεία, ποια ήταν η Καπερναούμα. Η Καπερναούμ ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι ήθελες το έβρισκες. Από ΛΟΑΤΚΙ παρέα μέχρι ό,τι άλλο θέλεις. Ήταν γεμάτη ήταν η Καπερναούμ. Γιατί, διότι πηγαίνανε Έλληνες εδώ σπαρα θαλασσία πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των Εθνών. Γαλιλαία των Εθνών. Την πατούσανε πάρα πολλά έθνη. Ενώ στο Ιεροσόλυμα ήταν μόνο οι Ιουδαίοι. Δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Εκεί πήγε αυτός και γνώρισε τον Χριστό. Δεν τον γνώρισε στο Ιεροσόλυμα. Το γνώρισε εκεί που σας λέω. Και τον επήρε ο Χριστός μαζί του. Και γι' αυτό. Ο Χριστός όμως, ο Λουκάς όμως, με ποιαν τα πήγε καλά. Με την Παναγία. Η Παναγία είχε μάθει και μια άλλη τέχνη. Ξέρετε ποια τέχνη. Να ζωγραφίζει. Γιατί ήξερε καλή ιατρική. Διότι οι Έλληνες του Αλεξάνδρου επιτρέπανε στην Αλεξάνδρεια επειδή τα ριχεύανε τα σώματα να μελετούν ανατομία που η ανατομία δεν έγινε ξανά το 1400-1500 στην Ευρώπη. Καταλάβατε, ενώ στις χώρες αυτές, επειδή βγάζαν τα εντόστια να δούνε για να τα κάνουν οι άνθρωποι μούμιες, ξέρανε πολύ καλά τι ήταν εδώ, ποιον το σηκώτη, ποιον τούτο, ποιον τ' άλλο και ακόμα και στις εγχειρήσεις που κάνανε γνώριζαν τι έχει από κάτω. Και γι' αυτό ήσαν και πολύ καλοί χειρουργοί. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν χρειαζόταν και είχαν όγκο στον εγκέφαλο, τρυπάγανε το κρανίο και ανακουφιζόταν ο άνθρωπος και ζούσε κανένα δυο μήνες ακόμα, αλλά πάντως κάνανε κάτι για τον άνθρωπο. Τα καταλάβατε. Βλέπετε η ιατρική πάντοτε είναι μια επιστήμη θετική.
και είναι καλή. Τώρα, όταν δεν μας τα εξηγεί, τότε λέει μπούρδες. Αλλά όταν μας τα εξηγεί και μας λέει, θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, γιατί το δοκίμασα εδώ και εδώ και έχει πετύχει αυτό και αυτό. Όταν μου λέει, δεν έχω τίποτα άλλο, αλλά κάνω αυτό, αυτό μου το λέει και μια ατσιγκάνα που μου κοιτάει το χέρι. Θα αντιλαμβάνεστε γιατί τα λέω, είστε ξυπνοί. Το καταλάβετε, έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτός λοιπόν ο καημένος που είναι αυτός που πήγε με τον Κλεόπα και τα λοιπά. Αυτός είδε το Χριστό, είδε, άκουσε από την Παναγία, μας περιγράφει τον Ευαγγελισμό. Μας περιγράφει τη γέννα του Χριστού στο Ευαγγέλιο. Μας περιγράφει ότι ήρθαν οι μάγοι. Όλα αυτά αυτός τα περιγράφει. Του τα είπε και η Παναγία με λεπτομέρειες, να ξέρετε αυτά. Μετά περιγράφει πάρα πολλά, περιγράφει τη Σταύρωση του Χριστού, περιγράφει την Ανάσταση του Χριστού, περιγράφει αυτή την πορεία που έκανε, περιγράφει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και εκεί σταματάει το Ευαγγέλιο. Και μετά γνωρίζει τον Απόστολο Παύλο. Πού το γνώρισε τον Παύλο, δεν σας πω πολλά, θα σας δω μερικά έτσι λίγο, έτσι να καταλάβετε τι ωραία. Αφού ο Χριστός ανελήφθη, ο καθένας πήρε τον αμαρτιόν του και πήγε όπου του έπεσε ο κλήρος να πάει να διδάξει. Αυτός επειδή κάθε λιμάνι και καημός, δηλαδή σε κάθε λιμάνι είχε κατ' ουσίαν ετοιμάσει τον εκκλησιαστικό του χώρο, είπε εγώ θα γυρίζω με τον καράβι όπου θέλω και όπου βρίσκομαι θα λέω για τον Χριστό και θα πείσω εκκλησίες. Δεν ήτανε τώρα να έρθει ο Βαρθολομαίος να σου πει γιατί πήγες εκεί, εγώ έχω πάει εκεί πέρα και πήγαινε το Περσί. Δεν ήταν τότε ακόμα. Μετά που γίνανε αρχίσανε αυτές οι φασαρίες. Αλλά μέχρι να γίνουν αυτά ο κάθε ένας όπου πήγαινε κήρυτε. Γι' αυτό ο Πέτρος πήγε τον Πέτρο στην Έφεσο όπως είχε πάει ο Παύλος. Έχουμε αυτές τις περιοδίες. Όπως πήγε ο Πέτρος έφτασε και μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Απόστολος Πέτρος πέρασε απέναντι από τη Γαλλία και πέρασε στην και έχουν εκεί πέρα που κατέβηκε ο Πέτρος το έχουν αυτό. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο Λουκάς λοιπόν, καθώς ο Παύλος περπατούσε και είχε φτάσει στην Τροάδα και εκεί στην Τροάδα σκεφτότανε τι να κάνω τώρα, πού να πάω τώρα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν μιλάει πάντα στην καρδιά των ανθρώπων. Μερικές φορές τον πιάνει από το μυαλό από εδώ και του λέει θες να πας από εκεί, θα πας από εκεί ρε. Και τότε ο άνθρωπος αν έχει καθαρή καρδιά ακούει το Άγιο Πνεύμα και λέει θα πάω από εκεί. Εδώ στην Τροάδα καθότανε και εντωμεταξύ ο Παύλος ήταν άρρωστος. Είχε μια αρρώστια των Ιεραποστόλων. Ποια είναι η αρρώστια των Ιεραποστόλων? Η ενοδοσία. Αυτό, πυρετό. Άλλοι λένε ότι είχε ζάχαρο. Μπορεί. Πώς καταλαβαίναν ότι είχε ζάχαρο, ξέρετε? Στα ούρα ο γιατρός. Ζάχαρη έχει. Έτσι το κάνανε. Γιατί γελάτε. Γιατί πώς καταλαβαίνανε ότι είναι έγκυος μια γυναίκα. Παίρνανε φακές, τις βάζανε εδώ και τις βάζανε και εδώ. Ρίχνανε νερό στις μιας φακές και στις άλλες ρίχνανε ούρα από τη γυναίκα. Η γυναίκα επειδή είχε αυξητική ορμόνη, οι φακές την τρίτη μέρα στις γυναίκες που είναι έγκυος είχα λεφτάσει εκεί και στο άλλο ήταν εκεί. Πάντοτε είχανε τεστ εγκυμοσύνης, δεν περιμένανε να πάτε στο φαρμακείο. Γεια σας. Σας αρέσουνε? Ούτε στο σχολείο δεν σας τα λένε. Είχανε και οι γιατροί τους τρόπους τους και άλλα πολλά που δεν λέγεται ας πούμε. Δεν λέω για το αρσενικό βότανο, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Λουκάς λοιπόν κατέβηκε στην Τροάδα να πάει στο ιατρείο. Παθαίνει ο Παύλος τον πυρετό και του λένε να πάμε να σε πάμε σε έναν γιατρό καλό που έχει έρθει τώρα. Τον πάμε λοιπόν τον Παύλο στο γιατρό και ο Παύλος πρώτη φορά συναντάει τον Λουκά. Το καταλάβατε? Γιατί ποιος το έφερε? Ο Θεός το έφερε. Γιατί σου λέει ποιος θα του γράψει του Παύλου τις πράξεις των Αποστόλων. Άσε που λένε ότι πρώτα γραφτήκαν οι πράξεις, μετά γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Αυτά όμως είναι θέματα φιλολογικά. Έτσι λοιπόν από εκείνη την ώρα κοντά του και λέει ο Παύλος
αυτός ο Λουκάς, ο αγαπητός μου γιατρός, ο αγαπητός μου γιατρός. Και περιοδεύανε και λέει ο Λουκάς, Παύλε, μου κάνεις μια χάρη. Λέει ο Παύλος, τι θέλεις. Γράψε ένα γράμμα να πάω στην Παναγία να τη ζωγραφίσω. Γιατί είπαμε ότι ήταν και ζωγράφος. Άριστος ζωγράφος. Άριστος ζωγράφος. Και όχι μόνο με τους χρωστήρες και τα χρώματα, αλλά και με ένα υλικό που λέγεται κυρομαστίχη. Σε έφτιαχνε πώς κάνουν τα γάλματα, αλλά όχι άγαλμα, ανάγλυφο προς τα έξω. Δεν κάνουμε γάλματα στην εκκλησία από τα αρχαία χρόνια. Λοιπόν, και λέει ο Παύλος, να πας. Και πήγε στα Ιεροσόλυμα και βρίσκει την Παναγία, μαθαίνει πολλές λεπτομέρειες τις καταγράφει και επ' ευκαιρία της λέει, κυρία της λέει, μ' αφήνει να σε ζωγραφίσω. Και λέει, Παναγία ευλογημένη. Είναι κάτι οι παπάδες που λένε να σε βγάλουν μια φωτογραφία, σε παρακαλώ, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Εδώ η Παναγία είπε βγάλτο. Τέλος πάντων, θεούς είμαστε, είμαστε βλαμμένοι, να ξέρετε, έχουμε πολύ βλάψιμο στην εκκλησία. Δεν πειράζει, ο Άγιος Τρίφωνας έχει ένα, κρατάει εκεί πέρα ένα δρεπάνι. Ας μας δρεπανώσει ο Άγιος το μυαλό αυτή τη βλακεία για να σωθούμε. Να μας κόψει τη βλακεία, όχι, όχι το μυαλό, τη βλακεία του μυαλού. Λοιπόν, και πράγματι λοιπόν, κάθισε η Παναγία, έτσι, ωραιότατη, να του δώσει και το προφίλ της και όταν δεν του είπε θα μαγειρεύω και ζωγράφαμε, θα στηθώ. Και κάθισε η Θεοτόκος, έχουν ωραίες εικόνες που το δείχνει και αυτός με το χρωστήρα του έκαμε τρεις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα είναι αυτή που είναι στο Μέγα Σπήλαιο. Το έκανε με κυρί και μαστίχη και το ζωγράφισε στο ρότο. Η άλλη εικόνα είναι στον Κύπρο, εκεί στον Κύκο. Δεν πειράζει που είμαστε να κορούν λίγο οι Κύπροι με τον Τυχικό, δεν πειράζει. Α, αλλά η Παναγιά έχει θρονιαστεί εκεί πέρα. Και υπάρχει κι άλλη μια εικόνα που την έστειλαν οι αυτοκράτορές μας δώρο στη Ρωσία. Και υπάρχει και αυτές είναι οι τρεις εικόνες. Όταν το είδε η Θεοτόκος, του είπε για τον Ευαγγελισμό, του είπε, λέει, φέρτης εδώ, ρε. Της πήγε αυτός. Χάρηκε η Παναγία που τα είδε. Και του σηκώνει το χέρι και το ευλογεί και της λέει, η χάρις του εξημού γεννηθέντος ή με καυτόν. Δηλαδή είδε η Παναγία της ευλόγησης, αλλά δεν είπε να είναι ευλογημένη από μένα, αλλά τι είπε, η χάρις του εξημών, του εξημού γεννηθέντος να έχει την ευλογία στις εικόνες. Αυτή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν οικειοποιείται το Χριστό ότι τα κάνει εξ ονόματος του Χριστού. Το καταλαβαίνετε τι λέει. Γι' αυτό λέμε η χάρις του Κυρίου και Θεού. Καταλάβατε. Δεν είμαστε, εμείς δανείζουμε το κουλό μας στο Χριστό. Δεν είναι η χάρις από μένα. Είναι από την χάρη του Χριστού που με κάνει αρχιερέα, που τον κάνει παφά, μέχρι εκεί. Οι διάκοι και λοιπά δεν έχουν αυτό το χάρις. Είπαμε λοιπόν για τις Αγίες εικόνες. Μετά ο Άγιος γύρισε και αυτός, πήγε στον Παύλο και μετά κατέληξε να μείνει σε μία πολιτεία, σας τα λέω όλα μαζομένα, που λέγεται Θήβα. Θήβα. Αυτή η Θήβα λέγεται Επτάπυλος. Γιατί. Γιατί είχε 7 πύλες η Θήβα, η γνωστή σας εδώ πέρα. Υπάρχει μία μεγάλη Θήβα στην Αίγυπτο. Αυτή ήτανε 100 πύλος. Καταλάβατε, 100 πύλες, αντιλαμβάνεστε πόσο κόσμο είχε. Η Θήβα η Επτάπυλος, εκεί που την ήταν στον Ιδίποδο και τα λοιπά που ξέρετε, την Αντιγόνη, τον Κρέμον και όλους αυτούς, εκεί έμεινε ο Άγιος, εκεί έγινε επίσκοπος της πόλης, εκεί χειροτώνησε, εκεί ιάτρευε, εκεί θεράπευε και τα λοιπά. Και προσέξτε τώρα, δεν σκοτώθηκε. Πέθανε φυσικά. Γιατί τι είπαμε, γιατί είναι στον πρώτο αιώνα. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα οι άρχοντες να χυμίξουν στην εκκλησία ή να την καταστρέψουν ή να την διαστρέψουν. Δεν είναι μόνο η καταστροφή της,
είναι και να την διαστρέψεις. Τι να κάνεις, να τους πάρεις και να τους πεις θα είμαστε αγκαλιά και θα κάνετε ό,τι σας λέω. Δεν είχαν φτάσει, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι ακόμη. Γι' αυτό εκοιμήθη και ετάφη εκεί στην Θήβα. Και όχι μόνο ετάφη στη Θήβα, αλλά την ώρα που τον έβαλαν στον τάφο, ο Χριστός κάνει ένα μεγάλο θαύμα και ρίχνει από τον ουρανό κολύρια. Πώς πάτε τώρα και στο φαρμακείο και λέτε έναν κολύριο γιατί έχω αλλεργία και σου λέει φαρμακοποιός πάρε αυτό, βάλε δύο σταγόνες τρεις φορές την ημέρα. Ο Χριστός είπε, ρε θα τους ρίξω κολύρια να έχουν για τα μάτια τους. Και ο τάφος αυτός του Αγίου έβγαζε κολύρια τα οποία οι χριστιανοί εχρίονται στους οφθαλμούς και θεράπευε όλα στα νόσους αυτές των οφθαλμών. Τώρα πάμε στον Άγιο Μέδικο που γιορτάσατε εδώ πέρα. Πού, παπά που είσαι εσύ, πού κάθεσαι. Ναι, φοβάται να είναι μπροστά στην τηλεόραση, σου λέει. Λοιπόν, άκου τώρα, ο Άγιος Μάρτης Μέδικος γεννήθηκε, είπαμε, στο Οτρίκολι της Ιταλίας και ελκύστηκε στη χριστιανική του πίστη, γιατί εκεί υπήρχε ένας ναός το οποίος ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Βίκτορα, ο οποίος πέθανε το 171 αυτός. Βλέπετε που σας είπα, όταν μια πόλη έχει μάρτυρες και Αγίους, οι Άγιοι αυτοί βοηθάνε τους ανθρώπους να λένε «Καλός ο Χριστός, ναι, καλή η Παναγιά, ναι, αλλά εγώ έχω και τον Άγιό μου που τον είδαμε, τον είδε ο παππούς μου, τον Κολοκοτρώνης, έχουν περάσει 220 χρόνια, αλλά όμως ο μπαμπάς μου εμένα είχε γνωρίσει έναν από τους απογόνους της τρίτης γενιά και μου έλεγε ότι τον Κολοκοτρώνη, καταλάβατε, δηλαδή είναι κοντά στα χρόνια που γεννήθηκε ετούτος ο Άγιος. Και κατηγορήθηκε ότι ήταν χριστιανός στον αυτοκράτορα Μάρκο Αυρίλιο. Ο Μάρκος Αυρίλιος γεννήθηκε, ήταν αυτοκράτορος από το 160 έως το 180. Ο Μάρκος Αυρίλιος έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία που γυρίζει μια κυρία φιλόλογος και ιστορικός όλη την Ελλάδα και λέει αυτή διάφορα. Δεν καταλαβαίνετε εσείς, εμείς καταλαβαίνουμε πώς τα πάει. Ο Χριστός απουσιάζει από αυτά. Δεν υπάρχει. Δεν θέλει να το ομολογά το Χριστό. Λέει για την ιστορία της Εκκλησίας, των Καλογιάρων εκείνων, αλλά αυτό που είναι ο Χριστός που όλα να χαθούνε, πες ότι καίγονται σήμερα ο Δωδός να φυλάει ή μας τα κρεμίζουνε όλα. Εμένα την καρδιά μου που έχω το Χριστό δεν μπορεί να την πειράξει. Μπορεί να την πειράξει, μπορεί να σου βγάλει το θυσιαστήριο. Αυτό λέει είσαι στο ταμείο σου. Ποιο το ταμείο? Το ταμείο είναι μόνο το σπίτι σου. Το ταμείο είναι η καρδιά σου. Μπορεί να σου πει δεν παίρνει μέσα στην καρδιά σου να προσευχηθείς. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα, ρε. Ό,τι και να σου κάνει δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το καταλάβατε. Αυτή λέει για κάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν το λέει. Άρα δεν είναι από το φως το δικό μας του Χριστού. Αυτή λοιπόν λέει Μάρκος Αυρίλιος. Εγώ λέω δεν παίρνω και εγώ να διαβάσω Μάρκο Αυρίλιο τα κείμενα. Εγώ διαβάζω συνέχεια. Όταν πήγαινα στο Καμινόν, επειδή κάνω 22 ώρες ταξίδι, πήρα του Μάρκου Αυρίλιου και διάβαζα με το φως το αεροπλάνο. 22 ώρες διάβαζα το βίο, τα γραμμένα του Μάρκου Αυρίλιου προς εαυτόν, τα οποία τα έγραψε στα ελληνικά. Ο οποίος λέει πολύ ωραία, ωραία λέει, αλλά η πρακτική του είναι δολοφονική. Διότι μπορεί να λες καλά λόγια, αλλά από πού θα σε κρίνω, από τα καλά σου τα έργα. Αν λες καλά λόγια και δεν είσαι επίοικη στους άλλους ανθρώπους, δεν σε κάνω εγώ. Τι να σε κάνω εγώ, τι να σε κάνω. Κάνεις τον φιλόσοφο, κάνεις τον νεοπλατωνιστή και τα λοιπά, αλλά όμως όταν έρχεται η ώρα υποχρεώνεις τον άλλον να πιστεύει ό,τι θέλεις εσύ. Η υποχρεωτικότητα οποτεδήποτε δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Η υποχρεωτικότητα είναι του διαβόλου. Ο Χριστός είπε ό,τι θέλει. Τελείωσε. Το καταλαβαίνετε. Άρα όποιος πει υποχρεωτικό είναι μακριά από τον Χριστό. Και αυτός τον υποχρέωσε ο Μάρκος Αυρίλιος, ο σπουδαγμένος, ο γραμμένος, ο έχουν τα καθεαυτόν, μιλώντας τα ελληνικά κτλ. Ωραία τα κείμενά του είναι, πολύ ωραία, ευχαριστημένος είμαι. Λοιπόν, και είπε λοιπόν να τον πιάσετε το Μέδικο και να τον εβάλετε
στη φυλακή. Γιατί, γιατί ο μέδικος έλεγε, βασιλιά μου, αυτές οι μπουρδες που προσκυνάς είναι δαιμόνια, δεν είναι θεοί αυτοί. Και του λέγε, γιατί οι θεοί σου κάθονται συνέχεια σε μια καρέκλα και δεν σηκώνονται λίγο να ξυστούν. Του λέγε τέτοια, κατάλαβες. Και τα λοιπά. Αυτά τα λέγε κι ο άλλος Παντελεήμονας στον πατέρα του. Θα σας τα πω παρακάτω. Όλοι οι άνθρωποι είχαν μια λογική. Εμείς, προσέξτε, εμείς δεν προσκυνάμε τις εικόνες ως σαν να είναι θεοί. Προσέξτε αυτό. Εμείς δεν λέμε ότι είναι θεό. Σιγά. Εμείς τι κάνουμε. Όπως, γιατί λέμε, όταν χωλάμε μια φωτογραφία της μαμάς μας που είναι πεθαμένη, λέμε ότι είναι η μαμά μας η φωτογραφία. Τι λέμε. Μαμά μου όπου είσαι, το φυλάκι που σου δίνω, να το πάρεις εσύ. Αυτό δεν λέμε ρε. Αυτό είναι η εικόνα, η τιμή προς τις εικόνες. Και επειδή έχει πάνω τη φωτογραφία της μάνας μου, δεν την πειράζω, δεν την πατάω, δεν την σκίζω. Τι να τα πάω, την έχω εδώ πέρα στην καρδιά μου. Πολλές, δεν βλέπετε κάτι μανάδες που έχουν πεθάνει τα παιδιά τους και βάζουν ένα μανταγιό και εδώ έχουν τη φωτογραφία και λέει και το κάνει έτσι και το βλέπει και το ξανακλείει και λέει το τραγούδι αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Αυτό είναι το μανταγιό, το αμυγδαλάκι. Το καταλάβατε. Εσύ θα μου απαγορέψει εμένα της μάνας να αγαπάει αυτό και να το φυλάει αυτό μέχρι που να πεθάνει. Πολλές πεθαίνουν και πρώτα πιάνουν αυτό και μετά πεθαίνουν οι μανάδες. Ψέματα είναι αυτά. Δεν τα ξέρετε όλοι. Αυτή είναι η αγάπη. Και θα μου πεις εσύ και θα μου λες α, δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Εμένα θα μου τη ζωή, η ζωή θα μου καθορίσεις τη ζωή εσύ. Και μας υβρίζουν, μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν όλοι αυτοί και κυρίως οι δημοσιογράφοι που όποιος θέλει να καταλάβει τι είναι, να πάτε να δείτε τη συνέντευξη του Λαζόπουλου στο Σαχίνι και εκεί θα καταλάβετε, κάτι υπομονή, να ακούσετε τι ακριβώς λέει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν συμφωνώ στον Λαζόπουλο μάλλον, αλλά τέλος πάντων μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Να είστε έξυπνοι, να είσαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και να μην φοβόσαστε να είστε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Πάμε παρακάτω. Πέρασαν 12 μέρες και δεν του δώσανε φαγητό. Για να αρνηθεί την πίστη του και να πεθάνει από την πείνα ο Άγιος Μέδικος. Και λέει μετά ο Μάρκος Αυρίνιος, δεν πάμε να δούμε ψόφισε. Αυτός που έγραψε τα βιβλία τα καθεαυτών. Και εκείνος αφού είδε το αμετάβλητο της πίστεως του Μεδίκου του γιατρού και επειδή ο Άγιος έλεγε ότι όλα τα είδωλα είναι δαίμονες, πίεστηλε τον νομάρχη να του πει αν είναι ζωντανός ή είναι υγιής και αν τέλος πάντων προτιμάει ακόμα να πεθάνει ή να λατρεύσει τους θεούς των ειδόλων. Και του λέει ο νομάρχης μια χαρά το βλέπω ροδαλό ροδαλό. Ενώ θα έπρεπε να είναι σκιάφτρο. Όπως ήταν και οι τρεις παιδες, οι περίφημοι τρεις παιδες που ήταν στην, και μαζί με τον Δανάη τον προφήτη που ήταν στην Βαβυλώνα στον Ναβουχοδονόσορ. Τον ξανακαλεί ο βασιλιάς και του λέει θα σου δώσω τη φιλία μου. Υπόγραψε εδώ, μη φωνάξεις γι' αυτό, πάρε και μια μικρή προκαταβολή και θα έχεις τη φιλία μου. Καταλάβατε, αυτό του είπε του Αγίου. Έτσι πράγμα. Και μετά λέει ο Άγιος, εγώ λέει δεν θυσιάζω στους δικούς σου τους θεούς. Προσέξτε κάτι. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων. Άρα μπορεί τα είδωλα να μην έχουν μούρι αλλά να είναι τα λεφτά που έχει στο ταμείο. Και όταν προσκυνάς το ταμείο δεν προσκυνάς το Θεό, προσκυνάς το είδωλο που είναι τα λεφτά. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λέει αυτό ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, σε αυτούς που δεν προσκυνάνε τα είδωλα. Δεν είναι τα είδωλα μόνο αυτά τα γάλματα. Μπορώ να σου πω αυτό δεν είναι τίποτα. Τα είδωλα είναι αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς είδωλα. Μέχρι και τα παιδιά, τα σύγχρονα όπως τα κάνουν οι γονείς, τα έχουν κάνει είδωλα τους. Και γι' αυτό άμα πάθουν κάτι, τρελαίνονται οι ανθρώποι, αλλά και τα αφήνουν να καβαλάνε τους γονείς εδώ και φτάνουν στο σημείο και έρχονται 18 χρονών και 17 χρονών και γονατίζουν πάνω μου και μου λένε σώσε μου το, βρε ευλογημένοι, όταν ήτανε 3 χρονών τι του έκανες, όταν ήτανε 5 χρονών τι του έκανες, όταν ήτανε 7 χρονών τι έκανες, όταν ήτανε 8 χρονών τι έκανες,
Τι να σου κάνουμε τώρα, όταν σας λέγαμε κάντε αυτά που πρέπει. Μάθε τον κάτι, στήρισε του κάτι, όχι ο μπέμπης και η μπέμπα, δώστα. Αυτό το έκανε σύντολο και το προσκυνούσες. Και το προσκυνάς εσύ και θα είναι και μια άλλη μάνα που θα είναι η συμπεθέρα και θα το δώσεις αυτήν και αυτή δεν θα στο προσκυνάει το δικό σου. Αυτή θα προσκυνάει, δεν θα προσκυνάς το δικό της και θα τους βάλεις να χωρίσουν σε μια εβδομάδα και θα τελειώσει το. Ψέματα είναι. Πόσες φορές μπαίνουν στο γάμο και ενώ δεν έχουν λόγο ρε παιδιά, γίνεται μια και χωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτά είναι γιατί τα κάνανε είδωλα τα παιδιά. Ο Άγιος λοιπόν λέει τώρα ο βασιλιάς αυτός κάνει τους ανθρώπους καλά με το όνομα του Χριστού. Αυτό επειδή δεν το καταλαβαίνω είναι μαγεία. Γι' αυτό πήγανε και οι Εβραίοι και είπανε εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάζει τα δαιμόνια. Και λέει ο Χριστός, πάσα βασιλεία μεριστήσα από αυτής. Είναι δυνατόν, λέει, μια βασιλεία να κοπεί ο δαίμονας ο ένας να πάει να δίνει το άλλο. Θα καταστροφεί. Είστε με τα καλά σας, τι λέτε. Και τους λέει, εγώ λέει δεν ξέρω μαγεία, δεν ξέρω μαγικά. Εγώ ό,τι κάνω το κάνω στο όνομα του Χριστού. Ο δε μεγάλος Άγιος που λέγεται Ιωάννης ο Απόστολος, ακούστε τι έκανε. Όταν πέθαινε κάποιος και ήθελε τον αναστήσει, έκανε πολλές αναστάσεις του Σάγιου. Τι έκανε, έπαιρνε τη γυναίκα του που ήταν ειδωλολάτρησα και της έλεγε πάμε στον πεθαμένο, πηγαίνα στον πεθαμένο. Και έλεγε ο Άγιος, πες του στο όνομα του Χριστού σήκω. Δεν το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Για, ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι έκανε μαγική επίκληση. Έβαζε την ειδωλολάτρησα να το πει και σηκωνόταν ο άλλος. Το καταλαβαίνετε πως προσέχανε οι Άγιοι να τους πείσουνε ότι δεν γίνονται με μαγικές τελετές και με διαβολικά πράγματα. Διότι αυτός που δεν την ξέρει πως θα την κάνει. Καταλαβαίνετε. Έβαζε τους ίδιους να το κάνει. Τέτοια δύναμη έχει το όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν του λέει, δεν πρόκειται για μαγική τέχνη, ο αυτός ο Άγιος, έχετε το λείψανο εδώ πάτερε, το λείψανο. Αυτός ο Άγιος, δεν πρόκειται λέει για μαγική τέχνη, τέχνη αυτό, αλλά αυτό είναι επειδή πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον Υιού του Θεού, ο οποίος εις τον αιώνα μου δίνει τη δύναμη να ξεπερνώ τους πόνους για κάθε μαρτύριο, γι' αυτό δεν φοβάμαι τις απειλές σου και τα μαρτύρια και δεν θα θυσιάσω στους ψεύτικους θεούς. Τότε ο έπαρχος νευρίασε και είπε. Ο Άγιος λοιπόν του λένε θυσίασε στα είδωλα. Ο Άγιος όμως διακήρυξε δημοσίως την άρνησή του να θυσιάσει σε πρόσωπα κουφά, μουγκά, τυφλά. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Και δεν θέλει καμία φιλία με τον αυτοκράτορα. Τότε τον δέσασε σε ένα ξύλο και του δέσανε τα πόδια σε αιχμηρούς χόντρους και κόμπους από σίδερο. Τι χαρακτηριστικό έχουν οι Άγιοι την ώρα που ταλαιπωρούνται. Λένε, δόξα σοι ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ. Εγώ είδα γονείς των τεμπών στην αρχή που τρέλα. Σιγά σιγά, λένε, δόξα σοι. Και αυτούς που χάσανε και παιδιά, ένα παιδί που δεν είχε άλλο. Φοβερό πράγμα αυτό. Καταλάβατε, το ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Φρίκι. Και λένε δόξα σου. Αυτή είναι ίσα με αυτόν. Είναι ίσα με το μέδιο. Ότι δεν μανίζει στο Θεό, είναι ίσα με τους Αγίους. Και δοξάζει το. Αυτό λέγεται ευχαριστία στο Θεό. Ζει ευχαριστιακά. Ευχαρίστησε λοιπόν το Θεό. Ο έπαρχος λοιπόν τον κατέβασε από το ξύλο και έδωσε 5 στρατιώτες να το χτυπάνε με χοντρά ξύλα και τον παρακινούσαν να θυσιάσει στους θεούς. Έλεγε τώρα ο Άγιος, εγώ έχω αυτοκράτορα. Ποιος είναι αυτοκράτορα, ο Χριστός. Στην πραγματικότητα, τι είναι ο αυτοκράτορας. Αυτός που κρατάει τον εαυτό του. Άρα, εάν έχεις το Χριστό στην καρδιά, είσαι και ο Χριστός αυτοκράτορας και η καρδιά σου γίνεται αυτοκρατορική. Γιατί
διοικείς με σοφία Χριστού τον εαυτό σου. Και είσαι εσύ αυτοκράτορας του εαυτού σου. Άρα ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να γίνουν όλοι αυτοκράτορες. Να κρατάμε τον εαυτό μας. Να μην ρέει ο εαυτός μας, να είναι ο εαυτός μας σε συνοχή. Αυτό είναι ο αυτοκράτορας. Και λέει, εγώ λέει, έχω το Χριστό μου που είμαι αυτοκράτορας και γι' αυτό δεν θυσιάζω. Αυτός λοιπόν τον κρεμάσανε σε μια στρέβλη. Τι είναι η στρέβλη? Τον πήρανε, τον κρεμάσανε σε ένα, ας πούμε μια, σαν μια ρόδα είναι. Και άρχισαν, του δέσανε τα χέρια από τη μια μεριά, τα ποδάρια από την άλλη μεριά και αρχίσανε να του τραβάνε όπως είναι ο προκρούστης. Θυμάστε, να του τραβάνε ώστε να του βγουν από τις αρμώσεις και να στρεβλώσουν. Και του λέγανε, ρε συ, του λέγανε, εγκατανείπεις το Χριστό. Δόξα το Χριστό, έλεγε αυτός. Ρε συ, βλαμμένα, θα ψοφείς, θα πεθάνεις, ρε, όχι, δόξα το Χριστό. Δεν είναι αυτά τα λείψανα που προστηράτε, έχουν χάρη από το Θεό. Και είναι ευλογία που το γνωρίσαμε τον Άγιον αυτό, διότι ήταν στη Ρώμη και τον είχαμε ξεχασμένο, τον Άγιο Μέδικο. Και τώρα μέδικος τι είναι, μέντιση, μέντιση, φάρμακα, ιατρική, μέντιση. Κατάλαβε, μέδικος είναι από εκεί βγαίνει, είναι γιατρός, γι' αυτό. Ο Άγιος λοιπόν με εκείνο το αποτρόπιο βασανιστήριο ήταν ενωμένος με το Θεό. Και του λέει του τυράννου, ρε κακομύρη, του λέει, πτωχέ, δεν βλέπεις το μίσος σου, ότι όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις. Όσο μίσος έχεις τόσο χαρά μου δίνεις, τόσο περισσότερο με ενώνεις με τον Χριστό. Ξέρετε, δεν τα ακούτε αυτά. Τι ακούτε, ωραία, γλυκανάλατα, ο Άγιος δίνει. Ναι, αλλά άμα δεν τα ακούς αυτά που είναι τόσο σωστά, πώς θα σου μπουν στην καρδιά? Και όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή για σένα, που ξέρετε πόσες δύσκολες στιγμές συναντάτε και προσωπικές στιγμές μόνοι σας, θα πείτε, μα ο Άγιος Μέδικος πώς το έκανε? Θα το κρατήσω για τον Άγιο Μέδικο. Λοιπόν, και τέλος λέει, άντε, του λέει, θα είναι άραγε η πίστη προς τον Χριστό πραγματική, λέει, ή είναι μία τρέλα η δικιά μας πίστη? Άρχισε να συγκλονίζεται ο άλλος, σου λέει, εγώ για τους 12 θεούς, άμα μου τραβάκανε τα χέρια, θα έλεγα πιστεύω στους 12 θεούς. Καταλάβατε τι έπαθε? Έπαθε αμέσως, βάζει, συγκρίνει και λέει, εγώ ίσα ίσα, θα έλεγα, όμως δεν πάτε στο καλό όλοι σας κι εσείς. Πάμε παρακάτω. Έμεινε σαστισμένος λοιπόν και πεπισμένος και δεν ήταν δυνατόν να αποδεχθεί και να ξεπεράσει κάποιος τη σοφία και έριξε το μάρτυρα σε μια φωτιά. Και μετά τη φωτιά, η φωτιά έκανε μια καμάρα και ο Άγιος καθόταν στη μέση και δροσιζόταν. Όπως κάνανε τα πιπέδες οι Ινκανοί. Εξήλθε λοιπόν και ανέπαφος, τον ρίξανε πάλι στη φυλακή και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, στο τέλος του κόψαν το κεφάλι. Όλοι αυτοί λύγουνε με το να τους κόψει το κεφάλι. Ντάν και τελειώνει. Μερικούς τους το κόβουν από την πρώτη μέρα, άλλους τους το σκόβουν την πεντηκοστή μέρα, άλλους τους τραυματίζουν και τους αφούν και στο τέλος, επειδή ο Θεός τους θεραπεύει, του την κόβουν το κεφάλι να τελειώνει. Είναι το κεφάλι τέρμα, είναι το τέλος το κεφάλι. Γιατί? Γιατί το κεφάλι είναι του ανθρώπου που κοιτάζει στο Θεό. Άρα όταν του κόψει το κεφάλι, τελείωσε η σχέση με τούτο το πράγμα και όλος ο άνθρωπος ανεβαίνει στο Θεό. Γι' αυτό το ωραιότερο μαρτύριο που δεχόντουσαν οι άλλοι ήταν η ταρατομήση, η καρατόμηση. Τον καρατομούσαν. Ολιδηγήθηκε λοιπόν έξω από τα τείχη της πόλεως και τους κόψανε το κεφάλι και έτσι έλαβε το μαρτυρικό Στέφανο 26 Ιουνίου του 172. Καταλάβατε? Τη μέρα 26 Ιουνίου που τον έχετε σήμερα. Γι' αυτό έχουμε τη γιορτή και κάνατε πανήγυρο και τα λοιπά. Χθες το βράδυ είδα κάτι εσπερινούς και τα λοιπά. Πάμε τώρα στους Αγίους Αναργύρους, τον Κοσμά και τον Δαμιανό, τον Κοσμά και τον Δαμιανό και τον Κοσμά και τον Δαμιανό. Είναι ο Κοσμάς και ο Δαμιανός οι Ρωμαίοι. Όποιος από εσάς πάει καμιά εκδρομή στη Ρώμη, θα σας πάνε στη μεγάλη πλατεία με το φόρουμ της Ρώμης. Είναι όλα αρχαία εκεί. Θα σας δείξουν μια εκκλησία και θα σας πούνε, αυτή η εκκλησία είναι η πρώτη εκκλησία που χτίστηκε ποτέ στη Ρώμη για τους Κοσμά και τον Δαμιανό
τους Ρωμαίους. Το καταλάβατε? Τόσο παλιά Άγιοι είναι αυτοί που έχει μια παλιά εκκλησία μέσα στο αρχαίο. Πώς έχουμε εμείς τα αρχαία, ας πούμε, πώς είναι η αγορά του Ατάλου, η ιστοά του Ατάλου. Ακριβώς έτσι είναι και αυτή, αυτό το μέρος είναι. Τι ήταν αυτοί οι Άγιοι? Αυτοί οι Άγιοι μάθανε την ιατρική τέχνη και θεράπευαν τους ανθρώπους και τα ζώα αμυστή. Αμυστή. Καλά. Δεν θέλανε βραγγί. Δεν θέλανε μια μαξούλα να τους πάει να τους φέρει. Δεν έπρεπε να φάνε. Αμυστή. Και όχι απλώς μόνο τους θεράπευαν, αλλά είχαν ένα βασιλιά που το λέγανε Καρίνο. Ο βασιλιάς Καρίνος, προσέξτε αυτά που θα σας πω, να δείτε τι ωραία είναι, αντίπαλός του ήταν ο Διοκλητιανός στην Ανατολή. Και ο βασιλιάς Καρίνος, μαθαίνοντας ότι αυτοί οι Άγιοι κάνουν αμυστή, ποιοι τους κατηγορήσανε? Τον Δοκτοράτο. Πήγανε στο βασιλιά και του είπανε. Αυτοί δεν του είπανε ότι δεν παίρνουν λεφτά. Γιατί άμα του πεις δεν παίρνουν λεφτά του άρχοντα, θα πει δεν πειράζει. Τι με νοιάζει εμένα? Όχι, στον καθένα λένε ό,τι θέλει. Αυτοί είναι χριστιανοί. Και άρα είναι εναντίον της βασιλείας. Γιατί δεν ομολογούν ότι είσαι Θεός, του λένε του Καρίνου. Και τους λέει, φέρνε τους εδώ μπροστά. Και τους πήγε και αρχίζει και σε αυτούς τα ίδια. Δεν τρεπόζεστε και τα λοιπά και είσαστε, θέλετε, θα πρέπει να γίνετε ειδωλολατροί, να γίνετε ειδωλολάτρες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τους λέει, κάντε μου ένα θαύμα τουλάχιστον να δω. Και όπως ήταν ο βασιλιάς στο κεφάλι του και κοίταζε εκεί, κάνει το κεφάλι και γυρίζει και κοιτάζει το σώμα, κοίταζε μπροστά και το κεφάλι πίσω. Του στρέψε το κεφάλι. Και λένε, θέλει θαύμα? Και έλεγε, το κεφάλι που κοίταζε προς τα πίσω, έλεγε, θέλω να με κάνετε καλά, να γυρίσει το κεφάλι πάλι στα του. Καρίνος, αυτοκράτορα στις Ρώμες. Λοιπόν, και είπανε οι Άγιοι στο όνομα του Χριστού να έρθει το κεφάλι στη θέση και να μας αφήσει να πάμε στη δουλειά μας. Ωραία, δεν είναι οι Άγιοι? Δεν φαντάσουν να στρίψει το κεφάλι του Μητσοτάκη. Και να μας αφήσει τα χρέη. Αχ, τι ωραία. Παναγία μου, οι Άγιοι. Μα δεν βρίσκεται ένας Άγιος να του μας αφήσει τα χρέη. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι το που και πες στη μέση και είναι ο κίνδυνος. Πάμε παρακάτω. Δεν θα ξανάρθω να το ξέρεις και τώρα. Λέω θα τα πω και δεν θα ξαναπάω. Κι άμα μου πούνε του πω, δεν έρχομαι όπως ξέρεις γιατί δεν μπορώ να έρθω. Μα δεν λέω και τίποτα εδώ όταν λέμε και πολύ αγρία, τα λέω ωραία, λογικά. Έτσι δεν είναι? Έπρεπε να πληρώσετε εισιτήριο. Με ευχή σας. Ευχαριστώ. Χριστιανοί είμαστε αδελφοί. Δεν είμαι εγώ τίποτα. Εγώ είμαι όπως ήταν οι γιαγιάδες σας που καθόσαστε στο παραγόνι. Και χωρίς να φοβόσαστε, ακούγατε τις ωραίες ιστορίες. Όχι ως παραμύθι, ως παραμυθία. Που σας μαλακώνανε το φόβο του σκοταδιού. Που σας μαλακώνανε το φόβο της αρρώστιας. Την ορφάνια της μάνας και του πατέρα. Αυτό το ρόλο κάνω. Δεν είμαι τίποτα. Έχω αυτό το χάρισμα να σας τα μενώνω όλο και να σας... Και κινούμε από την αρχαία Ελλάδα, μπορώ να σας πω και τι γίνεται μετά από 1 εκατομμύριο έτος φωτός, σε τάδε απόσταση, δεν το ξέρω από το Θεό, το ξέρω από την επιστήμη μας. Καταλάβατε? Ο άνθρωπος πρέπει να κινείται ζουν, όπως είναι οι άγγελοι, γιατί μας έδωσε ο Θεός αυτή τη δυνατότητα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Αυτοί οι Άγιοι, όταν έγινε καλά ο Καρίνος, λέει πάτε και κάνε το τι θέλετε. Τους λένε, αφού οι γιατροί είδαν ότι δεν πετύχανε και δεν έχαναν την πελατεία, δηλαδή τα μπικιτζίνια, τους λένε τον Αγίο, έχουμε βρει σε ένα βουνό εδώ στη Ρώμη απάνω, έχουμε βρει πολύ ωραία βότανα. Θέλες να πάμε να μας δείξετε αν τα βότανα αυτά που μπορούν να χρειαστούν? Πήγανε λοιπόν
15 γιατροί της Ρώμης, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πολυτελείες ρούχα είχαν, αυτά τα καημένα σαν τους χριστιανούς, ξέρεις. Αυτό το ρούχο να το φανταστείτε άσπρο. Αυτό το ρούχο είχα. Τέτοιο ρούχο ήταν άσπρο. Άσπρο. Λοιπόν, και μόλις πήγανε, λέει, να εδώ είναι τα δύο αυτά τα. Και μόλις πήγαν να σκύψουν, τους δίνουν μία και τους ρίξαν στον κρεμό. Ποιοι? Η δικιά τους η φάρα, η ντοτόρικη. Και τους σκοτώσαν, πέσαν στον κρεμό και σκοτωθήκανε. Φαίνεται ότι δεν σκοτωθήκανε για τον Χριστό. Έτσι δεν είναι? Δεν τους είπανε αρνήσου τον Χριστό. Σκοτωθήκανε όμως για την απλότητα του Χριστού. Γιατί ήταν πρόβατα. Δεν βάλανε στο μυαλό τους την κακία και την καχυποψία, αλλά σαν τον Χριστό που το πηγαίνανε να το σφάξουνε και του λένε έχει μια σκάλα, ανέβα πάνω στο σταυρό, έβαλε το ποδαράκι του, υπάρχει μια ωραία γεωγραφία, και ο Χριστός όπως ήταν ανέβηκε πάνω στο σταυρό, υπάρχει μια γεωγραφία τέτοια να τη βρείτε, είναι ο Χριστός αρχαία, ανεβαίνει πάνω και λέει ορίστε, πατάει το πόδι του σε αυτό το υποπόδιο, βάζει τα χέρια έτσι και αυτοί τον καρφώσανε απάνω. Αλλά ανέβηκε μόνος του. Καταλάβατε. Αυτό είναι. Είναι η συνέχεια αυτής της Ορθοδόξης παραδόσης. Μετά έχουμε άλλους δύο που ήταν από την Αραβία. Και αυτοί τους κάνανε μαρτύρια και τα λοιπά. Δεν θα το πούμε αυτό. Τώρα θα σας πω για τον Κοσμά και τον Δαμιανό, οι οποίοι ήταν από εκείνη την ημέρα, γίνοντας εσχάριτος του χορτή, ναι. Λοιπόν, αυτοί, οι Άγιοι αυτοί που είχαν μια μανούλα, που τη λέγανε, είχαν και τη μανούλα τους αυτή, Θεοδότη. Αυτοί λοιπόν ο Κοσμάς και ο Δαμιανός, ανάργυροι, ξαναπάει, τζαμπατζίδες. Γιατί οι άντρευαν τους ασθενείς, χωρίς να λαμβάνουν παρά αυτόν καμία ανταμοιβή της εργασίας, ούτε αργυρία, ούτε δώρα. Προχωράει το πράγμα. Γιατί μπορεί να μην πάρεις λεφτά, αλλά να σου πει, Πάτρε Ευάγγελε, έχω μία βίλα στο Μητράκι, έλα να κάνεις τα μπάνια σου. Και εσύ να πεις, εγώ είμαι φτωχός, αλλά έχω πλούσιο φίλο. Στην κόλαση. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν είσαι του Χριστού. Γιατί? Διότι αν υπάρχει άνθρωπος που ζει φτωχότερα από μένα, δεν μπορώ να είμαι του Χριστού εγώ. Το καταλαβαίνετε. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Και αυτό λέει ο Χριστός. Γι' αυτό αυτοί κάνανε μια συμφωνία. Πήγανε στο Χριστό μπροστά τα δυο μοσχαράκια αυτά. Με τη μάνα η Θεοδότη κακομήρα τα έβλεπε. Είχε μείνει χείρα. Τα σπούδασε την ιατρική, την καλύτερη επιστήμη. Το τι μάθαν. Αυτά ήτανε. Αυτά είναι τώρα τα τελευταία. Η τελευταία διάβα, η πιο. Λοιπόν, θα σας πω από αυτούς ένα θαύμα. Ένα, όχι θαύμα. Ένα, μια πράξη που κάνουν και να μου πείτε εσείς συγκρίνετε τι με αυτά που ξέρετε και να μου πείτε εμείς αν είμαστε για σφαλιάρες ή δεν είμαστε. Λοιπόν, είπανε αυτά στον Χριστό εκεί. Κύριε λέει, εμείς αφιερώνουμε τη ζωή μας και την επιστήμη μας σε σένα. Ό,τι και να έρθει βοήθησέ μας να το θεραπεύουμε, όχι όμως για τον εγωισμό μας, για τη δόξα σου εσένα. Και εμείς του δίνουμε το λόγο μας ότι δεν θα πάρουμε ποτέ ούτε χρήματα, αργύρια, ούτε δώρα και καμία ανταμοιβή για την εργασία. Η οικογένειά τους ήταν ευκατάστατη. Δεν ήταν χριστιανός ο πατέρας τους. Τους πείραξε τίποτα, τους Αγίους, που ο μπαμπάς τους ήταν ειδωλολάτρης. Κανένας δεν πειράζεται αν στο σπίτι του έχω ένα παιδάκι 16 χρονών, όχι δικό μου, χτυπάει την πόρτα μου προχθές, τακ, τακ, τακ. Του ανοίγω, μου λέει, Πάτερ, τι, Πάτερ, εγώ αγαπάω τον Χριστό πολύ. Από πότε, του λέω, 3 χρονών παιδί, Πάτερ. Μου ήρθε η διάθεση της καρδιάς μου να γίνω παπάς. Θέλω να θεωρηθώ στον Χριστό, Πάτερ. Δεν το ξέρω, πρώτη φορά το είδα. Μου λέει, ο πατέρας μου και η μάνα μου, πού είναι η πόρτα της εκκλησίας.
Εκκλησίας δεν το ξέρουνε. Το ρωτάω, έχουν άλλα παιδιά? Μου λέει όχι. Πού, λέω, πάει. Ήρθε ο Χριστός και του πήρε το πρόβατο μέσα από τα σπίτια. Γιατί τριόχρονο παιδί να μην πιστεύει ο πατέρας και να μην πιστεύει η μάνα, να μην πιστεύει η γιαγιά, να μην πιστεύει ο παππούς, να μην πιστεύει κανένας, πώς το κάνω αυτό το παιδί? Δεν σας λέω το όνομα γιατί μπορεί να το ακούσει η μάνα, καμιά φορά θα ακούν τις ομιλίες μου και σου πει το δικό μου. Οπότε θα μου το χαλάσει δουλειά. Καταλάβατε, το καταλάβατε. Ως βρά ο Χριστός δεν το ξέρεις πως θέλει να βράσει ο Χριστός. Έτσι λοιπόν ο πατέρας σου ενώ ήτανε, στο τέλος λοιπόν δεν είχε παιδιά και γέννησε τούτα τα δύο. Μόλις τα γέννησε τα παιδιά, του λέει η γυναίκα του, μήπως τα γεννήσαμε με τη βοήθεια του Θεού, του Χριστού. Άρα η γυναίκα να θέλει το σώσει τον άντρα. Το καταλαβαίνετε? Και σιγά σιγά σιγά τον έφερε και τον έκανε χριστιανό, τον πατέρα. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Θα τους αφήνει στην ορφάνια. Τι θα έπρεπε να πούνε αυτά? Όσο δεν ήταν χριστιανός, μια χαρά ήταν. Μόλις έγινε χριστιανός πέθανε. Ανάθεμα την ώρα. Η ορφάνια πάντοτε είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και αν είσαι πλούσια χείρα, οι συγγενείς θα στα φάνε όλα. Θα πέσουν απάνω σαν λυσασμένοι να κάνουν ό,τι μπορούν και τη χειρία σου να χάσεις, καταλαβαίνετε τι λέω, και τα οικονομικά να σου κάνουν ο τείχος εκείνο, η ελιά εκείνο. Αυτό μας το λέει ο Χρυσόστομος στην ομιλία, επειδή του πέθανε ο πατέρας και έμεινε η μάνα του απροστάτευτη και τι αγώνα έκανε για να προστατέψει το Χρυσόστομο και 5 δραχμές που της άφησε ο άντρας της. Πάμε λοιπόν. Και μετά η μάνα εβίωσε όμως με σοφροσύνη και τα παιδιά τα προστάτευσε η μάνα και τα σπούδασε όπως σας είπα πάρα πολλές σχολές και αξιώθησαν και αποστολικών χαρισμάτων, βαφτίστηκαν φυσικά και τα λοιπά και έκαναν λοιπόν τις θεραπείες τους χωρίς βότανα, χωρίς έμπλαστρα, χωρίς θεραπευτικά μέσα, μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πάμε τώρα. Τι να διηγηθώ, λέει ο συγγραφέας. Την ταπεινώση. Δεν φτάνει να έχεις την αγάπη. Δεν φτάνει να μοιράζεις την περιουσία. Εάν μοιράζεις την περιουσία για να θεωρήσεις ότι θα πας στον παράδεισο επειδή μοίρασες την περιουσία, καλούτσικο είναι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν θέλει να είσαι μαζί του και να μοιράζεις την περιουσία σου για να είσαι μαζί του για να σου δώσει μια θέση στον παράδεισο. Ο Χριστός θέλει να είσαι μαζί του γιατί σ' αρέσει να είσαι μαζί του. Το κατάλαβες? Πώς βλέπεις μια κοπέλα που είναι 16 χρονών και λέει στον πατέρα της, το γύφτο θα πάρεις, το γύφτο θα πάρεις. Το καταλάβατε? Γιατί μωρή, τι χάρισματα έχει. Έτσι τον ευλέπω και τον αγαπάω. Έτσι, για τον Χριστό θα τα πετάξω. Τον ευλέπω και τον αγαπάω, ρε κακομίνη. Τον αγαπάω, τον αγαπάω. Επειδή τον αγαπάω, δεν θέλω τίποτα. Και τα λεφτά τα μοιράζω για να μην με βαραίνουν καθώς τρέχω για τον Χριστό. Όχι για να με πάνε στον Χριστό η μοιρασιά των λεφτών. Ξέρετε τι πνευματικά πράγματα είναι αυτά? Το καταλαβαίνετε? Ενώ μας λένε, δώστε καμιά νοημοσύνη. Τι νοημοσύνη, να καώ για τον Χριστό. Πάμε παρακάτω. Αυτοί είχαν αυτό. Είχαν την ταπείνωση, την ακτιμοσύνη. Είναι άλλο η φιλαργυρία και άλλο η ακτιμοσύνη. Θα σας το αναλύσω παρακάτω. Την φιλανθρωπία, τον φιλάνθρωπο. Και όλες τις αρετάς τις οποίες οι Απόστολοι του Χριστού είχαν. Γιατί ήσαν ταπεινοί, ώστε περιποιούντο τις πληγές των ασθενών μόνοι τους. Ακούστε την περιποίηση. Πήγαινε ένας με ένα πόδι τούμπα. Σκίζανε το ποδράκι και μετά βάζανε τα χείλη τους στην πληγή και ρουφούσανε το πίον της πληγής. COVID, εμείς είχαμε COVID. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε τι κάνανε. Αυτό το κάνανε και τρεις άλλοι Άγιοι. Ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας που ήταν γιατρός και αυτός
Και ο Άγιος Ανδρέας που συνέγραψε το μεγάλο κανόνα, που ήταν και αυτός γιατρός και είχε κτίσει κτίρια νοσοκομεία στην Κρήτη. Και ο άλλος, ο Μέγας Βασίλειος, είχε κτίσει τα νοσοκομεία και την μεγάλη σωλή, τη Βασιλιάδα.

κόσμο, έδινε ο Δαμιανός τα ρούχα, τα άπλυτά του στον κόσμο, τα έπλυνε, κρυβόταν πίσω από την πέτρα και με... Καταλάβατε. Τέτοια ακτιμοσύνη είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Συγκρίνεται με αυτά που ακούτε. Πάμε. Και αυτό τους γιορτάζουμε και χτυπάμε τις καμπάνες και βγάζουμε και μικρούς δίσκους. Καλά, μα αυτοί μας συντηρούν ακόμα, αυτοί. Αυτοί οι άλλοι είναι μια κυρία που χαμογελάει, θέλω να τη δω λιγάκι πια είναι εκεί στη γωνία. Να τη βλέπω, μάλιστα. Καταλαβαίνετε όλοι, είστε έξυπνοι, δεν μπορώ τίποτα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ούτε σάκο, δεν είχανε, είδατε όταν, γιατί είπε ο Χριστός, όταν πάτε από τη μία πόλη στην άλλη, να μην πάρετε πύρα. Τι είναι η πύρα, τον τορβά. Μην πάρετε τορβά. Ούτε σακούλα είχαν, τίποτα, τα ποδαράκια τους. Και οι άνθρωποι του ΣΟΚ δεν τους έκραζαν ονομαστή Κοσμά και Δαμιανό, αλλά λέγανε, έρχονται οι ανάργυροι. Έλεγαν ο Κοσμάς ή ο Δαμιανός, έρχονται οι ανάργυροι. Και το επίθετο τούτο ήταν δηλωτικό του γένους τους. Ελεημοσύνη και φιλανθρωπία τόσοι πολλοί είχαν, ώστε όχι μόνο ασθενείς ανθρώπους θεράπευαν, αλλά και ζώα. Όσα ζώα ήσανε άρρωστα, τα γιατρεύανε. Πήγανε μια φορά μια γκαμίλα που της είχε σπάσει το πόδι. Λέγανε αυτοί που την είχαν, ρε ας τη γωνία εκεί να ψοφήσει. Λέγανε οι άλλοι, να την πάμε μωρέ στους Κοσμάδες και στον Δαμιανό τον πάμε. Όποιος θέλει να δει τον τάφο της μάνας του, της μάνας του, και λένε και τους τάφους τους δικούς τους είναι δεξιά και αριστερά, θα πάτε εκεί που είναι το μοναστήρι των ποιμένων στη Βιθλέμ. Εκεί είναι θα μένει η μάνα τους. Καταλάβατε, έτσι πάμε. Λοιπόν, και εκεί είχαν γκαμίλες. Οι άλλοι σταυρώσατε το πόδι της καμίλας, σηκώ πάνω και σκώθηκε. Υπάρχει ο Άγιος Γιώργος, έκαμε ένα τέτοιο δάνο. Ήταν ένας Γιώργος, τσόργωνε το χωράφι και είχε δυο βόδια. Και τα βόδια σκάσανε, ψοφίσαν. Πάει στον Άγιο Γιώργος στη φυλακή που ήταν μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα, ίδιες φυλακές ήταν αυτές, στην Οικομίδια και στην, πώς την είπαμε, την Οίκια. Και του λέει το Άγιο Γιώργο, ρε Γιωργάκη, όπου έτσι, το γράφει το βίος. Δεν τον είπε Άγιο Γιώργιο, Γιώργιο τον είπε. Ρε Γιώργο του λέει, είμαι φτωχός και μου ψοφίσανε τα βόδια. Και λέει, τι θέλεις. Δεν ξέρω τι θέλω, να το κάνεις καλά το βόδιο. Μα που ψόφισε, λέει ο Άγιος. Δεν ξέρω, λέει, να πας, να κανονίσεις. Του λέει ο Άγιος, πήγαινε πίσω. Πηγαίνει κι ώσπου να πάει, τα ζώα να στηθήκανε, ρε. Στην εκκλησία έχουμε και ανάσταση ζώων. Και έτσι θεράπευαν και οι Άγιοι Ανάργυροι. Πήρε λεφτά γι' αυτό, τίποτα. Του κόψαν το κεφάλι μετά το Άγιο Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν αυτοί θεράπευαν πολλούς. Τώρα θα σας πω ένα ωραίο ιστορικό, άστε τώρα τις σπουδές που κάνανε και τα λοιπά. Είχανε πει ότι δεν θα πάρουν τίποτα, το θυμάστε αυτό. Το είχαν ορκιστεί στον Χριστό. Μην μπλέξεις με γυναίκα. Δεν είναι, πώς το λένε έτσι, δεν είναι σεξιστικό. Είναι γιατί η γυναίκα έχει το παρακλητικό. Γι' αυτό και ο Χριστός άμα μπλέξει με την Παναγία, κάνει Παναγία ό,τι θέλει. Πάντοτε. Γι' αυτό λέει το τροπάριο. Είδαμε ότι δίνασε πάντα όσα αν θέλεις και βούλεσαι. Παναγία μου, ό,τι το μπει στο μυαλό και θέλεις θα το κάνεις. Γι' αυτό το λέει. Γιατί θα πας εκεί και τι θα σου πει. Έλα τώρα να στο κάνω να τελειώνω. Γι' αυτό τη βάζουμε και σε, έρχεται σε λίγο, και σε μεσήτρια να έχω προς τον φιλάνθρωπο Θεό. Φιλάνθρωπος είναι όμως, αλλά θέλει και μια μεσητεία από τη φιλανθρωποτάτη κυρία Θεοτόκο. Πάμε λοιπόν. Αυτή η γυναίκα λοιπόν τι έκανε. Πήγανε και κάνανε οι Άγιοι, την κάνανε καλά, ήταν άρρωστη και την κάνανε καλά. Και αυτή η κακομοίρα ήτανε ο Κοσμάς και ο Δαμιανός. Μόλις φεύγει ο Κοσμάς, λέει στο Δαμιανό, πάντα ο δεύτερος είναι πιο μαλακός. Του λέει,

0: Ιταλιανέ, θέλω να σου δώσω ένα δώρο. Είπε την κακιά κουβέντα. Σε παρακαλώ, τη λέει αυτός. Έχω κάνει όρκο. Δεν παίρνω εμείς τίποτα, κανένα δώρο κτλ. Κτλ. Τι κάνει τώρα αυτή, αφού δεν πήγε από εκεί, είπα την άλλη μεριά. Και του λέει.
1: Επειδή είμαι φτωχιά και το δώρο μου είναι φτωχό και επειδή είστε υπερήφανοι, δεν θέλετε δώρο από μια φτωχιά αυτό το φτωχό που έχω να σου δώσω.
0: Το τρικλό πόδιασε. Τι ωραία. Αυτά πρέπει να τα ακούσει ο Λαζόπουλος. Δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν που θα ακούσει τώρα. Λοιπόν, λέει ο καημένος. Μα κυρία μου, δεν θέλω. Σε παρακαλώ, αυτή καιροφυλακτούσα και πάλι και ευρούσα τον Δαμιανό μικρότερον, προσήλθεν και σταθήσα και είπε, γιατί με αποβάλλετε ως μιαρά, γιατί με αποστρέφετε, γιατί δεν παίρνετε τη μικρή μου δωρεά, γιατί, δεν με θέλετε, και κάνει το μέρα. Στο εορκίζω στο όνομα του Χριστού, πάρτο! Έβαλε και τον Χριστό μπροστά. Όπως είπε ο αρχιερέας ότι σε ορκίζω στο όνομα του Θεού, πες μου αν είσαι ο Χριστός, και τότε ο Χριστός απάντησε, και αυτός ο καημένος λέει, άντε αφού με όρκισε στο Χριστό, φέρ' το δώρο να τελειώσω. Τι ήταν το δώρο? 3 αυγά. Αυτά έχει η μαύρη. Ναι, αλλά η συμφωνία καταργήθηκε μπροστά στο αφεντικό. Πήρε 3 αυγά. Η ακρίβεια στην πνευματική ζωή είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τα βάζει στην τσέπη ο κακομοίρης, τα πρόσεχε, μη σπάσουμε και γίνει το μελέ. Και τώρα πώς θα το πει στον Κουσμά ότι πήρε 3 αυγά. Περιμένει την κατάλληλη ώρα. Άρα μόλις πάρεις κάτι στο χέρι σου περιουσιακό, αρχίζει το μπέρδεμα, η δυσκολία. Εγώ έχω δει κάτι χτυματάκι από τον πατέρα μου και σκέφτομαι πώς θα τα αφήσω. Κι άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά, θα τα πάρουν οι άλλοι συγγενείς. Α, όχι, λέω, θα τα αφήσω. Όταν άμα τα παιδιά δεν κάνουν παιδιά και τα λοιπά, θα τα πάρουν τα μοναστήρια. Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι το βράδυ. Α, στο καλό μου δεν είχα τίποτα, δεν έχει. Καταλάβατε. Αυτό με τα 3 αυγά αρχίζει και λέει πώς θα το πω στον κόσμο τώρα που πήρα τα αυγά. Και που έχουμε βγει αυτό και θα το πάρει ανάποδα, βλέπετε. Και το είπε στον Κοσμά. Του λέει του Κοσμά, αδελφέ, θέλω να σου πω κάτι. Πήρα 3 αυγά. Τι του λέει? Εστέναξε και έκλαιγε τον αδελφό μου του ότι πήγαινε στην κόλαση. Φανταστείτε, ο Κοσμά του Δαμιανό που ήταν εισάξει στην αρετή, εστέναξε. Γιατί λέει, υπέπεσε εις το μέγα αμάρτημα της φιλαργυρίας για 3 αυγά. Συγκρίνετε εσείς, είστε έξυπνοι, δεν όλοι. Για 3 αυγά υπέπεσε, λέει, εις το μέγα αμάρτημα της φιλαργυρίας. Χριστιανέ μου, 3 αυγά τι ψυχή είχανε που τον είπε στον άνθρωπο φιλάργυρο για 3 αυγά. Σιγά κακομοίρη μου. Και τι του είπε? Χωρίζουμε από τώρα. Ενώ ήμασταν μια ψυχή σε 2 σώματα, δεν θα ξανασυναντηθούμε ποτέ. Θυμάστε που λένε τα παιδιά, κόψαμε. Ναι. Κόψαμε, τέλειος. Χωρίσανε, βρε. Πήγαινε ο άλλος από εκεί και ο άλλος από εκεί. Για τα 3 αυγά. Γιατί έλεγε ο Κοσμάς, δεν μπορεί να πήρες εσύ 3 αυγά. Βλέπει ο Θεός ότι περνάει ένας μήνας και αυτοί δεν μιλάνε. Καταργήσανε δηλαδή τον νόμο της αγάπης για 3 αυγά. Αυτοί είμαστε και οι θεούσοι πολλές φορές. Τι να κάνει ο Θεός, λέει τώρα. Μα αυτά ήταν αγαπημένα, πώς το έκαμε ήμουν έτσι. Παρουσιάζεται στον Κοσμά. Ο Κοσμάς όμως όταν πήγαινε στον κόσμο, του λέγανε ο κόσμος, μα είσαστε άνθρωπος του Θεού, για δεν μιλάτε με τον αδερφό σου. Όχι μόνο δεν μιλάω, λέει, ούτε στον τάφο τον ίδιο δεν θέλω να με βάλουνε. Ωραία, ε! Για να δείτε ότι και οι Άγιοι γλιστράνε. Το καταλάβατε? Αυτό εγώ το έχω, το ξέρω πολύ καλά και σας το λέω πολύ ώρα, ενώ θα πρέπει να το πω 2 λεπτά για να καταλάβετε την πάλη που έγινε. Και χρειάστηκε να επέμβει ο Θεός. Γιατί είναι και οι θεούσοι μετά. Δεν είναι μόνο. Λέγανε οι θεούσοι που αγαπάγαν τον Κοσμά. Δίκιο είχε ο Κοσμάς. Λέγανε αυτοί που αγαπάγαν τον Δαμιανό, έλα ρε Κοσμά, χαρά το θέμα. Και έγινε και διχοστασία ανάμεσα στους χριστιανούς. Δώσ' τους χριστιανούς αφορμή να σφαχτούν μεταξύ τους. Για τρία αυγά όλοι. Δαιμόνες. Παρουσιάζεται ο Θεός στο δανειμένο, στον Κοσμά και του λέει: Κοσμά, κόψε τις βλακείες. Ο αδελφός σου το έκανε από έλεος και από αγάπη, γιατί τον εξόρκησε στο νονά. Δεν έκανε λάθος ο αδελφός μου. Και πράγματι λοιπόν, πηγαίνει ο Κοσμά στο Δαμιανό, του λέει του Δαμιανού: Δαμιανέ μου, άντε, συγχωρεμένο, δεν ήταν το κατάλληλο αυτό που παρουσιάστηκε. Και άρχισε να ξαναπερπατάνε μαζί στον κόσμο. Δεν περνάνε τρεις-τέσσερις μήνες, αρρωσταίνει ο Δαμιανός. Και πεθαίνει. Και ο Άγιος Κοσμάς τον έθαψε, τον έβαλε σε ένα τάφο στο τσιμπούρι και τον έβαλε στον τάφο. Περνάνε κανένα δυο μήνες, αρρωσταίνει ο Κοσμάς. Και πεθαίνει. Και έρχεται η ώρα της κηδείας. Και τότε οι χριστιανοί θυμούνται που είπε: Μην το βάλεις με τον Δαμιανό. Και γίνεται μία φασαρία τρικούβερτη. Άλλοι λέγανε να τους βάλουν στον ίδιο τάφο και άλλοι λέγανε όχι, είχε καταραστεί και είχε πει ότι δεν θα. Γιατί ξέχασε ο άνθρωπος όπου πέλαγε να τους λέει δεν ισχύει αυτό που έλεγα. Άρα άμα το βγάλεις από το στόμα δεν μαζεύεται. Το καταλάβατε τι έγινε. Και κάθονταν πάνω στο λάκκο και τραβάγανε μισή το σώμα από εδώ και άλλη μισή από εκεί. Έτσι έγινε και στην Κρήτη. Θυμάστε έναν παπά, έναν πατέρα Ευμένιο στα Ρούστικα που τον παίρνανε το πρωί μοναχή και το βράδυ τον κλέβανε οι κοριανοί του. Το λείψανε, το πηγαίνανε πέρα εδώ. Δίκιο είχαν όλοι. Και τότε η καμήλα που της είχε φτιάξει το πόδι από την έρημο ήρθε τρεχάλα και έτρεχε και βλέπουν αυτή μια καμήλα, ο κόσμος μαζεμένος και έρχεται η καμήλα. Και η καμήλα μίλησε και τους είπε: Βλαμμένοι, θάψε τους τον ίδιο τάφο, ρε. Και επειδή ακούσανε ότι μίλησε η καμήλα, είπανε: Ε, θέλει μα Θεού, λέει, να τους θάψουμε μαζί. Από αυτούς αλλιώς, έχει κι άλλα. Αλλά δεν θέλω να σας πω, γιατί θα πέρασε η ώρα. Πάτε, τι ώρα πήγε τώρα. Έχουμε ώρα. Δεν έχουμε. Τι ώρα πήγε τώρα, καλά. 9. Μιλάω από τις 7 και 20 όμως. Ωραία. Διαμαρτύρονται, αλλά έχεις τη δροσιά. Τι να σου κάνω, είναι τέτοια μέρα που έπεσε που δεν έχει ούτε μπριτζόλες ούτε τίποτα. Μα όπου πάω, νησία είναι. Πάω στην Κρήτη, είναι τη αποτομή τη κεφαλή του προδρόμου. Πάω αλλού Τετάρτη Παρασκευή. Μια φορά σας το έχω πει, ήταν μια Τετάρτη το βράδυ και ήμουν στην Πάτρα. Και λέω 12 η ώρα θα πάω σε ένα σουβλατζίδικο, δεν με ξέρουνε ποιος είμαι και θα πω ένα σουβλάκι, γιατί νομίζω η ώρα πέρασε από τις 12. Θα πω σε σουβλατζί. Μπαίνω μέσα στο σουβλάκι, έτσι, ήμουνα σαν φοβισμένη γάτα, δεν μπορώ να πω. Μου λέει ο σουβλατζής: Καλό στον Πάτερ Ευάγγελο, άμα χάθεις και εσύ με ξέρεις. Τι να φάω τώρα εγώ, Πάτερε, θα σου κάνω ένα νηστίσιμο σουβλάκι με καλαμαράκια. Άμα χάθεις, τούσου, μια φορά είπα και εγώ να αμαρτήσω και δεν μπορώ. Με χτυπάτε παλαμάκια στην εκκλησία. Αυτά όλοι γλιστράμε. Όχι ότι το θεωρώ και γλίστρωμα μεγάλο, είχα λυσάξει. Και τούτη η νηστεία των Αποστόλων, καλά είναι οι μαυροπολεμολογίτες που έχουν άλλες 13 μέρες οι καημένοι, θα φτάσουν το 40 το Χριστουγέννου, το Πάσχα. Λοιπόν, τώρα να πούμε, θέλω να πούμε και καμιά γυναίκα υγεία. Είναι ωραίες και οι γυναίκες, οι γιατρές είναι καλές. Λοιπόν, υπήρχε ένας Απόστολος Φίλιππος, τον ξέρετε τον Φίλιππο. Αυτός ο Απόστολος Φίλιππος ήταν διάκονος του Κυρίου, ήταν από τους 70 Αποστόλους, αλλά όταν οι Απόστολοι είπαν να διαλέξουμε κανέναν να τους κάνουμε διάκονος και διακόνους, σαν, εντάξει ήταν, δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα που έχουμε τους διάκονους σήμερα, αλλά διακόνους σημαίναν, διαλέξανε και αυτόν, ήταν από την Κεσάρια της Παλαιστίνης. Είχε 4 κόρες, Ερμιώνη τη μία, Ευτυχίδα, Γλάφκη και Καλίστη. Πέστε μου εσείς και τα 4 ονόματα ελληνικά. Ερμιώνη, ξέρετε την Ερμιώνη εκεί πέρα. Ευτυχίδα, τι ωραίο όνομα, Ευτυχία. Γλάφκη, τι σημαίνει, για πέστε μου εσείς. Τι χρώμα είναι? Όχι κρασί. Τι είναι το λευκό? Το λευκό της θάλασσας ο αφρός. Γι' αυτό λέει ο ποιητής, στου γλαυκού το γειτόνεμα, τα σπίτια μας. Είμαστε? Ποιος το λέει ρε Κώστα? Στου γλαυκού το γειτόνεμα, τίποτα. Κάνεις και το φιλόσοφο και δεν ξέρεις ποιος ποιητής είναι αυτός. Γλαύκη και το άλλο, Καλίστη. Τι ωραίες, τέσσερις κόρες είχε ο Φίλιππος. Και Φίλιππος, δηλαδή κατά Έλληνας, όλο τελείως. Αυτά για τους αυτούς τους αρχιελληνίστες που λένε και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, και τότε αυτός, είναι αυτός ο Φίλιππος που θυμάστε ότι όταν πήγαινε ο Κανδάκης πάνω σε ένα άρμα, τον παίρνει το Άγιο Πνεύμα και τον πηγαίνει δίπλα και ενώ το άρμα έτρεχε με το άλογο, αυτός ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει γινώσκης, σαν να γινώσκης, καταλαβαίνεις τι λέει, διαβάζει και το παιδί, δεν ξέρω λέει, δεν έχω κάποιον να μου τερμινεύσει, έρχομαι εγώ και λέει να μπήδω και πάει μέσα και μετά τον εβάφτισε σε ένα ποταμάκι εκεί πέρα που είναι, τον βάφτισε, δεν τον ράντισε, τον βάφτισε. Έτσι για να είμαστε και καθαροί, γιατί θα μας τρελάνουν στο τέλος. Λοιπόν, τον εβάφτισε και το ενέχρισε γιατί είχε το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και μετά αυτός πήγε στην Αιθιοπία και έκανε τους Αιθίωπες χριστιανούς. Είναι οι πρώτοι που γίνανε χριστιανοί από αυτόν τον Αιθίωπα τον Κανδάκη. Λοιπόν, αυτός είχε αυτές τις τέσσερις κόρες. Τη σπούδασε ιατρική. Ειδικά την πρώτη, την Ερμιόνη. Γιατρέσα πολυτελείας. Πολύ σοφή και μεγάλη. Και τη λέγανε Αγία Ερμιόνη. Η Ερμιόνη σπούδασε την ιατρική και θεράπευε τους ασθενείς και δεν τους έπαιρνε χρήματα. Ωραίο και αυτό. Ναι, αλλά δεν πηγαίνανε άντρες πολλοί να την κάνουν, να τους κάνουν καλά, γιατί πάντα οι άντρες λέγανε σιγά μην πάω σε μια γυναίκα. Ναι, αλλά που και οι γυναίκες θέλανε γιατρό και θέλανε μια γυναίκα να τους καταλαβαίνει τον πόνο τους, ειδικά στα γυναικολογικά. Άμα σου πούνε ότι είναι μια καλή με αυτή, μια καλή γυναικολόγος, η οποία είναι και ογκολόγος και έχεις μια πιο μεγάλη άνεση γυναίκα να πάει σε αυτή την καλή γιατρίνα, από το να πάει σε έναν καλό άντρα που βάζει το τσετέρε, τάβλο. Δεν θέλει ο άνθρωπος έτσι, θέλει μια λεπτότητα, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι τα ίδια. Εμείς στο στρατό όταν πήγαμε με γδύσανε, όλους μας γδύσανε, κρακ, και κατεβάσαμε και με τον Αγίου. Κρεμότανε όλος ο κόσμος, ζουτ, ζουτ. Βάζανε κάτι αρώματα εκεί οι αξιωματικοί μας και τελικά. Και ήρθε και η σειρά μου. Με καλεί ο αξιωματικός, εγώ έχω κλείσει τα μάτια και περπατάω. Μου λέει ο αξιωματικός μου, το λέγανε το μικρό του όνομα Νόντας, αλλά αυτός κάναμε εμάς, ήταν ο δάσκαλός μου στην ιατρική, γιατρός, και μου ήταν ο δάσκαλός μου, εκεί που έκανα ιατρική. Αλλά εγώ με τα μάτια κάτω, πού να δω ποιος είναι αυτός. Μου λέει, Βαγγέλη, σήκω στο κεφάλι ψηλά. Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν έχω δει τη φύση μου να μου τη βλέπει όλος ο κόσμος. Εδώ μου λέει είσαι στο στρατό, σήκωσε το κεφάλι ψηλά τώρα μου λέει, διαταγή. Διαταγή, διαταγή. Είναι αισχρό μέσα στην εκκλησία, αλλά για φανταστείτε, αυτός είναι καθιστός και εγώ είμαι όρθιος εκεί. Καταλαβαίνεις τι έβλεπε αυτός. Του λέω, Χριστιανέ μου, δώσ' μου εντολή να πάω να ντυθώ, δεν αντέχω. Ποια γελάει έτσι κακαριστικά. Ακούστε, δεν περνιέται η ζωή εδώ. Θέλει και λίγο γέννη. Όλα αυτά που σας είπα, σας ανέβασα πάρα πολύ ψηλά. Τώρα προσδεθείτε, κατεβαίνουμε πρόσγεια. Αυτό το πρόσγεια. Μετά θα πάμε υπέργεια και μετά θα πάμε ανώγεια. Πλακ. Θέλει και αυτά. Του λέω, σε παρακαλώ, άφησε να πάω. Ευγενής ήταν ο άνθρωπος. Και με, μου είπε, πήγαινε ντύσου. Με σκέπασε μετά, είναι δικό στη ζωή μου. Διότι εγώ ήμουν τόσο βλάκας που έκανα το τριήμερο καθαρή Δευτέρα, καθαρή Τρίτη, καθαρή Τετάρτη στο στρατό, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Και την καθαρή Τετάρτη κάνω ένα κολλικό του νεφρού, που δεν έπινα νερό, και με πήγανε στο νοσοκομείο τελικά. Και το θυμάμαι αυτό. Ας πούμε, και μου κάνει και θαύμα ένας άλλος για να μην κάνει καλό. Τόσο πολύ πόναγα, δεν το είχα ξαναπάθει στη ζωή. Πάμε, αφήσουμε. Να δείτε, οι γιατροί έχουν μια λεπτότητα πολλές φορές, αλλά οι γυναίκες γιατρίνες είναι και αυτές πολύ καλές και να τις προτιμάτε. Αρκεί να μην είναι ξινές. και να κοιτάτε και τη μάνα, γιατί ξινή ούγια, ξινή κόρη. Δεν έχω άδικο, θα ξέρω τι σας λέω, είστε έξυπνοι όλοι και τα βλέπετε στη ζωή σας. Πάμε λοιπόν. Αυτή λοιπόν η καημένη Ερμιόνη θεράπευε όλους τους ανθρώπους και ειδικά μαζί με τις αδερφές της. Στην εποχή εκείνη ο αυτοκράτορας στην Έφεσο ήταν ο Τραϊανός αυτοκράτορας. Πληροφορήθηκε για τις δραστηριότητες των γυναικών ότι γιατρεύουν τον κόσμο και έμαθε ότι είναι χριστιανές. Αυτή είναι η αρρώστια. Χριστιανές. Τραϊανός. Και είπε να τις συλλάβουν και να τις βασανίσουν. Όταν είδε ο αυτοκράτορας ακόμα, αυτό γίνεται το 100. Θυμάστε που σας είπα. Όταν είδε ότι αυτές οι καημένες με τόση αρχοντιά, με τόση καλοσύνη αγωνιστήκανε και περίπου, δεν μοράστε σε ελεύθερες της κακομίας. Τι κινδυνεύουμε εμείς από 4 γίνα. Και τα άφησε ελεύθερη. Πεθαίνει ο Τραϊανός και έρχεται ο Ανδριανός. Ποιος είναι ο Ανδριανός? Αυτός που έχει κάνει το υδραγωγείο του Ανδριανού και έχει φτιάξει και αυτή την πόρτα του Ανδριανού. Θυμάστε, την ξέρετε αυτή την πόρτα εκεί στην Αθήνα. Αυτού όμως το αρρώσανε τα αγοράκια. Ακόμη πολύ. Είχε αυτό το ελάττωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν θα πούμε περισσότερα. Αυτός λύσαξε τώρα. Όταν άκουσε ότι αυτές είναι χριστιανές, το ξέρετε αυτό, πάντα υπάρχει με τη γόκα τζέντα μια αντίσταση στο θέμα και του έφταιγαν ότι αυτές είναι χριστιανές. Λέει λοιπόν, φέρτε τις και εδώ αυτές ξανά και τις τοποθέτησε και διέταξε να τις συλλάβουν την Ερμιόνη και ειδικά αυτήν και να τη βάλουν σε φρικτά βασανιστήρια και μέσα σε ένα καζάνι με λιωμένα μέταλλα. Τι κόστανε μέσα. Όπως η Αγία Παρασκευή. Ξέρετε, η Αγία Παρασκευή πήγε ο αυτοκράτορας και της λέει: Μόρ Παρασκευή, είναι ζεστό το τέτοιο πράγμα που σε βάλαμε μέσα? Λέει: Είναι. Μόρ, δεν μου δείχνεις λίγο να δω κέλ και κάνει Αγία Τάμ και πάνε τα μάτια του αυτοκράτορα. Και μετά λέει ο αυτοκράτορα: Θα δείτε τώρα τα μαρτύρια παρακάτω, τη Αγία Παρασκευή. Λέει: Σε παρακαλώ, Παρασκευή, όπως το έκανε αυτό, πες του Χριστού σου να με κάνει καλά. Και τον έκανε καλά. Και την έβγαλε από εκεί και της είπε: Σου δίνω ένα χαρτί να περάσεις όλη την αυτοκρατορία και να κηρύττεις τον Χριστό. Και γι' αυτό ήρθε στην Αθήνα, υπάρχει σπηλιά, πήγε στο Λουτράκι περπατώντας και πήγε πάει παντού και πέρασε πάρα πολλά μέρη. Είναι και ιεραπόστολος η Αγία Παρασκευή, τη αδεία του αυτοκράτορα που τον θεράπευσε όταν τους είπε: Ρίξε μου λίγο από αυτό το καυτό το λάδι να δούμε την πίσα. Και ή δεν και. Έτσι είναι και αυτή εδώ. Λοιπόν. Η Ερμιόνη μόλις οδηθήκε στο βασανιστήριο έκανε το σταυρό της, μπήκε μέσα στο καζάνι και δεν έπαθε τίποτα. Και άλλα βασανιστήρια και τέλος αυτός ο Ανδριανός, ο καλός ο αυτοκράτορας, ο ποιητικός, ο αισθησιακός, ο αισθαντικός, ο καλλιεργημένος, ο τέιλερικός, αυτός ο αυτοκράτορας, θα ζήσετε, δεν γελάτε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτός ο αυτοκράτορας είπε: Κόψε το κεφάλι. Ωραία. Ωραία. Δεν σου φταίει το αμάρτημα που έχεις. Η σκληρότητα είναι αυτή που σου οδηγεί και στο αμάρτημα. Καταλαβαίνετε. Έχεις σκληρό καρδί. Και ένα τέτοιο κορίτσι γιατρίνα από τους καλύτερες, πάρτε το κεφάλι. Και τη κόψανε το κεφάλι και την αποκεφαλίσανε και τη βγάλανε έξω και μετά η Αγία την ώρα που πήγαν να τη σηκώσουν το μαχαίρι για να τη κόψουν το κεφάλι, κάνει η Αγία έτσι και τα τέσσερα μαχαίρια μείναν εκεί. Τα χέρια καθίσανε ξυλάνγκουρα εκεί πέρα. Δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το μαχαίρι. Τέτοια Αγία ήταν αυτή. Και κάνει στο Θεό και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ να μάρεις την ψυχή μου χωρίς να μου κόψουν το κεφάλι. Θέλω να πεθάνω τώρα. Και είπε ο Κύριος: Επειδή είσαι μάρτυρας σε όλα, θεωρείται ότι σου κόψαν το κεφάλι. Και εκκινήθη, δεν τη κόψαν, πέθανε χωρίς να χρειαστεί. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε άλλον Άγιο, ανάργυρο, που τον σταυρώσανε Μοκίου και Αλεκίτου. Το ξέρετε, ο Άγιος Μόκιος. Τον σταυρώσανε τον Άγιο και αφού τον σταυρώσανε, λέει ο αυτοκράτορας, εκόψατε και το κεφάλι. Και ενώ ήταν σταυρωμένος, του κόψανε και το κεφάλι. Η σκληρότητα σ' όλο. Δεν μας έχουν κάνει τούτοι που βασιλεύουν τίποτα. Δόξα σε ο Θεός. ζουν μια ατζέντα δικιά τους, μας κάνουν διαολιές, μας πειράζουν την εκκλησία μας, αλλά δεν μας έχουν φέρει στο μαρτύριο, γιατί είμαστε ανίκανοι για τα Άγια Μαρτύρια που έχουν. Είδατε λοιπόν και αυτές τις γυναίκες, εκτός από αυτήν την Ερμιών, υπάρχουν και άλλες αυτές που είναι η Ζιναΐδα, η Φιλονίνα. Η Ζιναΐδα και η Φιλονίνα ήταν οι αδερφές και ήταν και αυτές από την Ταρσό. Βλέπετε, πάλι Ταρσός. Τρεις σας είπα και είναι Ταρσός μαζί με τον Παύλο και είχαν συγγένεια με τον Απόστολο Παύλο και όταν πήρε ο Απόστολος Παύλος από εκεί ξετρελαθήκανε και αυτές με το θειό του τον Παύλο και πήγανε και αυτές από πίσω. Γιατί πηγαίνανε και γυναίκες στις περιοδίες, όχι μόνο άντρες. Και αυτές επειδή ήσαν γιατρίνες, κάνανε όλα τα ιατρικά και μάλιστα δωρεάν. Και βρίσκονταν κοντά σε κάθε άρρωστο και όχι μόνο στους αρρώστους. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ο άρρωστος που υποφέρει. Υποφέρει η οικογένεια του αρρώστου. Ποιος καρκινοπαθής δεν υποφέρει το σπίτι του ολόκληρο. Δεν θέλει μόνο να τον βοηθήσει τον άρρωστο, πρέπει η Εκκλησία να συμπαρασταθεί και στους συγγενείς του άρρωστου. Ποιος θα παρηγορήσει τη μάνα με τον καρκίνο, ποιος θα παρηγορήσει τη μάνα που είναι τα παιδάκια της μέσα στο νοσοκομείο χωρίς μαλάκια και τα βλέπεις με κάτι μεγάλα μάτια, επειδή δεν έχουν μαλλιά, θα είναι τα μάτια που είναι μεγάλα και σε κοιτάνε τα παιδιά και είναι παιδαριογέροντες. Δηλαδή, ενώ είναι παιδάκι, είναι τόσο σοφό το παιδί αυτό από τους πόρους που έχει περάσει, που λες, μα αυτό δεν είναι παιδί, αυτό είναι σαν ένας γέρος 50 χρονών στο μυαλό σου. Όχι στη γνώση, όχι στη γνώση, στην εμπειρία του πόνου. Ποιος θα το παρηγορήσει αυτό, οι Άγιοι και η Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλος. Και τη μάνα πρέπει να στερεώσεις και το παιδί να στερεώσεις και να καθίσεις εκεί κάτω από το σταυρό του Χριστού, γιατί σταυρός είναι αυτό, και να μην σηκωθείς να φύγεις όπως φύγανε όλοι οι Απόστολοι οι άλλοι. Να μείνεις με τον Γιάννη, τον Τζον, τον Άγιο Ιωάννη, τον Θεολόγο, να μείνεις με την Παναγία, να μείνεις με τον Ακατόναρχο, να μείνεις με τις μυροφόρες, μαζί με τη μάνα να τη συμπαρασταθείς. Και αφού πεθάνει το παιδί της πάνε να τη συμπαρασταθείς και να πεθάνει και αυτή να τη συμπαρασταθείς, διότι δεν θα έχει την παρηγοριά του παιδιού. Και μετά άστινε, γιατί θα συναντήσει το παιδί της πρώτο και θα είναι στη χαρά του Θεού και του ουρανού. Γι' αυτό πολλές φορές και λένε να πεθάνουμε. Αν έχουν άλλα παιδιά δεν πεθαίνουν για να μην στεναχωρήσουν τα παιδιά που είναι πίσω. Αν δεν έχουν άλλα παιδιά λένε να πεθάνουμε και εμείς τώρα. Σωστά δεν τα λέω. Αυτή είναι η αλήθεια, χριστιανοί μου. Εγώ τι σας πω είναι από την πείρα. Τώρα με 65 αλλά είδα πάρα πολλούς αγίους και τα έμαθα από αυτούς. Έτσι λοιπόν αυτές πήγανε, φτάσανε στη Δημητριάδα. Άλλοι καφιόνται ότι είναι η Δημητριάδα η περιοχή του Βόλου. Δεν είναι αυτή η περιοχή, είναι μια Δημητριάδα που είναι στη Μικρά Ασία. Φέρε. Από τη Μικρά Ασία δίνουν μια και πανάνε στην Πάφο. Την ξέρετε την Πάφο, έχει γίνει τόσο γνωστή η Πάφο στα εκκλησιαστικά μας που πια ξέρουμε και που πέφτει Πάφος που δεν την είχαμε ακούσει ποτέ. Λοιπόν, πήγανε στην Πάφο, μπήκανε σε ένα σπήλαιο και εκεί στο σπήλαιο θεραπεύανε όλες τις γυναίκες. Όποια γυναίκα ήταν άρρωστη πήγαινε στο σπήλαιο και τις θεραπεύανε. Και όχι μόνο και με βότανα και με φάρμακα, αλλά και με την προσευχή που έκανε στον Χριστό. Και εκεί εκοιμήθησαν, πεθάνανε φυσιολογικά. Και τους θάψανε εκεί και παρέδωσαν την ψυχή τους στον Χριστό. Η περιοχή εκείνη λέγεται Κισόνεργα. Γιορτάζουν στις 11 Οκτωβρίου. Σας είπα από όλους τους Αγίους κάτι. Τελειώνω με τον Παντελεήμονα, μεγαλύτερος, από τους μεγαλύτερους. Κούκλος ήταν τόσο όμορφος. Πεθαίνανε άντρες, γυναίκες για το χατήρι του, το γράφει ο Βίος, δεν ξέρω. Ο αυτοκράτορας ο ίδιος, βγήκανε τα μάτια. Αυτός είχε πατέρα ιδωλολάτρη και μάνα χριστιανή. Δεν μαλώσανε ποτέ. Δεν είπε ο ένας μαύρα μάντια στον άντρα. Ιδωλολάτρης γεμάτο το σπίτι ίδωλα. Θυμιάμαντα, κεριά, λιβάνια στους διαβόλους. Η γυναίκα στο Χριστό. Το σταυρό της, την προσευχή της. Κοιμότανε με τον άντρα της, ούτε μα ούτε μούτα αυτός της είπε άλλαξε, ούτε εσύ να αλλάξεις. Και γεννήσανε το παιδάκι που τον είπανε Παντολέοντα, αυτό το όνομά του. Πάντα είσαι λιοντάρι. Ωραία, παιδάκι, με μάνους. Πεθαίνει ο πατέρας, πεθαίνει η μάνα και μένει το παιδί ορφανό με τον πατέρα. Οπότε ο πατέρας τι είπε, ειδωλολάτρη θα το κάνω. Αλλά το γάλα που βίζαξες ήταν με θεία κοινωνία. Δεν νικέται. Δεν νικέται τίποτα με τα εξωτερικά. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν το βίζανε και του δίνε το γάλα ήταν κοινωνημένο. Το καταλάβατε? Έτσι πω. Και το παιδί έγινε καλό, καγαθό. Με καλή προαίρεση. Ειδωλολάτρης όμως, κατά τον πατέρα. Αυτό το παιδάκι αποφασίσανε όταν έγινε 14 χρονών, είπανε θα το σπουδάσουμε την ιατρική. Και πήγε σε ένα δάσκαλο που το λέγανε Εφρόσινο. Βλέπετε τι ωραία ονόματα. Βλέπετε κανένα όνομα να είναι εβραϊκό. Για να το κλείσουν το βρωμό στο μάτι και αυτή. Τα ονόματα είναι ελληνικά όλα. Λοιπόν, και άρχισε να του διδάσκει την ιατρική. Υπήρχε ένας Άγιος, ο λεγόμενος Ερμόλαος. Ο Ερμόλαος ήταν στα ανάκτορα κι αυτός και αυτός κατασκεύαζε φάρμακα και ήταν το κελί, το δωμάτιό του, πέρναγε ο Παντελέων να πάει στο δάσκαλό. Μια μέρα ανοίγει την πόρτα ο Άγιος Ερμόλαος και του λέει ψστ. Τον βάζει μέσα και του λέει ρε, ξέρεις τι μάνα είχες? Λέει αυτός, είχε αρχίσει να παίρνει τον εγωισμό των γιατρών. Ξέρετε, αυτά τα πρώτα σπουδαγμένα, τα καημένα, που γκομενίζουν και έχουν και ένα αυτοκίνητο τον μπαμπά τους Mercedes και καλύτερος. Και έρχονται στην ιατρική και καμαρώνουν και κάνουν ότι γίνανε κάτι. Ο Θεός να σας φυλάξει από αυτό. Λοιπόν, και αυτό νόμιζε ο καημένος ότι ήταν καλοσύνη, αλλά είχε αρχίσει τον επηρεασμό. Ποιος είναι ο επηρεασμός, ποιος είναι ο κίνδυνος, τι είπαμε, δεν είναι η φιλαργυρία, τι είναι, η ταπείνωση. Ο εγωισμός είναι το πρόβλημα. Γιατί και ότι δεν έχεις φιλαργυρία μπορεί να λες, δεν είμαι φιλάργυρος, αλλά είμαι καλός. Αυτό είναι εγωισμός. Το καταλάβατε. Και του λέει, ξέρεις τι μάνα είχες εσύ, λέει, ναι, ξέρω. Τι θρησκεία έχει η μάνα σου, ξέρεις τι πίστευε, όχι τη θρησκεία, λέει, πίστευε τον Χριστό. Ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός? Λέει, δεν ξέρω, αλλά δεν θέλω να μάθω. Απέτυχε η πρώτη πρόσκληση. Του λέει, πάντως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Θα κάνω πείραμα, του λέει, και θα δω. Η πίστη μας είναι πίστη εμπειρίας. Έχουμε κάνει άπειρα πειράματα, όχι μόνο εμείς. Και οι πατέρες μας το 40 και το 1821 ο Κολοκοτρώνης. Και οι αυτοκρατορές μας και οι γιαγιάδες μας και εμείς έχουμε πείρα. Ποια είναι η Παναγία της Τίνου? Τυχαίο είναι ότι τις χιλιάδες των ανθρώπων που ακούει η Παναγία, παντού ακούει η Παναγία, αλλά εγώ θα πάω εκεί πέρα γιατί μ' αρέσει που τη βλέπω, ρε παιδί μου, πάνω στο θρονί της και πετάω τα χρυσαφικά. Ο Κολοκοτρώνης πέταγε τα σπαδιά του και τα χρυσάφια στις Παναγίας στα πόδια και ο Καραϊσκάκης στην Παναγία εκεί στον Προύσο. Θα μου πεις εσύ, γιατί τον είχε σώσει η Παναγία. Έτσι πίστευε ο Καραϊσκάκης. Είχε πείρα την Παναγία. Όταν έχω πείρα, δεν θα την κουβεντιάσω με σένα. Εσύ να μας πεις την πείρα τη δικιά σου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Κράτατε για τον εαυτό σου. Γιατί μου ζανίζει την πείρα τη δικιά μου? Τι κάνει ο Άγιος? Περπατώντας στον δρόμο, βλέπει ένα φίδι που είχε δαγκώσει ένα παιδί και το παιδί είχε πεθάνει. Και το φίδι ήταν ακόμα δίπλα. Και τότε λέει ο Άγιος, ήρθε η ώρα για το πείραμα. Στο όνομα του Χριστού, παιδί μου, σήκω! Ειδωλολάτρης ακόμα! Το παιδί κάνει έτσι, ανοίγει τα μάτια, λέει. Τελείωσε ο Άγιος, έγινε ο Άγιος Πατρίγωνας. Και το φίδι, στην αρχή σκέφτηκε να του δώσει με την μπαστούνα ένα, να το σκοτώσει το φίδι. Και ακούει μια φωνή που λέει, άμα μπορείς να φτιάξεις φίδι, σκότωσέ το. Το ακούτε? Έτσι. Τώρα όμως ο πατέρας δεν μπορούσε να του πει του πατέρα να γίνει χριστιανός. Με τι μούτρα να πάει? Τα λέει εδώ ο βίος του. Και ντρεπότανε να το πει του πατέρα. Γι' αυτό τον κοροϊδεύε για την πίστη. Του έλεγε, δεν παμπά, αυτά τα είδωνα πάντα όρθια τα βλέπω. Μα δεν θέλω να πάω στην τουαλέτα. Καταλαβαίνετε. Τον κοροϊδεύε. Το ανέβαζε σιγά σιγά, ας πούμε, του κλώνιζε την εμπιστοσύνη σε αυτά. Και έτσι σιγά σιγά τον έκανε να είναι διχασμένος ο πατέρας. Μια μέρα λοιπόν, τι σκέφτηκε το παιδί. Θα πάω και θα του σπάσω όλα τα είδωνα που είναι στο σπίτι, θα πετάξω απ' έξω και τελειώσα. Θέλει, δεν θέλει, θα δεχτεί. Ακούει μία φωνή που λέει, συγκρατήσου, μην εξορίζεις τον άρρωστο. Άρα, έχετε στο σπίτι δύο τρόπους, δεν είναι. Να, δύο, να μην βοηθήσετε κι εσείς. Μην εξορμίζετε τον άρρωστο. Βρέστε τον τρόπο πώς θα το πει, πώς θα το κάνει, πώς θα το φέρετε να πετύχετε αυτό που θέλετε χωρίς να εξοργήσετε τον άρρωστο. Μην συγκρατήσου, μην τον εξοργήσεις. Γιατί? Γιατί αν εξοργήσεις τον πατέρα σου, λέει, καταπάτησες αυτό που λέει η Εβδόμητρη, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Άρα για να κάνεις το θέλημά σου, καταπάτησες εξοργίζοντας τον πατέρα σου την εντολή της μορφής. Τι δουλειά έχεις εσύ, ρε, ακόμα δεν βγήκες τον αυγό. Δεν είχε βαφτιστεί, αβάφτισες τον ακόμα. Φανταστείτε τώρα, έτσι. Θέλησε να κάνει τον πατέρα τον δάσκαλο. Ποιο τώρα τον πατέρα, που στο κάτω-κάτω, άστο να έχει το δικαίωμα να μην είναι αυτό που θέλεις εσύ. Βλέπετε τι ελευθερία έχουμε. Είμαστε τέκνα της ελευθερίας, του φωτός του Χριστού. Και έτσι τον άφησε. Και λέει, Κύριε, δεν θέλω να πεθάνει ο πατέρας μου προτού να γίνει όμως χριστιανός. Αυτό λέει δηλαδή και η μπέρδος. Το παιδί τελείωσε την ιατρική, ήταν 18-19 χρονών, 20. Άρχισε να τιμάται από όλο τον κόσμο ότι είναι από τους καλύτερους γιατρούς του κόσμου. Και όποιος δεν πρόκοβε στους άλλους γιατρούς, πήγαινε στον Παντελέοντα. Ο παπάς άνοιγε την πόρτα και έλεγε, περάστε, τι κάνω να ρωτώσω, ναι, έκανε το γιο μου γιατρό και περάστε. Και ο παπάς μου, ο καημένος, ήθελε να έρχεται στο ιατρείο μου να ανοίγει την πόρτα. Μόλις έφευγε ο κόσμος, μου λέει, πήρες τίποτα. Του λέγανε, είναι φτωχή. Δεν είναι. Τι να πάω. Και περισσότερο στου παίρνουν οι παπάδες, του λέει. Δεν ήμουν παπάς. Μου λέει παντάς. Ο παπάς το ευχαίνει να πίνει τα λεφτά. Γιατί δεν σου δίνει το ευχαίνει να πληρώσει τον άρρωστο που σου έχει στείλει. Ο γέρος. Του γέρου την μπορεί να μην ακούσει. Τι μου λέει στο τέλος, δεν πειράζει που δεν παίρνεις λεφτά. Η σκόνη του ανθρώπου που μπήκε μέσα σου φτάνει για ευλογία. Και πραγματικά εγώ έχω την ευχή των γονέων, όλων των Αγίων, αλλά έχω και την ευχή των γονέων. Να είμαι αυτός που είμαι, εν ελευθερία. Και να λέω αυτό που νομίζω και να μην φοβάμαι κανέναν. Έτσι λοιπόν άνοιξε την πόρτα και φέρανε ένα τυφλό που κάνει έτσι. Λέει, θέλω τον Παντολέοντα. Λέει ο πατέρας, δεν είναι εδώ. Ήταν μέσα όλος. Γιατί το είπε, γιατί δεν μπορεί ένα τυφλό να το θεραπεύσει ο γιος. Και αφού αυτοί είχαν πάει σε άλλους γιατρούς και δεν τους θεράπευσε, δεν θα το θεραπεύσει ούτε ο γιος μου και θα ξεφτυλιστεί για αυτός. Γι' αυτό τους λέει, δεν είναι εδώ. Τα ακούει ο Παντολέοντας από μέσα και λέει, ποιος σου είπε να πεις ότι δεν είμαι εδώ? Δεν είναι ωραίες σκυλές, σαν τις φυσικές που έχετε στα σπίτια σας. Έτσι. Είμαι εδώ. Πολλές φορές δεν λες, πες του δεν είμαι εδώ. Στο τηλέφωνο, ψευτιές. Λοιπόν, εγώ λέω, βαριέμαι. Και δεν λύσω. Ένα παλιά έλεγα, δεν είμαι εδώ. Εδώ είμαι, αλλά δεν μπορώ. Πώς το κάνω. Παιδιά, θα λέτε, όχι, βάλτε όρια. Και στη ζωή σας και στα παιδιά σας και στους άντρες σας και οι άντρες της γυναίκας. Όρια, δεν μπορώ. Εξαντλήθηκα, δεν αντέχω. Δεν κακό αυτό. Δεν είναι ψέματα όμως. Λοιπόν, του λέει και παιδιού, βλαμμένο, έτσι γράφει το βιβλίο. Δεν μπορείς να το θεραπεύσεις αυτόν και μην ασχοληθείς με αυτόν γιατί θα ξεφτυλιστείς εσύ όπως ξεφτυλιστεί κανένα άλλο. Το πιάνει το παιδί. Του λέει, πατέρα, αν το θεραπεύσω, θα πιστέψεις αυτούν τη δύναμη που το θεραπεύω. Ήρθε η ώρα. Για να περιμένει, περίμενε και του το έφερε ο Χριστός στο χέρι. Και λέει, αν το θεραπεύσεις, θα πιστέψω στο Χριστό που πιστεύεις. Φέρτε το μέσα. Του πιάνει τα μάτια έτσι και ανέπνευσε ο τυφλός. Θα συγκινηθείτε. Δεν ξέρετε τους βίους των Αγίου καλά. Θα συγκινηθείτε τώρα που θα σας πω. Ο πατέρας παίρνει μια βαριοπούλα και τα κάνει όλα τα είδωλα σκόνη μέσα στο σπίτι. Πα, μόνος του. Ενώ πριν θα τα έκανε ο Παντελεή. Ο Παντελεό. Αυτό ήταν. Τον βαπτίζει ο Παντελεό τον πατέρα. Ζει ένα μήνα και πεθαίνει. Και τον βάλανε σε έναν ωραίο τάφο. Όταν οι γιατροί είδανε ότι ο Παντελέων θεραπεύει τυφλούς που τους είχαν καταστρέψει οι άλλοι γιατροί και είχαν τόσο φως και το χάσανε με αυτούς και τα λεφτά που τους φάγανε, πήγανε στον αυτοκράτορα τον Διοκλητιανό και λένε, αυτός έγινε καλά με μαγείες. Πάλι τα ίδια. Λέει, φέρετε τον εδώ. Τον πάνε μπροστά τον τυφλό. Γι' αυτό θα το δείτε, αν μου διαβάσετε το βίο του Αγίου Παντελεήμονος, λέει, σήμερα μνήμη του Ιαθέντος τυφλού παρά του Αγίου Παντελεήμονος. Αλλά δεν λέει ούτε το όνομά του. Δεν έχει ιδιοσύνη το όνομά. Το καταλάβατε. Άγιος Τρίφωνας πέφτει στην νηστεία. Όχι, δεν πέφτει, τη λιτώνεις. Καλώς. Λοιπόν, ακούστε. Λέει ο αυτοκράτορας, ποιος έκανε καλά, ένας γιατρός, του λέει αυτός. Ποιος γιατρός, λέει ο Παντελέο. Πώς έκανε καλά, λέει, δεν ξέρω, μου ακούμπησε τα μάτια και έγινε καλά. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Χριστός με έκανε καλά, είπε αυτός. Πάρτε του το κεφάλι και λέει ο βίος, τι τα ήθελε στα μάτια που χάσες και το κεφάλι. Του κόψανε το κεφάλι. Ο Άγιος Παντελεήμονας ακόμα δεν είχε διαδοθεί τι. Πηγαίνει στον αυτοκράτορα και λέει, να το πάρω το σώμα του παιδιού. Πάρτο του λέει αυτός. Ανοίγει τον τάφο του πατέρα και τον βάζει μαζί με τον πατέρα του. Γιατί έγινε αιτία να γίνει ο πατέρας του Χριστιανού. Έχουνε ρε λεπτότητα οι Άγιοι που δεν το πιστεύει άνθρωπος. Αυτό των Αγίων, των Αναργύρων, να πάρετε την ευχή και την ευλογία, να είστε ευλογημένοι, να τους θυμόσαστε όταν ακούτε Αναργύρων, πόπο. Θα θυμόσαστε όλα αυτά που σας είπα και θα πείτε, για τρία αυγά κοντέψανε να σκοτωθούνε γιατί θεωρούσανε φιλαργυρία το να έχει η Εκκλησία τρία αυγά. Στο Χριστό που έδωσε τη χάρη και γεννηθήκανε τέτοιοι Άγιοι και μας γεννήσανε τόσους δασκάλους πνευματικούς και μας συντηρεί την Εκκλησία παρόλο που κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε να την εκτώ, αυτός τη συντηρεί την Εκκλησία. Στο Χριστό αρμόζει η τιμή και η δόξα και η προσκύνηση. Στην Κυρία Θεοτόκο η τιμή και η δόξα και η σχετική προσκύνηση. Σε όλους τους Αγίους, επειδή είναι φίλοι του Χριστού και αδέρφια του Χριστού και είναι εγχριστωμένοι, αρμόζει και σε αυτούς την αναλογία του Χριστού η τιμή και η δόξα και η σχετική προσκύνηση τώρα και πάντα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Οι ανάργυροι και ταπεινοί γιατροί της Εκκλησίας μας. Πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου. Ομιλία στις 26 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Τρίφωνα Καματερού, με αφορμή την εορτή του Αγίου Μεδίκου του Ιατρού.

Βρισκόμαστε στο ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας της Χελιδονούς. Το εκκλησάκι αυτό λοιπόν ανήκει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου, Οροπού και Μαραθώνος. Και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Κηφισιάς. Είμαστε ακριβώς στα όρια. 100 μέτρα πιο κάτω, 150 περίπου, αρχίζει ο Δήμος Αχαρνών.

βρίσκεται υπό την εποπτεία και μάλιστα υπό την αυστηρά εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, τα κελιά βρίσκονται σε όλο αυτόν το λόφο τον οποίον βλέπουμε και έχει δημιουργηθεί εκ των υστέρων με προσθήκες είτε από ανθρώπινο χέρι είτε με φυσικό τρόπο αυτών των χωμάτων. Οι αρχαιολόγοι κοντολογής εκτιμούν ότι αν αρχίσουμε και κάνουμε ανασκαφές θα μας αποκαλυφθεί ο μοναστικός χώρος ο οποίος υπήρχε τότε. Και δεξιά και αριστερά από το εκκλησάκι σε όλη αυτήν την πλαγιά η οποία εκτείνεται μπροστά μας και εξαπλώνεται επί μακρών.

διακρίνονται ως λείψανα των κελιών ή του οικοδομήματος, δεν μπορούν με ακρίβεια να προσδιορίσουν αν είναι τα κελιά ή είναι κάποιο άλλο τμήμα του οικοδομήματος. Διακρίνονται λοιπόν λείψανα, όπως τα λένε και αυτοί οι αρχαιολόγοι επιστημονικά, ο τείχος δηλαδή εκεί, ο πέτρινος τείχος, ο οποίος μαρτυρεί ακριβώς ότι υπήρχαν και άλλα οικοδομήματα πλησίων του ναού.

Εδώ λοιπόν υπήρχε και κατά την παράδοση λατρεύονταν οι νύμφες, οι νεράιδες της αρχαιότητας, και υπήρχαν σπήλαια. Ένα από τα σπήλαια που έχει διαμείνει είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Βλέπουμε δηλαδή τη σπηλιά, βλέπουμε τους σταλακτίτες οι οποίοι είναι απολιθωμένοι και νεροφαγώματα, τρύπες στο σπήλαιο που δείχνει ότι είχαμε μεγάλη ποσότητα νερού. Εδώ λοιπόν οι πρόγονοί μας λάτρευαν τις θεές νύμφες. Μετά όμως με την επικράτηση του χριστιανισμού άρχισαν να εγκαθίστανται και στην Πάρνηθα αλλά και στους πρόποδες, είμαστε στους πρόποδες, διάσπαρτοι μοναχοί. Σε αυτούς λοιπόν τους μοναχούς δημιουργήθηκε η ανάγκη να έχουν ένα μέρος, έναν τόπο, ώστε να συγκεντρώνονται, είμαστε στους πρώτους αιώνες του χριστιανού, για την λατρεία προς τον Θεό. Βρήκαν λοιπόν αυτό το σπήλαιο. Άκουσαν και την παράδοση ότι εδώ λατρεύονταν οι νεράιδες και θέλησαν κατά αυτόν τον τρόπο να επιβάλλουν και τη λατρεία του αλλιού, όπου ο αγάς του Μενιδίου κατά την παράδοση αποφασίζει να λαιλατίσει το μοναστήρι και να κινηθεί απειλητικά προς αυτό. Ένας κάτοικος από εκεί με τα λογό του τρέχει να ειδοποιήσει τις μοναχές, οι οποίες ξεκινώντας την διαδικασία να ετοιμαστούν και να περισσώσουν, να πάρουν μαζί τους για να εγκαταλείψουν το μοναστήρι, γιατί δεν φοβόταν μόνο για τη ζωή τους, αλλά και για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους. Θα τις ατίμαζαν πρώτα και μετά θα τις σκότωναν, διαπιστώνουν ότι το ασκέρι με τον Τούρκο αγά είχε πλέον φτάσει πρώτων πυλών. Κατά την παράδοση λοιπόν, και αυτή είναι η μία εκδοχή του ονόματος, έτσι μη έχοντας τρόπο διαφυγής, παρακαλούν την Παναγία, η οποία είναι προστάτης του μοναστηριού, αφιερώνεται στην Παναγία εξ αρχής στο μοναστήρι, παρακαλούν την Παναγία να τους δώσει έναν τρόπο διαφυγής, να γλιτώσουν. Και κατά την παράδοση η Παναγία τις μεταμορφώνει σε χελιδόνια, για να μπορέσουν να φύγουν, να εξαφανιστούν και να μην πέσουν στα χέρια των αλλοπίστων.

Αυτό είναι η μία εκδοχή του ονόματος Παναγία Χελιδόνου. Υπάρχει και μία άλλη σοβαρή εκδοχή, η οποία έχει να κάνει πάλι με ένα θαύμα το οποίο συνέβη σε μία αγρυπνία, προφανώς σε κάποια πανήγυρη του ναού. Μία μητέρα έρχεται με πολύ πίστη αλλά και πολύ εσωτερικό και ψυχικό πόνο να ξαγρυπνήσει, όπως έλεγαν οι παλιοί, και να παρακαλέσει την Παναγιά να γιατρέψει το κοφάλαλο παιδί της, το μουγκό παιδί της, το οποίο φέρνει μαζί. Σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας γονιπετεί, ζητά το έλεος του Θεού και τη βοήθεια της Παναγίας, και το πρωί, τελειώνοντας η αγρυπνία και βγαίνοντας το προάβλιο, το παιδί αναφωνεί «Μαμά Χελιδόνια». Ήταν το πρώτο που συνάντησε όταν βγήκε στο προάβλιο, και έτσι λοιπόν έγινε γνωστό τόπος με τα Χελιδόνια, η Παναγιά η Χελιδονού.

αξιοσημείωτο αρχιτεκτονικά, το οποίο απασχολεί και τους αρχαιολόγους. Είναι βέβαια ότι εμπερικλείεται, όπως είπαμε, το σπήλαιο μέσα και ότι υπάρχει η οπή, το όπεο το λεγόμενο, το οποίο εξυπηρετούσε για να φεύγουν οι αναθυμιάσεις και ο καπνός. Γιατί όταν οι μοναχές, μην ξεχνάμε ότι αυτό ήταν το καθολικό της μονής, μαζεύονταν, συγκεντρώνονταν εδώ για να λατρεύσουν το Θεό, ο μόνος τρόπος που είχαν για να ζεσταθούν, χειμώνα, μες στο δάσος, δίπλα στο ρέμα του Κηφισού, το κρύο δρυμεί ακόμα και τώρα το χειμώνα, άναβαν φωτιά εδώ και υπήρχε αντίστοιχη οπή για να φεύγει ο καπνός πάνω.

Επίσης, άλλο ένα ιδιαίτερο είναι οι τοιχογραφίες, οι οποίες υπάρχουν και αν τις παρατηρήσουμε θα δούμε ότι από τα εικονιζόμενα πρόσωπα λείπουν τα μάτια. Οι Τούρκοι με τις χατζάρες λοιπόν έβγαλαν τα μάτια για να βεβηλώσουν τα πρόσωπα.

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια τοιχογραφία η οποία έχει διασωθεί. Είναι το πρώτο στρώμα το οποίο βλέπουμε. Βλέπουμε, μπορούμε να διακρίνουμε και δεύτερο στρώμα τοιχογραφίας, άρα είναι η νεότερη αυτή, είναι στα ύστερα, στα όψιμα χρόνια της τουρκοκρατίας, η δεύτερη από κάτω, και οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανόν έχουμε και τρίτο στρώμα τοιχογραφίας. Η πρώτη τοιχογραφία που έγινε τον 16ο αιώνα με την εγκατάσταση εδώ μοναστικής αδελφότητος. Αναπαριστάται η κοίμηση της Θεοτόκου, γιατί είπαμε ότι πρωταρχικά ο ναός και το μοναστήρι αφιερώθηκε στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετέπειτα έγινε ζωοδόχος πηγή, υπερτονίστηκε και έμεινε αυτή η πανήγυρης μέχρι σήμερα, ακριβώς επειδή βρισκόμασταν σε ένα χώρο κατάμεστο και με πολύ νερό. Και μάλιστα σε μια περίοδο μετά το Πάσχα, όπου η περίοικοι το συνδύαζαν εδώ και σαν εκδρομή. Οπότε έρχονταν, τιμούσαν την Παναγία, έπαιρναν και τα φαγητά τους, έστειναν τα γλέντια τους, ήταν πιο βολική αυτή η εορτή της ζωοδόχου πηγής και έτσι έμεινε μέχρι σήμερα

Είμαστε εντός του σπηλαίου, στο εσωτερικό του σπηλαίου, το οποίο εμπερικλείεται μέσα στο ναό. Όπως είπαμε, βλέπουμε τους απολιθωμένους σταλακτήτες, οι οποίοι έχουν μείνει, τις οπές που είναι, σημαίνει ότι έτρεχε νερό από εδώ.

και εδώ θα δείτε όταν πλησιάσετε μία ένδειξη που έχουμε γράψει παλαιά πηγή. Εδώ λοιπόν υπήρχε ένα φρεάτιο από το οποίο έβγαινε το αγίασμα της Παναγίας. Με την πάροδο του χρόνου και επειδή έγιναν κάποιες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, αυτή η πηγή σταμάτησε. Το νερό πλέον δεν ερχόταν. Τα τελευταία 5 χρόνια με τη βοήθεια και ενός συνανθρώπου μας, ο οποίος αφιλοκερδός προσφέρει και έχει αναμορφώσει αυτόν τον χώρο, καταφέραμε να βρούμε την πηγή αυτή της Παναγίας. Απλώς για λόγους ευκολίας πλέον τη στρέψαμε στον εξωτερικό χώρο και το αγίασμα έρχεται στον εξωτερικό χώρο, και μάλιστα όχι μόνο το αγίασμα, είναι τόση η ποσότητα του νερού που βγάζει ώστε μπορούμε και αυτοεξυπηρετείται το εκκλησάκι. Αρδεύεται, ποτίζονται οι κήποι, όλα από αυτό το ευλογημένο νερό της Παναγιάς, από αυτήν την ευλογημένη πηγή.

Έτσι λοιπόν πλέον το αγίασμα ήρθε εδώ και βγαίνει από αυτή την κρίνη, από αυτήν την βρύση. Και όχι μόνο, όπως προείπα, υπάρχει ικανή ποσότητα για να χρησιμεύσει ως αγίασμα, αλλά βρήκαμε τόση ποσότητα, ας είναι ευλογημένο το όνομα της Παναγίας, για αυτό το δώρο που μας έκανε, ώστε να μπορέσουμε να αρδεύουμε όλο το φυτικό κόσμο και φυτικό περίβολο, τον οποίο βλέπετε τριγύρω σας.

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμπαρουσίου, Οροπού και Παραθώνος, κύριος Κύριλλος, από την πρώτη στιγμή έδειξε το ενδιαφέρον, το θαυμασμό του και την αγάπη του όταν ήρθε και το είδε για αυτόν το χώρο και καθιέρωσε να τελεί πάντοτε κάθε καλοκαίρι μια υπαίθρια παράκληση. Και υπαίθρια γιατί έρχεται πολλής κόσμος. Έρχεται λοιπόν ο Δεσπότης και τελεί υπαίθρια παράκληση την περίοδο του 15 Αυγούστου εδώ σε αυτόν τον χώρο. Έτσι λοιπόν, εάν καθίσετε κάποια στιγμή και ο κόσμος έρχεται συνεχώς να προσκυνήσει, αλλά και αν έτσι πιάσετε κουβέντα με τους προσκυνητές, πάντοτε ο καθένας έχει να διηγηθεί μία ιστορία πώς η Παναγία η Χελιδονού έκανε μια επέμβαση στη ζωή του, έκανε αυτό που λέμε το θαύμα, πώς ήρθε η αντίληψη και η βοήθεια της Παναγιάς στις προσευχές. Εμείς ερχόμαστε πολλές φορές, μιλάμε με τους αδελφούς μας και πάντοτε έχουν ένα έτσι θαυμαστό σημείο και γεγονός να μας αναφέρουν.

Ο κυριότερος βέβαια, στον οποίο ευχαριστούμε και ό,τι βλέπουμε κατά πολύ οφείλεται σε αυτόν, είναι ένας ευσεβέστατος άνθρωπος, ένας πραγματικός άνθρωπος του Θεού, αγαπητός μας Κύριος Λάμπρος, ο οποίος μένει σε δήμο εκτός της Αττικής, σε δήμο της Βιωτίας, και λόγω του επαγγέλματός του έρχεται καθημερινώς στην Αθήνα. Αυτός λοιπόν με ένα θαυμαστό σημείο, αγνώντας παντελώς το χώρο και το ναό, οδηγήθηκε εδώ με ένα θαυμαστό σημείο, με μια υπόδειξη της ίδιας της Παναγιάς, και είπε ότι προσωπικό μου τάμα πλέον είναι, προφανώς ασυνέβη μαζί με το θαυμαστό σημείο και κάτι άλλο θαυμαστότερο στη ζωή του ή στην οικογενειακή ζωή του, το οποίο δεν θέλει να αποκαλύψει. Αυτός λοιπόν έθεσε ως τάμα και ως ένδειξη αγάπης προς την Παναγία να επιμελείται και να φροντίζει το χώρο. Αυτός έφτιαξε τα θέματα του ποτίσματος, το θέματα του εξοραϊσμού, με πετρόχτιστα στόλισε τους χώρους. Ό,τι υπάρχει οφείλεται κατά πολύ σε αυτόν, τον οποίο ευχαριστούμε και παρακαλούμε την Παναγιά μας να τον έχει πάντοτε υγιή, και αυτόν και την οικογένειά του.

Είναι ένας καθηγιασμένος χώρος. Όχι γιατί εδώ υπάρχει έντονη και το εισπράττει κάποιος μόνο η ευλογία του Θεού και η αφανής αλλά ζωντανή παρουσία της Παναγίας. Μπορεί να μην βλέπεις ορατά την Παναγιά μόλις έρχεσαι, αλλά πραγματικά εισπράττει στο χαιρετισμό της, ότι πλέον είσαι στο χώρο μου. Αγαλιάζεται η ψυχή σου, ηρεμεί, αισθάνεσαι αυτή την άβρα, την ευλογία του Θεού να σε κατακλίζει. Αλλά ο χώρος ακριβώς έχει καθηγιαστεί από τις προσευχές και τα δάκρυα των προγόνων μας, μοναχών και μοναζουσών. Άκμασε ως μονή αυτός ο χώρος και ως ανδρική, αλλά επί τα τέλη και ως γυναικεία μονή, άνθρωποι εδώ που προσευχήθηκαν, αλλά όχι μόνο από αυτόν, από το δάκρυ και την προσευχή τόσων προσκυνητών μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι προσέτρεχαν και προστρέχουν εδώ ακριβώς για να καταθέσουν στα χέρια της Παναγίας Μητέρας μας τα εσώψυχά τους, τον πόνο τους, τον αγώνα τους, την αγωνία τους και το αίτημά τους.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ λόγε πανύμνητε, δώσε την σύμετρον εις ημάς των οικείων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων, δείξον εις ημάς το κάλος των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια των καρδιών μας για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να τηρήσουμε το Άγιο θέλημά Σου. Ξένοι είμαστε στη γη. Μην κρύψεις από εμάς τις Άγιες εντολές Σου. Απόσυρε το σκοτάδι της αγνίας από τα μάτια μας για να αντιληφθούμε σε βάθος τα θαυμάσια από τον νόμο Σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού τον σχολιασμό της Θείας Λειτουργίας όσο αυτό είναι δυνατό από τη θέση αυτή. Αναφέραμε την περασμένη φορά για τη Βασιλεία του Θεού, για την προσκύνηση της Αγίας Τριάδος, για την δοξολογία του Θεού. Μερικές ακόμη σκέψεις και μερικά σχόλια ακόμη που θα ενδιέφεραν στην κατανόηση λίγο περισσότερο της Θείας Λειτουργίας. Είπαμε ότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Δηλαδή, «Δοξασμένη Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν». Αληθώς. Η Θεία Λειτουργία είναι ο ευλογημένος χρόνος, ο ευλογημένος χρόνος στη διάσταση της Βασιλείας του Θεού. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι κομμάτι, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση, στη διάσταση, στην πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Στη Θεία Λειτουργία ο λειτουργός είναι εκείνος ο οποίος υποφέρει περισσότερο και είναι εκείνος ο οποίος είναι ο ευτυχέστερος. Υποφέρει ο λειτουργός όταν λειτουργεί. Επειδή εκεί νιώθει πιο οδυνηρά την ανεπάρκεια της ελλείψης του, την ανεπάρκεια της ζωής του, συγκρίνοντας με το τι προσπαθεί να κάνει. Τι επιθυμεί να διακονήσει, να διδάξει, να κηρύξει για τη Βασιλεία του Θεού. Ο λειτουργός νιώθει πιο οδυνηρά την ανεπάρκεια, την ανεπάρκειά του, γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι εκεί που βρίσκεται ο λειτουργός, εκεί που βρίσκεται την ώρα της λειτουργίας. Και η Βασιλεία του Θεού είναι αγάπη και ειρήνη και ευχαριστία. Πώς να διακονήσεις την αγάπη, την ειρήνη και την ευχαριστία στον Άγιο Τριαδικό. Μας επιτρέπει να τη ζήσουμε ηθινά θεία πράξη και όχι ανθρώπινη. Η Θεία Λειτουργία περιλαμβάνει όχι μόνο αυτόν τον ορατό κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά και όρον εκείνο που άπειρα ξεπερνά τα οριά του, μέσα στον οποίο ζούμε. Και όταν κανείς, μετέχοντας τη Θεία Λειτουργία, δεν εμβαθύνει, δεν εμβαθύνει στον χώρο αυτό, μπορεί εύκολα να περιπέσει στη συνήθεια, η οποία συνήθεια τον ερημώνει και τον νεκρώνει. Και τον λειτουργό και τον κάθε πιστό. Είναι απαραίτητο να αυξάνει αδιάκοπα στη γνώση του Θεού ο κάθε πιστός και να μην επιτρέψει να μετατραπεί η Θεία Λειτουργία σε μια απλή λεπτομέρεια της ζωής μας με ευσέβεια. Γιατί υπάρχει και ζωή χωρίς ευσέβεια. Στη ζωή μας με ευσέβεια ανήκει και η Θεία Λειτουργία. Στους συγχρόνους ανθρώπους, αγαπητοί ακροατές, είναι βολικότερο να προσεύχονται στις ακολουθίες τους ναούς παρά κατηδίαν στο σπίτι και όπου αλλού. Κατηδίαν. Και ιδιαίτερα είναι βολικότερο να προσεύχονται κατά τη Θεία Λειτουργία. Και όταν κανείς την στερείται, στερείται μια μοναδική ευκαιρία. Αυτό το καταλαβαίνει ο πιστός. Όταν στερείται τη μετοχή στην Θεία Λειτουργία. Η λειτουργική προσευχή, η οποία γίνεται κατά την Θεία Λειτουργία, με τη συχνή Θεία Μετάληψη, αποτελεί το πλήρωμα του «είναι». Ό,τι καλύτερο κανείς θα μπορούσε να ζήσει και ό,τι καλύτερο θα ήταν δυνατό να παρουσιάσει ενώπιον του Κυρίου. Η μετοχή του στη λειτουργική προσευχή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και στην μετοχή στη Θεία Μετάληψη. Και ακόμη, η λειτουργική προσευχή με την συχνή Θεία Μετάληψη αποτελεί το πλήρωμα της απολύτου γνώσεως για τη ζωή. Να το επαναλάβω. Η λειτουργική προσευχή με τη συχνή Θεία Μετάληψη αποτελεί το πλήρωμα της απολύτου γνώσεως για τη ζωή. Όσοι το έχουμε γευθεί, αυτό το επαληθεύουμε εσωτερικά, καθώς το ακούμε. όσοι στερούμαστε αυτής της εμπειρίας, θα ήταν ευχής έργων να επιδιώξουμε να γίνουμε και εμείς μέτοχοι και να διαπιστώσουμε και δια του λόγου του ασφαλές. Στη Θεία Λειτουργία γλυκαίνεται η καρδιά και τότε αναζητά τον Θεό. Αρχίζει να θέλει να ζήσει την ορθόδοξη εκκλησιαστική ζωή, της οποίας το κέντρο είναι η Θεία Ευχαριστία. Βέβαια, τη Θεία Λειτουργία δεν μπορείς να τη ζήσεις μόνο κατά την τέλεσή της, όταν τελείται. Αλλά τη ζεις και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, προσέχοντας και αναμένοντας, την τέλεση και την μετοχή στη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία, η οποία ανήκει στο χώρο της Βασιλείας του Θεού, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, ο άνθρωπος πιστεύουμε ότι είναι στρατευμένος με την πιο καλύτερη σημασία αυτού του όρου, είναι στρατευμένος στη δοξολογία του Θεού. Πώς? Με τη συνέστηση της μεγαλοσύνης του. Γιατί ο άνθρωπος στη Θεία Λειτουργία, που ανήκει στη Βασιλεία του Θεού, μετέχοντας, κοινωνώντας, εγγίζει όσο διατίθεται περισσότερο τη συνέστηση της μεγαλοσύνης του. Και οδηγείται στη δοξολογία του Θεού. Η εμπειρία μέσα στη Βασιλεία του Θεού έρχεται από αυτήν την συνείδηση, από αυτό το ξεχύλισμα της ψυχής για το μεγαλείο του Θεού. Αβίαστα. Όταν λέγεται ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ, τα λόγια αυτά παρουσιάζουν τη Θεία Λειτουργία ως Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δεν συμβαίνει κάπου μακριά σε σχέση με τον χρόνο και τον τόπο, που λέγεται το ευλογημένη Βασιλεία, αλλά εκεί, όπου παρίσταται ο λειτουργός και ο πιστός. Ευλογούμε τη Βασιλεία του Θεού που λαμβάνει χώρα μπροστά μας, παρουσία μας, μέσα στη Θεία Λειτουργία.

Μέσα στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί ακροατέ, κάνουμε αυτό που κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Αγιάζουμε το όνομά Του. Δηλαδή αναγνωρίζουμε την αγιότητά Του και ζούμε τον ερχομό της Βασιλείας Του. Γι' αυτό λέμε αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου. Και ακόμη, μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνεται το θέλημά Του ως εν ουρανώ και επί της γης. Και αυτό σύμφωνα με τα μέτρα μας. Η Θεία Λειτουργία βγάζει τον Θεό από τη θέση της απλής σκέψεως του πιστού. Πολύ περισσότερο του λειτουργού. Βγάζει τον Θεό από τη θέση της απλής σκέψεως και τον φέρνει στην ιδιαίτερη σκέψη του πιστού χριστιανού και του λειτουργού. Στρέφει δηλαδή την προσοχή μας στον Θεό η Θεία Λειτουργία. Όλα τα άλλα σιγούν κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία. Έχει το λόγο του ο Θεός. Η Θεία Λειτουργία περιέχει διδασκαλία πίστεως και ηθικής που ακολουθεί η Αγία μας Εκκλησία. Και την ώρα που διαβάζει ο ιερεύς το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός ανάμεσά μας. Η Θεία Λειτουργία καλεί τον Θεό να παρέμβει στη ζωή μας. Δηλαδή, οι πιστοί διά της Θείας Λειτουργίας καλούν τον Θεό να παρέμβει στη ζωή. Η Θεία Λειτουργία μας κάνει διαθέσιμους για τον Θεό. Μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε τον εαυτό μας τον ίδιο. Να συνειδητοποιήσουμε το ενδιαφέρον μας ή την έλλειψη ενδιαφέροντος. Για ό,τι αναφέρεται στην πνευματική μας πρόοδο. Όποιος την αποφεύγει τη Θεία Λειτουργία και θέλει να λέγεται χριστιανός, αποφεύγει τον ουρανό και την ελπίδα για αυτόν. Στη Θεία Λειτουργία εφοδιαζόμαστε τον Θεό. Κάποιοι πλήττουν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να πηγαίνουν όχι για να πλήττουν, αλλά για να παύσουν να πλήττουν. Δεν θα ήταν λύση το να παύσουν να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία, αλλά το να παύσουν να πλήττουν. Και αυτό θα επιτευχθεί εάν υπάρχει το ενδιαφέρον αλλά και η μετοχή. Είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να συνηθίσουμε με τις σκέψεις της Θείας Λειτουργίας και στην όλη μας ζωή. Γιατί πρέπει να μεταφέρεται το σκεπτικό της Θείας Λειτουργίας στην όλη μας ζωή. Για να δώσουμε έμπρακτη απόδειξη, ενεργώντας έτσι, ότι θέλουμε να αποκτήσουμε αυτό που δεν έχουμε. Ότι ξέρουμε πως δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που δεν έχουμε και που το επιδιώκουμε έξω από τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, το λάθος
να επιδιώκουμε τον επουράνιο, τη Βασιλεία του Θεού, πάνω στη γη. Εκεί είναι η δωρεά του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού για να τη δεχτούμε. Από εκεί έρχεται η βοή του Αγίου Πνεύματος που ακούστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής και κατά την Θεία Λειτουργία είναι και εδώ, πάνω στη γη, η Βασιλεία του Θεού. Εκεί ζητείται η ανταπόκριση βιωματική στα όσα έπραξε ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Η ανταπόκριση του καθενός μας. Εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, φέρουμε τον Θεό κοντά μας. Εκεί αισθανόμαστε τον Θεό κοντά μας. Στη Βασιλεία του Θεού, στη Θεία Λειτουργία που είναι κομμάτι της Βασιλείας του Θεού, ανήκει στη διάσταση, όπως είπαμε, της Βασιλείας του Θεού, η Θεία Λειτουργία. Εκεί παίρνουμε τη χάρη του Θεού, σύμφωνα με τα πνευματικά μας μέτρα και με τα πνευματικά μας ενδιαφέροντα. Παίρνουμε τη χάρη του Θεού, παραδείγματος χάρη, με τις ιερατικές ευλογίες. Αλλά με κορυφαία πράξη τη μετοχή μας στη Θεία Μετάληψη. Εκεί είναι το μέσον, στη Βασιλεία του Θεού. Το μέσον, η Θεία Λειτουργία δηλαδή, που μας παρουσιάζει στο Θεό. Εκεί είναι το μέσον, το ενδιάμεσο, εκεί μας διατίθεται η δυνατότητα για να εξωτερικεύσουμε με τα λόγια της, με τα λόγια της Θείας Λειτουργίας, τον ψυχικό μας κόσμο. Εκεί, στη Βασιλεία του Θεού, κατά τη Θεία Λειτουργία, έχουμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε και να διδαχθούμε. Εκεί για να προσφέρουμε τις καρδιές μας, να τις ανεβάσουμε ψηλά, να μην τις κάνουμε καθυλωμένες στη γη.

Η έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αγαπητοί ακροατέ, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ, καταλήγει στο αμήν. Όταν εκφωνεί ο λειτουργός το ευλογημένη Βασιλεία, η κατάληξη είναι από μέρους του λαού, των ιεροψαλτών. Είναι το αμήν. Αλλά και όλες οι εκφωνήσεις που γίνονται από το λειτουργό ιερέα στο αμήν καταλήγουν. Γενικά οι εκφωνήσεις, καθώς θα δούμε στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας, είναι μια δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Το αμήν. Η λέξη αυτή είναι εβραϊκή. Αμήν. Είναι λέξη εβραϊκή που πέρασε στη λατρεία της Εκκλησίας. Λέγεται πάντα από το λαό. Και η λέξη αυτή έχει μια διπλή σημασία. Ο λαός απαντά στην εκφώνηση και ή επιβεβαιώνει πως αυτό που κάθε φορά λέγει ο ιερέας είναι ένα πραγματικό γεγονός ή εύχεται να γίνει πραγματικό γεγονός. Αυτή τη διπλή σημασία έχει το αμήν. Διπλή σημασία. Ή επιβεβαιώνει πως αυτό που κάθε φορά λέει ο ιερέας είναι ένα πραγματικό γεγονός ή εύχεται να γίνει πραγματικό γεγονός. Φαίνεται εδώ αμέσως από την αρχή η ανότητα του σώματος της Εκκλησίας και ότι η Θεία Λειτουργία είναι κοινό έργο. Είναι έργο και του κλήρου και του λαού.

Δεν συναγόμαστε δηλαδή στο ναό για να προσευχηθούμε ατομικά. Συναγόμαστε, συγκεντρωνόμαστε για να εκφράσουμε, δηλαδή να καταστήσουμε φανερό το μυστήριο της Εκκλησίας. Στην αρχαία εποχή, όλοι που ήσαν μέσα στο ναό, όλοι, όχι μόνο οι ψάλτες, αντιφωνούσαν το αμήν και ήταν σαν και να ακουγότανε βροντί από τον ουρανό. Ένας εξηγητής της Θείας Λειτουργίας λέγει το εξής: οι πιστοί πάντες το αμήν επιλέγουσι και τούτο το ρήμα βοήσαντες οικειούνται πάσας τας του ιερέως φωνάς. Δηλαδή, όλοι οι πιστοί στην εκφώνηση του ιερέως αποκρίνονται το αμήν. Και αυτό θέλει να πει πως έτσι δέχονται και κάνουν δικό τους ό,τι λέει ο ιερέας. Η ευχαριστιακή σύναξη της Εκκλησίας είναι η Βασιλεία του Τριαδικού Θεού, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και αμέσως μετά το ευλογημένη και το αμήν, γίνεται μια σειρά από δεήσεις. Δέηση σημαίνει παράκληση. Αίτημα. Παρακλητικό αίτημα. Γίνεται λοιπόν μια σειρά από δεήσεις μετά από το ευλογημένη κλπ. Και το αμήν, που όλες μαζί αυτές οι δεήσεις λέγονται μεγάλη συναπτή. Μεγάλη συναπτή. Λέγονται έτσι οι δεήσεις μεγάλη συναπτή, επειδή σε αυτές τις δεήσεις συνάπτεται, δηλαδή περιμαζώνεται όλος ο βίος και η ζωή των πιστών. Είναι σαν μια πρώτη εμφάνιση και παρουσία της Εκκλησίας ενώπιον του Θεού, με όλες τις επίγειες ανάγκες και περιστάσεις του βίου. Η Εκκλησία μας μέσα στο ναό είναι σαν ένα καράβι που πλέει και ταξιδεύει προς την Ανατολή, εκεί που ήταν ο αρχαίος παράδεισος, κατά Ανατολάς καθώς λέει η Θεία Γραφή. Προς τον παράδεισο πλέει η Εκκλησία και κουβαλάει μέσα στο πλοίο της εξαγιασμένο όλο τον επίγειο βίο των ανθρώπων. Όλες αυτές οι δεήσεις της μεγάλης συναπτής λέγονται και ειρηνικά. Γιατί? Λέγονται ειρηνικά επειδή οι τρεις πρώτες δεήσεις είναι για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο καθαρός αέρας μέσα στον οποίο μπορεί να ζήσει η Θεία Κοινωνία. Πού είναι η Εκκλησία? Η ειρήνη που είναι πρώτα καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα στους πιστούς, και ύστερα η ειρηνική κατάσταση στο θεσμό της Εκκλησίας και σε όλο τον κόσμο.

Μετά τη δοξολογία του Τριαδικού Θεού, η πρώτη λέξη που ακούγεται στη σύνεξη της Εκκλησίας είναι η ειρήνη. Ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, σαν σάλπιγγα που δίνει το σύνθημα και το παράγγελμα, φωνάζει δυνατά για να τον ακούσουν όλοι. «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν», δηλαδή «με ειρήνη μέσα μας και μεταξύ μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο». Γιατί δεν γίνεται αλλιώς? Το πρώτο μας χρειάζεται, που μας χρειάζεται για να σταθούμε μπροστά στο Θεό, είναι η ειρήνη. Να είμαστε ειρηνευμένοι πρώτα μέσα μας και ύστερα μεταξύ μας. Γιατί μόνο αν έχουμε ειρήνη μέσα μας μπορούμε να έχουμε και μεταξύ μας ειρήνη. Να το επαναλάβω αυτό, αγαπητοί ακροατές. Μόνο αν έχουμε ειρήνη μέσα μας μπορούμε να έχουμε και μεταξύ μας ειρήνη. Μεταξύ των πιστών. Σε όλη τη Θεία Λειτουργία, πολλές φορές θα ακούσουμε το λειτουργό ιερέα να δίνει την ειρήνη και να λέει «Ειρήνη πάση». Σε όλους ειρήνη. Χωρίς ειρήνη, ουδέν ένι ούτε υπήν, ούτε πράξε. Μέσα στην Εκκλησία τίποτε δεν μπορούμε να πούμε, ούτε να κάνουμε χωρίς ειρήνη. Γι' αυτό ο επίσκοπος δεν ανεβαίνει στο θρόνο, καθώς εισέρχεται στο ναό, αν πρώτα δεν ευλογήσει και δεν ευχηθεί σε όλους ειρήνη. Ου πρώτερον επί των θρόνων αναβαίνει τούτον, έως αν άπασιν ημίν ειρήνην επεύξητε. Και τα πρώτα και τα δεύτερα είναι λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Μετά την πρώτη δέηση για ειρήνη, ο λειτουργός προχωρεί σε μια δεύτερη δέηση, στην οποία φαίνεται αμέσως ο σκοπός της εκκλησιαστικής λειτουργικής σύνεξης. Ο σκοπός για τον οποίο συνάχθηκαν οι πιστοί. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Για την ειρήνη από τον Θεό και για τη σωτηρία των ψυχών μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Η ειρήνη, το πρώτο και μεγάλο αγαθό, είναι καρπός μέσα μας του Αγίου Πνεύματος. Όταν δεν είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι η ειρήνη για την οποία γίνεται λόγος εδώ. Υπάρχει και η κατακόσμων ειρήνη. Η ειρήνη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος, σαν τέλειο δόρημα, είναι άνωθεν καταβαίνων. Είναι κάτι άλλο από την ειρήνη για την οποία πολιτικά και διπλωματικά μιλάνε οι άνθρωποι. Η ειρήνη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος μέσα μας
είναι εκείνη για την οποία έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς του. «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν και ούκαθος ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημήν». Καθώς λοιπόν γράφει ο Απόστολος ότι κάθε δωρεά του Θεού δίδεται προς το συμφέρον. Προσέξτε αγαπητοί ακροατέ, γιατί αμαρτάνουμε όταν δεν εξηγούμε σωστά την φράση αυτή προς το συμφέρον. Αυτή η φράση σημαίνει προς ωφέλεια πνευματική, προς σωτηρία. Δεν έχει καμία σχέση με το υλικό συμφέρον όπως κατανοείται από τους ανθρώπους χωρίς Χριστό. Έτσι και στην αρχή της Θείας Λειτουργίας ζητούμε την ειρήνη για τη σωτηρία των ψυχών μας. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Αυτό είναι το συμφέρον των πιστών. Αν δεν είναι αυτό συμφέρον ενός πιστού που λέγεται ή θέλει να λέγεται πιστός, αν δεν είναι η σωτηρία της ψυχής του, αν δεν κατανοεί ο συμφέρον την σωτηρία της ψυχής του, τότε κάνει λάθος. Βρίσκεται σε πλάνη. Γιατί αυτό πρώτα και μόνο μας συμφέρει η σωτηρία. Κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών, γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, να κερδίσουμε το σκοπό για τον οποίο πιστεύουμε. Και αυτός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Μα οι χριστιανοί δεν είμαστε έξω από τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι και στη γη. Πορεύεται μαζί με τον κόσμο και παλεύει να τον μεταμορφώσει και να τον οδηγήσει στη ζωή του μέλλοντος αιώνος. Γι' αυτό ο διάκονος σε ένα τρίτο αίτημα δέεται «Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν». Δηλαδή για την ειρήνη όλου του κόσμου, για τη στερέωση των Αγίων Εκκλησιών του Θεού και για την ένωση όλων των ανθρώπων, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Όρια τοπικά δεν υπάρχουν για την Εκκλησία. Γι' αυτό και στα αρχαία λειτουργικά κείμενα χαρακτηρίζεται από περάτων έως περάτων της Οικουμένης. Την ενδιαφέρει λοιπόν η ειρήνη του κόσμου, από την οποία εξαρτάται και η δική της ειρήνη. Η ευστάθεια των τοπικών εκκλησιών, δηλαδή η σταθερή ειρηνική τους κατάσταση, εξαρτάται και από την ειρήνη του κόσμου. Οι πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές και επαναστάσεις δεν είναι ποτέ για το καλό της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό η Εκκλησία θα πρέπει να πούμε πλήρωσε πολλές ξένες αμαρτίες, γιατί οι άνθρωποι την έμπλεξαν στις διαφορές τους και στις μεταξύ τους διαμάχες. Γι' αυτό, σύμφωνα και με την προφητεία του Ιησού Χριστού, η δέηση υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Η δέηση αυτή είναι η παράκληση. Όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν και να γίνουν μία πίμνη. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε και ας μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατέ,
πλατύτερα πάνω σε αυτές τις δεήσεις για την ειρήνη που ακούμε στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Αυτές οι δεήσεις που αναφέρονται στην ειρήνη είναι από την πολύ παλιά εποχή. Γι' αυτό και αισθανόμαστε ιερή συγκίνηση όταν διαπιστώνουμε ότι με τον ίδιο τρόπο η Εκκλησία και με τις ίδιες λέξεις τελούσε από τότε, από την αρχή, τη Θεία Λειτουργία. Αυτή η συνέχεια που είναι μια ζωντανή παράδοση μας βεβαιώνει για την ενότητα της Εκκλησίας και για τη γνησιότητα της πίστεως. Τίποτα άλλο δεν μας πείθει πως η Εκκλησία μας παραδίδει πιστά και γνήσια το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας παρά η ομοιόμορφη και πατροπαράδοτη λατρεία της και μάλιστα η Θεία Λειτουργία.

0: της Εκκλησίας διαβάζομαι την εξής δέηση, όπως είναι στο βιβλίο αυτό διατυπωμένη και λεγότανε τότε, υπέρ της ειρήνης και της ευσταθίας του κόσμου και των Αγίων Εκκλησιών δεηθόμεν, όπως ο τον όρον Θεός αίδιον και αναφέρετον την εαυτού ειρήνην ημίν παράσχητο, είναι πληροφορία της κατευσέβειαν αρετής, διατελούντας ημάς συντηρήσει. Δηλαδή, ας παρακαλέσουμε για μια σταθερή ειρήνη στον κόσμο και στις Άγιες Εκκλησίες του κάθε τόπου, για να μας δώσει ο Θεός την παντοτινή και αναφέρετη ειρήνη Του και να μας φυλάξει ώστε να μπορούμε να εκτελούμε τα χρέη της πίστεώς μας. Από ό,τι ξέρουμε, πως γίνεται και σήμερα σε πολλούς τόπους, μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της δεήσεως. Τη σημασία που είχε αυτή η δέηση σε εκείνο τον καιρό των διωγμών, που οι χριστιανοί έφευγαν από τόπο σε τόπο. Αλλά πρώτα ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Υιούς εγέννησα και ύψωσα, αυτοί δε με υθέτησαν.

οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα. Σύντριμα και ταλαιπωρία εν τες οδείς αυτών και οδόν ειρήνης ουκέγνωσαν.

Στου φεγγαριού το θαμποφός, στη νύχτα του θανάτου, στην εκρωμένη κι άπνοη κι άψυχη κι άζωη γη, της μάχης τ' άγριο μου γκριτό και του πολέμου η οργή, μα πέσιο βροντούν ξανά στα νεκρωμένα αυτιά του. Πέρα μακριά πλήθος κι έσαλα λιασμένες τρέχουν, των κανονιών τα στόματα πίσω ξερνούν φωτιά, και πάλι κάμπους και πλαγιές με σάρκες και μαυρέχουν. Ένα κοπάδι αγριοπουλιών απάνω τους πετά, με μαύρα τσάλινα φτερά και ματσαλένιο σώμα, κι ολού θεχάρο κι όλεθρο και συφορά σκορπά. Τρέχουν, χτυπιούνται, δέρνονται κείνοι που ζουν ακόμα, βρισιά, βλαστήμια, ανάθεμα ξερνά το κάθε στόμα. Κι είδε ο νεκρός και θρύνησε, κι είδε ο νεκρός και κλαίει, το νεκρωμένο στόμα του μυρολογά και λέει.

0: Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός.
1: Μα ξάφνου, μες στην ταραχή που δώνα γη και αέρα, πύρην η στήλη φάνηκε, πέρα μακριά, να χύνει γλυκό ένα φως, αλωτινό, ξένο στη γήινη σφαίρα, φως ηλαρό, δόξας θεϊκής, γεμάτο απαλωσύνη. Και από τη στήλη και από το φως, κάποια φωνή εκατέβη, τρανή φωνή, που αντίχησε και ακούστη πέρα ως πέρα. Κι ήταν σαν σάλπιγγα ουρανού, κι ήταν σαν μουσική, και έλεγε γλυκά, και έλεγε ηχηρά, φωνή αρχαγγελική.

Είπε γλυκά και σώπασε τ' αγγελικό το στόμα. Σι γη ευασίλεψε στη γη κι ούτε γλυκέται αχώς. Και εκείνοι στέκουν άφωνοι, λες πως ακούν ακόμα. Τα μάτια ορθάνυχτα κοιτούν πέρα το ουράνιο φως. Και να, σε λίγο κάποιοι τους κινούνται μες στα πλήθη και ξεμακραίνουνε δειλοί και προς το φως βαδίζουν. Γλυκός αγέρας λιτρωμού φουσκώνει τους τα στήθη και από γαλήνη και χαρά τα μάτια αντιφεγγίζουν. Δροσιές και μοίρα πάνω τους στάζουν οι ουράνιοι θόλοι.

Εκ δυνάμεως εις δύναμην πορευόμενη και πάσαν την εν το ναό σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν και νυν δεόμεθά σου, Κύριε ο Θεός ημών, τελείας φιλανθρωπίας αξίωσον ημάς, ορθοτόμησον ημών την οδόν, ρίζωσον ημάς εν το φόβο σου, πάντας ελέησον και της επουρανίου σου βασιλείας αξίους ανάδειξον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού σύ πρέπει δόξα, τιμή, κράτος, άμα το Παναγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Απολύεστε εν ειρήνη. Ευλογείτε ο Θεός, ο ευλογών και αγιάζων ημάς, δια της μεταλήψεως των Αγίων και αχράντων αυτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλλείου φωνή. Ο Θεός, παιδί μου, δεν κρύβεται πίσω από τους θάμνους. Ούτε χρειάζεται να σκαρφαλώσεις τα βουνά για να τον συναντήσεις. Έρχεται αυτός και σε βρίσκει κάθε φορά που συγχωρείς κάποιον που σε έβλαψε, κάθε φορά που βοηθάς κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη. Έλκεται η Θεία Χάρης, παιδί μου. Δεν εκβιάζεται. Όσιος Σοφρόνιος ενέσεξ.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

μονή μας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης. Το μοναστήρι που επισκεφτήκατε είναι μεγάλη ιστορία του. Ξεκινάει από το 453 μετά Χριστόν. Είναι κατά την παράδοση το παλαιότερο στα Βαλκάνια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων και η ιστορία του ξεκινάει όταν ο Άγιος Γερμανός που βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, εκεί που ασκήτευε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δέχτηκε το κάλεσμα της Παναγίας να έρθει να χτίσει ένα μοναστήρι στο Παγκαίο. Με την καθοδήγηση Αγγέλου ξεκίνησε και κατά άλλους, όπως γράφεται στα παλαιότερα ιστορικά βιβλία, έκανε 2 χρόνια να φτάσει στη Μονή, γιατί φυσικά δεν υπήρχαν και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Κατά άλλους, περισσότερο χρόνο έκανε. Όταν έφτασε εδώ, βρέθηκε σε ένα τελείως έρημο μέρος και με την καθοδήγηση της Παναγίας πάλι και με τη βοήθεια ενός κότσιφα, όπως λέγεται, βρέθηκε που υπάρχει νερό. Και έτσι ξεκίνησε να χτίσει το μοναστήρι. Με πολλές δυσκολίες, γιατί ήταν δύσβατα τα μέρη. Οι άνθρωποι της περιοχής, όταν έμαθαν εδώ ότι θέλει να χτίσει μοναστήρι, πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν και ξεκίνησε και προχώρησε το έργο. Αλλά όμως, επειδή ήταν πολύ μεγάλο, δεν έφτασαν τα χρήματα και κάποια στιγμή οι μαστόροι τον έσαιρναν να τον πάνε στη Δράμα να δικαστεί, γιατί δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει. Τότε ο Όσιος Γερμανός συναντήθηκε καθοδόν με 2 άρχοντες, οι οποίοι ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και ρώτησαν γιατί σέρνουν τον Άγιο, έτσι με βάναυσο τρόπο, και τους είπαν ότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει για τις εργασίες που κάναν στο μοναστήρι. Οι 2 άρχοντες αυτοί, που ήταν σε μια αποστολή στον Αυτοκράτορα, προσφέρθηκαν να πληρώσουν όλο το χρέος της Μονής. Και μάλιστα, εφόσον έμαθαν ότι χτίζεται καινούριο μοναστήρι, το είδαν με πολύ ενδιαφέρον και αφού πήραν την απόφαση και πούλησαν όλα τα υπάρχοντά τους, ήρθαν και καταστάθηκαν εδώ στο μοναστήρι και έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους εδώ. Είναι οι άρχοντες Νεόφυτος και Νικόλαος, οι οποίοι θεωρούνται από τους μοναχούς μετά σαν κτήτορες, αλλά δεν έχουν φωτοστέφανο γιατί δεν θεωρούνται Άγιοι. Μετά, όταν ο Άγιος τελείωσε το μοναστήρι, θέλησε να κάνει και μια εικόνα στη χάρη της Παναγίας μας, εφόσον το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στην Παναγία, και ετοίμασε με δυσκολία ένα ξύλο, το οποίο, όταν σχεδόν ήταν έτοιμος να αγιογραφήσει, σχίστηκε, ράγισε. Αν προσέξετε, στο πρόσωπο της Παναγίας υπάρχει ένα ράγισμα. Και τότε λυπήθηκε πολύ και σκεφτόταν να ετοιμάσει ένα άλλο ξύλο. Οπότε άκουσε τη φωνή της Παναγίας μας να του λέει: «Δούλε μου Γερμανέ, μη λυπείς, εγώ είμαι εδώ». Και εκείνη τη στιγμή αποτυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας πάνω στο ραγισμένο ξύλο. Δηλαδή η εικόνα της Παναγίας μας είναι αχυροποίητη. Και τότε ήταν εδώ πέρα μαζί με τους πολλούς μαστόρους που έκτιζαν το μοναστήρι και το παιδί του πρωτομάστορα, το οποίο μόλις έγινε η εικόνα της Παναγίας και έλαμψε ένα κόκκινο φως, φώναξε: «Πατέρα, φως». Αυτό το παιδάκι ήταν κοφάλαλο. Και πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή που είδε το φως της Παναγίας, τότε μίλησε. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία μας. Τώρα, για το φως που έβγαλε, που ήταν κόκκινο και στα αρχαία ελληνικά λέγεται φινικούν, από εκεί πήρε την ονομασία της Παναγία μας. Δηλαδή, εικόν φινίσουσα, συνειρημένο γίνεται εικοσιφήνισα. Και έκτοτε η Παναγία μας εκτελεί αμέτρητα θαύματα. Χιλιάδες κόσμου περνούν, ιδίως το καλοκαίρι, και ζητούν τη βοήθειά της στα καθημερινά τους προβλήματα, είτε είναι οικογενειακά, ψυχολογικά, οικονομικά, και όλοι βρίσκουν βοήθεια. Κανένας δεν φεύγει χωρίς να λάβει τη βοήθεια της Παναγίας μας.

πολύ συχνό είναι το θαύμα ότι η Παναγία μας δίνει παιδάκια σε αυτούς που, σε άτεκνα ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδάκια. Δίνουμε το φυτιλάκι της Παναγίας μας και μετά από εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, αφού το πάρει η γυναίκα, σχεδόν πάντοτε δίνει η Παναγία μας παιδάκι σε αυτούς που δεν μπορούν να αποκτήσουν. Τώρα έχει βοηθήσει η Παναγία μας και σε καρκινοπαθείς και σε ψυχολογικά προβλήματα και πάρα πολλά θαύματα, τα οποία, μερικά από τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο, αλλά όχι όλα φυσικά, γιατί πολλοί δεν το αναφέρουν και αυτό που τους έκανε η Παναγία.

Πρέπει να πούμε επίσης ότι το 1507 ζούσαν εδώ 172 μοναχοί στην εποχή της τουρκοκρατίας και είχαν σαν έργο τους και προσπάθειά τους να μην αφήσουν τους γύρω πληθυσμούς να εξισλαμιστούν και τους βοηθούσαν να κρατήσουν την πίστη τους και την γλώσσα, την ελληνική. Αυτό όμως εξόργησε τον τοπικό άρχοντα εδώ και έδωσε εντολή και μια μέρα ήρθανε και έσφαξαν και τους 172 πατέρες της Μονής οι Τούρκοι και από τότε ερήμωσε για αρκετό χρόνο το μοναστήρι.

Το 1943 πάλι ήρθαν για δεύτερη φορά οι Βούλγαροι. Είχαν έρθει και το 1917 και αφού είχαν πάρει σχεδόν όλα τα κοιμήλια της Μονής, το 1943 συμπλήρωσαν την καταστροφή της Μονής και πήραν ό,τι είχε απομείνει και έβαλαν και εμπριστικές σύλλες να καεί το μοναστήρι. Και για να δικαιολογηθούν, να μην φανεί ότι τα κλέψαν, αλλά να πούν ότι όσα κοιμήλια είχε η Μονή, κάηκαν. Και πήραν και τους μοναχούς που βρισκόταν εδώ, τους μετέφεραν στη Βουλγαρία για καταναγκαστικά έργα. Και έτσι ερήμωσε το μοναστήρι το 1943. Μετά από το 1965 πάλι, που ήρθε ο νέος Μητροπολίτης εκεί τότε της Δράμας, ο Διονύσιος, μαθαίνοντας για την μεγάλη ιστορία της Μονής, θέλησε πάλι να το ξανακτήσει από την αρχή και έδωσε υπόσχεση στην Παναγία να το τελειώσει αυτό το έργο που ανέλαβε. Και από τότε άρχισε να το χτίζει και με καθοδήγηση φυσικά της Παναγίας το μετέτρεψε σε γυναικείο. Και από το 1967 και μετά άρχισαν να ζουν εδώ μοναχές. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε 15 μοναχές, η δύναμη της Μονής. Σχετικά με το μέγεθος του μοναστηριού είμαστε λίγες, αλλά έρχονται και πολλές φορές και άλλοι και βοηθούν εθελοντικά.

Σας προσκαλούμε όλους να το επισκεφτείτε και να ζητήσετε από την Παναγία μας ό,τι θέλετε, γιατί είναι πολύ θαυματουργή και ακούει όλες τις προσευχές μας και ό,τι τη ζητήσετε θα το λάβετε. Είναι μεγάλο προσκύνημα, ιδίως τον Αύγουστο έχει τον περισσότερο κόσμο, όταν έρχονται για προσκύνημα και από την περιοχή εδώ γύρω, αλλά έρχονται και πολλοί άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και την επισκέπτονται. Η Παναγία μας πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Ύστερα γιορτάζει πάλι στο γενέθλιο της Παναγίας μας, στις 8 Σεπτεμβρίου. Ένα πανηγύρι γίνεται και στις 14 του Σταυρού, γιατί πάνω από την Εκκλησία της Παναγίας υπάρχει ένα εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Και το κανονικό πανηγύρι της Μονής είναι τα εισόδια. Η Εκκλησία τιμάται στα εισόδια.

Το μοναστήρι μας βρίσκεται πάνω στο όρος Παγκαίου και μπορεί κανείς να έρθει ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη μέσα σε μια μισή ώρα, παίρνοντας το δρόμο για Δράμα. Βρίσκεται σε ένα σημείο όπου βρίσκεται το όριο μεταξύ των ομών Δράμας, Καβάλας και Σερών. Μπορεί να πάει μέσω της Νικήσιανης, επίσης μπορεί και από τον κάτω δρόμο και οι δύο δρόμοι είναι καλοί, περνώντας και από την Πάφρα, άμα θέλει να πάρει το λεωφορείο να κατεβεί στην Πάφρα ή και στην Κορμίστα. Δηλαδή, αν θέλει κανείς μπορεί να πάρει το λεωφορείο των Σερών, αν θέλει το λεωφορείο της Δράμας. Είναι ανοιχτό από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου, αναλόγως την εποχή. Το χειμώνα κλείνει νωρίτερα, μόλις βραδιάσει, επίσης και το καλοκαίρι, περίπου όταν βραδιάζει. Δεχόμαστε όλες τις ώρες, όλους τους προσκυνητές και είναι συνέχεια ανοιχτό το μοναστήρι μας, μόνο το βράδυ κλείνει. Μπορεί να έρθουν και με πούλμαν οι προσκυνητές αν θέλουν, μπορούν και με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι ακολουθίες τελούνται καθημερινά, ο όρθρος αρχίζει στις 6 και τελειώνει περίπου στις 8 η ώρα. Όταν έχει λειτουργία πηγαίνει 9 η ώρα περίπου. Επίσης, εσπερινός γίνεται και απόδειπνο καθημερινά και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει. Επίσης, τελούνται μυστήρια της βαπτίσεως κάθε Σάββατο και αυτά τα παιδάκια που βαπτίζονται είναι κυρίως παιδιά που είχαν προβλήματα οι γυναίκες και είτε δεν αποκτούσαν παιδάκι και τους το έδωσε η Παναγία, είτε είχαν κάποια προβλήματα και τους βοήθησε η Παναγία να αποκτήσουν παιδάκι και το τάζουν στην Παναγία για να το βαφτίσουν εδώ. Στο μοναστήρι οι αδερφές ασχολούνται με διάφορα διακονήματα, οι εργασίες είναι μοιρασμένες και καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του κάτι επιτελεί. Άλλοι ασχολούνται με την εκκλησία, άλλες αδερφές στην έκθεση, κάποιες άλλες κερνούν στο αρχονταρίκι τους προσκυνητές. Υπάρχει το ιερογραφείο, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το χρυσοκέντημα. Επίσης έχουμε τυροκομείο και στάβλο. Έχουμε το δικό μας τυρί, το οποίο πουλάμε κιόλας σε τενεκιδάκια. Κάποιες άλλες ασχολούνται με το μαγείρεμα. Κάθε εβδομάδα κάνουμε και γλυκά για όλους τους προσκυνητές. Το κλασικό φινίκι που προσφέρουμε σε όλους. Και άλλες κάποιες ασχολούνται με την καθαριότητα της μονής. Πάντως όλες οι αδερφές επιτελούν κάποιο έργο εδώ.

Το γάλα έρχεται από το στάβλο της Μονής. Πηγαίνει εδώ στις Παγολεκάνες. Από τις Παγολεκάνες με μοτέρ μεταφέρεται στο βραστήρα μας. Και από το βραστήρα, αφού γίνει παστηρίωση, μπαίνει στις πίχτρες. Στις πίχτρες γίνεται η πήξη. Αφού πέσει όλο το τυρόπυγμα στα καλούπια μας, μετά με μοτέρ όλο το τυρόγαλο μεταφέρεται έξω σε ένα βυτίο, το οποίο το δίνουμε στα ζώα μας. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Μετά το τυρί το απόγευμα, αφού έχουμε έναν ανατροπέα, γυρνάει και στραγγίζει τα τυριά. Το τυρί το απόγευμα το βάζουμε στους δενεκέδες και από τους δενεκέδες μπαίνει στην ορίμαση. Μετά κάποιες μέρες μένει στην ορίμαση και από την ορίμαση μπαίνει στο ψυγείο και ο κόσμος μετά έρχεται και το παίρνει.

καθημερινά και τις Κυριακές στις ακολουθίες ψέλνουν οι αδερφές και διαβάζουν οι αδερφές επίσης. Δεν συμμετέχουν λαϊκοί. Μόνο σε κάποια πανηγύρια που είναι αποσχολημένες οι αδερφές μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι ψάλτες από την Ιερά Μητρόπολη. Επίσης, εκκλησιαστικώς θέλω να πω ότι ανήκει στην Μητρόπολη Δράμας. Συχνά μας επισκέπτεται ο Μητροπολίτης μας και φυσικά ό,τι γίνεται εδώ στο μοναστήρι γίνεται με την ευλογία του Μητροπολίτη.

Το μοναστήρι που επισκεφτήκατε, η Ιερά Μονή 20 Φινήσεις, λέγεται Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Παναγίας 20 Φινήσεις. Έχει αναφορά στο Πατριαρχείο, αλλά είναι και στη διοίκηση του Μητροπολίτη Δράμας. Έχει επισκεφτεί μερικές φορές ο Πατριάρχης στο μοναστήρι μας και συμμετάσχει και στην προσπάθεια που γίνεται να επιστραφούν τα κοιμήλια που εκλάπησαν από τους Βουλγάρους το 1917 και το 1943. Την ξεκίνησε το Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης μας συγκεκριμένο, ο κύριος Βαρθολομαίος, σε συνεργασία με τον προηγούμενο Μητροπολίτη, τον κύριο Παύλο, και την ίδια προσπάθεια συνεχίζει τώρα και σε συνεργασία με το Πατριαρχείο και ο τωρινός μας Δεσπότης. Το 1943 που κάηκε η Μονή μας, όταν ήρθαν οι πρώτες αδερφές, τον βρήκαν τελείως μαυρισμένο όλο τον ναό και το τέμπλο, και οι παλαιότερες αγιογραφίες ήταν σε αρχές του 19ου αιώνα, οι οποίες καταστράφηκαν σχεδόν εντελώς. Τώρα οι νεότερες που θα δει κανείς προσκυνητής στην εκκλησία είναι πρόσφατες. Επίσης συντηρήθηκε και το τέμπλο, το οποίο είναι όλο από ξύλο και επίχρυσο, αλλά είχε μαυρίσει τελείως και ξανά συντηρήθηκε, ξαναπεράστηκε χρυσό, καθαρίστηκε. Μπήκαν φάρμακα γιατί σε πολλά σημεία είχε εισχωρήσει το σκουλίκι και το έτρωγε. Το τέμπλο είναι από τα πιο αξιόλογα τέμπλα που υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Κάποιος ειδικός που το είδε είπε ότι είναι μεγάλης αξίας για δύο λόγους. Ένα, διότι έχει μεγάλο βάθος το σκάλισμα και έχει γίνει φυσικά όλο με το χέρι, δεν υπήρχαν τότε μηχανήματα και πήρε πολύ χρόνο. Σχεδόν 20 χρόνια έκανε ο μάστορος αυτός να το κατασκευάσει μαζί με κάποιους συνεργάτες. Όπως λέγεται από την παράδοση, ήταν μοναχός που ζούσε εδώ και έκανε 20 χρόνια να το κάνει το τέμπλο. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο που έχει είναι ότι είναι γεμάτο με παραστάσεις από τη Αγία Γραφή και αγγέλους, προφήτες. Έχει τη γέννηση του Χριστού, την περιτομή πάνω, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στη Μονή μας, εκτός από το καθολικό της Μονής που είναι αφιερωμένο στα εισόδια, υπάρχουν και μερικά παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας απέναντι από την Εκκλησία, στο οποίο τελούνται και οι βαφτίσεις κάθε Σάββατο. Επίσης έχουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Έχουμε ένα παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής. Και πάνω σε ένα άλλο κτίριο έχουμε τον Άγιο Λέξιο. Αυτά είναι τα παρεκκλήσια της Μονής.

Εδώ μπαίνουμε τώρα στο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Αλεξίου. Είναι μέσα στους χώρους των αδελφών και αυτά τα εκκλησάκια, τα παρεκκλήσια όλα, λειτουργούνται σε καιρό χειμώνος που δεν είναι εύκολη η πρόσβαση του κόσμου στην εκκλησία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε στο καθολικό και κάνουμε την ακολουθία μας σε αυτά τα εκκλησάκια.

μπαίνοντας στο χώρο πριν από τον Άγιο Αλέξιο, είναι οι στολές του πρώην δράμας Διονυσίου, ο οποίος στα τελευταία του διακονήθηκε από τις αδερφές και άφησε τα άμφια του εδώ ως αφιέρωμα στην Παναγία μας.

Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Και αυτό επίσης επειδή είναι πολύ μικρό εκκλησάκι, λειτουργείται μόνο τους χειμερινούς μήνες, όταν είμαστε κλεισμένοι από χιόνια και δεν έρχεται κόσμο στο μοναστήρι και είναι μόνο οι αδερφές.

Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο του Ζωοδόχου Πηγής. Είναι ένα εκκλησάκι που υπήρχε από παλαιότερα, το οποίο ήταν στον καιρό των πατέρων και γκρεμίστηκε και έγινε στη θέση του αυτό.

Στο ναό μας, το καθολικό της, των εισοδίων της Μονής, θα δει κανείς το μεγαλύτερο θησαυρό της Μονής, που είναι η Παναγία μας, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο αριστερά, όπως πηγαίνουμε. Επίσης, μπορεί κανείς να δει στο κέντρο της εκκλησίας, κάτω στο πάτωμα, τυπωμένο στο μάρμαρο, μία τεράστια μπότα, η οποία μας θυμίζει ένα θαύμα της Παναγίας μας, όταν είχε έρθει το 1917 ένας Βούλγαρος αξιωματικός

με 2.000 στρατιώτες με σκοπό να πάρουν όλα τα κειμήλια της Μονής και που τα πήραν κιόλας μαζί τους στη Βουλγαρία και ο αξιωματικός αυτός θέλησε να πάρει και την εικόνα μας. Αλλά η Παναγία το βράδυ του εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε «Μην τολμήσεις να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι γιατί θα πάθεις μεγάλο κακό». Αυτός δεν έδωσε σημασία και προχώρησε να πάρει την εικόνα και τη στιγμή που βρισκόταν στο κέντρο της εκκλησίας, μια ώρα τη δύναμη τον έριξε κάτω νεκρό. Και εκείνη τη στιγμή τυπώθηκε η σκιά της μπότας του κάτω. Είναι και αυτό ένα θαύμα της Παναγίας μας. Επίσης, πάνω από το καθολικό της Μονής, πάνω στη σκεπή, έχουν φυτρώσει δύο κυπαρισάκια, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς, πάνω από 200 χρόνια λέγεται ότι υπάρχουν. Είναι και αυτό ένα θαύμα της Παναγίας μας, το πώς ζουν εκεί πέρα πάνω. Γιατί ούτε μεγαλώνουν, ούτε ξεραίνονται, ούτε ζουν με φυσιολογικό τρόπο, γιατί κάθε φυτό χρειάζεται και χώμα να έχει για να ζήσει. Αυτά είναι οι ρίζες τους κάτω από το μολύβι και την πέτρα. Και είναι θαύμα το πώς διατηρούνται τόσα χρόνια. Θεό.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από τον Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως, που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως στο θέλημα του Θεού, ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Μεγάλο φάρμακο σωτηρίας είναι η ταπεινοφροσύνη, διότι ο Σατανάς δεν κατέπεσε από τους ουρανούς ούτε εξαιτίας σαρκικής ακολασίας, ούτε εξαιτίας άλλων υλικών απολαύσεων, αλλά μόνο από υπερηφάνεια. Να γιατί ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να γίνουμε κι εμείς οι Υιοί του ανθρώπου, οι Υιοί του Θεού. Μέγας Αθανάσιος.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επί συνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όσο αργείς να ζητήσεις συγχώρεση πηγαίνοντας για εξομολόγηση, τόσο περισσότερο δίνεις άδεια στον πονηρό να απλώνει μέσα σου ρίζες. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

0: σας ημέρα αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Οδειοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά του Εντολού Ελευθερών, όπου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κύριος Ιγνάτιος συνεκάλεσε ιερατική σύναξη όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Ο μιλητής της σημερινής συνάξεως είναι ο κοσμήτρο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Μιχαήλ Τρίτος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο ιερέας ενώπιον της απιστίας της εποχής μας».
1: Και το σεπτόκεται τιμημένο πρόσωπο του Ποιμενάρχου της, αλλά και όλους σας, γιατί πολλούς από εσάς έχω φοιτητές στο Αριστοτέλειο και είχα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το θέμα το οποίο επέλεξα να σας εισηγηθώ σε αυτή τη σύναξη δεν είναι πρακτικής τελετουργικής φύσεως, είναι λίγο θεωρητικό, αλλά σας χρειάζεται πάρα πολύ. Πώς θα τοποθεστείστε απέναντι στην απιστία της εποχής μας? Πηγαίνετε σε μνημόσυνα, πηγαίνετε σε κηδείες, συμμετέχετε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, και εκεί ευκαίρως ακαίρως τίθενται πολλά θέματα, ότι η επιστήμη κατήργησε την πίστη, ότι υπάρχει θεωρία της εξελίξεως, ότι ο κόσμος δεν είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά είναι προϊόν μιας τύχης, ότι ο Χριστός δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή, ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο κτλ. Τέτοια θέματα θα θίξουμε, που πιστεύω ότι αντιμετωπίζετε καθημερινά, έτσι πατέρες. Λοιπόν, και θα σας παρακαλέσω με λίγο την προσοχή σας και μετά θα κάνετε και ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι γραμμένα αυτά που θα σας πω, γιατί με αυτά τα θέματα ασχολούμαι πάρα πολύ και θα ήθελα να προσέχετε, γιατί θα υπάρξει ωφέλεια. Σεβαστοί μου πατέρες, το ανίστακτο πνευματικό ενδιαφέρον του Ποιμενάρχη και πνευματικού σας πατέρα, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιγνατίου, για την πνευματική σας κατάρτιση και θεωρητική σας, θεολογική σας θωράκιση, με έφερε σήμερα κοντά σας, για να εισηγηθώ στην ιερατική σας σύναξη το πάντα καυτό και ενδιαφέρον θέμα «Ο ιερεύς ενώπιον της απιστίας της εποχής μας». Βασικό καθήκον του ιερέως, πέραν των τελετουργικών του καθηκόντων, είναι το έτοιμη αή προς απολογίαν παντί το ετούντι ημάς λόγων περί της ενημήν ελπίδος, που συνιστά την έννοια της απολογητικής του χριστιανισμού. Της απολογητικής που, όπως έλεγε ο ύμνηστος καθηγητής Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, κατοχυρώνει το αξιόπιστο της Θείας Αποκαλύψεως, την δικαίωση των θεμελιωδών αληθιών αυτού και την απόδειξη του πιστευτού τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους απολογητές του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, που είχαν την απολογητική ως κύριο έργο τους. Όπως τονίζει διαπρεπής ξένος θεολόγος, «Εκκλησία άνευ απολογητικής είναι νεκρά». Ό,τι απετέλεσε απολογητική ανάγκη για την αρχαίγονη Εκκλησία, εξακολουθεί να αποτελεί και για τη σύγχρονη Εκκλησία του 21ου αιώνα. Για να μπορέσει ο ιερεύς να σταθεί στις προκλήσεις της απιστίας, χρειάζεται σοβαρή θεωρητική κατάρτιση, διάβασμα, αλλά και διάκριση. Που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζει ο ιερεύς πότε θα μιλήσει, πότε θα σιωπήσει, τι θα πει και πώς θα το πει. Ομιλώ να ασχολείται χρόνια τώρα με τα θέματα αυτά και γνωρίζει ότι τα βασικά ερωτήματα που καλούνται οι ιερείς να απαντήσουν στην άσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων είναι: πρώτον, οι σχέσεις θρησκείας και επιστήμης. Τι θα λέμε σε αυτά τα θέματα? Τα θέματα σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Τα έχοντας σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, ιστορικότητα, θεότητα, η ύπαρξη ημί της μεταθάνατον ζωής, η μοναδικότητα του χριστιανισμού έναντι των άλλων θρησκειών. Και στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε με κάθε δυνατή συντομία αυτές τις θεματικές ενότητες, αφού πρώτα σας κάνω μια εισαγωγή για το τι είναι η απιστία και ποια είναι τα αίτια που την δημιουργούν. Η απιστία είναι μια μορφή πίστεως. Αρνητικής πίστεως. Πίστεως στην ανυπαρξία του Θεού και της μεταφυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε, έτσι να σας αναλύσω και μερικούς όρους, υπαρξιακό και μεταφυσικό πρόβλημα, τι σημαίνει, το ακούτε πολλές φορές, υπαρξιακό, γιατί ζω. Μεταφυσικό, ποια είναι η ζωή μου μετά τον θάνατο. Ποια είναι η τύχη της ζωής μου μετά τον θάνατο. Άρα όταν θα ακούτε υπαρξιακό και μεταφυσικό πρόβλημα του ανθρώπου, θα ξέρετε ότι είναι το πρόβλημα του νοήματος της ζωής και της μεταθάνατον τύχης του ανθρώπου. Η απιστία είναι άρνηση της θεολογίας και η αντίσταση, αντίδραση και η αντίθεση προς την απόλυτη οντολογική και αξιολογική πραγματικότητα του Θεού, που είναι ποιοτικά διάφορος του κόσμου. Ποια όμως είναι τα αίτια που οδηγούν τον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση της απιστίας? Το πρώτο είναι η ανεπαρκής γνώση των αληθιών του χριστιανισμού. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν συστηματικά τις θρησκευτικές αλήθειες. Οι γνώσεις τους στηρίζονται μονάχα σε όσα έμαθαν στα μαθητικά θρανία του δημοτικού σχολείου. Αυτή η πρόχειρη και επιφανειακή θεώρηση των αληθιών του χριστιανισμού, που διακρίνονται για την ιδιάζουσα και ποιοτική τους διαφοροποίηση από κάθε άλλη μορφή γνώσεως, οδηγεί στη μη κατανόησή τους και κατά συνέπεια στην άρνησή τους. Ένα δεύτερο αίτιο είναι η επιστημονική ημιμάθεια. Αυτή οδηγεί πολλούς ανθρώπους σε ένα πλήθος παραλογισμών και αντιφάσεων, με βασικότερη τη λαθημένη αντίληψη πως η επιστήμη συγκρούεται με τη θρησκεία και την ανιερή. Περισσότερα θα σας πω παρακάτω. Ένα τρίτο αίτιο είναι η απολυτοποίηση του ανθρωπίνου νου. Πολλοί άνθρωποι σήμερα υπερεκτιμούν τις νοητικές δυνατότητες του ανθρώπου. Λησμονούν το πεπερασμένο του ανθρωπίνου νου και τη σχετικότητα της ανθρωπίνης γνώσης. Δηλαδή λέει ο άλλος, ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι πραγματικό. Ό,τι δεν καταλαβαίνω δεν είναι πραγματικό. Αυτό θα πει απολυτοποίηση του ανθρωπίνου νου. Αλλά θα κάνουμε την κριτική για αυτό το θέμα πιο κάτω. Ένα τέταρτο αίτιο είναι το λαθεμένο αίσθημα της αυτάρκειας, που είναι αποτέλεσμα της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης της εποχής μας, που απολυτοποιεί την οριζόντια διάσταση της ζωής, δηλαδή αυτό που φαίνεται, αυτό που υπάρχουμε αυτή τη στιγμή, και απορρίπτει την κατακόρυφη την σχέση Θεού και ανθρώπου στο όνομα της παντοδυναμίας του ανθρώπου. Αυτή όμως η τοποθέτηση είναι ένας παραλογισμός. Γιατί παρόλες τις προόδους της τεχνικής και της επιστημονικής κατακτήσεις, ο άνθρωπος και σήμερα εξακολουθεί να είναι αδύναμος μπροστά στο φυσικό και ηθικό κακό. Τα στοιχεία της φύσεως, ο πόνος, η ενοχή και κυρίως ο θάνατος εξακολουθούν να μαστίζουν τους ανθρώπους και τα μεγάλα υπαρξιακά και μεταφυσικά ερωτήματα σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά συνθλίβουν τον άνθρωπο. Πού είναι η παντοδυναμία του ανθρώπου όταν υπάρχει ο θάνατος, όταν τα στοιχεία της φύσεως μας σαρώνουν καθημερινά? Και ένα πέμπτο αίτιο είναι η φαύλη ζωή, η αμαρτωλή ζωή. Οι περισσότεροι άνθρωποι παριστάνουν τον άπιστο όχι από λόγους διανοητικούς, δεν μπορούν δηλαδή να ερμηνεύσουν το μυστήριο του Θεού, αλλά από λόγους ηθικούς. Δεν έχουν την καρδιά τους καθαρή, γι' αυτό αποφεύγουν το Θεό, επειδή ο Θεός αποτελεί έλεγχο για την ένοχη συνείδησή τους. Ο Ιησούς το λέει καθαρά στο Ευαγγέλιο. Πάσο φαύλα πράσον, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Εκείνος που πράττει το κακό δεν θέλει το φως, γιατί το φως ελέγχει τα έργα του. Ένας μεγάλος μαθηματικός, ο Λάιμπνιτς, έλεγε, αν η γεωμετρία ήταν αντίθετη με τα πάθη μας, δηλαδή αν η γεωμετρία μας έλεγε ου κλέψεις, ου μοιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, θα βρισκόταν άνθρωποι που θα αμφισβητούσαν την θετικότητα των αποδείξεών της. Δηλαδή θα λέγανε δεν υπάρχει γεωμετρία. γιατί δεν με συμφέρει να υπάρχει γεωμετρία. Δεν υπάρχει Θεός, γιατί με συμφέρει να μην υπάρχει Θεός, γιατί μου ελέγχει τη ζωή μου. Και ένα άλλο αίτιο, για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς οι Χριστιανοί. Με την ασυνεπή και αντιφατική ζωή μας, που κηρύττω με την αγάπη και εφαρμόζουμε το μίσος και την εκδίκηση. Που κοπτόμαστε για την κοινωνική δικαιοσύνη και ζούμε οι ίδιοι μες στην αδικία. Οι εκπρόσωποι του χριστιανισμού, παπάδες, δεσποτάδες, θεολόγοι, όλοι μας. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία συμβιβάστηκε με καταχρήσεις και σκάνδαλα, με ιερές εξετάσεις και διώξεις της ελευθερίας του πνεύματος και της επιστήμης, με τις συμμαχίες με τυραννικά καθεστώτα, με τη συνεργασία στις τυχοδιοκτικές περιπέτειες των δυτικοευρωπαίων απεικιοκρατών για την κατάκτηση και εκμετάλλευση των αδυνάτων λαών της γης. Έχουμε κάνει κι εμείς τα λάθη μας. Με αποτέλεσμα να βγαίνει πρόσφατα στην εφημερίδα Βηματοδότης ένας Άγγλος συγγραφέας άθεος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο υπαριθμόν ένα εχθρός της Αγγλικανικής Εκκλησίας και ο πιο διάσημος βιολόγος του πλανήτη, και στο έργο του «Υπερι Θεού Αυταπάτη» διακηρύσει το 2006 σε 31 γλώσσες και 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην αγγλική έκδοση. Θεός μάλλον δεν υπάρχει, επομένως σταμάτα να ανησυχείς και απόλαυσε τη ζωή σου. Του δώσαμε την δέως απάντηση και ερχόμαστε τώρα να δούμε τα επιμέρους θέματα για τα οποία σας έδωσα ορισμένες νήξεις. Θα προσπαθήσω να είμαι απλός και παραστατικός, να σας μείνει κάτι και αργότερα όταν τυπωθεί αυτή η διάλεξη θα σας την στείλω ο Πάτερ μου στον Σεβασμιότατο να μοιραστεί σε όλους σας να την έχετε. Λοιπόν, εξετάζομαι πρώτα το θέμα των σχέσεων θρησκείας και επιστήμης. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Θα μπορείτε εκεί που κάθεστε στα καφενεία, στα χωριά σας ή σε ένα μνημόσυνο που πάτε το μεσημέρι να φάτε, βγαίνουν κάτι εξυπνάκηδες, κάτι πρωτοετής φοιτητές της φυσικομαθηματικής και των τεχνολογικών επιστήμων. Έλα βρε Πάτερ, τι μας λες τώρα, η επιστήμη κατήργησε το Θεό. Δεν υπάρχει Θεός. Λοιπόν, τι θα πούμε σε αυτούς τους ημιμαθείς φοιτητές? Ότι η θρησκεία και η επιστήμη είναι δύο κύκλοι του πολιτισμού διαφορετικοί, με διαφορετικό περιεχόμενο. Δύο διαφορετικές λειτουργίες της πνευματικής ζωής, εξίσου αναγκαίες και απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα του πολιτισμού με ξεχωριστό σκοπό και αποστολή. Η επιστήμη ασχολείται με την εντός τόπου και χρόνου εμπειρική πραγματικότητα, με αυτό που πιάνεται δηλαδή και με αυτό που φαίνεται. Η θρησκεία με το νόημα του κόσμου και της ζωής. Η επιστήμη απαντάει στο πότε και πώς έγινε ο κόσμος. Είναι ερωτήματα που μπαίνουν στην παρατήρηση και στο πείραμα και το σεβόμαστε. Ας βρουν άκρη αυτοί. Η θρησκεία απαντάει στο ποιος και γιατί τον δημιούργησε. Ποιος και γιατί της θρησκείας. Πότε και πώς της επιστήμης. Δεν μπορεί η επιστήμη να απαντήσει στο ποιος και γιατί. Γιατί δεν είναι ερωτήματα εμπειρικά. Δεν μπαίνουν στην παρατήρηση, δεν μπαίνουν στο πείραμα, δεν μπαίνουν στο κοιμείο. Είναι ερωτήματα μεταφυσικά. Η επιστήμη δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα για το πώς γίνεται το καθητή, όχι όμως για τη σκοπιμότητά του. Δίνει τα μέσα στον άνθρωπο για να πετύχει τους σκοπούς. Δεν του δίνει όμως τους σκοπούς. Αυτή η διαφορά του αντικειμένου και του έργου της θρησκείας και της επιστήμης οφείλεται στο γεγονός ότι κατάγονται από διαφορετικές ανάγκες του ανθρώπου. Η επιστήμη από τη δίψα για γνώση, η θρησκεία από την ανάγκη για λυτρωμό. Κάθε προσπάθεια της μιας να μπει στα όρια της Άρης σημαίνει υπέρβαση αρμοδιοτήτων και πτώση στο λογικό σφάλμα της μεταβάσεως σε ετερογένος. Κατά καιρούς υπήρχαν παρεξηγήσεις. Γιατί και η θρησκεία έμπαινε στα οικόπεδα της επιστήμης αναρμόδια και η επιστήμη έμπαινε στα οικόπεδα της θρησκείας ανεπίτρεπτα. Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Η περίπτωση του Γαλιλαίου. Τι είπε ο Γαλιλαίος? Ότι κέντρο του κόσμου είναι ο ήλιος και όχι η γη. Ανέτρεψε δηλαδή το γεωκεντρικό σύστημα με το ηλιοκεντρικό. Μας πειράζει αυτό σε τίποτε. Είτε κέντρο του κόσμου είναι ο ήλιος, είτε κέντρο του κόσμου είναι η γη, και τα δυο είναι δημιουργήματα του Θεού. Δεν φύγεται η πίστη μας. Να μην είμαστε στενόψυχοι και στενοκέφαλοι σε τέτοια θέματα. Αφήστε την επιστήμη να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν μας κοστίζει τίποτε, δεν μας ενοχλεί τίποτε. Και βρέθηκε η Ρωμαϊκή Καθολική Εκκλησία και τον πέρασε από την Ιερά Εξέταση και τον καταδίκασε. Και μας κατηγορούν μετά οι άλλοι, να η Εκκλησία ευνοχίζει τον πολιτισμό, ευνοχίζει την επιστήμη, παρεμβαίνει στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Τέτοια λάθη κάνουμε. Να παραδεχτούμε και τα λάθη μας. Αλλά και η επιστήμη έμπαινε αναρμόδια στο χώρο της μεταφυσικής, που βρίσκεται πέρα από τις δυνατότητες της επιστήμης. Ο βιογενετικός νόμος του Χέκελ. Ο Χέκελ τι έκανε? Φωτογράφησε 3 φορές το ίδιο έμβριο και είπε έμβριο σκυλιού, έμβριο πιθήκου, έμβριο ανθρώπου, για να αποδείξει τη θεωρία της εξελίξεως. Αυτό λέγεται πλαστογραφία στον χώρο της επιστήμης. Και καταδικάστηκε για αυτό το πράγμα, για επιστημονική ανεντιμότητα. Και βγήκε ένας βιολόγος Ρώσος, ο Βίρχοφ, ο οποίος είπε ποτέ στην επιστήμη δεν πρέπει να κάνουμε τις επιθυμίες μας γεγονότα. Αυτά τα κάναν τον 19ο αιώνα οι ληστές. Δηλαδή να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας που του αρέσει το τσιγάρο. Γιατρός. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει. Επειδή του αρέσει αυτό το τσιγάρο κάνει καλό στην υγεία. Αλλά θα πει παρόλο που καπνίζω, το τσιγάρο κάνει κακό. Έτσι. Αυτό το λάθος έκανε. Ή η κοσμοθεωριακή εκμετάλλευση της θεωρίας του Δαρβίνου. Ο Δαρβίνος τι είπε? Ότι από τα κατώτερα φτάσαμε στα ανώτερα. Κάτι που το λέει και η Παλαιά Διαθήκη. Θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Και έγινε κοσμοθεωριακή εκμετάλλευση. Μπήκαν οι ληστές. Α, ο Δαρβίνος απέδειξε για τυχαία εξέλιξη. Δεν μίλησε ο Δαρβίνος για αθεία. Δεν μίλησε. Μίλησε για διευθυνόμενη εξέλιξη. Την οποία πολλοί πατέρες της Εκκλησίας το δέχονται. Ότι από τα ατελέστερα φτάσαμε στα τελειότερα και στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε λίγο ανοιχτοί και προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν κλείσει αυτά τα θέματα ακόμη. Οι επιστήμονες δεν συμφωνούν μεταξύ τους για την χρονολόγηση του σύμπαντος, για τόσα πράγματα. Τόσο στις θετικές, φυσικές και βιολογικές, όσο και στις λοιπές επιστήμες. Η πρόοδος της σύγχρονης έρευνας απέδειξε ότι η προσπάθεια να φανεί ότι η επιστήμη διαψεύδει την πίστη δεν έχει κανένα επιστημονικό αίρισμα. Και τούτο γιατί κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ανακατώνει την επιστήμη σε χώρους όπου βρίσκονται τα μεγάλα μεταφυσικά προβλήματα του ανθρώπου και να χρησιμοποιεί το όνομα και το κύρος της για να στηρίξει την πολεμική εναντίον της θρησκείας. Άλλωστε οι μεγαλύτεροι επιστήμονες, οι θεμελιωτές των επιστημών ήσαν άνθρωποι βαθύτατα θρησκευόμενοι. Σε αντίθεση με μερικούς σύγχρονους ημιμαθείς που για να κάνουν θόρυβο γύρω από το όνομά τους βρίσκουν σύγχυση εκεί που δεν υπάρχει. Ο Αϊνστάιν ξέρετε τι έλεγε? Ποτέ δεν βρήκα τίποτε στην επιστήμη μου που μπορώ να αντιτάξω στη θρησκεία. Ανήκω στους ευλαβείς θρησκευτικούς ανθρώπους. Ο Πολύς Αϊνστάιν, ο πατέρας των πυράβλων, ο Φον Μπράουν, έλεγε η επιστήμη και η θρησκεία δεν είναι εχθρές, είναι αδελφές. Πίστη και επιστήμη ανήκουν η μια στην άλλη, γιατί τίποτε δεν μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος στον επιστημονικό τομέα χωρίς την πίστη. Και συνεχίζει, σήμερα ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά το Θεό. Ο Μαξ Πλανκ, που πήρε βραβείο Νόμπελ Φυσικής, έγραφε «Η επιστήμη δεν αντιμάχεται καθόλου τη θρησκεία. Αντίθετα συμφωνούν και αλληλοσυμπληρώνονται». Ο δε μεγάλος αστρονόμος Κέπλερ έλεγε «Ερευνώντας τη δημιουργία, νομίζω ότι αγγίζω τον Θεό με τα χέρια μου». Αυτή είναι η μεγάλη, και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες της ιατρικής, θρησκευόμενοι βαθύτατα που εξομολογούνται, που κοινωνούν των ακράντων μυστηρίων. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πουθενά. Εάν διαχωρίσουμε τα οικόπεδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν εμείς δεν μπαίνουμε στα οικόπεδά τους και αυτοί δεν μπαίνουν στα οικόπεδά μας, είναι δύο αδελφές που στοχεύουν τον άνθρωπο. Η μία του δίνει γνώση και η άλλη του δίνει λύτρωση. Γεννιέται το ερώτημα σήμερα. Έχει θέση σήμερα η πίστη σε μια περίοδο μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης? Ναι, πατέρες μου. Γιατί η επιστημονική γνώση, όπως έλεγε ο Τόμσον, ψαρεύει σε μια μονάχα περιοχή της πραγματικότητας. Ενώ στον ανεξερεύνητο ωκεανό της υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δυνατεί να ψαρέψει. Έλεγε ο Νεύτωνας, η διαλεύκανση ενός επιστημονικού μυστηρίου γεννάει πλήθος από ερωτηματικά. Και πάντα ο κύκλος του γνωστού είναι πολύ μικρός σε σχέση προς τις απέραντες εκφάσεις του αγνώστου. Δηλαδή ψαρεύει η γνώση σε μια περιοχή της πραγματικότητας. Φανταστείτε ένα ψαρά που ψαρεύει μονάχα σε μια άκρη και μπροστά της εκτείνεται ο ωκεανός, το χάος της άγνοιας. Τι να μας πούνε. Ή αυτό που σήμερα για την επιστήμη είναι αλήθεια, με τις νεότερες αναθεωρητικές έρευνες γίνεται επιστημονικός μύθος. Πόσες θεωρίες τέτοιες ανατράπηκαν διαμέσου των αιώνων. Σας λέω, η φυσική επιστήμη, μετά τη ρευστότητα και σχετικότητα που ανακάλυψε πως υπάρχει σε όλη την έκταση και σε όλο το βάθος της κοσμικής πραγματικότητας, τι αναγνωρίζει σήμερα? Ότι οι φυσικοί νόμοι δεν είναι αιώνιοι, αλλά προσωρινές, μονάχα σταθερές στην εξελικτική πορεία του κόσμου. Σε απόδειξη των ανωτέρων, σας αναφέρω τη θεωρία της σχετικότητας, που έδειξε ότι η παρατήρηση σε πλανητικό επίπεδο είναι πάντα συνέρτηση της θέσεως και της κινήσεως του παρατηρητού. Είναι την αρχή της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, που απόκλεισε την πρόβλεψη στον χώρο του φυσικού γίγνεσθεν. Ακόμη και τις ριζοσπαστικές παρατηρήσεις του Μπορ για την ιδιότητα του ηλεκτρονίου να εμφανίζεται είτε σαν σωματίδιο είτε ως κύμα, χωρίς καθ' αυτό να είναι ή το ένα ή το άλλο. Αυτή η θεωρία του δανού φυσικού του Μπορ τίναξε στον αέρα τα πάντα και δικαίωσε ακόμη και το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εμείς τι λέμε? Ο Θεός είναι και ένας και τρεις. Η αριστοτελική λογική έλεγε

αντικειμένου, έστω και αν δεν συμβιβάζονται λογικά. Ο κόσμος είναι και γνώση και μυστήριο. Και γνώση και μυστήριο. Δεν λέει η γνώση ή μυστήριο, και γνώση και μυστήριο. Ανατράπηκαν τα πάντα σήμερα στον χώρο της φυσικής. Και ένας υποκειμενισμός διέπει τα πάντα. Οι μεγάλοι φυσικοί του αιώνα μας ανεγνώρισαν ότι το βάθος του φυσικού κόσμου είναι απροσδιόριστο. Συνεφώς η φυσική επιστήμη με βάση τη μαθηματική λογική πιάνει μόνο την επιφάνεια. Έλεγε ο Γιόρνταν, ένας μεγάλος φυσικός Γερμανός. Περπατάμε πάνω σε ένα λεπτό στρώμα πάγου, στην επιφάνεια μιας λίμνης, με άγνωστα τα βάθη της κάτω από εμάς. Έτσι η πίστη σήμερα είναι αναγκαία για τη ζωή μας. Τίποτε δεν γίνεται χωρίς την πίστη. Πιστεύει ο ασθενής στο γιατρό, ο μαθητής στο δάσκαλο, το παιδί στη μάνα. Η πίστη είναι προϋπόθεση του γάμου, του εμπορίου και γενικά κάθε σχέσεως που συνάπτουν οι άνθρωποι. Και αυτές οι φυσικομαθηματικές επιστήμες προϋποθέτουν την πίστη, γιατί στηρίζονται πάνω σε αναπόδεικτα αξιώματα οι αρχές, οι αιτήματα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, έλα ρε, θα πιστέψω σε αυτό που δεν βλέπω. Μα όλα στη ζωή μας πρώτα τα πιστεύουμε και μετά τα βλέπουμε. Ποιος την είδε τη μάνα μας όταν μας γέννησε? Κανένας. Και όμως κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι η μάνα του. Ποιος τον είδε τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μέγα Αλέξανδρο? Και όμως τους πιστεύουμε σαν πραγματικότητα. Χωρίς την πίστη τεινάζεται στον αέρα ένα της ιστορίας. Και εδώ είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Απ' τη μια αρνούνται την ιστορική ύπαρξη του Χριστού και των προσώπων της Εκκλησίας, και απ' την άλλη αποδέχονται με τον ίδιο τρόπο πράγματα που πάλι δεν βλέπουν. Όταν ανοίγεις μια επιχείρηση, πιστεύεις ότι η επιχείρηση θα πάει καλά, δεν βλέπεις το αποτέλεσμα. Έτσι. Ο μαθητής πιστεύει στο δάσκαλο. Ο άρρωστος πάει στον γιατρό και το λέει, θα κάνεις 3 bypass. Παραδίδει όλη του τη ζωή. Δεν βλέπει το αποτέλεσμα, με την πίστη ότι τα χέρια του γιατρού θα κάνουν το καλύτερο. Επομένως λοιπόν, πίστη είναι αναγκαίο στοιχείο στη ζωή μας. Είναι μια προσωπική αποκαλυπτική εμπειρία που αφαιρεί κάθε απόδειξη, κάθε ενδιάμεσο, κάθε αφηρημένη έννοια για τον αντικειμενικά υπάρχοντα Θεό. Η πίστη δεν έχει ανάγκη από αποδείξεις, έλεγε ο καθηγητής της φιλοσοφίας ο Γιάννης ο Θεοδωρακόπουλος, γιατί η ίδια είναι η απόδειξη. Άρα λοιπόν, μετά τις παρατηρήσεις αυτές, ερχόμαστε τώρα να δούμε πιο κοντά συγκεκριμένα θέματα. Λοιπόν, το βιβλίο της Γενέσεως είναι βιβλίο καθαρά θρησκευτικό. Γράφτηκε σε πολύ παλιά εποχή και ως εκ τούτου είναι πολύ φυσικό να χρησιμοποιεί το κοσμοείδωλο της εποχής της για να εκφράσει αυτό που αποτελεί ειδικό χαρακτηριστικό της, τη σχέση του Θεού προς τον άνθρωπο, τη δημιουργία και την ιστορία. Η Γένεση δεν είναι βιβλίο επιστημονικό. Δεν είναι εγχειρίδιο βιολογίας, ανθρωπολογίας, φυσικής, αλλά βιβλίο θρησκευτικό, και σαν βιβλίο θρησκευτικό έχει μονάχα θρησκευτικούς σκοπούς. Όσα γράφονται σε αυτήν για τον άνθρωπο δεν εντάσσονται στη θεωρητική ανθρωπολογία, αλλά στην πρακτική σωτηριολογία. Ως εκ τούτου οι έννοιες της Γενέσεως, χωρίς να έχουν χαρακτήρα επιστημονικό, βρίσκονται στη σφαίρα του καθημερινού διαλόγου μιας εποχής μακρινής. Όσα λέγονται και γράφονται με προεπιστημονικό λεξιλόγιο, γι' αυτό και το περιεχόμενό της είναι γεμάτο ανθρωπομορφισμούς. Συνεπώς, αν το λεξιλόγιο της Γενέσεως εμφανίζεται επιστημονικά απειρκειωμένο, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ήταν σύγχρονο όταν η ανθρωπότητα με αυτό το λεξιλόγιο, το ατελές δηλαδή αυτό γλωσσικό όργανο, πληροφορήθηκε για τη δημιουργία του κόσμου. Ο αείμνηστος καθηγητής Χρήστος Ανδρούτσος έλεγε τα εξής χαρακτηριστικά. Η Γραφή μη αποτελούσα φυσιογνωστικό βιβλίο, με δε προτιθεμένη να διδάξει επιστήμην, εκτίθηση τα πράγματα εν μορφή και γλώσση, συμφρόνως προς τας ιδέας και την αντίληψη των ανθρώπων, καθώς εγγράφει εις εν και μόνον αποβλέπωσα ή να αποδώσει την γέννηση του κόσμου το Θεό. Η εξαποκαλύψεως πληροφορία για το Θεό και τον κόσμο προσφέρθηκε πριν 3.000 χρόνια διαμέσου του παραδεδεγμένου τότε προτύπου. Το εάν αυτό σήμερα η αστροφυσική άλλαξε το πρότυπό της, δημιουργείται για τη θεολογία η υποχρέωση ερμηνείας της Γενέσεως και στην ερμηνεία

μια ασφαλώς θα ληφθεί υπόψη και το σύγχρονο πρότυπο. Γενικό συμπέρασμα. Σκοπός της διηγήσεως της γενέσεως δεν είναι η επιστημονική μόρφωση, αλλά η σωτηρία των ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή το εκφραστικό μέσο της εποχής. Μπορούσε ο Μωυσής ως θεόπνευστος να μιλήσει και με την γλώσσα των πιθανοτήτων του 21ου αιώνα. Αλλά δεν θα ήταν κατανοητός. Έτσι. Δεν μπορούμε. Τότε μίλησε με το κοσμοίδρο της εποχής του. Τι πιστεύαν τότε? Ότι ο ουρανός είναι δέρμα, έχει τρύπες και βρέχει. Ο εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, λέμε στον προημιακό ψαλμό. Αυτή ήταν η επιστημονική γλώσσα της εποχής εκείνης. Μια επιστημονική γλώσσα που κατά καιρούς αλλοιώνεται, ανανεώνεται, αναθεωρείται, όπως σας είπα και προηγουμένως. Η θεωρία της θετιότητας τον 19ο αιώνα στηρίχθηκε ο ηλισμός πάνω σε αυτόν. Τα ίδια αίτια οδηγούν στα αυτά αποτελέσματα. Τελεία και παύλα. Δεν χωράει ο Θεός, δεν χωράει το πνεύμα. Έρχεται ο επαναστατικός πρώτος αιώνας, όπως σας είπα και προηγουμένως, με την θεωρία των κβάντα, με την θεωρία της απροσδιοριστίας του Χάιζενμπεργκ, με την θεωρία της κομπλαριτέτ του Μπορ που ανέτρεψε την αριστοτελική λογική ή ένα ή τρία, ή όχι και ένα και τρία. Και τα ανέτρεψε όλα σήμερα και ήρθε η θεωρία των πιθανοτήτων. Επομένως λοιπόν, μην εδράζεστε σε αυτά τα πράγματα. Όποιος γνωρίζει αυτά τα πράγματα καταλαβαίνει ότι άλλα τα πεδία της επιστήμης, άλλα τα πεδία της θρησκείας. Η επιστήμη παρέχει γνώση, η θρησκεία παρέχει λύτρωση και νόημα ζωής. Στο άλλο το μεγάλο θέμα, η ηλικία του σύμπαντος. Οι επιστήμονες μας λένε για 4,5 με 5 δισεκατομμύρια έτη και διαφωνούν μεταξύ τους σε επίπεδο δισεκατομμυρίων ετών. Ας τα βρουν αυτοί μεταξύ τους και ας έρθουν μετά να συζητήσουμε. Η γέννηση από την άλλη πλευρά, κατά μέν το εβραϊκό κείμενο, μιλάει για 5.632 χρόνια, ή κατά το μετάφραση των 70 σε 7.500 χρόνια. Η διαφορά οφείλεται στην εκτίμηση την έννοια της ημέρας. Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, κάνει αιώνα είπες, κάνει ημέρα, την αυτήν έρης έννοια. Μιλάει για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, η Ορθόδοξη Ερμηνεία καθόρισε πως η λέξη ημέρα πρέπει να νοείται με την έννοια της περίοδου, είναι το συγγενές έχει προς τον αιώνα. Κάνει με έναν είπες, όπως σας είπα. Το ότι η διάρκεια της ημέρας στη μοσαϊκή κοσμογονία δεν είναι το 24ωρο, φαίνεται από πολλές αποδείξεις ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θα σας κουράσω σε αυτά περισσότερο. Σας λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα η θεωρία της εξελίξεως. Αυτό το φρούτο που κατά καιρός αναδύεται και πασάρεται σήμερα από άθεους βιολόγους. Διδάσκει προς η ποικιλία των φυτικών και ζωικών ειδών, προέκυψε βαθμιδών στη διάρκεια πολλών χιλιετιών από τους κατώτερους οργανισμούς. Έτσι από τους μονοκύτταρους οργανισμούς που ζούσαν στο νερό, προέκυψαν συνθετότεροι οργανισμοί και από αυτούς ακόμη τελειότεροι και στο τέλος από αυτούς πιο εξελεγνημένος από αυτούς ο άνθρωπος. Όταν τον 19ο αιώνα αναπτύχθηκε και διαδόθηκε αυτή η θεωρία, έγινε κοσμοθεωριακή εκμετάλλευση αυτής της θεωρίας από τους ηλιστές. Τους βόλευε αυτή η θεωρία και πήραν τη θεωρία αποκομμένη από την ολότητά της και είπαν «Δεν υπάρχει Θεός». Η απάντηση όμως είναι σωστό σαν άνθρωποι της Εκκλησίας, σαν ιερείς, σαν θεολόγοι να ανησυχούμε από αυτή τη θεωρία? Ασφαλώς όχι. Πρώτον, η σειρά της δημιουργίας των οργανισμών, όπως αυτή αναφέρεται στην Εξαήμερο του Μωυσή, συμβιβάζεται άριστα με τη σειρά της εμφανίσεως των φυτών και των ζώων, όπως αυτή παρουσιάζεται στη θεωρία της εξελίξεως. Σύμφωνα με τη μοσαϊκή κοσμογονία, η ζωή παρουσιάστηκε προοδευτικά. Φυτά, ζώα στο νερό, ερπετά, μεγάλα ζώα και τελευταίος ο άνθρωπος. Μερικοί πατέρες της Εκκλησίας και εκκλησιαστικοί άνδρες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Ονύσης, ο Χρυσόστομος, ο Αυγουστίνος, ο Θωμάς ο Ακινάτης, δέχονται κάποια εξέλιξη κατευθυνόμενη από το Θεό. Διευθυνόμενη εξέλιξη. Αυτή δέχτηκε και ο Δαρβίνος. Άλλο που την κόψαν οι ληστές στα μέτρα τους. Ο ίδιος ο Δαρβίνος, σαφώς και κατηγορηματικός, εκφράζουν την πίστη του στο Θεό Δημιουργό. Στο έργο του περί της καταγωγής του ανθρώπου γράφει «Οι πράξεις της γενέσεως τόσων του είδους όσο και του ατόμου είναι τέτοιες ώστε το πνεύμα μας να μην μπορεί κατ' ουδέν τρόπο να τις δεχθεί σαν αποτέλεσμα τυφλής τύχης». Και συνεχίζει ότι είναι εντελώς διαφορετικό από τα άλλα το ζήτημα αν υπάρχει δημιουργός και κυβερνήτης του σύμπαντος. Και στο ερώτημα αυτό απαντούν καταφατικά τα μεγάλα πνεύματα της ιστορίας. Απαντούν θετικά τα μεγάλα πνεύματα της ιστορίας, αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, τους μεγάλους Αϊνστάιν, Φον Μπράουν, Κέπλερ, οι οποίοι μίλησαν ότι αγγίζουν το Θεό με την επιστήμη τους. Βέβαια σήμερα
η θέση της θεωρίας της εξελίξεως, για να μην σας κουράζω με εξειδικευμένα θέματα να μπούμε σε άλλες ενότητες, δεν είναι οριστική. Πολλοί μιλάνε για εξέλιξη της θεωρίας της εξελίξεως. Ο δε καθηγητής της ανθρωπολογίας Βεστενχόφεν τονίζει ότι δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι όλα όσα γνωρίζουμε περί της γενέσεως του ανθρώπου είναι αβεβαίας και υποθετικής φύσεως. Υποθέσεις κάνω, τίποτε άλλο. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε περισσότερο σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δύο προβλήματα που πρέπει να μας τα λύσουν οι κύριοι επιστήμονες. Πόθεν προήλθεν η ανόργανος ύλη. Απάντηση με την επίκληση του δόγματος για την αιωνιότητα της ύλης δεν είναι επιστημονική, δηλαδή αποδεδειγμένη με λογικές μεθόδους. Είναι λήψη του ζητουμένου. Και η επιστήμη αλλά και η φιλοσοφία δεν μπορούν να στηριχθούν στην αυθαίρετη αυτή αντίληψη. Και το δεύτερο άλυτο επίσης πρόβλημα είναι πώς η ανόργανη ύλη μεταβλήθηκε χωρίς παρέμβαση κάποιας αρχής ζωής σε οργανική. Και τώρα ερχόμαστε σε άλλα πιο απλά θέματα, στο πρόσωπο του Χριστού. Κλείσαμε τον κύκλο σχέσεων θρησκείας και επιστήμης. Κλείσαμε τον κύκλο δημιουργίας του κόσμου και δημιουργίας του ανθρώπου και ερχόμαστε να δούμε ένα άλλο μεγάλο θέμα που το συναντάτε σίγουρα στις συζητήσεις που κάνετε με τον κόσμο. 2000 χρόνια τώρα ίσως αποτελεί το αντιλεγόμενο σημείο της ιστορίας, το μεγάλο παράδοξο της ιστορίας και την πέτρα του σκανδάλου. Μια σκληρή πάλι διεξάγεται σε όλες τις εποχές γύρω από το όνομά του. Άλλοι αρνήθηκαν τη θεϊκή του διάσταση. Άλλοι εγκλωβίζοντάς τον στα στενά χωροχρονικά πλαίσια της ενδοκοσμικότητας, τον παραλληλίζουν με τους εγκόσμιους μεγάλους κοινωνιολόγους, φιλοσόφους και κοινωνικούς επαναστάτες. Άλλοι τέλος έφτασαν στο σημείο να αρνηθούν ακόμη και αυτήν την ιστορική του ύπαρξη, θεωρώντας τον φανταστικό δημιούργημα των θρησκευτικών νοσταλγιών και της μυθοπλαστικής φαντασίας των ανθρώπων της εποχής που εμφανίστηκε ο χριστιανισμός. Επειδή και στις ταραγμένες μέρες μας το πρόσωπο του Χριστού βάλεται σκόπιμα από διάφορα κέντρα, πρώτα πρέπει να αποδείξουμε την ιστορικότητά του. Ο Χριστός υπήρξε πατέρες μου ιστορικό πρόσωπο αποδεδειγμένα. Οι χριστιανικές μαρτυρίες, τα Ευαγγέλια και τα λοιπά βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα οποία τα έγραψαν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες, δηλαδή μάρτυρες που τον είδαν και τον άκουσαν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ένα ξέσπασμα, λέει «Ο Ιναπαρχής, ο Εωράκαμεν, ο Εθεασάμεθα, ο Εκείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής, μαρτυρούμε και πιστεύουμε». Δεν σας λέμε βρε κάποιο παραμύθι, δεν σας λέμε για κάποιον σεσοπισμένο μύθο, αλλά σας λέμε για εκείνο που το είδαμε και το πιάσαμε με τα χέρια μας. Ποιος μπορεί βρε να αμφισβητήσει αυτήν την ειλικρίνεια του Ευαγγελιστού Ιωάννη? Οι Ευαγγελιστές γράφουν το βασικό στοιχείο που καταξιώνει ιστορικά τα Ευαγγέλια είναι η ιστορική τους απάθεια. Γράφουν σαν τρίτα ουδέτερα πρόσωπα το υποκειμενικό συναισθηματικό του στοιχείο ποτέ δεν επισέρχεται στην αντικειμενική εξιστόρηση των γεγονότων. Γράφουν τα διάφορα γεγονότα με τέτοια ειλικρίνεια και αμεροληψία, ώστε δεν παραλείπουν να γράψουν ακόμη και προσωπικές τους αδυναμίες και ελαττώματα. Έπειτα το γεγονός ότι διώκτηκαν και μαρτύρησαν για τα γραφόμενά τους, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία των αφηγήσεών τους. Ο Πασκάλ έλεγε «Πιστεύω στις μαρτυρίες εκείνων που πληρώνουν με το τίμημα της ζωής την μαρτυρία τους». Γενικά οι Ευαγγελιστές είναι αληθινά πρότυπα συγγραφικής τιμιότητας και τα γραφόμενά τους πέρα για πέρα αληθινά, επομένως αληθινή είναι και η μαρτυρία τους για τον Ιησού, που αποτελεί το κέντρο βάρους των Ευαγγελικών αφηγήσεων. Αλλά δεν έχουμε μόνο μαρτυρίες μέσα στα Ευαγγέλια. Σας είπα, οι Ευαγγελιστές είναι τίμιοι ιστορικοί. Ούτε ο Θουκυδίδης, που θεωρείται ο πλέον αντικειμενικός ιστορικός, δεν έχει την αντικειμενικότητα των Ευαγγελίων. Γράφουν μονάχα εκείνο που βλέπουν. Πόσα παραμύθια μπορούσαν να είχαν γράψει ψέματα για την Ανάσταση του Χριστού? Γράφουν το πρωί της Κυριακής βρέθηκε ο Τάφιος Άδωρος και θα οθόνια και το σοδάνιο χωρίς εντυπωσιασμένα σε έναν τόπο. Μπορούσαν να γράψουν κατέληκαν οι άγγελοι, σηκώσανε τον τάφο, έγινε αυτό. Μόνον αυτό που είδαν γράφουν. Γράφουν φαινομενικές αδυναμίες.
γράφουν αδυναμίες ακόμη. Παρουσιάζουν το τέλος του Στεφάνου ηρωικότερο από το τέλος του Χριστού. Μπορούσαν να αποσιωπήσουν το Ηλί, Λαμάσα, Βακθανή. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ή τις δικές τους διαφωνίες. Εκεί που τους κατηγόρησε ο Χριστός στη μεταμόρφωση, γιατί κοιμόνταν εκείνη την ώρα. Όλα τα γράφουν με εντυμότητα και ιστορική αξιοπιστία. Αλλά έχουμε και άλλες μαρτυρίες. Εβραϊκές, από το αντίθετο στρατόπεδο. Όπως είναι του Φλάβιου Ιώσιπου, που ήταν, έζησε στο διάστημα 37-95 μετά Χριστόν, σύγχρονος του Ιησού και φίλος των γενικογενειών του Άννα και του Καϊάφα. Και λέει, γίνεται δε κατά τούτων των χρόνων Ιησούς σοφός ανήρ, ήγε, εάν βέβαια άνδρα τούτων λέγει, και αν μπορούμε να το πούμε άνθρωπο, ειν γαρ παραδόξων έργων ποιητής. Να η κατοχήρωση των θαυμάτων. Από μαρτυρία Εβραίου ιστορικού. Η μαρτυρία της ραβινικής φιλολογίας του Ταλμούδ. Μαρτυρίες εθνικών συγγραφέων, του Τάκητου, του Σουετώνιου, του Πλίνιου του Νεότερου. Όλα αυτά τα πράγματα αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Και το γεγονός ότι χωρίστηκε η ιστορία στα δυο και λέμε προ Χριστού και μετά Χριστόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι η προσωπικότητά του ήταν μια τομή στην ανθρώπινη ιστορία. Ήταν ο άξονας της παγκόσμιας ιστορίας. Ήταν το κέντρο της παγκόσμιας ιστορίας. Αυτό το λέει και ο Έγελος. Κάθε ιστορία προέρχεται από τον Χριστόν και κατευθύνεται προς αυτόν. Ό,τι οραματίστηκαν οι προφήτες, όλα αυτά εκπληρώνονται από την εκπλήρωση αυτής της προφητείας. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα άλλο. Καλά, θα μου πείτε, υπήρχε ο Χριστός σαν ιστορικό πρόσωπο, όπως υπήρχε ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως υπήρξε ο Ιστινιανός, όπως υπήρξε η Θεοδόρα και όλοι. Αλλά όχι και Θεός. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας κοινωνικός επαναστάτης, ένας μεγάλος παιδαγωγός, ένας μεγάλος ψυχολόγος, αλλά όχι και Θεός. Ό,τι ήταν ο Βούδας, ό,τι ήταν ο Μωάμπεθ, ό,τι ήταν ο Ζαρατούστρα, όλοι αυτοί, έτσι ήταν και ο Χριστός. Εδώ είναι τώρα το κουμπί. Πώς θα μιλήσουμε και ανακατοχυρώσουμε την θεότητα του Ιησού Χριστού. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε τα επιχειρήματα και εδώ. Το πρώτο επιχείρημα είναι οι προφητείες. Για τον μεγάλο φυσικό και φιλόσοφο Πασκάλ, οι προφητείες αποτελούν το μόνιμο θαύμα της ιστορίας. Και δικαιολογημένα, γιατί ενώ η ζωή όλων των ανθρώπων γίνεται γνωστή από την στιγμή που έρχονται στον κόσμο, η ζωή του Χριστού έγινε γνωστή σε όλες τις λεπτομέρειες 800 και 1200 χρόνια πριν γεννηθεί. Οι προφητείες, σαν και υπόθεπαν από διάφορα πρόσωπα και σε διάφορες εποχές, εν τούτες όλες μαζί αποτελούν ένα οργανικό όλο που μας δίνει προχριστιανικά μια ολοκληρωμένη εικόνα περί Χριστού. Μα θα μου πείτε τώρα, ποιος μου εγγυάται εμένα ότι οι προφητείες αυτές υπόθηκαν προ Χριστού ή μεταγενέστερα που είδαν τη ζωή του Χριστού, μερικοί πονηροί παπάδες γράψαν κείμενα για να εξαπατήσουν τον κόσμο. Ευτυχώς, έχουμε την μετάφραση των 70 που έγινε το 300 προ Χριστού και εκεί μέσα υπάρχουν όλες οι προφητείες, αλλά έχουμε και ένα άλλο επιστημονικό γεγονός, την ανακάλυψη των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας το 1947, τα περίφημα χειρόγραφα του Κουμράν, όπου μέσα υπάρχουν όλες οι προφητείες του Ισαΐα. Και με την μέθοδο του ραδιενεργού άνθρακα C14, που μπορεί να βρει ένα δόντι Φερρυμπίν και να εκτιμήσει πότε έζησε αυτός ο άνθρωπος που είχε αυτό το δόντι, αυτά εγγράφησαν την πρώτη π.Χ. εκατονταετερίδα. Άρα π.Χ. και επιστημονικά και ιστορικά. Άρα οι προφητείες είναι επιχείρημα της θεότητος του Ιησού Χριστού. Ούτε η ζωή του Μωάμεθ, ούτε του Βούδα, ούτε του Κομφούκιου, ούτε του Ζαρατούστρα δεν προφητεύτηκε 800 και 1200 χρόνια. Το κρατάμε λοιπόν αυτό, είναι ισχυρό επιχείρημα. Σκόμαστε σε ένα δεύτερο επιχείρημα. Ρωτούσα τότε ως φοιτητής τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας τον Αναστάσιο, που μας έκανε το μάθημα της ιστορίας των θρησκευμάτων, και τον ρωτούσαν οι φοιτητές συμβασμιότατε, πώς μπορούμε να κατοχυρώσουμε την μοναδικότητα του Ιησού έναντι των άλλων ιδρυτών θρησκειών. Και μας είπε ένα άλλο επιχείρημα, την αυτοσυνειδησία. Προσέχετε με. Ο Ιησούς Χριστός διεκδικεί για τον εαυτό του το απόλυτο. Μιλάει με απόλυτη αυθεντία και διακηρύσει πως είναι η αλήθεια, το φως και η αιώνια ζωή. Έχει την εσωτερική πληροφορία πως είναι Θεός και την εκδηλώνει με επανειλημμένες προφορητικές και δημόσιες διακηρύξεις. Παρουσιάζεται ως εξουσιαστής και κυβερνήτης του κόσμου. Σχετικοποιεί τους πάντες και τα πάντα σε σχέση με το πρόσωπό του και δεν διστάζει να διακηρύξει ότι σε αυτόν εδόθη πάθα εξουσία εν ουρανό και πηγής. Εμφανίζεται ως ο ύψιστος νομοθέτης
που συμπληρώνει το Μωσαϊκό νόμο χρησιμοποιώντας αντί της πράξεως των προφητών, τα δε λέγει Κύριος, το εξουσιαστικό «εγώ δε λέγω ημίν». Τέλος παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον υπέρτατο κριτή που θα κρίνει στο μέλλον όλους τους ανθρώπους, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα ότι είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Κανένας άλλος ιδρυτής θρησκείας στη διαχρονική ιστορική πορεία δεν τόλμησε να οικειοποιηθεί τις ιδιότητες. Ούτε ο Βούδας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Ζαρατούστρα δεν είπαν ότι είναι θεοί. Δεν είπαν ότι είναι το φως του κόσμου, ότι είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο Μωάμεθ τι είπε? Προφήτης του Αλλάχ, όχι Αλλάχ. Προσέξτε, τα λέω απλά για να τα καταλάβετε, πατέρες. Ο Βούδας χρησιμοποίησε για τον εαυτό του τον χαρακτηρισμό του φιλοσόφου που έταξε τον σκοπό να δώσει απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα του πόνου. Γιατί ο πόνος στη ζωή μας, η αιτία του πόνου είναι η επιθυμία, έλεγε ο Βούδας. Δεν είπε ότι είναι Θεός. Ο Ζαρατούστρα θεώρησε για τον εαυτό του αρκετό το να συνομιλεί με τον Ορμούς και δεν προχώρησε σε μεγαλύτερες αξιώσεις. Ο Κομφούκιος και ο Λαοτσέ τιμώνται ως σοφοί, αλλά δεν πήραν άλλους τίτλους. Ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και τελούσε κάτω από την μέθη τόσων κατορθωμάτων, δεν τόλμησε να οικειοποιηθεί την ιδέα της θεότητος, αλλά αρκέστηκε να ονομαστεί παιδί του Δία. Η αφροσύνη του Καλιγούλα, του Ηλιογάβαλου, του Νέρανου και των λοιπόν Ρωμαίων αυτοκρατόρων, η αχαλήνωτη φιλοδοξία, δεν τους όδησε σε τέτοιο βαθμό τόλμης. Μονάχο ο Χριστός τόλμησε να πει ότι ο αιωρακός εμέ αιώρακε και τον Πατέρα. Άρα λοιπόν το δεύτερο επιχείρημα είναι η αυτοσυνειδησία. Έλεγε ότι είναι Θεός. Έλεγε ότι είναι το φως και έδινε το φως στον τυφλό. Έλεγε ότι είναι Ανάσταση και ανάστησε τον γιο της Χείρας. Έτσι, τον γιο, την κόρη του Ιαΐρου, τον Λάζαρο και τελικά ο ίδιος αναστήθηκε. Ένα τρίτο επιχείρημα είναι τα θαύματα. Θαύμα ιστορικά βεβαιωμένο μονάχα στον χριστιανισμό έχουμε. Με το θαύμα που δεικνύεται η θεότητα του Χριστού, η θεότητα του χριστιανισμού και το γεγονός ότι η χριστιανική θρησκεία δεν είναι μια κοινή αποκαλυπτική εμπειρία, αλλά η ίδια η παρουσία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Είδατε προηγουμένως τι έλεγε ο Φλάβιος Ιώσιπος. «Ιν γαρ παραδόξων έργων ποιητής». Μαρτυρία εξωχριστιανική από άνθρωπο που δεν ήταν φύλα διακείμενος στον ίσο. Και στο τέλος η Ανάσταση. Ο Μωάμεθ απέθανε και ετάθη. Το ίδιο και όλοι οι μεγάλοι ιδρυτές θρησκειών και οι λοιποί κατά κόσμων μεγάλοι. Μονάχα ο Ιησούς Ανέστη και η Ανάστασή του αποτελεί το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του κόσμου και τη σπουδαιότερη απόδειξη της θεότητάς του. Μα θα μου πείτε τώρα, ποια είναι η διαφορά του χριστιανισμού από τον Ινδουισμό, από τον Βουδισμό, από τον Ισλαμισμό? Να δώσουμε λίγες νήξεις και σε αυτό το θέμα, να πούμε δύο λόγια και με την μεταθάνατον ζωή και να κλείσουμε τον κύκλο της σημερινής εισηγήσεως. Όπως είναι γνωστό, τα μεγάλα θρησκεύματα της ανθρωπότητας πριν του χριστιανισμού είναι τέσσερα. Ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός, ο Ισλαμισμός και ο Ιουδαϊσμός. Η σύγκριση του χριστιανισμού με τα πιο πάνω θρησκεύματα παρουσιάζει δυσχέρειες, γιατί ποτέ δεν συγκρίνονται ποιοτικά διάφορα μεγέθη. Δεν συγκρίνεται ποτέ το φασόλι με τη φακή, αλλά το φασόλι συγκρίνεται με άλλο φασόλι και η φακή με άλλη φακή. Στον χριστιανισμό έχουμε αποκάλυψη του Θεού προς τον άνθρωπο, ενώ στις άλλες θρησκείες απλές θρησκευτικές εκδηλώσεις που αποδίδονται σε θείες αποκαλύψεις. Ο Ινδουισμός πρόκειται για μια θρησκεία η οποία δεν έχει ούτε ιδρυτή ούτε χρονολογία γεννήσεως. Οι Ινδοί ανέκαθεν πίστευαν πως η θρησκεία τους είναι αιώνια. Η ιστορία για τον Ινδουισμό δεν είναι μια ευθύγραμμη κίνηση, αλλά μια επαναφορά των ίδιων στιγμών. Αποτέλεσμα της πίστεως στην ανακύκληση των κόσμων και την αιωνιότητα του σύμπαντος είναι η σχετικοποίηση της ενίας του προσώπου. Έτσι ερμηνεύεται το γεγονός, γιατί ο Ινδουισμός συντελεί στην αδρανοποίηση της κοινωνίας και την απονθάρρυνση κάθε σκέψεως για εξέγερση ενάντια στην κοινωνική αδικία. Μην διαμαρτύρεστε σε αυτή την κάστα που είστε αδικημένοι, γιατί στην άλλη μορφή ζωής θα είστε εσείς οι νικητές και υποθάλπη την κοινωνική αδικία. Και όπως λένε πολλοί ερμηνευτές του μαρξισμού, ο Μάρξ όταν είπε ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, δεν εννοούσε τον χριστιανισμό, αλλά εννοούσε αυτά τα θρησκεύματα που συντελούσαν στο πάτημα του δικαίου του φτωχού και στην σχετικοποίηση της κοινωνικής αδικίας.
Ο Βουδισμός αποτελεί μια απεσιόδοξη θεώρηση του κόσμου, τον οποίον εμφανίζει χωρίς νόημα και αξία. Για τον Βουδισμό νήτρος είναι η είσοδος του ανθρώπου στην παθητική μακαριότητα του Νιρβάνα, όπου χάνεται το στοιχείο της ανθρώπινης αυτοσυνειδησίας. Έτσι για τον Βουδισμό η σωτηρία βρίσκεται στο τέρμα των συνεχών γεννήσεων, αναγεννήσεων και γενικότερα στο σβήσιμο της υπάρξεως. Δεν είναι πολύ πια η διαφορά του Νιρβάνα από τον χριστιανικό μυστικισμό. Πολύ μεγάλη διαφορά. Μέσα στο Νιρβάνα χάνεται ο άνθρωπος, χάνεται το εγώ, χάνεται η ανθρώπινη αυτοσυνειδησία και ταυτότητα. Μέσα στον μυστικισμό διατηρείται το εγώ σε ανώτητη ποιοτική κατάσταση. Γενικά μπορούμε να πούμε πως ο Βουδισμός οδηγεί σε μια άνευ προηγουμένου αρνησίκοσμη απεσιοδοξία και σε μια πλήρη περιφρόνηση της ιστορίας και της ενδοκοσμικής πραγματικότητας. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε το γειτονικό μας Ισλάμ. Το πρώτο στοιχείο που παρατηρεί κανείς σε αυτό το θρήσκευμα είναι η έλλειψη θρησκευτικής πρωτοτυπίας. Δεν έχει θρησκευτική πρωτοτυπία το Ισλάμ. Ο Ισλαμισμός είναι ένα απέραντο μοσαϊκό από Ιουδαϊκά, Χριστιανικά, Αριστοταλικά, Πλατωνικά, Νεοπλατωνικά στοιχεία, καθώς και από στοιχεία Ρωμαϊκής και Βυζαντινής νομοθετικής παράδοσης. Τα αρνητικά στοιχεία του Ισλαμισμού θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε σε τρεις κατηγορίες. Σαφή υποτίμηση της γυναίκας και μια σκανδαλώδης μονομέρεια υπέρ του άνδρα σε θέματα γάμου και διαζυγίου. Το Κοράνιο προβλέπει την πολυγαμία του άνδρα και τη δυνατότητα σε αυτόν να έχει απεριόριστο αριθμό παλακίδων. Ένα άλλο σημείο που ιδιαίτερα σκανδαλίζει τη σύγχρονη σκέψη είναι η επίσημη θρησκευτική αναγνώριση του θεσμού της δουλείας. Και το τρίτο αρνητικό σημείο του Ισλάμ είναι η θεολογική δικαίωση του πολέμου και η ανύψωση ορισμένων μορφών του σαν ιερών. Το Ισλάμ είναι θρησκεία θεοκρατική, με κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα την μονολιθικότητα και την αυστηρότητα των δογμάτων, καθώς και την προσκόλληση στο γράμμα του νόμου. Όλα αυτά εμπόδισαν την ανάπτυξη της ελευθερίας της σκέψεως και την αναπροσαρμογή των κοινωνικών θεσμών και οδήγησαν στη στατικότητα των μεταγενεστέρων αιώνων. Δικαιολογημένα ο Ήλιαμ Μιουήρ παρατήρησε ότι το σπαθί του Μωάμεθ και το Κοράνιο είναι οι ελευθεριότεροι εχθροί του πολιτισμού, της ελευθερίας και της πίστεως από όσους το ανθρώπινο γένος συνάντησε μέχρι τώρα σε αυτόν τον κόσμο. Γενικό συμπέρασμα, ο χριστιανισμός έφερε πολιτισμό, στήριξε πολιτισμό, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το Ισλάμ έφερε την οπισθοδρόμηση και την άρνηση του πολιτισμού. Και τελευταίος ο Ιουδαϊσμός. Η θρησκεία αυτή έχει το μοναδικό προνόμιο να είναι αποκαλυπτική, αφού ο Θεός της είναι ο ίδιος ο Θεός της Καινής Διαθήκης. Δυστυχώς όμως οι Ιουδαίοι την περιόρισαν σε ορισμένους τύπους και νομικά πλαίσια και το χειρότερο παρερμήνευσαν την πνευματική και παγκόσμια αποστολή του Μεσσία. Όπως είναι γνωστό, περίμεναν έναν επίγειο Μεσσία που θα καθιστούσε το Ιουδαϊκό έθνος κυρίαρχο του κόσμου. Ο Ιουδαϊσμός εξαιτίας των αυστηρών εθνικιστικών και σοβινιστικών του αντιλήψεων έχασε τον οικουμενικό χαρακτήρα για το οποίο ήταν προορισμένος. Σήμερα καλλιεργεί το όνειρο του σιωνισμού, που είναι η παγκόσμια επικράτηση του Εβραϊσμού. Γενικά οι Ιουδαίοι δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν τον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της θρησκείας τους. Ότι δηλαδή ο Ιουδαϊσμός ήταν παιδαγωγός εις τρεις Χριστών και τίποτε άλλο. Και πως μετά την εμφάνιση του χριστιανισμού έληξε η αποστολή του. Ο χριστιανισμός, πατέρες μου, δεν προβάλλει σαν η τελευταία βαθμίδα μιας ιστορικής εξελίξεως της πανανθρώπινης θρησκευτικότητας. Αλλά είναι η απόλυτη θρησκεία που δεν έχει ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο, αφού είναι ασύγκριτα τελειότερη από όλες τις ανθρώπινες πνευματικές κινήσεις κατά είδος, κατά γένος και κατά περιεχόμενο αξιών. Ο χριστιανισμός δεν αναιρεί αλλά και δεν συμπληρώνει το προηγούμενο, γιατί είναι το τέλειο και το απόλυτο. Γι' αυτό και δεν μπορεί ούτε καν να συγκριθεί με τις υπόλοιπες θρησκείες που είναι φαινόμενα ενδοκοσμικά. Η αξίωση του χριστιανισμού για καθολικό κύρος και απόλυτη αλήθεια δεν είναι αυθαίρετη και ουτοπική, αλλά στηρίζεται σε ιστορικά γεγονότα. Ακόμη και αυτός ο έγγελος δεν δίστασε να ομολογήσει ότι ο χριστιανισμός σημαίνει την πλήρη και τέλεια αυτοαποκάλυψη του Θεού. Γενικά ο χριστιανισμός είναι ό,τι είναι, γιατί είναι θρησκεία του αποκαλυφθέντος Θεού και με την έννοια αυτή ενσαρκώνει το απόλυτο. Αναντήρητα πρέπει να τονίσουμε
πως ό,τι αληθινό υπάρχει στον άνθρωπο και τον πολιτισμό βρίσκει στο χριστιανισμό τη σωστή του θέση και καταξίωση. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Έλιοτ, όλη μας η πνευματική πορεία ως τα σήμερα μονάχα με το πρίσμα του χριστιανισμού αποκτά η βαθύτερη σημασία. Ο χριστιανισμός ανακήρυξε την ανθρώπινη αξία, εξήρε την ανθρώπινη προσωπικότητα, κατάργησε τη δουλεία, χειραφέτησε τη γυναίκα, εξαγίασε το γάμο, αποδοκίμασε τη συστηματική παιδοκτονία. Όπως έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Λούβαρης, λέπτυνε την τέχνη, ημέρωσε τα ήθη, εξευγένισε το οικογενειακό και πολιτιακό δίκαιο και γενικά επέδρασε στη διαμόρφωση του δικαίου, στους κοινωνικούς θεσμούς και στο φιλοσοφικό στοχασμό. Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αξία του ανθρωπίνου προσώπου, η ισότητα των δύο φύλων, το αγαθό της ελευθερίας, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι πολύτιμα δώρα του χριστιανισμού στην ανθρωπότητα. Επομένως ο χριστιανισμός που είναι πληρότητα αλήθειας και ζωής, όχι μονάχα δεν είναι κάτι το ξεπερασμένο όπως νομίζουν όσοι αγνοούν το βάθος του, αλλά αντίθετα αποτελεί τη μόνη δυνατότητα διαμορφώσεως μιας ορθής προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Άλλωστε αυτό επισημαίνουν και σύγχρονοι μεγάλοι φιλόσοφοι, προερχόμενοι από τους κόλπους της μαρξιστικής αθεΐας, οι οποίοι έχουν αποφανθεί πως χωρίς τη συμβολή του χριστιανισμού είναι αδύνατη η βελτίωση και αναγέννηση του κόσμου. Γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον αγώνα μας τώρα τελευταία, και η Σεβαστή Ιερά Σύνοδος και οι θεολογικές σχολές, να περισσώσουμε αυτό το πολύπαθο μάθημα των θρησκευτικών από την καταλυτική μανία των αθέων εκφραστών του ευρωπαϊκού διαποτισμού, που θέλουν να φύγουν τα θρησκευτικά, να γίνουν επιλεγόμενο μάθημα και το βάζουν τελευταίο στην κατηγορία των κοινωνικών επιστημών. Ένα μάθημα ανθρωπιστικό, φρονηματιστικό, ηθοπλαστικό, που στηρίζει την ηθικοποίηση του νέου ανθρώπου. Τι έχουν από αυτό το μάθημα? Όταν υπερτονίσουμε την έννοια της τεχνολογίας, έλεγε ο Άγγελος Τερζάκης, τονίζουμε μονάχα την γαϊδουρινή πλευρά του ανθρώπου. Ενώ πρέπει σε αντιστάθμισμα της τεχνολογίας να έχουμε και τα λεγόμενα ανθρωπιστικά μαθήματα, μέσα στα οποία κορυφαία θέση, σεβασμιότατε, έχει και το μάθημα των θρησκευτικών. Πατέρες, σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, προσεπάθησα με απλά λόγια να θίξω αυτό το θέμα της στάσεως του ιερέως σήμερα απέναντι στα θέματα της πίστεως. Σας είπα στην αρχή ότι η απιστία έχει ορισμένα αίτια. Και σας είπα ότι το πρώτο αίτιο είναι η ανεπαρκής γνώση των αληθιών του χριστιανισμού. Το δεύτερο είναι η επιστημονική ημιμάθεια. Το τρίτο είναι η απολυτοποίηση του ανθρωπίνου νου, που νομίζουμε ότι μόνον η λογική είναι το κριτήριο της αλήθειας, αγνοώντας ότι η ανθρώπινη λογική είναι ένα σκεύος ανθρώπινο, καιρικό, και θα καταργηθεί εν το μέλλον τη αιώνη. Αλλά και το βασικότερο είναι η άτακτη και αμαρτωλή ζωή που σας είπα. Γιατί όπως έλεγε ο Λάιμπνιτς, η ανιγεωμετρία, που είναι μια θετική επιστήμη, ήταν αντίθετη στα πάθη μας, θα βρισκόταν άνθρωποι που θα αμφισβητούσαν την θετικότητα των αποδείξεών της. Ζούμε σε μια εποχή ανακατατάξεων και συγχύσεως ιδεών. Οι αξίες ποδοπατούνται. Τα ιδανικά φθείρονται. Ο άνθρωπος είναι το στόχαστρο όλων των αρνητικών συστημάτων. Σε αυτή την εποχή καλούμαστε δυναμικά, δραστικά, έκαστο σε φόε τάκτη, εμείς τα πανεπιστήμια, εσείς σεβασμιότατες στη Μητρόπολή σας, οι ιερείς στις ενορίες τους, να συνεχίσουμε να δώσουμε αυτή την μαρτυρία Χριστού και να γίνουμε επιστολή Χριστού γεγνωσκομένη και αναγεγνωσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Ο κόσμος το ζητάει. Έχει ανάγκη από φως, έχει ανάγκη από ελπίδα, έχει ανάγκη από Χριστό, έχει ανάγκη από όραμα μεταφυσικό, για να μπορέσουμε να ζήσουμε σωστά τη ζωή μας. Οι φιλοσοφικές θεωρίες αδυνατούν να λυτρώσουν τον άνθρωπο. Η τέχνη αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, γιατί μας οδηγεί σε χώρους πρασματικούς και σε μια παροδική λύτρωση. Οι επιστημονικές θεωρίες αδυνατούν να απαντήσουν στα μεγάλα μεταφυσικά και υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Δεν είναι μονάχα η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του χριστιανισμού, η δοκιμασμένη 2000 χρόνια τώρα, που προσφέρει πληρότητα και ποιότητα ζωής,
σωστό κοσμοθεωριακό προσανατολισμό και πραγματική λύτρωση από την σχετικότητα του παρόντος, τον πόνο και τον θάνατο. Ευχηθείτε σεβασμιότατε όλοι μας να πράξουμε το καθήκον μας και το χρέος μας, γιατί η ζωή μας είναι λίγη, πεπερασμένη εν χώρο και χρόνο, και οι ευθύνες μας πολύ μεγάλες. Σας ευχαριστώ. Δεν πειράζει.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λαρίσης και την Άβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, 15 Ιουλίου του 2013, με μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στην Κύπρο μας. 15 Ιουλίου, από φράς μέρα, 1974, Δευτέρα, ώρα 8 και 15 πρωινή, τα άρματα, βγήκα στους δρόμους της Λευκωσίας και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρέθηκαν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, χτυπώντας ανηλαιώς και αδιακρίτως. Είχαν προηγηθεί πολλά επεισόδια στην εφήλια διαμάχη στην Κύπρο. Η Κύπρος που έγινε ανεξάρτητη το 1960 με εκείνες τις επέσχυντες συμφωνίες Ρήγης και Λονδίνου δεν βρήκε ποτέ νεπαμό. Όλα τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χρόνια δύσκολα, μεγάλες δοκιμασίες. Ούτε και η δημοκρατία της δεν λειτουργούσε όπως πρέπει να λειτουργούν οι δημοκρατίες. Φαίνεται πως η δημοκρατία του Περικλή, αυτοί που επικαλούνται όλοι παγκοσμίως, έχει αλλοιωθεί απίστευτα από τότε μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτή η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας. Αυτή η δημοκρατία που υπάρχει στις περισσότερες χώρες στην Ιφίλιο σήμερα είναι δημοκρατία δυστυχώς που προσαρμόζεται σύμφωνα με τα δεδομένα του καθένα και όπως συμφέρει στον καθένα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τις μαύρες επετείους του Ιουλίου. Το κάναμε και στην προηγούμενη εκπομπή και είναι πολλές. Είπαμε για την 9η Ιουλίου του 1821, όταν οι Τούρκοι απειχώνιζαν τον εθνομάρτυρα Κυπριανό, όλους τους Μητροπολίτες της Κύπρου, πολλούς ιερείς, προύχοντες, λαϊκούς, στο σύνολο 486, έβαψαν κυριολεκτικά την Κύπρο στο αίμα επειδή είχαν πληροφορίες οι Τούρκοι ότι ετοιμαζόταν επανάσταση, ότι οι Έλληνες της Κύπρου ήταν διατεθειμένοι να ενώσουν τη φωνή της, τη φωνή τους με την επαναστατημένη φωνή της μητέρας πατρίδας. Και έτσι έπνιξαν εν τη γενέση της την επανάσταση στο αίμα με απαχωνισμούς, αποκεφαλισμούς, δολοφονίες, βιαιοπραγίες απ' άκρου, σ' άκρο το νησί της Κύπρου πνίγηκε κυριολεκτικά στο αίμα. Μίλησε για αυτή την εκδήλωση στις 7 του μηνός ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Χρυσόστομος, όπου τέλεσε το μνημόσυνο στην εκκλησία της Φανερωμένης στη Λευκωσία του Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και των άλλων κληρικών και λαϊκών που απαχωνίστηκαν ή εισφαγιάστηκαν από τους Τούρκους την 9η Ιουλίου 1821, και εξέφρασε σε ομιλία του ο μακαριότατος την βεβαιότητα ότι η ενότητα του λαού θα βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να επιβιώσει ο Ελληνισμός. «Όσον ολίγοι και αν είμαστε», δήλωσε ο μακαριότατος στους δημοσιογράφους, «η Επανάσταση του 1821 μας δίδει θάρρος και μας δείχνει το δρόμο ότι και οι ολίγοι, όταν το πιστέψουν, μπορούν να νικήσουν». Γι' αυτό, είπε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου, «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ποτέ δεν είμαστε πολλοί, αλλά πάντοτε ολίγοι και όταν είμεθα ενωμένοι, μεγαλουργούμε». Αυτή είναι η ευχή μου, πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, προσθέτοντας πως εύχεται όπως ο Ελληνισμός ενωθεί πραγματικά, και τότε, εάν ενωθεί πραγματικά, δεν θα έχει να φοβηθεί κανέναν, αλλά θα βγούμε νικητές και θα επιβιώσουμε. Σημαντικό μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, του κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος βρίσκεται στην προμετωπίδα του αγώνα και προσπαθεί να ενισχύσει όσο μπορεί τον Ελληνισμό της Κύπρου. Θα μιλήσουμε λοιπόν στη συνέχεια
για αυτές τις μαύρες μέρες του Ιουλίου, του Ιουλίου της συφοράς. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την 10η Ιουλίου που χάσαμε τον Ευάγγελο Φλωράκη και άλλους 4 συνολικά αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς σε εκείνο το περίεργο δυστύχημα που έγινε στην Πάφο, ότι το ελικόπτερο που τους μετέφερε, όταν το ελικόπτερο που τους μετέφερε κατέπεσε λίγο πριν την προσγείωσή του στα Κούκλια της επαρχίας Πάφου. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να δαιμονοποιώ τέτοιες ιστορίες, αλλά κάτι μέσα μου δεν με αφήνει να ηρεμήσω ότι ήταν πραγματικά ένα συνηθισμένο ατύχημα. Ο λόγος που κάνω αυτούς τους συνειρμούς, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, είναι γιατί αμέσως μετά τον ηρωικό θάνατο του Ευάγγελου Φλωράκη και των άλλων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, σταμάτησε στην ουσία να λειτουργεί το δόγμα του ενέου αμυντικού χώρου Κύπρου-Ελλάδας. Σταμάτησαν να διεξάγονται εκείνες ασκήσεις, σταμάτησαν να φτάνουν στην Κύπρο τα ελληνικά φτερά, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, σταμάτησαν σχεδόν τα πάντα και ύστερα από 2 ακριβώς χρόνια ήρθε το σχέδιο Ανάν. Αν αυτά είναι τυχαία, δεν ξέρω, μακάρι να είναι τυχαία, μας βολεύει να είναι τυχαία, αλλά προσωπικά έχω κάποιες υποψίες και γι' αυτό σας τις εκφράζω, δημοσίως. Και πριν 2 χρόνια, στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, εκεί που πήρε το όνομά του, η ναυτική βάση της Κύπρου, του αείμνηστου στρατηγού, είχαμε το τραγικό εκείνο περιστατικό με τη φωνική έκρηξη, όπου εκτός των μεγάλων υλικών ζημιών και της μεγάλης οικονομικής καταστροφής, δευτερευόντως θα έλεγα, κύρια, και αυτό είναι το σημαντικό, χάσαμε δυστυχώς 13 συνανθρώπους μας που έδωσαν με αυταπάνηση την μάχη με την φωτιά στο φορτίο, στο φωτικό φορτίο των πυρομαχικών, και τελικά δεν τα κατάφεραν. Υπήρξε εκείνη η έκρηξη που διέλυσε τα πάντα και τους παρέσυρε στον θάνατο. Και σαν σήμερα, πριν 39 χρόνια, το προδοτικό πραξικόπημα ακολούθησε στις 20 Ιουλίου του 1974 η τουρκική εισβολή, το δίδυμο έγκλημα, όπως συνηθίζουμε να το λέμε οι Έλληνες. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, θα μιλήσουμε, θα πούμε την άποψή μας ευθαρσώς, όπως ξέρουμε να λέμε την άποψή μας. Να ακούσουμε όμως πρώτα στο σημείο αυτό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγούδι, σχετικά τραγούδια θα ακούσουμε με το 74, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Να σας πω επίσης ότι και σήμερα στην ρύθμιση της ροής του ήχου είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης.

Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Τους έγραψε μια τουρκάλα της Κύπρου και τους μελοποίησε ο αείμνηστος Μάριος Τόκας. Τώρα βεβαίως, αν πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα που ακούγεται μέσα από το τραγούδι, ποιο από τα δύο πρέπει να αγαπώ, εννοείται ότι αβίαστα βγαίνει η απάντηση ότι η Κύπρος είναι μία και ενιαία και ασφαλώς δεν αγαπάμε ούτε το ένα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο κομμάτι της περισσότερο. Την αγαπάμε ολόκληρη την Κύπρο το ίδιο. Παντού και πάντοτε. Και αν είναι κάτι που πρέπει να βγαίνει ως μήνυμα μέσα από αυτές τις μαύρες επαιτίους, είναι ακριβώς αυτό. Της άδολης αγάπης προς την πατρίδα, της ανιδιοτελούς προσφοράς, της πίστης

αφοροποιούμε, τις αγαπάμε πολύ και το ίδιο. Πώς λοιπόν ο απλός Έλληνας που τον κατάντησαν όπως τον κατάντησαν, έστω και αν έχει και ο ίδιος πολύ μεγάλες ευθύνες, δεν αρκεί να διαμαρτυρόμαστε, πρέπει να κάνουμε και αυτοκριτική και να δούμε πότε και πώς χάσαμε τον δρόμο της αρετής. Γιατί τον χάσαμε τον δρόμο της αρετής? Διότι όταν η πατρίδα μας παρουσιάζεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε έρευνες που γίνονται και η Κύπρος και η Ελλάδα στην διαφθορά, αυτό δείχνει πως όσες ευθύνες έχουν οι πολιτικοί για αυτόν το κατάντημα, άλλες τόσες έχουμε και εμείς οι απλοί πολίτες. Γιατί την διαφθορά δεν την αποδέχονται, δεν την νομιμοποιούν μόνο οι πολιτικοί, την αποδέχονται και οι πολίτες. Και δεν άκουσα πολλές φορές πολίτες να διαμαρτύρονται, ή μάλλον αυτοί που διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονταν ήταν η μειοψηφία, και οι υπόλοιποι που έκαναν τους έξυπνους τους έδωναν τη συνηθισμένη συμβουλή με το σταυρό στο χέρι: δεν μπορείς να κάνεις προκοπή. Αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε ακόμα και το σύμβολο της πίστεώς μας, προκειμένου να πούμε ότι αν το έχουμε στην προμετωπίδα του αγώνα μας, δεν μπορούμε να κάνουμε προκοπή. Και αυτό δεν το έλεγε η μειοψηφία, το έλεγαν οι περισσότεροι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Γι' αυτό και σας λέω που μπορώ να αρχίσω να σας διηγούμε πράγματα, και θα το κάνω όσο μας παίρνει ο χρόνος, για τις φρικαλαιότητες που έζησε η Κύπρος το 1974, όταν εδώ στη μητέρα πατρίδα η Χούντα ένυπτε τα σχήρας της ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, και οι πολιτικοί που ραδιουργούσαν όλα τα χρόνια που υπήρχε η Χούντα δεν έκαναν κάτι για να υπάρξει μια σωστή μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Η πολιτική άποψή μου, και βγαίνει μέσα από τα ιστορικά στοιχεία, δεν σταματούσαν μπροστά σε τίποτα αρκεί να επέστρεφαν στην εξουσία. Και η Κύπρος θυσιάστηκε για να έρθουν πίσω στην εξουσία. Γι' αυτό και μας είπαν το γνωστό παραμύθι που μας το επανέλαβαν πολλές φορές στο παρελθόν. Το παραμύθι της απόστασης. Η απόσταση δεν είναι πρόβλημα. Η απόσταση της Κύπρου με την Ελλάδα. Κάποτε Έλληνες βρέθηκαν 5 αιώνες π.Χ. στην Κύπρο για να την ελευθερώσουν από τους Πέρσες. 5 αιώνες π.Χ. Και ύστερα βεβαίως μας ξαναέδωσαν στους εχθρούς με την Ανταλκίδιο ειρήνη. Έμεινε ως μια επέσκυντη πράξη και αυτή στην ιστορία. Είπαμε, εμείς οι Έλληνες το έχουμε το αίμα μας δυστυχώς, τη διχόνοια και πολλές φορές και την προδοσία. Έχουμε πολλά τέτοια εσχρά παραδείγματα. Αλλά υπερισχύουν οι πράξεις ηρωισμού που είναι πάρα πολλοί, πάρα πολλές. Υπερισχύουν οι μαχαιράδες, οι αυξεντίου, οι μάτσιδες, οι παλικαρίδες, οι κολοκοτρώνιδες, οι καραϊσκάκηδες, οι μπουπουλίνες, και σβήνουν αυτήν την μαύρη σελίδα. Γι' αυτό, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, κάθε ιστορική επέτειος πρέπει να ακονίζει τη μνήμη και να συντελεί σε αντικειμενική πολιτική ανάλυση, εντοπίζοντας και αναλύοντας τους λόγους για την πορεία των γεγονότων τότε, μετά και τώρα. Γι' αυτό και η καταδίκη του δίδυμου εγκλήματος δεν πρέπει να είναι μόνο στα λόγια. Βεβαίως αποτελεί καθήκον, αλλά κυρίως είναι μια ανάγκη να ακονιστεί η μνήμη για να συνεχίσει να διατηρείται ζωντανή. Με στόχο να αποφευθούν παρόμοιες πράξεις και ενέργειες, και κύρια να ισχύει ως ανέγκλητη δέσμευση για τη συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου, 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε σήμερα για τις μαύρες μέρες του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974. Μιλάμε για τον Ιούλιο της συφοράς, μιλάμε για το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και δεν θα αναφερθούμε στα λάθη των μπλε, των κόκκινων, των πράσινων, των μαύρων για να μην νοθεύσουμε την εκπομπή. Για τον απλούστατο λόγο επίσης ότι κανένας από αυτήν την λέλαπα δεν βγήκε καθαρός. Όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι. Όλοι οι πολίτες, όλο το πολιτικό σύστημα. Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η δικτατορία πήρε την εξουσία με την βία των όπλων επειδή οι πολιτικοί δεν μπορούσαν να κυβερνήσουν. Τους έδωσαν το δικαίωμα. Έδωσαν το δικαίωμα σε λοχαγούς, σταγματάρχες και συνταγματάρχες να κυβερνήσουν. Και βεβαίως, εκτός από ανίκανοι, αποδείχθηκαν και ανεγκέφαλοι. Μωροί. Δεν ξέρω αν ήταν και προδότες. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Ανίκανοι όμως ήταν οπωσδήποτε και το έδειξαν στις μεγάλες στιγμές. Μιλούσα για την ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα και διαπραγματεύονταν τη διπλή ένωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μιλούσαν, δεν αγωνίζονταν, δεν πάλευαν για ανώθευτη ένωση της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα. Πάλευαν για ένωση με ανταλλάγματα στους Τούρκους. Και μας στην Κύπρο μας κατηγορούσαν όσους αντελήφθηκαν τον υποχθόνιο ρόλο τους και τους έλεγαν αθενωτικούς. Έζησα στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, στα εφηβικά μου χρόνια, αυτήν την προδοσία. Να κατηγορούν ανθρώπους για ανθέληνες που στο ηλιακό του σπιτιού τους είχαν το χάρτη της Ελλάδας και την ελληνική σημαία. Το έζησα στο χωριό μου, στο σπίτι μου. Βέβαια, τώρα πια έχουν δικαιωθεί εκείνοι οι άνθρωποι και φαίνεται πως είχαν πολύ δίκαιο και δεν ήταν αθέληνες. Απλώς καταλάβαιναν περισσότερα από τους άλλους. Χρησιμοποίησαν και τους αφελείς. Εκείνους που πίστευαν στο αιώνιο όνειρο της Ελλάδας, στην ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Και νόμιζαν πραγματικά ότι οι υπόλοιποι που κατηγορούνταν ότι δεν ήθελαν την ένωση ήταν προδότες. Τους χρησιμοποίησαν, τους χρήσιμους ηλιθίους όπως τους ονόμασαν. Κάποιοι ομοδιάτες τους. Όχι προδότες. Προδότες ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτοί που ενδεχομένως συνειδητά πούλησαν τον Ελληνισμό. Πούλησαν την Κύπρο για να έρθουν οι πολιτικοί πίσω στην εξουσία. Όταν ήρθαν οι πολιτικοί με μια Ελλάδα που τουλάχιστον στρατιωτικά ήταν ισχυρή, δεν έκανε τίποτα απολύτως για να πατρέψει την τουρκική εισβολή. Τίποτα. Τίποτα. Και αυτό βγαίνει και μέσα από το μισοανοιγμένο φάκελο της Κύπρου. Έχουν στοχοποιηθεί πολιτικοί για τις τραγικές επιλογές τους. Ας πούμε ο Βάγγελος Σαβέροφ έχει στοχοποιηθεί, είναι στο φάκελο της Κύπρου, έχει κατηγορηθεί για αυτό το θέμα. Έχει κατηγορηθεί και για την στάση του το 55-59 όταν ήταν σε εξέλιξη ο ένδεξος αγώνας της ΕΟΚΑ και επίσης για το 74. Ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπος που βρισκόταν, έφερνε σε επικοινωνία τους πολιτικούς με τους στρατιωτικούς. Να σας πω και κάτι πολύ πιο έτσι σημαντικό για να αντιληφθείτε το μέγεθος της προδοσίας. Το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο το υπέγραψε ο στρατηγός Γκυζίκης.
Ο στρατηγός Γκιτζίκης που υπέγραψε το πραξικόπημα κατά της νόμιμης κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου δεν καταδικάστηκε ποτέ. Και όταν επέστρεψαν οι πολιτικοί, συνέχισε να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για την ομαλή μετάβαση, έλεγαν, στην Δημοκρατία. Όταν λοιπόν δεν έχει τιμωρηθεί εκείνος που υπέγραψε τη διαταγή για την εκτέλεση του πρωτοτικού πραξικοπήματος, έχουμε την ανέδεια να ζητάμε ευθύνη από το χωριανό μου κύριο Ντάδε με 8 παιδιά νηστικά και παραμελημένα τα άφησε για να βγει στο βουνό να πολεμήσει για την Ένωση και λέμε αυτόν προδότη και καταδικάσαμε αυτόν που εγκατέλειψε την οικογένειά του, ο αφελής, ο χρήσιμος ηλίθιος όπως ονομάστηκε, και δεν καταδικάστηκαν εκείνοι που υπέγραψαν την διαταγή για εκτέλεση του πραξικοπήματος. Αν είναι δυνατόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Να ακούσουμε όμως το σημείο αυτό ακόμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

να μην σχολιάσω τα λόγια του τραγουδιού που ακούσαμε. Νομίζω πως μαρτυρούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τον στόχο των Ελλήνων της Κύπρου αιώνες τώρα. Είναι τραγούδια που ακούγονταν πολύ εκείνα τα χρόνια, που όλος ο ελληνικός λαός εδώ στη μητέρα Ελλάδα ήξερε τι γίνεται στην Κύπρο, νοιαζόταν για την Κύπρο, έβγαινε στους δρόμους για την Κύπρο, διαδήλωνε για την Κύπρο και διαμαρτυρόταν για τους απαγχωνισμούς των Βρετανών όταν έπαιρναν, οδηγούσαν στην Αχώνη 18χρονους με μόνη την κατηγορία του αγώνα για λευτεριά της πατρίδας. Βέβαια δεν ήταν αυτή η κατηγορία, δεν είχαν την τόλμη να πούν ότι είναι αυτή η κατηγορία. Για τρομοκράτες τους κατηγορούσαν οι Εγγλέζοι αυτά τα παιδιά που αφήνα μάνα συγγενείς στα θρανία τα μαθητικά και έβγαινα στο βουνό να πολεμήσουν για την ελευθερία της Κύπρου και την ένωσή της με την μητέρα Ελλάδα. Η προδοσία, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, του Ιούλη και του Αυγούστου του 1974, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει σημαδέψει ανεξίτηλα την Κύπρο, όλο τον ελληνισμό. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, ταυτόχρονα έχει αποκαλύψει και την υποκρισία πολλών εντός και εκτός των τυχών. 39 χρόνια τώρα τα παράγωγα του προξηγουμένους και της εισβολής νέμονται και νοθεύουν το βιός μας τα κατεχόμενα. Εκθεμελιώνουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλοιώνουν και εξαλείφουν τις πηγές της ιστορίας μας. Οι δε ορδές του κατακτητή εδραιώνουν τα επικιστικά τους τετελεσμένα δια των μηχανισμών του ψευδοκράτους που έχουν στηθεί με την τελετουργική ιεροτελεστία όλων των εκεί ιδεολογικο-πολιτικών αποχρώσεων του Νοεμβρίου του 1983, όταν ανακηρυσσόταν το ψευδοκράτος του Ντεχτάς. Ένα ψευδοκράτος, για να πούμε και πάλι αλήθειες, που δυστυχώς μπορεί να μην αναγνωρίζεται έμεσα σχεδόν από κανένα, εκτός από την κατοχική Τουρκία, αλλά δυστυχώς έμεσα αναγνωρίζεται ακόμα και από πολλούς Έλληνες της Κύπρου. Διότι όταν ο κατακτημένος προσφεύγει στις επιτροπές των κατεχομένων για να ζητήσει αποζημίωση ή να πουλήσει σε τιμή ευκαιρία στην κατεχόμενη γη του, τότε τι άλλο από αναγνώριση μπορεί να είναι τέτοια επέσχυντη πράξη. Και δυστυχώς πάρα πολλοί το κάνουν εδώ και καιρό, τελευταία ακόμα περισσότερο, επικαλούμενη την οικονομική κρίση. Κάτι τέτοιοι τύποι, να ξέρετε, δεν είναι φτωχοί που ενδεχομένως να έχουν εντός εισαγωγικών μια δικαιολογία ένεκα της οικονομικής δυσπραγίας. Κάτι τέτοιοι τύποι δεν είναι υπερήφανοι οι φτωχοί άνθρωποι. Κάτι τέτοιοι τύποι που προσφεύγουν στον κατακτητή είναι αυτοί που πραγματικά στην ζωή τους είχαν αμύθιτο πλούτο και έχουν, εκτός ελαχίστων εξαιρώσεων. Να μην μου λένε λοιπόν μερικοί όταν, να μην λένε στον οποιοδήποτε όταν κάνει κριτική και κατηγορεί αυτούς τους ανθρώπους και τους αποκαλεί προδότες, διότι μόνο αυτή η λέξη τους ταιριάζει, ότι έχουν τις δικαιολογίες τους για να προσφύγουν στον κατακτητή. Όταν ο κατακτημένος πάει στον κατακτητή και πουλά σε τιμή ευκαιρίας το σπίτι που γεννήθηκε, δεν μπορεί ένας τόπος με τέτοιον λαό να έχει ελπίδα. Ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροάτες. Και αυτό, για να τα λέμε όλα, δυστυχώς γίνεται τελευταία, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και το Κυπριακό κράτος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Το Κυπριακό κράτος θα έπρεπε να απαγορεύσει αυτές τις πράξεις. Επικαλούμενο την ελευθερία των πολιτών, λοιπόν, τους καθοδηγεί και τους λέει να
βασιστούν στο πατριωτικό τους καθήκον και να μην πηγαίνουνε στον κατακτήτη. Δεν ακούνε από λόγια τέτοιοι τύποι, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροάτες. Κάτι τέτοιοι θέλουν έναν άλλον, διαφορετικόν τρόπο συμπεριφοράς για να καταλάβουν. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι στο σημείο αυτό και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

Να δούμε τώρα στον χρόνο που μας απομένει μέχρι την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής, μέσα από μαρτυρίες και από δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, έτσι για να μην ισχυριστεί κάποιος ότι είναι και χαλκευμένες οι πληροφορίες. Να δούμε λοιπόν τις θηριωδίες των Τούρκων. Αμέτρητες, άπειρες, χτινώδεις θηριωδίες. Πραγματικά χτίνει. Μέσα από ένα βιβλίο που μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο αν θέλετε, είναι δημοσιευμένο και να διαβάσετε πάρα πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά την πορεία του Κυπριακού από το 50 και εντεύθεν και τις θηριωδίες των Τούρκων και τις ραδιουργίες των Εγγλέζων, των Τούρκων, τη διχοτόμηση, πώς σχεδίαζαν πάρα πολλά χρόνια πριν την εισβολή, την διχοτόμηση της Κύπρου και πώς την εφάρμοσαν με απόλυτη συνεργασία με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι ουσιαστικά δημιούργησαν ενδιαφέρον στους Τούρκους ξανά μετά τη Λοζάνη που παραιτήθηκαν από κάθε δικαίωμα στην Κύπρο οι Τούρκοι και τους έβαλαν βεβαίως ως ενδιαφερόμενο μέλος στην Κύπρο. Τα έχουμε μπει με την τριμερή του 55 στο Λονδίνο που ναυάγησε, αλλά τριμερή σήμερα Ελλάδα, Κύπρος, Ελλάδα συνομιλούσαν. Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, με συγχωρείτε, και Τουρκία συνομιλούσαν και από τη στιγμή που βάλα στη συνομιλία στην Τουρκία, αυτομάτως αποκτούσε ξανά ενδιαφέρον για την Κύπρο. Εκείνη η προδοτική τριμερής διάσκεψη, στην οποία αναφερθήκαμε πολλές φορές και θα ξανααναφερθούμε. Λοιπόν, να δούμε τις θηριωδίες, που ήταν πάρα πολλές. Οι Sunday Times του Λονδίνου, έχοντας εξασφαλίσει αντίγραφο απόρριτης έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που έβρισκε την Τουρκία ένοχη για την παραβίαση 7 άθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσίευσε πρωτοσέλιδη μια βαριά και ογκώδη κατηγορία κατά της κυβέρνησής της για φόνους, βιασμούς και λαιλασίες από τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο κατά τη διάρκεια και μετά από την τουρκική εισβολή του 1974. Σε αποκλειστικό άθρο με τίτλο «Τουρκικές θηριωδίες», τι αποκαλύπτει απόρριτη έκθεση και παρά τη μανιώδη αντίδραση της τουρκικής κυβέρνησης, η εφημερίδα δημοσίευσε αποσπάσματα της έκθεσης. Ακούστε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Επειδή τα νοσοκομεία της Δημοκρατίας δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό των θυμάτων των κατ' επανάληψη βιασμών από τους Τούρκους, ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης ζήτησε μέσω του εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού την βοήθεια των ιατρικών λειτουργών των Βρετανικών βάσεων. Αφού πρώτα συμβουλεύτηκαν το Λονδίνο και θεσπίστηκε η δέουσα νομοθεσία, ούτως ώστε να προστατευτούν οι ιατρικοί λειτουργοί που θα εμπλέκονταν στην περίθαλψη και τις εχτρώσεις στις 22 Οκτωβρίου 1974, άρχισε η παροχή ιατρικής βοήθειας στα νοσοκομεία Φρίνεσης Μάρη στο Ακροτήρι, στην Βρετανική βάση του Ακροτηρίου στην Κύπρο. Στις 14 Οκτωβρίου λοιπόν 1974 οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο απέστειλαν προς το Γραφείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας στο Λονδίνο το ακόλουθον επίγον τηλεγράφημα. Έχουμε προσεγγιστεί από τον επικεφαλής της αποστολής του Ερυθρού Σταυρού Ζουνκέρ, ο οποίος ενήργησε με την κοινή έγκριση των Τεχτάς και Κληρίδη με το αίτημα της παροχής βοήθειας στην περίθαψη ελληνοκυπρίων γυναικών που βιάστηκαν από τους Τούρκους. Οι δύο ηγέτες έχουν συμφωνήσει ότι γυναίκες θύματα και των δύο πλευρών, στην άλλη πλευρά υπήρχαν μόνο δύο και εκείνοι που έκαναν αυτές τις επέσχυντες πράξεις καταδικάστηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταδικαστέα πράξη είναι ο βιασμός όποιος και αν τη διενεργεί, είτε Ελλήνας είτε Τούρκος εννοείται, αλλά από την ελληνική πλευρά ήταν ελαχιστότατες αυτές οι πράξεις βίας και καταδικάστηκαν, επαναλαμβάνω, οι ένοχοι. Ενώ ο Τεχτάς επερώταν για τις πράξεις των Μεχμετσίκ του, των βιαστών. Οι δύο ηγέτες έχουν λοιπόν συμφωνήσει ότι οι γυναίκες θύματα θα πρέπει να επιστρέψουν με τις οικογένειές τους στη δική τους κοινότητα για εξέταση, περίθαψη και απόλυση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις τουρκοκυπρίων με τις οποίες ο Τεχτάς είναι πεπισμένος ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν διακριτικά στο βορρά. Το έλεγε η ίδια η έκθεση των Εγγλέζων. Ακούστε το συνταρακτικό όμως, αυτό που αφορά τις Ελληνίδες Κυπρίες. Οι Ελληνίδες Κυπρίες γυναίκες που βιάστηκαν από τους Τούρκους
ήσαν χιλιάδες και ο αριθμός των αναγκαίων εχτρώσεων ανήλθε σχεδόν στις χίλιες. Φανταστείτε, αυτές είναι που βιάστηκαν και έμειναν έγκυες. Φανταστείτε αυτές που δεν μίλησαν ποτέ γι' αυτό, γι' αυτήν την τρομακτική εμπειρία εντός εισαγωγικών. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ένας βιασμός δεν μαρτυρείται πάντα από αυτόν που βιάζεται για προφανείς λόγους. Όπου έμπαιναν, δολοφονούσαν, σκότωναν και βίαζαν. Και οι αγνοούμενοι μας που επιστρέφουν σιγά σιγά, δεν επιστρέφουν ζωντανοί δυστυχώς, επιστρέφουν μια αγκαλιά κόκαλα ιερά. Όλοι λοιπόν ανεξαιρέτως φέρουν φανερά τα σημάδια του βασανισμού, των βασανιστήριων πριν την εκτέλεση και βεβαίως οι περισσότεροι φέρουν και την χαριστική βολή στον κρόταφο. Αυτοί είναι οι Τούρκοι, αυτές είναι οι πράξεις οι επέσχυντες και βεβαίως 39 χρόνια πετά, ναι, πρέπει να συμφιλειωθούμε. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να έρθουμε πιο κοντά, πρέπει να βρούμε λύση ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική. Αλλά ούτε και σε αυτό δεν συμφωνούν, δεν μπορούν να αντιληφθούν έστω και κατά ένα μικρό μέρος το δίκαιο που πρέπει να είναι και για τις δύο πλευρές οι Τούρκοι. Ας ακούσουμε όμως ένα τραγούδι ακόμα και να επιστρέψουμε για τον επίλογο της εκπομπής μας.

Θα κλείσουμε ακόμα μερικές διηγήσεις από ανθρώπους που βασανίστηκαν τότε το μαύρο καλοκαίρι του 1974 από τους Τούρκους, πάλι από την Sunday Times του Λονδίνου. Τρομακτική ιστορία θηριωδιών προέκυψε σήμερα από τους Τούρκους, γράφει η εφημερίδα, από τους Τούρκους εισβολείς στην Κύπρο. Την διηγήθηκαν θρηνώντας ελληνοκύπριοι χωρικοί, οι οποίοι διασώθηκαν από στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Μίλησα για βάρβαρους βιασμούς υπό την απειλή όπλων και για απειλές άμεσης εκτέλεσης εάν υπήρχε αντίσταση. Μίλησαν για τη θέα των αγαπημένων τους να βασανίζονται και να πυροβολούνται. Η χωρική είναι από το Τριμήθι, το Κάρμι και τον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας, συμπληρώνω εγώ. Τρεις γεωρικές κοινότητες δυτικά της πόλης λοιπόν της Κερίνιας που ήσαν ακριβώς το δρόμο που ακολουθούσε ο τουρκικός στρατός. Είχαν παγιδευτεί με την έναρξη των εχθροπραξιών πριν από 2 εβδομάδες και μόνο τώρα μπόρεσαν τα Ηνωμένα Έθνη να τους μεταφέρουν στη Λευκωσία. Και σήμερα, σε ένα ορφανοτροφείο της Λευκωσίας, μου διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους απλά και χωρίς δισταγμό, γράφει ο δημοσιογράφος στο Sunday Times. Μια 20χρονη γυναίκα που φορούσε ένα όμορφο ασπροκίτρινο φόρμα και καθόταν κάτω από μια ζωγραφιά του Ιησού Χριστού που φύλαγε το κοπάδι του, μου περιέγραψε τον τρόπο που την βίασα. Ο αραβωνιαστικός μου και 6 άλλοι άντρες πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν. Οι Τούρκοι στρατιώτες γελούσαν μαζί μου και μετά με βίασαν. Ήταν μόλις 20 χρονών τότε. Οι Τούρκοι στρατιώτες απέκοψαν τα χέρια και τα πόδια του πατέρα μου. Μετά τον πυροβόλησαν μπροστά στα μάτια μου. Η ελληνοκύπρια γυναίκα που το διηγείται, 32 ετών τότε. Πυροβόλησαν και σκότωσαν τους άντρες. Η σύζυγος φίλου μου είπε, «Γιατί να ζήσω χωρίς τον άντρα μου?» Ένας στρατιώτης την πυροβόλησε στο κεφάλι. Το διηγείται ένας ελληνοκύπριος γεωργός, 51 ετών τότε. Επισκεπτόμουν τον αναβουνιαστικό της, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της Κερίνιας όταν έγινε η επίθεση των Τούρκων. Τις πρώτες 24 ώρες κρυβόταν με άλλους χωρικούς σε ένα στάβλο μέχρι που τον ανακάλυψαν Τούρκοι στρατιώτες. Είδε με τα μάτια της να εκτελούνται ψυχρό ο αναβουνιαστικός της και άλλοι 12 άνδρες. Λίγα λεπτά μετά που τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα τους έβλαπταν, είπε. Μετά τους πυροβολισμούς, ένας Τούρκος στρατιώτης με άρπαξε και με τράβηξε σε ένα χαντάκι. Αντιστάθηκα και προσπάθησα να διαφύγω, αλλά με έριξε στο έδαφος. Ξέσκισε τα ρούχα μου μέχρι την μέση μου. Τότε άρχισε να γδύνεται και ο ίδιος. Ας μείνουμε εδώ, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Είναι ανατριχιαστικά όλα αυτά που σας περιγράφω και είναι χιλιάδες αυτά τα περιστατικά. Θα κλείσω με ένα μήνυμα, αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ότι και φέτος ο Σύλλογος Κυπρίων Νομουλάρισσας, τιμώντας τη μνήμη των αθανάτων ηρώων που έπεσαν στην Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του 1974, 39 χρόνια μετά, θα κάνει το ελάχιστο χρέος του και θα έχουμε μνημόσυνο στο προφήτη Ηλία, στην εκκλησία του προφήτη Ηλίου, παρουσία του σεβασμιωτάτου μας κάθε χρόνο, να τιμήσουμε λοιπόν τους ηρωικούς νεκρούς μας, να εκπέψουμε δέηση για την απελευθέρωση των εχμαλώτων, ελπίζουμε πως υπάρχουν ακόμα γνωμένοι ζωντανοί, την επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες και την εκδίωξη του Τούρκου εισβολέα από το νησί μας. Και μην ξεχνάτε, κλείνοντας, αυτό έχω να σας πω, τα διδάγματα 39 χρόνια μετά είναι σαφή. Ουδής θα διεκδικήσει για εμάς ότι εμείς δεν διεκδικήσαμε ή δεν διεκδικούμε ως ελληνισμός, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Εδώ θα κλείσω και τη σημερινή εκπομπή. Θα ανανεώσω την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, πρώτα ο Θεός, και την επόμενη Δευτέρα, της επόμενης Δευτέρας. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ, αδέρφια.

0: λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την

0: Ουσοφέ, ως νύμφη πανάμωμον και υπηκόντα αυτήν, το δεσπότη παρέστησας. Άλλος έχων ειν δυναστείαν αυτής υπεράσπισον και υπέρμαχος φάνηθη από πάσης κακίας του διαβόλου παμάκαρ λυτρούμενος.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσις, και αυτός λυτρώνει.

Αποδείχθε αποδείχθεντες κόσμο το της γνώσεως φέγγος, ιστράψατε πλουσίως και την άχλην της κακίας επαύσατε και μεταστάντες απόστολοι προς το φως εσκηνώ.

0: Στον πιστόν Θεοτό και προσάγουσα το κτίστη των ηλασμών ανταμείβου της δούλης σου ως παντελή σωτηρία και ηλασμός των ψυχών ημών πανάμωμε.
1: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιος εν πάση καιρή υμνήστε φωνές εσίες. Η Θεού ζωήν ουδούς δύο κόσμους εδοξάζει.

0: Μεταξύ σου, Κύριε, είναι διασπέρατα αυτή, αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεο σου εφ' ημάς καθάπληπησαι, έμπισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συπρεπή ένωση, πρέπει ύμνο, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέραν την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών.

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Πάσχου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό, το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα,

Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνος ουρανός και κατά βάση εψωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλη πέκλειντας κεφαλά στους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και της είναι αποεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσίουσαν νύκτα, από παντός εχθρού, από πάση ενδικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών, ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

Προσέρε τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδούς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδείς και ισχύρας Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί μων προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ικτηρίσε ημάς, όσο περιπεσόν εις τους ληστάς,

0: πάντων σοι, ελέησον Κύριε δόξα σοι. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος λύσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και σώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστην τες αμαρτίες ημών, δέσποτα σε χώρουσον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και εις τας ασθενείας ημών εν και εν ονοματός σου, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον, Κύριε λύσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας στον αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας Θεού το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, νάρτον ημών των επίους σου, ενδώσε μην τη σήμερον και άφησε μην το οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι ημάς επί πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ωστή συνεκδημή των Αποστόλων Χριστού Θεόθεν εκρίθητε διακόρην ευσεβώς το Θείο πληρώματι προχώρεθε η γορέ συνικάνωρη άμα τι μόνο Θεό Κήρυξ παρμενάστε ο Θείος πρεσβεύονται στο Κυρίο υπέρ των ψυχών ημών.

0: Ισχύς όσα και βούλεσαι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δε ο μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάση στις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε,
1: ελέησον. Έτι δε ο μεθά υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περίεσωτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλόγησον.
1: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία την πόλη, την ωραία ταύτη και του έθνη παντή αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία θέτω και σώσον ημάς.
0: Πίδη μειωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτω των σεραφείμ να διαφθόρω Θεών, λόγω τεκού νόδου του δόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Απόστολων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θεός των Βασιλέων και Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένιστων και Προστατών και Εφόρων της Νορίας Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, Προχώρου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά, και τη Οσία Μητρό Σιμών Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου, όν και την Ιεράν Μήμνη επιτελούμεν και πάνω των Αγίων Λέησε και σώσε ο καθώς τον άνθρωπο και λέει μον Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατερών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημά.

0: Καλή εσπέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί για να παρακολουθήσουμε μια ακόμη ομιλία. Εγώ να σας την απαγγείλω και εσείς να την ακούτε. Κατά την περίοδο του χρόνου τούτου που διαδικτυακά κάνουμε τις ομιλίες αυτές, έχουμε σαν βασικό θέμα τις 10 εντολές. Και μέχρι τώρα μπορέσαμε να αναλύσουμε τις 8 από αυτές. Απέμεναν ακόμη 2. Και για να ολοκληρώσουμε τη σειρά αυτών των ομιλιών, θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε λίγο με τις 2 υπόλοιπες. Σήμερα λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε την 9η εντολή. Τι μας παραγγέλει ο Κύριος, ο Θεός μας με την εντολή αυτή? Μας λέει «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή». Είναι και αυτή η εντολή από την ομάδα εκείνων που αναφέρονται στις σχέσεις μας με τους άλλους, μέσα στα πλαίσια της αγάπης προς τους αδελφούς μας. Και είναι προφανές ότι η εντολή αυτή απαγορεύει την ψευδομαρτυρία, δηλαδή την ψεύτικη μαρτυρία ή και απλώς οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναλυθής. Τι ακριβώς μας λέει η εντολή αυτή? Να μην καταθέσεις ποτέ μαρτυρία ψευδή κατά του πλησίου σου. Και όχι μόνο η ψευδομαρτυρία απαγορεύεται, αλλά και γενικότερα το ψεύδος. Έτσι έχουμε να δούμε αυτή τη μεγάλη εντολή που έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές. Και για την καλύτερη ανάπτυξη θέματος θα τη δούμε σε 3 ενότητες. Στην κατεξοχήν ψευδομαρτυρία, στην προσβολή της τιμής του άλλου και στην κατηγορία του άλλου. Και αρχίζουμε από την πρώτη, την ψευδομαρτυρία. Ας ξεκινήσουμε από την Αγία Γραφή. Η απαγόρευση γενικά του ψεύδους από τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης αποβλέπει αρχικά σε ένα ορισμένο κοινωνικό δεδομένο, της ψευδομαρτυρίας στις δίκες. Όταν προφέρεται μέσα στην πίστη που του εξασφαλίζει ο όρκος το ψέμα, αυτό είναι ακόμα περισσότερο μια βεβήλωση του ονόματος του Θεού. Η στενή αυτή έννοια εξακολουθεί να υπάρχει στη ρητική διδασκαλία των προφητών και των άλλων συγγραφέων της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά το αμάρτημα του ψεύδους κατανοείται εκεί πολύ ευρύτερα, είναι ο δόλος, η απάτη, η ασυμφωνία ανάμεσα στη σκέψη και στη γλώσσα. Όλα αυτά τα απεχθάνεται ο Θεός που δεν μπορεί να ξεγελαστεί. Έτσι ο ψεύτης βαδίζει στην καταστροφή του. Στην Καινή Διαθήκη η υποχρέωση μιας ολοκληρωτικής ευθύτητας διατυπώθηκε καθαρά από τον Ιησού. Έστω ο λόγος ημών ναι, ναι και ου, ου. Και ο Απόστολος Παύλος κάνει αυτή τη διατύπωση κανόνα της συμπεριφοράς του. Οι διδασκαλίες της Παλαιάς Διαθήκης επαναλαμβάνονται έτσι αφού δεχθούν βαθύτερα κίνητρα. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδισάμενοι των παλαιών άνθρωπων και ευδισάμενοι των νέων. Λαλείτε αλήθεια έκασον μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέ αλλήλων μέλη. Το ψεύδος θα ήταν μία επιστροφή στη δεστραμμένη φύση. Θα πήγαινε αντίθετα στην αμοιβαία αλληλεγγύη μας εν Χριστώ. Καταλαβαίνει κανείς γιατί σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, λέγοντας ψέματα στον Πέτρο, ο Ανανίας και η Σαφύρα, είπαν στην πραγματικότητα ψέμα στο Άγιο Πνεύμα. Η προοπτική των κοινωνικών σχέσεων είναι ξεπερασμένη όταν πρόκειται για τη χριστιανική κοινότητα. Η παραγνώριση του αληθινού Θεού είναι κάτι πολύ σημαντικό και αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Γιαχβέ, ο Θεός δηλαδή όπως ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Θεός της αλήθειας. Να τον παραγνωρίζει κανείς με τη στροφή του προς τα απατηλά είδωλα, αυτό είναι το κατεξοχήν ψέμα. Όχι πια το ψέμα που λένε τα χείλη, αλλά το ψέμα της ζωής. Οι ιερείς συγγραφείς αμιλώνται στην καταγγελία αυτής της απάτης, εκτοξεύοντας ειρωνικές εκφράσεις, περιεκτικά ανέκδοτα, προβλητικά επίθετα όπως μηδέν, φρίκι, ματαιότητα, αδυναμία. Στα μάτια τους κάθε μετάνοια προϋποθέτει αρχικά την ομολογία του απατηλού και ψεύτικου χαρακτήρα των ειδώλων που υπηρέτησε κάποιος.
Έτσι, ακόμα το εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν πιέζει τους εθνικούς να αποστραφούν τα είδωλα του ψεύδου, να αποστραφούν τα είδωλα του ψεύδους για να υπηρετήσουν τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ας έρθουμε να δούμε το αμάρτημα του ψεύδους και τη θρησκευτική ζωή. Η Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει επίσης ένα τρόπο πιο επιτίδιο για την παραγνώριση του αληθινού Θεού. Είναι η απόκτηση της συνήθειας του ψεύδου στη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος ενέργειας των ασεβών, εχθρών του ακεραίου ανθρώπου. Είναι οι πανούργοι που δεν έχουν παρά το ψεύδος στο στόμα τους. Εμπιστεύονται τον εαυτό τους στο ψεύδος. Προσιλώνονται σε αυτό σε τέτοιο βαθμό ώστε να αρνούνται να μεταστραφούν και μάλιστα οι επιφανειακές τους μετάνοιες είναι ψεύτικες. Ανώφελο να διατηρεί κανείς αυταπάτες για τον άνθρωπο που έχει απαιθεί στον εαυτό του. Είναι αυθόρμητα ψεύτης. Αντίθετα, ο αληθινός πιστός διαγράφει από τη ζωή του το ψεύδος για να βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό της αλήθειας. Έτσι θα κάνει στους έστατους καιρούς ο δούλος του Γιαχβέ, δηλαδή ο δούλος του Θεού, όπως ακριβώς το ταπεινό υπόλοιμα που ο Γιαχβέ θα αφήσει τότε στο λαό του. Η Καινή Διαθήκη βρίσκει το ιδανικό αυτό πραγματοποιημένο στο Χριστό. Γι' αυτό η απογύμνωση από κάθε ψεύδος είναι μια πρώτη απέτηση της χριστιανικής ζωής. Εννοούμε με αυτό όχι μόνο το ψεύδος που λέγεται με τα χείλη, αλλά αυτό που περιέχεται σε όλες τις κακίες. Αυτό οι εκλεκτοί, οι σύντροφοι του Χριστού, δεν το γνώρισαν ποτέ. Δικαιούται εντελώς ιδιαίτερα το όνομα του ψεύτη αυτός που παραγνωρίζει τη Θεία Αλήθεια που αποκαλύφθηκε εν το Ιησού. Αντίχριστος αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Γι' αυτόν το ψεύδος δεν έχει πια ηθικό χαρακτήρα, αλλά από την ουσία του θρησκευτικό, όπως ακριβώς η ειδωλολατρία. Για να σπρώξουν τους ανθρώπους μέσα σε αυτό το απατηλό σύμπαν που ορθώνεται προκλητικά μπροστά στο Θεό, υπάρχουν ψεύτικοι οδηγοί σε όλες τις εποχές. Η Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει ψευδοπροφήτες που ο Θεός στην κατάλληλη ευκαιρία τους εμπέζει, αλλά που συχνότερα οι αληθινοί προφήτες τους καταγγέλουν με λόγια αυστηρά. Η ψευδομαρτυρία είναι αδίκημα κατά του πλησίου μας. Πήγε το καλό όνομα, την αξιοπρέπεια και την καλή φήμη του άλλου και μπορεί να εκδηλώνεται με πολλές μορφές. Ψεύτικη διαβεβαίωση στα δικαστήρια, κατά συκοφάντηση, διαβολή, συκοφαντία. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι διαστροφή της αλήθειας. Είναι λόγος πικρός που σκοπό έχει να διασύρει και να βλάψει τον συνάνθρωπο και να εξυπηρετήσει ατομικά συμφέροντα ή και άλλες σκοτεινές επιδιώξεις. Τα ελαττήρια της ψευδομαρτυρίας είναι ποταφά. Γεννιέται σε ψυχές κακεντρεχείς και φθονερές, στις ψυχές που χαίρονται στην κακοδαιμονία και στη συφορά του πλησίων και μπορεί να γίνει πρόξενος και πολλών άλλων κακών. Να οδηγεί σε τιμωρία ή και φυλάκιση σε οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία κάποιου αθώου. Να καταρακώσει τιμές και υπολείψει. Να διαλύσει οικογένειες. Να οδηγεί σε κοινωνικό διασυρμό πρόσωπα ένδυμα και δικόλυπτα. Η ψευδομαρτυρία μπροστά στο Θεό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αυτή προσβάλλει βάναυσα στο πλάσμα του. Είναι βλάστημα του διαβόλου μέσα στις ψυχές, αφού αυτός είναι ο εφεύρετης της διαβολής και του ψεύδους. Με αυτήν πλάνεψε την Εύα. Είναι ταυτόχρονα και μεγάλο κοινωνικό αδίκημα που το τιμωρεί αυστηρά ο ανθρώπινος νόμος. Ιδιαίτερα βαριά είναι η ψευδομαρτυρία στα δικαστήρια. Παίρνουν κάποιοι ψεύτικο όρκο και μάλιστα κάποιοι το έχουν για επάγγελμα με σκοπό να πάρουν χρήματα. Οι ψευδομάρτυρες παντού είναι πρόσωπα μισητά και ανυπόλυτα. Σήμερα λοιπόν θα πούμε κάτι περισσότερο για την ενάτη εντολή του Δεκαλόγου που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή πάνω στο όρο Σινά και που όπως είπαμε λέει «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή». Και πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε πως αναφέρεται στην προσβολή της τιμής του άλλου. Να μην προσβάλλει στην τιμή το καλό όνομα του πλησίου σου. Η τιμή είναι το έξοχο εκείνο πνευματικό αγαθό που αποτελεί τη βάση του ανθρώπινου βίου.
που συγκρατεί τον άνθρωπο, τον ενισχύει στον αγώνα του και τον προάγει ηθικά και υλικά. Είναι ανώτερη από κάθε υλικό αγαθό και αποτελεί την αληθινή του αξία. Όταν λέμε τιμή, δεν εννοούμε φυσικά τα δείγματα της τιμής, τα εξωτερικά που αποδίδουν κάποιοι ματαιόδοξοι σε εκείνους που έχουν τίτλους και αξιώματα, σε πλούσιους και σε μεγάλα οικογενειακά ονόματα. Αλλά εννοούμε το σεβασμό που με τη θέλησή μας, την αυθόρμητη εκτίμηση που εκδηλώνουμε σε κάποιον που τον κρίνουμε άξιο. Όχι για τα εξωτερικά του προσόντα, αλλά για την προσωπική του αξία, τα έργα του, τη δραστηριότητά του και την προσφορά του στην κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματική τιμή, το αληθινό καλό όνομα. Γι' αυτό λέει ο σοφός Σολομών, «Ερετότερο όνομα καλών ή πλούτος πολλής». Δηλαδή πιο απλά, προτιμότερο είναι να έχει κανείς κάποιος όνομα καλό παρά πλούτο πολύ. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το καλό όνομα, η τιμή και η υπόλοιψη. Είναι η συστατική επιστολή κάθε ανθρώπου. Είναι το ασφαλές ορμητήριό του για κάθε ενέργεια που κάνει, που έχει. Είναι η βάση της επιτυχίας κάθε δραστηριότητάς του. Είναι πηγή χαράς, θάρρους, κάθε απολαύσεως. Αλήθεια, τι χρησιμεύει σε έναν άρχοντα της πολιτείας η δόξα και τα υλικά αγαθά όταν δεν απολαμβάνει τιμής και αγάπης από τους υπηκόους του? Πώς θα μπορέσει να κηρύξει ο ιεροκήρυκας το θείο λόγο στο ακροατήριό του όταν δεν απολαμβάνει φήμης αγαθής? Πώς άλλωστε θα μπορέσει ο δάσκαλος να διαπαιδαγωγήσει αποτελεσματικά τους μαθητές του, όταν οι μαθητές δεν τον τιμούν και δεν τον σέβονται? Πώς ο επιστήμονας θα μπορέσει να εξασκήσει το έργο του επαγαθό του εαυτού του και της κοινωνίας, όταν δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της κοινωνίας? Πώς ο έμπορος, ο επιχειρηματίας θα μπορέσει να εξασκήσει επωφελώς το επάγγελμά του, όταν χάσει την τιμή και την υπόλοιψή του? Ποια κληρονομιά θα αφήσουν στα παιδιά τους οι γονείς εκείνοι οι οποίοι έχουν ατιμάσει το όνομά τους? Αυτός ο απλός εργάτης πώς θα μπορέσει να βρει εργασία για να απορρίζεται τα απαραίτητα για τη ζωή του, όταν οι άνθρωποι δεν έχουν προς αυτόν εμπιστοσύνη, διότι δεν εκτελεί ευσυνείδητα την εργασία του? Να γιατί με την προσβολή του πλησίου μας βεβηλώνουμε την ανθρώπινη προσωπικότητα. Του μαραίνουμε κάθε ζήλο για το καλό, του παραλύουμε κυριολεκτικά όλες τις δυνάμεις και τις πνευματικές και τις σωματικές και τον καταντάμε άχρηστο και για τον εαυτό του και για την κοινωνία. Και τελικά προσβάλλοντας την τιμή του, τον φέρνουμε στην καταστροφή και τη δυστυχία. Αυτό το πολυτιμότατο αγαθό του ανθρώπου που λέγεται τιμή και υπόλοιψη, έχει σαν αντικείμενο η εντολή, η ένατη εντολή που λέει «Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίου σου μαρτυρία ψευδή». Δηλαδή να μην ψευστείς κατά της τιμής και της υπολήψεως του πλησίου σου, είτε ενώπιον του δικαστηρίου, είτε οπουδήποτε αλλού, κατηγορώντας τον και συκοφαντώντας τον. Ας έρθουμε στο ψέμα. Είναι η σκόπιμη διαστροφή της αλήθειας κάθε γενικά ψευδής διαβεβαίωσης ή διάδοσης κατά του πλησίου μας που απαγορεύεται με την ένατη εντολή. Το ψέμα είναι κακό, πολύ μεγαλύτερο από όσο συνήθως φανταζόμαστε. Είναι πηγή ανυπολόγησης βλάβης και για τα άτομα και για την κοινωνία. Διαφέρει πρώτα-πρώτα τον ίδιο τον ψευδόμενο, γιατί η βάση της αληθινής αρετής είναι να σεβόμαστε τους εαυτούς μας. Να αποφεύγουμε το κακό. Αυτό μας εξευτελίζει, προσβάλλει την ανθρώπινη αξία. Αντίκειται προς τον έφυτο νόμο που υπάρχει μέσα μας, τη συνείδηση. Ο ψευδόμενος δεν μπορεί να είναι καλός και ενάρετος άνθρωπος. Απατά και τον εαυτό του και τους άλλους, διότι διαφορετικός παριστάνεται στην κοινωνία και διαφορετικός είναι στην πραγματικότητα. Μπορεί εύκολα να διαπράξει κάθε κακό. Γι' αυτό και δικαίως το ψέμα θεωρήθηκε η πρώτη αφορμή σε κάθε ηθική παρεκτροπή. Αλλά και με άλλο τρόπο διαφθείρει τον εαυτό του ο ψευδόμενος. Απατώντας, συνηθίζει στην κατάσταση αυτού, πέφτει σε ελαττώματα που σιγά σιγά εξελίσσονται σε πάθη και φτάνει στο σημείο να γίνει αδιόρθωτος. Γι' αυτό ο Κύριος μας
ενώ ήταν τόσο επιεικής προς τους τελώνες και τους αμαρτωλούς, προς τους θέοντες και μετανοούντες, όμως ήταν αυστηρότατος προς τους υποκριτές, τους φαρισαίους, διότι έλεγχα της υποκρισίας τους ήταν αδιόρθωτη. Και είναι πραγματικά αδιόρθωτοι εκείνοι που δεν αισθάνονται και δεν ομολογούν τις ελλείψεις τους και θέλουν να φέρονται στα μάτια των ανθρώπων δίκαιοι και ενάρετοι, ενώ είναι άδικοι και κακοί. Αλλά και όπως είπε κάποιος αρχαίος σοφός, το μόνο που κατορθώνει ο ψεύτης είναι να κάνει τους άλλους να μην τον πιστεύουν και όταν ακόμη λέει την αλήθεια, να μην τον εμπιστεύονται, να μην τον τιμούν και να μην τον σέβονται. Ο ψευδόμενος βλάπτει των πλησίων του και ηθικά και υλικά. Γιατί λέγοντας θέματα εναντίον του, προσβάλλει την τιμή και την υπόλοιψή του και μαζί με αυτά καταστρέφει και τα υλικά του συμφέροντα. Αλλά και την κοινωνία βλάπτει ο ψευδόμενος, γιατί ανατρέπει την αμοιβαία πίστη πάνω στην οποία στηρίζεται κάθε σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, χαλαρώνει τον κοινωνικό δεσμό, χάνεται η πρόοδος και η ευημερία της κοινωνίας καταστρέφεται. Από πόσα μαλώματα, από πόσες διαφορές και διαιρέσεις, από πόσες αδικίες και συμφορές, από πόσες κοινωνικές αναστατώσεις θα ήταν απαλλαγμένοι άνθρωποι, αν δεν επικρατούσε ανάμεσά τους η δυσπιστία που προέρχεται από το ψέμα και την ανηλικρίνεια. Το ψεύδος, όπως και να το κάνουμε, είναι μια κοινωνική πληγή. Όπως και η κλοπή είναι δυστυχώς διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις τάξεις. Παντού παρουσιάζεται το ψεύδος, είτε με τη μία είτε με την άλλη μορφή. Στο δικαστήριο πολλές φορές οι κριτές μεροληπτούν, οι δικηγόροι φροντίζουν να παραστήσουν αθώο τον ένοχο, οι άνθρωποι αποβάλλοντας κάθε φόβο Θεού διαστρέφουν την αλήθεια, επικαλούμενοι μάλιστα και αυτό το όνομα του Θεού για να συγκαλύψουν το έγκλημά τους. Το ψεύδος παρουσιάζεται και στο σπίτι, όπου οι γονείς πολλές φορές ψεύδονται μπροστά στα παιδιά τους. Παρουσιάζεται στην καρδιά του μικρού παιδιού, το οποίο νωρίς προσπαθεί να αποκτήσει την αλήθεια. Παρουσιάζεται σε κάθε κοινωνική τάξη, όπου πλούσιοι και πτωχοί, ανεπτυγμένοι και υπανάπτυκτοι, άρχοντες και αρχόμενοι ψεύδονται, άλλοτε με απροκάλυπτα και άλλοτε και καλυμμένα, είτε από φόβο, είτε από συμφέρον, είτε από απερισχυσία, είτε από κακία και είτε κάποτε προσκοπούς αυτό ακατανόμαστοι. Άπειρα τα ελαττήρια του ψεύδου. Στο ψεύδος οφείλεται η διαστροφή της αλήθειας, η καταστρατήγηση των νόμων, η καταπάτηση του δικαίου, η καταπολέμηση των θρησκευτικών και ηθικών αρχών, η καταπολέμηση της αρετής, η προσβολή της τιμής και της υπολήψεως, η ανευλάβεια προς την εξουσία, η διάδοση αρχών, οι οποίες αφαιρούν από τις ανθρώπινες καρδιές κάθε υψηλό και γενναίο φρόνημα και οδηγούν εν τέλει τις κοινωνίες στην αποσύνθεσή της. Για τούτο, όχι μόνο η ενάρτη εντολή απαγορεύει το ψέμα, αλλά και σε άλλα σημεία η Αγία Γραφή αναφέρεται σε αυτό. Το ψεύδι τον αποκαλεί δέλυγμα Θεών. Ταλαλίζει τους λέγοντας των πονηρών καλών και των κακών πονηρών, τους τυφέντας το σκότος φως και το φως σκότος. Και σε άλλο σημείο αναφέρει ήθος ανθρώπου ψευδούς ατιμία. Και αλλού αποθέμενη το ψεύδος λαλείται αλήθεια. Και ο Μέγας Βασίλειος ωραιότατα λέει ότι έσχατος όρος της πονηρίας εσύ το ψεύδος. Με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγουμε το ψέμα, να το αποστρεφόμαστε, να το αποφεύγουμε και όταν ακόμη με ένα ψέμα θα σωθούμε ή θα σώσουμε μια κατάσταση. Αν κάποιος πει ψέματα από ανάγκη, το ίδιο θα κάνει από ανάγκη και για να κλέψει και για να επιορκήσει και για οποιαδήποτε κακουργία. Αν υπάρχει λόγος που δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ας σιωπήσουμε. Κάθε τι που λέμε πρέπει να είναι αληθές. Αλλά και κάθε τι που είναι αληθές, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πούμε. Να σιωπούμε όταν μιλώντας πρόκειται να κολακεύσουμε κάποιον. Να σιωπούμε όταν ανοίγοντας το στόμα μας, πρόκειται να πούμε λόγια που θα προσβάλλουμε την τιμή και την υπόλοιψη του άλλου. Να σιωπούμε όταν πρόκειται να προδώσουμε κάτι που κάποιος μας εμπιστεύτηκε. Να μιλάμε όμως όταν αποκρύπτοντας την αλήθεια, πρόκειται να βλάψουμε τον άλλον. Να μιλάμε όταν είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε το δίκαιο που καταπατείται,
την αλήθεια που διαστρέφεται, την αρετή που κινδυνεύει. Μην καταφεύγουμε ποτέ στο ψέμα. Μην ξεχνάμε πως ψευδόμενοι απομακρυνόμαστε από το Θεό, από τον οποίο απορρέει κάθε αλήθεια. Μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αληθινοί μαθητές εκείνου που πάντοτε έλεγε την αλήθεια και που υπήρξε η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Την ένατη εντολή όμως την παραβαίνουμε όχι μόνο όταν ψευδόμαστε, όταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διαστρέφουμε την αλήθεια, αλλά και όταν εμείς ήδη διαδίδουμε κάποιο κακό κατά του πλησίον ή χωρίς εξέταση αποδεχόμαστε κάθε τι που εναντίον του διαδίδεται, όταν δηλαδή τον κατηγορούμε ή όταν πλάθουμε κατά αυτού κατηγορίες, όταν τον συκοφαντούμε. Το να κατηγορούμε και να συκοφαντούμε τους άλλους είναι πάθος, όχι μόνο μικρό και ευτελές, αλλά και άδικο και επιβλαβέστατο. Αυτός που κατηγορεί τους άλλους φανερώνει ψυχή μοχθηρή, αγενή αισθήματα, παντελή έλλειψη ανατροφής. Διότι κανείς που έχει ανατραφεί καλός, που τρέφει στην καρδιά του ευγενή αισθήματα, δεν τολμά να αποδέχεται αβασάνιστα ή να διαδίδει κατά του άλλου φήμες που επιφέρουν την καταστροφή του. Ποιος αγνοεί πόσοι καταστράφηκαν, διότι ψευδείς και πλαστές φήμες πιστεύθηκαν και διαδόθηκαν, διότι έχουν εγερθεί κατά της υπολήψεως τους υπόγειες, διότι αφαίρεσαν την προς αυτούς εμπιστοσύνη της κοινωνίας και κατέστησαν τη ζωή τους αφόρητη. Ποιος αγνοεί ότι με την κατηγορία διχάζονται γονείς και τέκνα, εξεγείρονται αναμεταξύ τους οικείοι και φίλοι και εκεί όπου βασίλευε μέχρι προλίγου ειρήνη και αρμονία, εμφανίζονται τα μίση και οι διαιρέσεις. Εκεί που δέσποτε η χαρά και η ευτυχία, να επικρατεί η λύπη και η δυστυχία. Αλλά και άδικο είναι το πάθος κατηγορίας, διότι καταδικάζουμε τον άλλον αναπολόγητο. Πολλές φορές όμως η κατηγορία αποδεικνύεται ψευδής και ανυπόστατη, καθαρή συκοφαντία. Είναι δε αδύνατο μετά να επανορθωθεί τελείως το αδίκημα που έγινε κατά της υπολήψεως κάποιου. Συνήθως μένει βλάβη όχι μικρή σε εκείνον κατά το οποίο στρεφόταν η κατηγορία. Κατηγορώντας τον άλλον, διάβαζα κάπου, γινόμαστε χειρότεροι και από τον κλέφτη. Γιατί εκείνος αφαιρεί την περιουσία του άλλου. Με την κατηγορία όμως αφαιρείται η τιμή και η πώληση του άλλου. Χειρότεροι και από τον φωνιά. Αυτός αφαιρεί τη ζωή του άλλου. Με την κατηγορία όμως κάνουμε τον άλλον νεκρό μεταξύ των ζωντανών. Και δυστυχώς είναι τόσο διαδεδομένη η κατηγορία σε όλους τους κοινωνικούς κύκλους. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για τα ελαττώματα και τις ελλείψεις των άλλων. Από τους περισσότερους ανθρώπους αποσιωπάται το καλό, ενώ διαπομπεύεται το κακό. Αυτοί που έχουν πιο πολλές ελλείψεις είναι συνήθως οι πιο φιλοκατήγοροι. Δεν μπορούν να βλέπουν τους άλλους να στέκονται πιο πάνω από αυτούς. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση διαφορετική, ότι η κατηγορία δεν είναι πάντοτε ψευδής. Πολλές φορές όμως υπάρχει σε αυτή κάποια υπερβολή και ο λόγος για αυτήν να είναι κακόβουλος. Μπορεί να είναι αληθινή στις λεπτομέρειές της, αλλά στο σύνολό της να είναι ανακριβής και η κατάληξή της σε συμπεράσματα εσφαλμένα. Είναι επίσης δυνατόν να είναι αληθινή κατηγορία, αλλά η κρίση να είναι σκληρή και άδικη. Πάντως έχουμε βαρύτατη ευθύνη κατηγορώντας τον άλλον. Αλλά και αληθινή, αν συμβαίνει να είναι η κατηγορία, προς τι να τη διαδώσουμε σε ευρύτερο κύκλο. Από πού προέρχεται αυτό που συμβαίνει συχνά, να μην είμαστε πιο πολύ λαλίστατοι παρά μόνο στις περιπτώσεις που μιλάμε για τις ελλείψεις των άλλων. Πώς γίνεται να προσβάλλουμε τόσο εύκολα με την απλή συχνά υπόνοια την υπόλοιψη και την τιμή του άλλου, προέρχεται από φθόνο προς κάθε έναν που βρίσκεται σε κάποια υπεροχή για να τον υποβιβάσουμε και να θεωρηθούμε εμείς ανώτεροι. Όχι σπάνια προέρχεται από φθόνο ή από συμφέρον, αφού από τον υποβιβασμό του άλλου περιμένουμε κάποια ωφέλεια. Αλλά πολλές φορές προέρχεται και από κάποια έμφυτη κακία. Γιατί στα αλήθεια είμαστε τόσο εύκολοι να πιστεύουμε και να διαδίδουμε στους άλλους κάποια ψευδή είδηση που θα βλάψει τον άλλον, γιατί χωρίς να το νιώθουμε χαιρόμαστε συχνά τη δυστυχία και τη συμφορά κάποιων συνανθρώπων μας,
επειδή με αυτόν τον τρόπο ικανοποιείται η κακία μας. Επειδή στη δυστυχία του άλλου βλέπουμε τη δική μας ευτυχία και την απολαμβάνουμε περισσότερο. Αλλά και αληθινή αν είναι η κατηγορία, γιατί να τη διαδώσουμε ευρύτερα? Γιατί να είμαστε εμείς τόσο αυστηροί κριτές των άλλων? Βεβαίως έχουμε καθήκον να συλλητεύσουμε το κακό όταν πρόκειται περί του κακού, το οποίο αν μείνει κρυμμένο και ατιμόνητο μπορεί να γίνει αιτία γενικότερης κοινωνικής βλάβης. Αλλά προκειμένου περί ηθικής παρεκτροπής, συνηθισμένης, περί αμαρτήματος το οποίο όλοι μπορούμε ως άνθρωποι να πέσουμε, γιατί να το κάνουμε γνωστό στους άλλους? Πρέπει να αναλογιστούμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι ατελείς και όπως συμβαίνει να είμαστε επιεικείς προς τον εαυτό μας, έτσι οφείλουμε να είμαστε επιεικείς και προς άλλους. Το είπε ο Κύριος. Ο αναμάρτητος πρώτος το λίθον βαλέτο επ' αυτήν. Ας μην λυπμονούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε εμείς την ηθική αξία του άλλου. Εξωτερικά μόνο μπορούμε να γνωρίζουμε τον άλλον. Ο εξωτερικός βίος όμως δεν είναι πάντοτε ασφαλές μέτρο της εσωτερικής του αξίας. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε με αυστηρότητα τις ελλείψεις του άλλου. Μήπως γνωρίζουμε άραγε όλους τους πειρασμούς οι οποίους είχε να υπερνικήσει ή ποιες δυσχέρειες και εμπόδια παρενέβαλε σε αυτόν η τυχόν διεστραμμένη και επιμελής ανατροφή ή έλλειψη θρησκευτικής και ηθικής διδασκαλίας, οι συνήθειες και οι συναναστροφές, καθώς και τα πάσης φύσεως πάθη και κακίες. Πόσες φορές συμβαίνει εμείς να τον κατακρίνουμε και αυτό να θρυνεί για την πτώση του και με καρδιά συντετριμένη και τεταπεινωμένη να παρακαλεί το Θεό όπως ο τελώνης να το συγχωρήσει. Είμαστε πολλές φορές σκληροί, πολύ σκληροί προς αυτούς που κάνουν λάθη. Τους κατακρίνουμε πολλές φορές απλώς και μόνο για να φανούμε εμείς ανώτεροι και να συγκαλύψουμε έτσι τις δικές μας ελλείψεις. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο πλησίον παρεστράφηκε. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια που τον ρώτησαν να λησμονήσει το δίκαιο, την αλήθεια, την τιμή του άλλου. Παρατηρούμε μόνο την εξωτερική πράξη, όχι όμως και την εσωτερική διάθεση. Δεν σκεπτόμαστε τι θα κάναμε κι εμείς σε παρόμοιες περιστάσεις. Λησμονούμε τις δικές μας ατέλειες και αντί να ζητάμε τη διόρθωση του πτέοντος, το κρίνουμε με φαρισαϊκή σκληρότητα. Αυτή η φαρισαϊκή σκληρότητα πόσους δεν τους φέρνει σε απόγνωση και κάνει αδύνατη τη διόρθωσή του. Πόσους η φαρισαϊκή αυτή σκληρότητα δεν τους έκανε εχθρούς της κοινωνίας. Πόσες φορές εμείς ζητούμε να ζήσουμε με άφθονα υλικά αγαθά και μας είναι άγνωστη η δυστυχία που συχνά σπρώνει στο κακό. Και πόσο εύκολο ρίχνουμε το λίθον του αναθέματος ενάντια σε εκείνους που η ανάγκη τους έκανε να λησμονήσουν το δίκαιο και το σωστό. Ή κάνουμε το ίδιο μπροστά στον φτωχό, απέναντι σε αυτόν που δεν μπόρεσε να σπουδάσει, σε αυτόν που παρεκτράφηκε και απομακρύνθηκε από τη σωστή πορεία του. Κριτής είναι μονάχα ο Θεός. Και με όσα είπαμε, δεν νομίζουμε βέβαια να κηρύξουμε αυτόν τον ένοχο. Αυτός που παραβαίνει τον νόμο πρέπει να τιμωρηθεί προς ασφάλεια της πολιτείας, της κοινωνίας. Η πολιτεία ας τιμωρήσει το έγκλημα, αλλά την αιτία της πράξεως ας την κρίνει μόνο ο Θεός. Αυτός μόνος ετάζει καρδίας και νεφρούς. Αυτός μόνος γνωρίζει και τα κρύφια των καρδιών μας. Και αφού αυτός ο τέλειος και Άγιος είναι πατήρ ελέους και εκθυμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, γιατί εμείς οι ατελείς και αμαρτωλοί να παρουσιαζόμαστε σκληροί και απάνθρωποι προς τους τέοντας συνανθρώπους μας, γιατί να μην είμαστε επιεικοί προς αυτούς, γιατί να λησμονούμε ότι οι εξωτερικές πράξεις δεν είναι πάντοτε δείγμα της αληθινής αξίας του ανθρώπου? Αν λοιπόν θέλουμε να τηρήσουμε την ένατη εντολή και δηλώνουμε πως είμαστε χριστιανοί και ακόλουθοι του Ναζωραίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πρέπει εμείς να καταπολεμήσουμε την τάση προς το ψέμα και την κατηγορία και να επιδιώκουμε την αλήθεια και την επιείκεια. Να μην κατηγορούμε τους άλλους. Και όπως ο ψεύδος οδηγεί στη διαφθορά και τη δυστυχία τους, έτσι και η αλήθεια οδηγεί στην ηθικοποίηση και την ευτυχία του.
Το ψέμα είναι αιτία κάθε κακού, γιατί έχει για πηγή του τον αρχηγό του κακού. Η αλήθεια είναι αιτία κάθε καλού, αφού προέρχεται από το Θεό, από τον οποίο κατεβαίνει πάσα δόσης αγαθή και παν δόρημα τέλειων. Αυτός που λέει την αλήθεια μένει εν το Θεό, που είναι η πηγή κάθε αγαθού. Ελευθερώνεται από τα δεσμά της πλάνης και της κακίας και εξασφαλίζει για τον εαυτό του μόνιμα την ευτυχία. Ο πραγματικός χριστιανός, ο μαθητής εκείνου που είναι η αλήθεια, λέει πάντοτε την αλήθεια. Αποστρέφεται το ψέμα και μιμείται έτσι το θείο διδάσκαλο. Αυτόν που αποστρεφόταν το ψέμα και με αυστηρότητα το ήλεξε στα πρόσωπα των Φαρισαίων. Πόσο ευτυχέστεροι θα ήμασταν αν ήμασταν φιλαλήθεις και ειλικρινείς, αν τα λόγια μας και οι πράξεις μας ήταν πάντοτε έκφραση των σκέψεών μας και των αισθημάτων μας. Αλλά όχι μόνο να μην κατηγορούμε τους άλλους, μα ούτε εύκολα να πιστεύουμε το κακό που λέγεται ότι κάποιος διέπραξε. Ούτε πάλι να μεταδούμε οποιαδήποτε κακή φήμη που λέγεται κατά του πλησίον μας. Όταν ακούμε κάποια κατηγορία εναντίον του άλλου, ας εκφράσουμε καλύτερα κάποιο δισταγμό, κάποια αμφιβολία και ας είμαστε επιφυλακτικοί για ό,τι κακό λέγεται εναντίον του πλησίον μας. Αν μη λιμονούμε επίσης πως όταν δεχόμαστε και διαδίδουμε κάποια κατηγορία, γινόμαστε συνυπεύθυνοι του κακού που από αυτή γίνεται στον άλλον. Ας σιωπούμε αναλογιζόμενοι πως το μάτι μας δεν μπορεί να εισχωρήσει μέχρι τη συνείδηση του άλλου. Ας σιωπούμε καθώς θυμόμαστε το Λόγο του Θεού που λέει «Σύτηση ο κρίνων αλότρεων οικέτην, το ιδίο Κυρίο στήκη η πίπτη». Μπορούμε να κρίνουμε τα λόγια και τις πράξεις του άλλου, αλλά η συνείδησή του ανήκει μόνο στο Θεό που βλέπει μέσα στην καρδιά μας και πρόκειται να μας κρίνει κατά τις διαθέσεις μας. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε αυστηρά τον αμαρτάνοντα, ως αν το αμάρτημά του να ήταν προσάνατο. Ο Θεός δίνει καιρό μετανοίας προς αυτούς που φταίνε και δίνει την ίδια αμοιβή σε αυτούς που εργάστηκαν από την 11η ώρα με εκείνους που δούλεψαν από το πρωί. Κάτι έχει να μας πει και η περίπτωση του ασώτου. Ας μην κατηγορούμε λοιπόν τον άλλον. Με τον τρόπο αυτό διαπράττουμε πολύ μεγάλο αδίκημα, αλλά και δείχνουμε πως δεν συναισθανόμαστε τη δική μας ατέλεια, πως δεν έχουμε στην καρδιά μας τη χριστιανική αγάπη, που πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Ας αντιτάσσουμε στην κατηγορία των έφαινων, στο κακό το καλό. Έχουμε για πρότυπό μας το σωτήρα μας, που με παρησία ήλεγε την υποκρισία, αλλά ήταν τόσο επιεκής προς ασθενείς και περιφρονημένους. Κανένα δεν απήλπιζε, ενέπνευε πάντοτε το θάρρος και πρόσφερε την παρηγορία. Όποιος στην καρδιά του έχει αυτή την αγάπη, δεν εξευτελίζει τον άλλον. Προσπαθεί και με τα λόγια και με το παράδειγμά του να τον ανεβάζει ηθικά, να τον προτρέπει προς το αγαθό, να τον αποτρέπει από το κακό. Θυμάται πως η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και ταυτόχρονα είναι αυστηρός στον εαυτό του. Δεν βλέπει το κάρφος, το εντοοφθαλμό του άλλου, αλλά την δοκόν, την εντοειδίο οφθαλμό. Αυτή, αδερφή μου, τη γνήσια χριστιανική αγάπη ας την έχουμε στην καρδιά μας. Και ποτέ αν μη θελήσουμε να προσβάλλουμε την τιμή και υπόλοιπη του άλλου. Τότε ως αληθινοί χριστιανοί θα εκπληρώσουμε και αυτή την ένατη εντολή που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι τελειώσαμε και σήμερα με αυτή την ομιλία και καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν από τις ημέρες του Πάσχα, θα ήθελα να υπενθυμίσω και πάλι ότι οι μέρες αυτές μας καλούν να θυμηθούμε όσο γίνεται περισσότερο τους αδελφούς μας, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσκολίες και αυξάνουν όλο και περισσότερο οι περιπτώσεις αυτές και ό,τι πάλι μπορούμε για τις μέρες αυτές να το προσφέρουμε στη χριστιανική αγωγή, κυρίως αυτοί που βρίσκονται στην καρδίτσα, αλλά και όπου αλλού μπορούν να στείλουν κάτι,
είτε σε πράγματα από αυτά τα γνωστά τα οποία ξέρουμε για να κάνουμε τα δέματα της αγάπης, είτε σε χρήματα για να πάρουμε τα απαραίτητα είδη για αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ και πάλι που είχατε την υπομονή να ακούσετε την ομιλία αυτή.

0: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.
1: Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις, και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς εξηγείται η παρουσία των εξαπτέρυγων στην Αγία Τράπεζα? Μπορεί να εξηγηθεί με φυσιολογικό τρόπο το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια?
1: Ήδη από την προηγούμενη φορά, φτάνοντας στην προτελευταία φράση του παραγγέλματος αυτού, είχαμε δει τα όσα παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος και φυστά την προσοχή, ώστε ο κληρικός να έχει το νου του και να μην ακουμπήσει την Θεία Κοινωνία οτιδήποτε βλαβερό. Ούτε ποντίκι, ούτε μύγα, ούτε κάποιο άλλο έντομο. Πέρασε η ώρα τότε και δεν πρόλαβα να σας εξηγήσω κάτι. Ακριβώς επειδή υπήρχε το φαινόμενο, ιδίως στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, του Καΐρου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, αλλά και στα Ιεροσόλυμα, εκεί που είναι θερμό το κλίμα, εκεί που υπάρχουν έρημοι, υπήρχε το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά υπτάμενα έντομα, στη Θεία Λειτουργία υπήρχε το έθος, η συνήθεια του ρυπισμού. Ξέρετε τι είναι ο ρυπισμός? Στα παλιά λειτουργικά βιβλία ακούμε ότι οι υποδιάκονοι ρυπίζουν τα Άγια, ή και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, Θεία Λειτουργία που κατεξοχήν ετελείτο στην περιοχή των Ιεροσολύμων, όπου πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, δίνει παράγγελμα ότι από εδώ και μπρος οι υποδιάκονοι ή όσοι διακονούν στο Ιερό, από εδώ και μπρος ρυπίζουν τα Άγια. Τι σημαίνει ρυπίζω τα Άγια? Είχανε τότε έθος είτε από φτερά στρουθοκαμήλου, είτε από λινό ύφασμα να φτιάχνουν μεγάλες βεντάλιες και να τις κουνάνε, όχι για να κάνουν αέρα, για να διώχνουν τις μύγες, να διώχνουν τα ενοχλητικά έντομα, να μην πάνε αυτά τα έντομα πάνω στη Θεία Κοινωνία. Και επειδή η Θεία Κοινωνία έχει κρασί και το κρασί έχει οσμή, το μυρίζουν τα έντομα από μακριά, τα τραβάει ο ίνος της Θείας Ευχαριστίας τα έντομα. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκαλύπτονταν τα Άγια μπροστά στην Αγία Τράπεζα, από τη στιγμή εκείνη και μετά υπάρχει το ρήμα ρυπίζω, δηλαδή κουνάω αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε τις μεγάλες βεντάλιες για να φύγουν τα έντομα, ή σεβίζω, από το ρήμα σέβομαι, δηλαδή στέκομαι με πολύ σεβασμό, δεν το κουνάω γρήγορα για να μην κάνω καμιά ζημιά, με πολύ σεβασμό και διάκριση και προσεκτικά κουνάω αυτά τα οποία υπήρχαν τότε στην εποχή για να φύγουν οι μύγες, να φύγουν τα έντομα. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτά υπήρχαν ως τμήμα της Θείας Λατρείας. Ήταν πρακτικοί οι λόγοι που υπήρχαν. Κάποιοι λαοί που δεν είχαν τα λινά ή τα βαμβακερά, αυτά τα σεβίσματα τα αντικατέστησαν με μέταλλο. Και έτσι μπήκαν στη Θεία Λειτουργία τα εξαπτέρυγα. Αυτά που έχουμε πίσω από την Αγία Τράπεζα, αυτά που βλέπετε να βγαίνουν τα παιδιά μας και να απεικονίζουν τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ δηλαδή που έχουν έξι φτερά, είναι η εξέλιξη των παλιών εκείνων ρυπηδίων. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου, όσοι έχετε δει, θα έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές βάζουμε δύο παιδιά με εξαπτέρυγα να στέκονται δεξιά και αριστερά από την Αγία Τράπεζα και να τα κουνάνε κατά το αρχαίον έθος. Έτσι. Τα εξαπτέρυγα λοιπόν είναι η εξέλιξη της παλιάς εκείνης συνήθειας να προστατεύουμε τα Άγια από τυχόν έντομα. Ο ρυπισμός των Αγίων ή το σέβισμα των Αγίων. Και έτσι έχουμε τα εξαπτέρυγα. Από αυτές τις παλιές τα λέγαμε τύπου βεντάλιας. Τέτοια ήταν τα σχέδια εκείνα που τα κουνούσανε για να μην πλησιάσει μύγα. Όμως, ο Μέγας Βασίλειος λέει και κάτι παραπάνω. Τα Άγια μηδένο τιστώσιν ή καπνιστώσιν ή χειριστώσιν υπό ανιερών και αναξίων. Μην οτιστώσει. Να μην βραχούν. Μα θα μου πείτε, όταν ετοιμάζεις εσύ το πρωί την προσκομιδή και βάζεις νάμα μέσα στο Άγιο Ποτήριο, βάζεις και νερό. Εις των στρατιωτών Λόγχη ένοιξε την πλευράν αυτού, λέμε, και κεντάμε τον αμνό, τον άρτο, και ευθέως εξήλθεν εκ της Αγίας αυτού πλευράς αίμα, και ρίχνουμε νάμα, και είδωρ, και ρίχνουμε νερό. Να πω κάτι, επειδή την προηγούμενη φορά είχαμε πει για το θαύμα της Θείας Ευχαριστίας, με το οποίο δεν μεταδίδονται μικρόβια και δεν έχει πάθει ποτέ κανείς τίποτα. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας γύρισε και μου είπε, βέβαια, το κρασί έχει μέσα αλκοόλ, έχει ενόπνευμα, τα σκοτώνει τα μικρόβια. Πρώτον, το κρασί δεν έχει τόσο μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τόσο μεγάλη ποσότητα ενοπνεύματος, ώστε να σκοτώσει μικρόβια. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι εμείς το νάμα μέσα στο δισκοπότηρο δεν το αφήνουμε μόνο του, το νερώνουμε, βάζουμε νερό. Άρα το αραιώνουμε, άρα πέφτουν οι βαθμοί του ενοπνεύματος. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι με φυσιολογικό τρόπο εξηγείται το πώς η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει μικρόβια. Δεν μεταδίδει τίποτα. Βάζουμε λοιπόν αίμα, κρασί και είδωρ, νερό. Γιατί από την Αγία Πλευρά του Χριστού, όταν την τρύπησε ο στρατιώτης για να δει αν ο Χριστός είχε πεθάνει, έτρεξε αίμα και είδωρ. Όχι νερό ακριβώς, αλλά αυτό που λέμε ηχόρ σαν υδρότας, ένα πηχτό υγρό που ήταν σαν νερό, δείγμα του ότι είχε περάσει μεγάλη αγωνία, είχε πεθάνει από ασφυξία και πλέον δεν υπήρχε στη ζωή. Βάζουμε λοιπόν νερό μέσα στο κρασί. Γιατί λέει ο Μέγας Βασίλειος να μην νοτιστούν τα Άγια, να μην βραχούν? Εννοεί ότι ο αμνός πρέπει να είναι στεγνός μέχρι την ώρα που θα εμβαπτιστεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Τι μπορεί να γίνει? Πολλά μπορεί να γίνουν. Μπορεί να σκουντίξει κάποιος το σκεύος που έχουμε το νερό που βάλαμε στο δισκοπότηρο και να πέσει όπως πέφτει ένα ποτήρι όταν έχετε τραπέζι, ε? Δεν σας έχει τύχει να σκουντίξει το ποτήρι και να πέσει το ποτήρι με το νερό πάνω στο τραπέζι και να απλωθεί παντού το νερό? Μπορεί να γίνει κάτι το όμοιο και να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να βραχεί ο αμνός. Δεν πρέπει να μουλιάσει για να μην μουχλιάσει στη συνέχεια, αν είναι να μείνει για πολλές μέρες. Γιατί δεν βγάζουμε αμνό πάντα μόνο για την Κυριακή που γίνεται λειτουργία. Τη Μεγάλη Πέμπτη θα βγάλουμε τον άρτο της ανάγκης. Τη Μεγάλη Πέμπτη βγάζουμε δύο αμνούς. Έναν με τον οποίο κοινωνάμε τον κόσμο εκείνη την ημέρα και έναν που τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Αφού τον εμβαπτίσουμε πρώτα στο ποτήριο, στο αίμα του Χριστού, τον αφήνουμε να ξεραθεί καλά. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Παλιά κάποιοι πατέρες είχαν μαγκάλι και τον περνάγανε τον άρτο από το μαγκάλι από πάνω. Βάζανε μια πλάκα πάνω στο μαγκάλι και τον ψήνανε. Άλλοι κάνουν το ίδιο με νεότερα μέσα, με ηλεκτρικά. Υπήρχε μια άλλη παράδοση που είναι πιο πολύ χρονοβόρα, στο Άγιον Όρος, την ακολουθούσα κι εγώ ως ιερέας. Στο παράθυρο που έχει ήλιο βάζουμε τον αμνό με ένα τούλι και τον αφήνουμε να τον χτυπάει ο ήλιος μέχρι να τον ξεράνει. Και σιγά σιγά με το χέρι τον τρίβουμε να φεύγουν ψυχουλάκια και να ξεραίνεται, να πηγαίνει παραμέσα μέχρι να τριφτεί όλος. Θέλει πολλές μέρες, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Όμως πρέπει ο άρτος να μην έχει νερό. Ας έχει κρασί, ας έχει νάμα, να μην είναι νοτισμένος για να μην μουχλιάσει.

Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Τώρα μιλάει για την κίνηση όσων υπάρχουν, για την κίνηση που παρατηρούμε στον κόσμο. Είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει από την αρχαιότητα τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι για να καταλάβεις τη φύση πρέπει να καταλάβεις να εξηγήσεις την κίνηση. Για να εξηγήσεις την κίνηση πρέπει να βρεις τα αίτια. Και τα αίτια είναι δύο ειδών. Είναι τα αίτια που ξεκινάνε την κίνηση και είναι τα αίτια προς τα οποία τίνει η κίνηση. Το τελικό αίτιο, όπως έλεγε. Αυτός ο τρόπος σκέψης ήταν χαρακτηριστικός στους αρχαίους αλλά και γενικότερα στους λαούς παλαιότερων εποχών και έχει αλλάξει ριζικά στην εποχή μας όπως θα δούμε παρακάτω. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος: «Ταύτη δε την κίνησιν δύναμη καλούμεν φυσικήν προς το καταυτήν τέλος επιγωμένιν». Όλοι παρατηρούμε μια κινητικότητα μέσα στον κόσμο. Αυτή η κινητικότητα είναι η κινητικότητα της φύσης και είναι και η κινητικότητα ειδικότερα εμάς των ανθρώπων. Γεννιούμαστε, αναπτυσσόμαστε, οριμάζουμε, κάνουμε σχέσεις, όλα δείχνουν ότι προς τα κάπου πηγαίνουμε. Διορθώνουμε τους νεότερους, έκανες λάθος, να το κάνεις πιο σωστά, κάθε φορά και πιο σωστά. Υπάρχει μια διαδικασία ορίμανσης, η οποία όπως λένε οι ψυχολόγοι δεν τελειώνει ποτέ ενώ ζει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει ένα τέλος, ένα σκοπό προς τον οποίο κινείται ο άνθρωπος. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι η κίνηση, η κινητικότητα που παρατηρούμε στον κόσμο είναι μια έντονη επιθυμία να επιτευχθεί το τέλος για το οποίο έχει τεθεί. Και λέει τώρα: «Ουδέν δε των γεννητών εαυτού τέλος εστί». Κανένα από όσα έχουν γίνει δεν μπορεί να είναι το τέλος του εαυτού του, επειδή ούτε αυτέτιον επί και αγέννητον και άναρχον και ακίνητον. Γιατί αν ήταν τέλος του εαυτού του ο άνθρωπος ή ο κόσμος, θα έπρεπε να είναι το αίτιο του κόσμου, να είναι ο ίδιος ο κόσμος. Και θα έπρεπε να είναι αγέννητο, άναρχο, να μην είχε αρχή και ουσιαστικά αν δεν είχε αρχή θα έπρεπε να είναι ακίνητο, γιατί δεν θα είχε κάποιο άλλος προς το οποίο να κινηθεί.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρίτου Αντιφώνου. Εσύ Κύριε, που μας χάρισες αυτές τις κοινές και ομόφωνες προσευχές. Εσύ που υποσχέθηκες ότι θα απαντάς τις δεήσεις αυτών που συμφωνούν μεταξύ τους στο όνομά σου, έστω κι αν είναι δύο ή τρεις, εκπλήρωσε και τώρα των πιστών δούλων σου τα αιτήματα, όσα είναι σύμφωνα με το αληθινό πνευματικό μας συμφέρον, παρέχοντάς μας την επίγνωση της αλήθειας σου στη ζωή αυτή και χαριζοντάς μας την αιώνια ζωή στη Βασιλεία σου. Διότι είσαι Θεός Πανάγαθος και Φιλάνθρωπος, γι' αυτό και απευθύνουμε σε σένα δοξολογία, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

στον Ιουλιανό και τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία θα επανέλθουμε. Τώρα μας ενδιαφέρει η αμνηστία την οποία έδωσε στους εξόριστους επισκόπους, Ορθοδόξους και Ομοιουσιανούς. Έτσι μεταξύ των άλλων γύρισαν στο ποιμνιό τους ο Μέγας Αθανάσιος προσωρινά και ο Ευστάθιος Σεβαστίας. Αυτός ήρθε στη Σεβάστια και δεν παρέλειψε να επισκεφτεί και το βασίλειο στο ασκητήριο του Ίδη. Οι επισκέψεις αυτές ήσαν συχνές και μάλιστα συνέπεσε να βρίσκεται στον Ήρη και ο Γρηγόριος. Αλλά το Γρηγόριο μπορούσε να συναντήσει στον Ήρη ο Ευστάθιος μόνο το φθινόπωρο του 361 και από τα Θεοφάνεια μέχρι το Πάσχα του 362. Την εποχή λοιπόν αυτή ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος έβλεπαν συχνά στο ασκητήριό τους το γέρο Ευστάθιο. Τι έλεγαν οι δύο θεολόγοι αφήνει ο Βασίλειος να εννοήσουμε. Τι έλεγε και πώς συμπεριφερόταν ο Ευστάθιος είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο Βασίλειος αν ήταν διστακτικός στις αρχές του 360 τώρα είχε δώσει μεγάλα δείγματα της θεολογικής του δυνάμεως και της ορθοδοξίας του. Με την επιστολή του προς τον φιλόσοφο Μάξιμο ξεκαθάριζε απόλυτα τη θέση του.

Οι ομοιουσιανοί, αν δεν ομολογούσαν τον Υιό όχι απλώς όμοιον κατ' ουσίαν, αλλά όμοιον κατ' ουσίαν απαραλλάκτος, ήσαν αιρετικοί. Ο Βασίλειος ήταν, επομένως, ομοουσιανός, φορέας της πίστεως της Νικαίας. Γι' αυτό και στενοχωρήθηκε αφάνταστα όταν το 360 παρέσυραν το Γεροδιάνιο να υπογράψει σύμβολο των ομοιουσιανών. Αυτά είναι αποδεδειγμένη ιστορία. Πώς όμως συνεννοείται με τον Ευστάθιο? Καλύτερα, πώς εκφραζόταν ο Ευστάθιος για το κύριο τούτο θέμα στο Βασίλειο και στο Γρηγόριο? Η απάντηση είναι δύσκολη, όχι όμως αδύνατη. Ο Ευστάθιος, ας ήταν γέρος, φοβόταν και σεβόταν τους δύο νέους ασκητές για τη θεολογική τους δύναμη. Και ο ίδιος δεν είχε ίσως ξεκαθαρίσει μερικά θέματα μέσα του. Αυτό εξηγεί και το ότι έστελνε, καθώς φαίνεται, το Βασίλειο να επισκέπτεται και να μιλάει για θέματα πίστεως στις μοναχικές αδελφότητες που είχε ιδρύσει ο ίδιος ο Ευστάθιος. Επομένως, δεν είμαστε μακριά από την αλήθεια αν πούμε ότι ο Ευστάθιος λίγο απέφευγε το κρίσιμο σημείο της πίστεως που τον χώριζε από το Βασίλειο, λίγο προσποιόταν ότι πίστευε ότι και ο Βασίλειος, λίγο δεν καταλάβαινε τη σπουδαιότητα του θέματος. Και ο Βασίλειος δεν τα καταλάβαινε αυτά? Μερικές φορές μάλλον. Αλλά όσο ο γέροντας δεν εναντιονόταν, τον άφηνε. Από σεβασμό. Από προσδοκία πως θα έρθει η στιγμή να δεχθεί καθαρά την ορθόδοξη πίστη. Έγινε βέβαια το αντίθετο, καθώς θα δούμε. Ο Βασίλειος απατήθηκε, ελπίζοντας αλλαγή φρονημάτων, συνειδητοποίηση θεολογικής ευθύνης από τον Ευστάθιο.

Ο Γρηγόριος φεύγει και γυρίζει πρεσβύτερος. Οι μακάριες ημέρες και ώρες σχεδόν ενός έτους που ο Βασίλειος πέρασε με τον Γρηγόριο δεν θα συνεχιστούν. Τώρα που οι δύο άνδρες γεύτηκαν το κάλος του αληθινού πνεύματος, έπρεπε να χωριστούν. Από την Αζία Ζώ κάθε εβδομάδα έφθαναν μηνύματα επίμονα και μονολεκτικά. Ο επίσκοπος της Ναζιαζού, Γέρο Γρηγόριος, παρακαλούσε το γιο του Γρηγόριο να γυρίσει κοντά του. Είχε ανάγκη από βοήθεια στα καθήκοντά του. Αιρετικοί και κακόδοξοι απειλούσαν σοβαρά την ενότητα του ποιμνίου. Στην αρχή ούτε να το σκεφτεί δεν ήθελε ο Γρηγόριος. Σιγά σιγά όμως υποχωρούσε. Ας πήγαινε τουλάχιστον να δει τι κάνουν οι γέροι γονείς του. Και πάλι θα έβλεπε. Ο Βασίλειος με την άντεκτη λογική του συμφώνησε γρήγορα. «Ναι, Γρηγόριε, τι να κάνουμε. Ίσως ο γέροντας να έχει δίκιο. Φοβάμαι κι εγώ μη διαιρεθεί και παρασυρθεί ο πιστός κόσμος. Καταλαβαίνεις τι κάνουν τώρα με την αμνηστία του φίλου μας Ιουλιανού οι κακόδοξοι. Ό,τι δεν πέτυχαν ως χθες μπορεί να το πετύχουν τώρα. Έπειτα θα ξανασυναντηθούμε. Βοήθησε λίγο το γέροντα και ξαναγύρισε. Κίνησε λοιπόν ένα πρωί ο Γρηγόριος με το ζώο. Ήταν μάλλον αρχές Δεκεμβρίου. Το κρύο είχε αρχίσει. Έφτασε στη Νεοκεσάρια. Από εκεί στα Κόμανα και έπειτα στη Σεβάστια. Ο δρόμος για την Κεσάρια ήταν μακρύς και κουραστικός. Εδώ ήταν πρωτεύουσα. Σταμάτησε για 2-3 μέρες να ξεκουραστεί και να μάθει για τις νέες εξελίξεις στα εκκλησιαστικά και τα κρατικά. Όλα σχεδόν ήσαν απογοητευτικά. Έσφιξε την ευαίσθητη καρδιά του και πήρε το δρόμο της Ναζιαζού. Να παρηγορηθεί τουλάχιστον κοντά στους γέροντες Άγιους γονείς του. Μολονότι εκείνοι περίμεναν να παρηγορηθούν από αυτόν. Έφτασε κατάκοπος, χλωμός και αποκαμωμένος. Δεν είχε σημασία. Για τους γέροντες ήταν η ζωή, το μέλλον, η ελπίδα. Τους έδωσε ζωή. Πήρε θαλπορή και ηρεμία. Χρειάζονταν και τα δύο. Γιατί κάτι μεγάλο ετοιμάζουν. Και ο γέροντας χρειαζόταν δύναμη να το επιβάλλει. Ο νέος ηρεμία για να το χωνέψει.

ο χειμώνας κάθε μέρα βάραινε πιο πολύ. Οι κινήσεις και οι έξοδοι αναγκαστικά λιγόστευαν. Ό,τι χρειαζόταν για την προετοιμασία. Ο γέρο Γρηγόριος ζητούσε τρόπο να πει το σχέδιό του. Το κλωθογύρισε όσο μπορούσε. Κάτι όμως άρχισε να προαισθάνεται ο γιος και ταράχθηκε. Μα οι γέροντες έριχναν επάνω του την αγάπη αφιδόλευτα και τον ηρεμούσαν. Ο γέροντας ήθελε να χειροτονήσει το γιο του πρεσβύτερο, ιερέα. Άρχισε μέσα του μια σκληρή πάλη από την οποία προαισθανόταν ότι δεν θα ήταν νικητής. Αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να αντισταθεί και να νικήσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεν μπορούσε όμως να τα βάλει με την αγάπη. Και τώρα πολεμούσε με την αγάπη των γονιών του. Θα νικιόταν λοιπόν γιατί αυτοί που του ζητούσαν κάτι τον αγαπούσαν χωρίς όρια. Έβλεπε καθαρά πως αν γινόταν ιερέας θα έχανε τις μακάριες απολαύσεις του ησυχαστικού βίου. Θυμάται όσα έζησε με τον Βασίλειο στο ευλογημένο ησυχαστήριο του Ήρη και από τα μάτια του κυλούν δάκρυα. Έπρεπε λοιπόν να χάσει το κάλος της εμπειρίας που έβρισκε στην έρημο. Σε μια τέτοια κατάσταση έγραψε την επιστολή του νούμερο 6 προς το Βασίλειο. Φαίνεται κείμενο απλό, περιγραφικό της ασκητικής ζωής που έκανε με το Βασίλειο. Είναι όμως μια πονεμένη και μαζί ορμητική αναφορά στην ομορφιά της ασκήσεως και στο κάλος της θεοπτίας. Και γίνεται αυτό σαν αποχαιρετιστήρια κίνηση προς τη ζωή. Από την αρχή κιόλας δηλώνει με πόνο στο Βασίλειο. Αυτά που άλλοτε σου γράφα για το ασκητήριο του Ήρη λησμόνησέ τα. Ήσαν παιδιάστικοι λόγοι. Τώρα που το γνώρισα, το νοσταλγώ αφάνταστα. Τέτοιους λόγους είπε στο Βασίλειο και κατέληγε. Βασίλειέ μου, πίστεψέ με, πιο πολύ αναπνέω εσένα παρά τον αέρα. Ζω μόνον ό,τι ζήσαμε μαζί στο ασκητήριο.

Οι μέρες περνούν γρήγορα και με τρόμο βλέπει να πλησιάζουν τα Θεοφάνεια, που τότε μάλιστα γιορτάζονταν μαζί και τα Χριστούγεννα. Σαν αρνί που σκύβει να θυσιαστεί, δέχεται να χειροτονηθεί ο Γρηγόριος Πρεσβύτερος. Υποτάσσεται στο καθήκον και στη Θεία Κλίση, την οποία εκφράζει τώρα ο Επίσκοπος Πατέρας του. Αρχές λοιπόν του 362. Αναλογίζεται τι του συνέβη. Προσπαθεί να συλλάβει το βάθος του λειτουργήματος του κληρικού και πάντοτε σαστίζει, λιποψυχά, τέρχεται να το βάλει στα πόδια. Προσπαθεί να δει ρεαλιστικά τα νέα του καθήκοντα και τότε είναι που τρομοκρατείται. Ο άπραγος και ανίδεος εγώ να φέρω σε πέρας όλα τούτα. Αδύνατο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δεν έπρεπε πατέρα να με κάνεις ιερέα. Σου λέω είμαι ανίκανος για το μέγα τούτο λειτουργήμα. Τις πρώτες μέρες το συγκράτησε ο Άγιος Πατέρας. Ύστερα έχασε και αυτό την υπομονή του. Έβλεπε άλλωστε το μεγάλο γιο του τρομερά αναστατωμένο. Τέλος πάντων, πήγαινε παιδί μου να βρεις το βασίλειο. Εκεί προσπάθησε να ηρεμήσεις. Θα προσεύχομαι και εγώ και η μητέρα σου. Δεν θα είσαι μόνος.

Έτσι λοιπόν το Φεβρουάριο του 362 επιστρέφει ο Γρηγόριος στο ασκητήριο του Πόντου. Τον είδε ο Βασίλειος και τρόμαξε, σχεδόν το μάλωσε. «Μα τι κάνεις έτσι αδελφέ, τι αναστάτωση είναι αυτή. Χειροτονήθηκες ιερέας του Θεού, δεν πέθανες, δεν αμάρτησες, δεν αφανίστηκες». Άφησε λοιπόν κάθε σκέψη και έγνοια. Αρχίζουμε την προηγούμενη ζωή μας. Άσκηση και προσευχή. Τα ξύλα μας, ο κήπος μας, το μαγείρεμα, η ανάγνωση, η μελέτη μας, η ψαλμωδία, η σιωπηρή προσευχή μας. Αυτά τώρα θα σκέπτεσαι. Και μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν είχε άδικο ο Βασίλειος. Σε λίγες μέρες ο Γρηγόριος ηρέμησε. Βρήκε τον εαυτό του. Το άγχος και η ανησυχία κόπηκαν με μαχαίρι. Ήταν το αποτέλεσμα της προσευχής και της μελέτης. Όσο με αυτά εγγίζει κανείς την αλήθεια, τόσο λυτρώνεται από το φόβο και την ανησυχία. Η σχέση με την αλήθεια είναι ο παράδεισος και η σχέση με το φόβο η κόλαση. Οι μέρες άρχισαν πάλι να κυλούν με σκληρή άσκηση βέβαια, αλλά και με απλόχερες τις ευλογίες του Θεού. Τα χιόνια έλειωναν σιγά σιγά. Πρώτα γύρω από το σπιτάκι, κατόπιν στα γύρω βουνά. Η άνοιξη πλησίαζε. Μαζί της έφερνε γεγονότα που θα μεγάλωναν τους μεγάλους ασκητές και μάλιστα το Βασίλειο. Δεν έχει σημασία που το μεγάλωμα τούτο θα ζυμωνόταν με πόνο και απογοητεύσεις. Όπου υπάρχει πνευματικό κάλος, από κάτω θα βρεις πίκρα και υδρότα. Οι αποχωρισμοί χτυπούν την πόρτα του μικρού ασκηταριού. Και τι περίεργο. Δεν θα φανταζόταν κανείς ότι ένα τόσο ταπεινό και τυποτένιο ασκητήριο θα γινούσε τόση πληγή στον αποχωρισμό του. Ο Γρηγόριος θα έφευγε, ήταν πια ιερέας του υψίστου. Ο ποιμήν γίνεται για τα πρόβατα και όχι για τα ελάφια και τα πουλιά του πόντου.

Ο γέρο πατέρας του άρχισε πάλι τα μηνύματα. Ο Βασίλειος είχε μέσα του πιστή. Προέτρεψε λοιπόν τον Γρηγόριο. Τον βοήθησε να πάρει την απόφασή του. Παραμονές του Πάσχα του 362. Ο Γρηγόριος πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Κάτι πολύ τον βάραινε μέσα του. Ένα κακό προαίσθημα. Δεν θα ξαναζούσε τη ζωή του ασκητηρίου με τον Βασίλειο. Ήθελε φεύγοντας να πει σε όλα γύρω του καλή αντάμωση. Να το πει πολύ δυνατά, να το ακούσει καλά, μήπως και το πιστέψει. Μα όχι, γιατί να ξεγελιέται. Έπρεπε να αποχαιρετήσει. Τίποτε άλλο. Καμιά ελπίδα για επάνωδο. Ο πατέρας του τον περίμενε. Το Πάσχα, ή καλύτερα στις ημέρες του Πάσχα, είπε στην Αζιαζό τον περίφημο λόγο με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογηθεί γιατί μόλις χειροτονήθηκε έφυγε στον πόντο. Είναι λόγος γεμάτος Άγιο Πνεύμα, αγάπη για την αλήθεια και τον άνθρωπο, σεβασμό βαθύ για το λειτουργήμα του ιερέα.

Ο Βασίλειος στις τελευταίες στιγμές του διανύου. Η όψη του ασκητηρίου του Ήρη άλλαξε. Ο Βασίλειος έμεινε μόνος. Όχι για πολύ όμως. Από την Κεσάρια ήρθε άσχημη είδηση. Ο γέρο Διάνυος έπεσε άρρωστος βαριά. Όπως θυμάται ο αναγνώστης, ο Βασίλειος είχε απογοητευτεί πολύ από αυτόν. Αιτία ήταν που ο γέρος υπέγραψε ομολογία ομοιουσιανών, δηλαδή κακοδόξων. Στην αρχή ο Βασίλειος αρέωσε τις επισκέψεις και κατόπιν διέκοψε το 360 ανεπίσημα την επικοινωνία με τον Διάνυο. Όλα τούτα πήγαινε έρχοντας στο νου του Βασιλείου και ανακατεύονταν με τη λύπη του για όσα τώρα υπέφερε ο σεβαστός και αγαθός γέροντας. Τώρα στη δύση του να υποφέρει τόσο πολύ. Αναστατώθηκε. Φίλτρο υγικό φύτρωσε στην καρδιά του και τον κένταγε συνεχώς. Την άλλη μέρα έκανε μικρό ταξίδι. Πέρασε απέναντι από το ποτάμι, προς τα Άνισα. Βρήκε τη μητέρα του και την αδελφή του, την Εμέλεια και τη νέα Μακρίνα. Η τελευταία φερόταν πάντοτε μετρημένα και αυστηρά. Ίσως του έκανε και συστάσεις. Η Εμέλεια όμως δεν ήξερε από τέτοια. Δημιουργούσε με την αγάπη της. Μ' αυτήν τον αγκάλιασε, τον τύλιξε ολόκληρο και χωρίς να καταλάβει πώς τον ηρέμησε. Η μητέρα σαν ύψιστη αρμονία και κάλος του έγινε η αποκάλυψη της αγάπης. Ήταν μέσα του μια παράξενη δημιουργία. Χωρίς να ξέρει γιατί ανατρίχιασε. Μα εκείνος μελετούσε ώρες ατελείωτες για να μάθει τι είναι αγάπη, πίστη, ελπίδα. Και τώρα, έτσι έξαφνα, μήπως γελιέται? Μήπως ο σατανάς του βάζει τρικλοποδιές? Η πληροφορία έρχεται από τα βάθη της καρδιάς του, από εκεί που κατοικεί ο Θεός. Βασίλειε, δεν το κατάλαβες. Όλα στην Εκκλησία είναι το πρόσωπο. Όταν θέλεις να μάθεις για την αγάπη, την υπακοή, την πίστη, για όλες τις αρετές, να διαβάζεις βέβαια βιβλία όσα μπορείς. Αυτό είναι μόνο προπαίδεια. Αλλά για να μάθεις τελικά αρετή πρέπει να σου αποκαλυφθεί σε πρόσωπο. Τότε μάλιστα, τότε θα λες ότι σιγουρεύτηκες για το τι είναι η αρετή. Δεν θα ξέρεις μόνο τις θεωρίες για την αρετή.

δεν έμεινε πολύ στις ασκήτριες. Αισθανόταν ότι τους χάλαγε το ρυθμό της ασκητικής ζωής τους. Επιστρέφοντας τώρα στη βάση του, βρήκε μήνυμα του άρρωστου Διανύου. Τον καλούσε να πάει στην Κεσάρια. Είχε να του μιλήσει. Περίεργο. Χωρίς καθόλου να το σκεφτεί, χωρίς καθόλου να λυπηθεί που άφηνε το ασκητήριο, άρχισε να ετοιμάζεται. Την άλλη μέρα ξεκίνησε. Όλα γύρω ήσαν χαρά Θεού, καρδιά της άνοιξης. Τα χιόνια είχαν λιώσει. Τα ριάκια έπαιζαν και τραγουδούσαν. Ήμερα και άγρια δέντρα πονούσαν και καμάρωναν για τα καινούρια βλαστάρια τους. Ο ήλιος θέρμαινε τη γη, βοηθώντας την να δημιουργήσει. Ο Βασίλειος έκανε σύντομες παρεκκλήσεις στον δρόμο του για να δει και να μιλήσει με μοναχούς του Ευσταθείου. Φρόντιζε όμως να μην καθυστερεί. Και πράγματι, δεν άργησε να φτάσει στην Κεσάρια. Ο πρωτεβουσιάνικος αέρας το στενοχώρησε. Οχλοβοή, βιασύνη, ατέλειωτο πάρε δώσε. Κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει γύρω του. Μακάρι να μπορούσε να κλείσει και τα μάτια του. Καημένοι ποιμένες, πόσο δύσκολο είναι το έργο τους, σκέφτηκε. Ξεπέζεψε στην αυλή του επισκοπείου. Ήθελε να πάει ευθεία στον άρρωστο γέροντα. Η καρδιά του ήταν σφιγμένη. Το περιβάλλον του επισκόπου παραξενέθηκε. Ο Βασίλειος, μα δεν είχε κόψει την επαφή με τον γέροντα. Πώς άλλαξε? Δεν ήξεραν όλοι πως ο ίδιος ο άρρωστος είχε καλέσει το Βασίλειο. Όπως δεν ήξεραν και τη μεγαλοσύνη της καρδιάς του Βασιλείου.

συγκυρίστηκε λίγο και προχώρησε στο δωμάτιο του άρρωστου. Περπατούσε με βήμα σταθερό. Μέσα του όμως έτρεμε. Ανεξήγητο. Στάθηκε μπροστά στην πόρτα. Ο διάκος μπήκε να προετοιμάσει τον άρρωστο και του έκλεισε την πόρτα κατά πρόσωπο. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Να συγκεντρωθεί. Να κυριαρχήσει στον εαυτό του. Δεν πρόλαβε όμως. Μάλλον δεν μπορούσε. Ο διάκος επέστρεψε. Άνοιξε την πόρτα και έκανε νόημα να περάσει. Ο Διάνιος προσπαθούσε με κόπο να ανασηκωθεί στα μαξιλάρια. Ο Βασίλειος προχώρησε. Κάλυψε ασυναίσθητα λίγα μέτρα που ήθελε για την κλίνη. Βρέθηκε ακόμη πιο ασυναίσθητα μπροστά στην κλίνη, γονατιστός με το κεφάλι στο στήθος του σεβαστού γέροντα και τα χέρια πάνω στο ταλέπορο σώμα. Εκεί όπως βρέθηκαν έκλαψαν. Ο νέος με πολλά δάκρυα. Ο γέρος με τα λίγα που είχαν απομείνει. Ο Βασίλειος αναζήτησε να φιλήσει το δεξί χέρι του γέροντα. Μα εκείνος το ήθελε να χαϊδεύει με άπειρη στοργή το κεφάλι του νέου ιερού άνδρα. Ο Διάνιος δεν φαινόταν να αμφιβάλλει γι' αυτό καθόλου. Ο Βασίλειος ήταν σπουδαίος και θα γινόταν μεγάλος. Ύστερα από κάμποση ώρα οι δύο άνδρες κυριάρχησαν. Στάθηκαν ο ένας να κοιτάζει τον άλλο. Ο Βασίλειος, πάντα γονατιστός, κρατούσε το δεξί χέρι του γέροντα. Ο Διάνιος, εξαντλημένος, μα βαθιά ευχαριστημένος. Γαλήνη και λύτρωση αναδεύονταν στο ξαπλωμένο πρόσωπό του και το έκαναν γλυκό και φωτεινό. Ήρθε η ώρα να ξελαφρώσει.

«Παιδί μου Βασίλειε, εσύ που είσαι, που θα γίνεις», ήθελε να πει «μεγάλος», μα δεν το είπε. «Άκουσέ με, θέλω να σου μιλήσω, να ξελαφρώσω τον εαυτό μου. Να με συγχωρήσεις κι εσύ, τότε μόνο θα ξελαφρώσεις». «Γέροντα, προς Θεού, δεν πρέπει να κουράζεσαι, θα βρούμε καιρό». «Δεν θα βρούμε, τώρα πρέπει, άφησέ με λοιπόν». «Καλά γέροντα, να είναι ευλογημένο, μα μην ταράζεσαι». «Όχι, τώρα πια δεν ταράζομαι. Τώρα είναι μέσα μου όλα καθαρά. Δεν θέλω να φύγω από τον κόσμο και να πιστεύεις ότι εγκατέλειψα την Αγία Πίστη μας. Θέλω να ξαναγίνουμε σαν πρώτα. Θυμάσαι, ερχόσουν μικρός. Σε έφερε πρώτη φορά η Εμέλεια, η καλή και όμορφη μητέρα σου. Δεν το ξεχνώ, Βασίλειε. Από τότε σε αγαπώ και δεν θα φύγω αν δεν σου εξηγήσω». Δύο υδάτινες γραμμές φάνηκαν στα δύο μάγουλα του γέροντα. Αδύνατος, ό,τι του είχε απομείνει από τα δάκρυα μιας δύσκολης ζωής και μάλιστα ζωής καλούπημένα. «Καταλαβαίνεις, παιδί μου, τι εννοώ. Έβαλα την υπογραφή μου σε εκείνο το καταραμένο χαρτί που έφεραν από την Κωνσταντινούπολη στην ομολογία των Ομοιουσιανών. Έγινε ό,τι έγινε. Γελάστηκα. Δεν έπρεπε. Είχες δίκιο. Μα τώρα σου εξομολογέμαι. Γι' αυτό άκουσέ με και πίστεψέ με». Ανασηκώθηκε ακόμη λίγο. Στηρίχθηκε καλύτερα στο μαξιλάρι του. Έσφιξε πιο πολύ το χέρι του Βασιλείου. Τον κοιτούσε βαθιά στα μάτια με όση ένταση το απέμεινε.

Δεν είχα σκοπό να αθετήσω την πίστη της Νικαίας τότε που υπέγραψα. Ούτε είχα στην καρδιά μου πίστη αλλιώτικη από την πίστη των Αγίων 318 Πατέρων. Κι ούτε ήθελα, ούτε θέλω να χωριστώ από τους Αγίους αυτούς άντρες. Πίστεψέ με, Βασίλειε. Πίστευα όπως παρέλαβα. Δεν άλλαξα. Σε τίποτα. Ποτέ. Ούτε τότε που υπέγραψα. Έχω την πίστη των πατέρων μου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και αναλύθηκε σε δάκρυα. Στα λεπτά εκείνα δάκρυα που μαζί με τον Κύριο μαρτυρούσαν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας του Γέροντα. Τα δάκρυα που τον ελευθέρωναν από το ασήκωτο βάρος. Μήπως ο μεγάλος νέος άντρας μείνει με την εντύπωση ότι ο γέροντάς του ήταν κακόδοξος και πέθανε πλανεμένος. Ο Βασίλειος ένιωθε αλόκοτα ελεύθερος, απερίγραπτα ελαφρύς. Βοήθησε το γέροντα να συνέλθει από τη συγκίνηση. Τώρα το έπιανε το χέρι, τον άγγιζε στο κεφάλι, τον βοηθούσε να ξαπλώσει. Με προσοχή τέλεια, συγκρατημένη, με κινήσεις μικρές, αφάνταστα λεπτές. Λες και φρόντιζε το ιερό λείψανο κάποιου Αγίου της Εκκλησίας. Έτσι ο Διάνιος πέθαινε λυτρωμένος και ο Βασίλειος ελευθερωμένος. Ο γέροντάς του έμεινε πάντα ορθόδοξος. Εδώ τελειώνει η πρώτη περίοδος της δράσεως του Βασιλείου. Αύριο μεθαύριο πεθαίνει ο Διάνιος. Και κάτι άλλο πιο σπουδαίο αρχίζει για τον ιερό άντρα.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων ή συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Όλα όσα συμβαίνουν στους ανθρώπους έχουν μέσα τους το μυστήριο της σωτηρίας. Αρχιμανδρίτης Σιμεών Κραγιόπουλος.

μένει να απαντήσουμε στο υποθετικό ερώτημα αν θα εσαρκωνόταν ο Υιός του Θεού στην περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αποτύχανε. Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για ενθέωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του Υιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος, αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση και τον εαυτό του ενθεωμένα στον Υιό του Πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του Υιού ή η ενθέωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος της ενανθρωπίσεως. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Πάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της ομιλίας. Στο τελευταίο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως παρατίθεται η ομολογία «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος», γιατί η ενθεωμένη ανθρώπινη φύση σημαίνει αιώνια υπάρχουσα φύση, έτσι, σημαίνει αιώνια ζωή. Η παράθεση αυτής της ομολογίας δείχνει ότι δεν ήταν αυτονόητη αυτή η προσδοκία ή αν θέλετε η προσδοκία αυτής της πραγματικότητας, η οποία μάλιστα είναι το αποτέλεσμα της Ανάστασης του Χριστού. Ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους εμφανίζονται ομάδες που δεν αποδέχονται Ανάσταση σωμάτων. Οι ομάδες αυτές είτε προέρχονται από Ιουδαίους που πριν γίνουν χριστιανοί ανήκαν στην αίρεση των Σαδουκαίων, είτε από εθνικούς που ήταν επηρεασμένοι από πλατωνικές ιδέες. Ανάσταση νεκρών σημαίνει ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, μετέχει αυτής της αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Δηλαδή πάλι σώμα, αλλά διαποτισμένο από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και πνευματικό, τις άκτιστες θείες ενέργειες. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεολογία της Εκκλησίας, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους παραδείγματος χάρη. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος μετέχοντας του αοράτου και ορατού κόσμου είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ονομάζει «μέγα κόσμο μέσα στον μικρό». Αυτό τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο, άγγελο με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού και είναι επομένως άγγελος, αγγέλη. Και αυτός ο άνθρωπος είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως

και ενεφύσισεν στο πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και έγινε το άνθρωπος της ψυχής ζώσα. Για να κατανοηθεί αυτή η αγιογραφική διατύπωση, προσφεύγουμε στην ερμηνεία που έχει καταθέσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέγοντάς μας «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα, ήδη προϋποστάσεις, παρεαυτού δε πνοήν ενθείς, το οποίο νοεράν ψυχήν και εικόνα αντιλαμβάνεται ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον», έναν άλλο κόσμο, «εν μικρό μέγα επί της γης ίστηση». Δύο στοιχεία επομένως προσδιορίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Η ψυχή προερχόμενη από τον αόρατο και πνευματικό κόσμο και το σώμα προερχόμενο από τον ορατό και υλικό κόσμο. Και τα δύο δημιουργούνται εξ αρχής, είναι δηλαδή κτιστά. Η σύνδεση αυτών των δύο στοιχείων προσδιορίζει τη ζωή, ενώ η διαίρεσή τους προσδιορίζει το θάνατο. Με εξαιρετικό τρόπο, μάλιστα, περιγράφεται αυτή η συνθήκη από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό στο ιδιόμελο του τέταρτου ήχου της νεκρόσιμης ακολουθίας, όταν μας λέει «όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας». Ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι, με τη θεία βουλή, με το θείο θέλημα, αποτέμνεται. Σε αυτό το τροπάριο, αφού σχολιαστεί ο θάνατος ως ανεξήγητο μυστήριο, το του θανάτου μυστήριο μας μιλεί, επισημαίνεται το αδιαίρετο ψυχής και σώματος, της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, με το σχολιασμό ότι η διαίρεσή τους, που ορίζει το θάνατο, παραχωρείται από το θείο θέλημα. Κατά τούτο λοιπόν, σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο και πάλι, ζωή σώματος και ψυχής δέσης. Θάνατος τον δε διάστασης. Χωρισμός. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμηθούμε την ερμηνεία του ίδιου Γρηγορίου που υπονοείται στο τροπάριο, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος εισέρχεται στην ιστορία ως πράξη θείας φιλανθρωπίας. Μιλάει για κέρδος. Κερδένει μεν τι καντάφθα, από την ανταρσία που κάνει ο άνθρωπος, κάτι κερδίζει. Τον θάνατο. Και το διακοπίνε την αμαρτία και να διακοπεί η πορεία του λάθους ή να μη αθάνατον ή το κακόν. Και γίνεται φιλανθρωπία η τιμωρία. Σύνολη η πατερική ερμηνευτική αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως σύνδεση ψυχής και σώματος. Υπενθυμίζω τις επισημάνσεις πρώτον του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Ο γάρ άνθρωπος ουκ έστι ψυχή μόνον, αλλά ψυχή και σώμα. Δεύτερον, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Μη αν ψυχή μόνη, μήτε σώμα μόνον λέγεστε άνθρωπον, αλλά το συναμφότερο. Προσθέτω και τη θέση του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι πάσε εοπτασίε, εγινόμενε εν της ναής ή εν της σωρής στα Ιερά Λείψανα των Αγίων, δια Αγίων Αγγέλων επιτελούνται δι' Επιτροπής Θεού. Γιατί λέει, πώς δυνατόν, μήπω της Αναστάσεως των σωμάτων γεγεννημένης, ενώ ακόμα τα σώματα δεν έχουν αναστηθεί, είδεστε τούτους να βλέπουν τους Αγίους, ήδη ολοκλήρους άνδρας κατά το ίδιο ολοκλήρους ανθρώπους. Δεν έχει γίνει η Ανάσταση. Η επίκληση της παρουσίας των Αγίων

γίνεται δια Αγίων Αγγέλων με την επιτροπή του Θεού, επειδή επιτρέπει ο Θεός. Ονομάζουμε το σώμα θνητό και την ψυχή αθάνατη. Χρειάζεται όμως διευκρίνηση αυτός ο χαρακτηρισμός. Το σώμα νοείται ως θνητό γιατί διαλύεται στα γήινα στοιχεία που το απαρτίζουν. Η ψυχή νοείται ως αθάνατη γιατί είναι απλή, δεν περιέχει στοιχεία, επομένως δεν διαλύεται. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, η ψυχή απλή ούσα και μη εκ διαφόρων συγκεκριμένη μερών, ασύνθετος ούσα, δια τούτο άφθαρτος και αθάνατος. Μόνο κατά τούτο. Και είναι αθάνατη όχι εκ φύσεως, δεδομένης της κτιστότητάς της, αλλά εκ χάριτος. Ή για να το πούμε αλλιώς, με το βιολογικό θάνατο, το σώμα επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, δηλαδή στα γήινα στοιχεία του. Και η ψυχή επιστρέφει εκεί από όπου προέρχεται, στον άλληλο και αόρατο τόπο. Πάντως, μετά το διαχωρισμό τους, ούτε η ψυχή από μόνη της, ούτε τα διαχειμένα στοιχεία του σώματος αποτελούν τον όλο άνθρωπο, αναμένοντας και τα δύο την επανασύνδεσή τους δια της κοινής Αναστάσεως. Μια αντίληψη περί αθανασίας της ψυχής εκ φύσεως θα μας πήγαινε στις πλατωνικές αντιλήψεις, κάτι που συνέβη με την άποψη του Οριγένη περί αιώνιας προύπαρξης των ψυχών, άποψη άλλωστε που καταγγέλθηκε ως αίρεση στην 5η Οικουμενική Σύνοδο. Αλλά θα αναιρούσε και την πραγματικότητα ότι μόνον η άκτιση θεότητα είναι κατά φύση αιώνια και αθάνατη. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται είναι ως προς τη φύση και τις ενέργειες του αναστημένου σώματος, όπως αυτό θα εμφανιστεί κατά την Ανάσταση των Εσχάτων, ένα ερώτημα που ήδη το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας στους Κορίνθιους, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο σώμα τι έρχονται, με ποιο σώμα εμφανίζονται, με επαρκή απάντηση ως προς την ουσία της αλλαγής που πρόκειται να επέλθει, πάλι από τον Απόστολο Παύλο διατυπωμένη, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Επομένως, η αθανασία και η αφθαρσία είναι ενδύματα, όχι γνωρίσματα της φύσης. Δεν είναι η φύση αθάνατη, ή δεν μπορεί από μόνη της η φύση να γίνει αθάνατη. Ενδύεται την αφθαρσία και την αθανασία γιατί διαποτίζεται με θείες ενέργειες. Προσφέρονται ως δωρεά και χάρη από το Θεό αυτές οι ενέργειες. Η ίδια η φύση υπάρχει κατ' ουσία έξω από το ζεύγμα φθορά-αφθαρσία, θάνατος-αθανασία. Η ροπή της αμαρτίας εισάγει στη φύση τη φθορά και το θάνατο, ενώ η χάρη εισάγει την αφθαρσία και την αθανασία, σε αντίστοιξη μάλιστα προς την αρχαϊκή εικόνα περί εδύσεως των δερματίνων χιτώνων. Το ένδυμα του χωρικού ανθρώπου αντικαθίσταται με ένδυμα φωτός αιωνίου, με την ένταξή του στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία. Ή, κατά το λόγο το γνωστό του Παύλου, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστηκαν, Χριστόν ενεδύσαστε. Μια επισήμαση που είναι ενταγμένη στον βαπτιστήριο πεάνα μας. Όταν ο Παύλος θέτει το ερώτημα πώς εγείρονται οι νεκροί, με ποιο σώμα έρχονται, δίνει ο ίδιος έμεσες απαντήσεις
μέσω των φυσικών φαινομένων της σποράς και της βλάστησης, αλλά και μέσω των καταστάσεων της δημιουργίας. Καταλήγει μάλιστα να σε οριστική απάντηση όταν μας λέει ότι οι νεκροί εγερτίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα, θα μεταμορφωθούμε. Αρκεί όμως αυτή η απάντηση στο ερώτημα? Φαίνεται ότι τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν αργότερα από τις επιστολές του Παύλου δίνουν τη συνέχεια των απαντήσεων του Παύλου περιγράφοντας τον αναστημένο Χριστό κατά τις εμφανίσεις του στους μαθητές όταν παρέστησε αυτόν ζώντα, όπως μας λέει το κείμενο. Παραθέτω μερικά από τα στοιχεία αυτών των περιγραφών. Πρώτον, εμφανίζεται ενώπιον των μαθητών στο δωμάτιο που βρίσκονται συναγμένοι, των θυρών και κλεισμένων. Γεγονός που εμφαίνει μια υπέρβαση των φυσικών νόμων. Δεύτερον, επιδεικνύει τις πληγές του πάθους στο σώμα του και διαβεβαιώνει ότι έχει σάρκα και οστά. Επίσης ανάλογη είναι η επίδειξη των πληγών ενώπιον των μαθητών με παρουσία του Θωμά. Η ίδια διαβεβαίωση παρατίθεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο όταν λέει «ψηλαφίσετε με και είδετε ότι πνεύμα, το φάντασμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, δεν έχουν, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα». Τρίτον, δείχνει ότι τα όργανα του σώματος λειτουργούν. Είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε, κάτι να φάμε. Ιδέ επέδωκαν αυτό χθησί ηχθείος οπτού μέρος και από μελισσίου Κυρίου και λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Ανάλογο περιστατικό περιγράφεται ότι συνέβη στις όχθες της Τιβεριάδας. Τέταρτον, αποχαιρετά τους μαθητές του αναλαμβανόμενος στις ουρανούς 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, δείχνοντας έτσι ότι το αναστημένο σώμα του δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους της βαρύτητας. Υπάρχουν και εμφανίσεις που εκφεύγουν από τον εγκλωβισμό του Χριστού στα δεδομένα της ιστορίας. Πέμπτη λοιπόν εμφάνισης, η εμφάνιση στη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία στην αρχή δεν τον αναγνωρίζει παρά μόνο όταν την καλεί με το όνομά της. Όταν δηλαδή ο λόγος εισέρχεται στο πεδίο της σχέσης, αλλά με την υπέρβαση ότι δεν την αφήνει να τον αγγίξει. Παραπέμποντας στον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Τον Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος τον προσεγγίζεις. Έκτον, η συνοδοιπορία του με δύο μαθητές προς το χωριό Εμαούς και η συνομιλία μαζί τους χωρίς μάλιστα να τον αναγνωρίζουν. Η αναγνώριση της ταυτότητάς του θα γίνει κατά τον δείπνο που ακολουθεί εν τη κλάση του άρτου, μας λέει το κείμενο, σημείων της Θείας Ευχαριστίας. Και τελικά η εξαφάνισή του με την αφοπλιστική ομολογία των μαθητών «Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν εν ημίν». Και έβδομον, η μνήα μάλλον του ίδιου επεισοδίου με την πορεία προς Εμαούς από τον Μάρκο με τη διατύπωση «μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη», φανερώθηκε σε δύο από τους μαθητές, «εν ετέρα μορφή», πορευόμενος εις αγρών, αφήνοντας ανοιχτό το περιεχόμενο της επισήμασης «εν ετέρα μορφή». Ο Παύλος γνώριζε για αυτές τις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού, όπως ήδη έχει γράψει στην αρχή του 15ου κεφαλαίου της Α προς Κορινθίους,
λέγοντας ότι εγίγερται η μέρα τη Τρίτη, κατά τας γραφάς, και όφθη κυφά, ητά της 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς, έπειτα όφθη Ιακώβο, ητά της Αποστόλης πάσιν έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι όφθη καμή. Προσθέτοντας την αποκάλυψη που έγινε στον ίδιο, για την οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι έγινε μετά την ανάληψη του Χριστού, εκ της δοξασμένης δηλαδή εις τα δεξιά του Πατρός καταστάσεως του. Επομένως, όταν ο Παύλος γράφει για ένδυση αφθαρσίας και αθανασίας, ξέρει για ποια μεταμόρφωση του σώματος κατά τους έσχατους καιρούς μιλάει. Πάντως, και πριν την Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει ένα επεισόδιο που φωτίζει την εσχατολογική κατάσταση των αναστημένων σωμάτων και αναφέρομαι στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Το φως που περιλούει το Χριστό, το πρόσωπό του, αλλά και τα ενδύματά του, δεν είναι το φως του ήλιου ή το φως της λάμπας μας. Είναι το φως της παρουσίας των θείων ενεργειών. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετέχει των ενεργειών της Θείας Φύσης, κοινωνεί με τη Θεία Φύση. Οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, αξιώνονται να δουν την πραγματικότητα των έσκατων καιρών εδώ και τώρα, αν και όχι ακόμα. Μέσω της μεταμόρφωσης μπορούμε να κατανοήσουμε το «πάντες δε αλλαγισόμεθα» του Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει μια νέα κατάσταση της Θείας Δημιουργίας. Και μάλιστα σε αυτή την αλλαγή μετέχει και η υλική κτήση, δεδομένης της πραγματικότητας ότι τα ενδύματα του Ιησού μετέχουν της φωτεινότητας. Είναι όμως επαρκής οι παραπάνω περιπτώσεις για να δώσουν απάντηση στο ερώτημα του Παύλου πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, και ναι και όχι. Ναι, εάν τις εκλάβουμε ως ενδείξεις. Όχι, εάν τις εκλάβουμε σε σχέση με εμάς ως πραγματικότητας. Χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας ότι εκ μέρους γινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Επομένως, η κατάσταση του αναστημένου ανθρώπου στους έσχατους καιρούς παραμένει ένα απορούμενο. Μόνη βεβαιότητα είναι η προσδοκία αυτής της Αναστάσεως με αναφορά στην ενσώματη Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Γι' αυτό και ο Παύλος, όταν αναφέρεται σε Ανάσταση νεκρών, αρκείται να θέσει τα όρια ένδυση αφθαρσίας και ένδυση αθανασίας. Άλλες λεπτομέρειες θα δημιουργούσαν σύγχυση, αν όχι επικίνδυνες ακροβασίες, κάτι που δυστυχώς συνέβη κατά καιρούς, όχι μόνο στη δυτική θεολογία, αλλά και σε ορθόδοξα περιβάλλοντα. Μένει τελικά να αναφερθούμε στις δύο Αναστάσεις που αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στην πρώτη Ανάσταση και στην τελική. Σύμφωνα με το κείμενο, η πρώτη Ανάσταση αφορά τους πιστούς. «Ήτινες ου προσεκίνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα αυτού και ου κέλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί τη χείραν αυτών». Αυτή η Ανάσταση είναι η πρώτη Ανάσταση. «Μακάριος και Άγιος ο έχων μέρος εν τη Αναστάση τη πρώτη». Σύμφωνα με τη θεολογία της Εκκλησίας, αυτή δεν σημαίνει Ανάσταση των νεκρών σωμάτων, αλλά μεταμόρφωση της ύπαρξης από την κατάσταση της ενδυνάμει νεκρόσεως σε ενδυνάμει ζωή κατά Χριστόν, συνθήκη που ενιδρύεται δια του βαπτίσματος και της εντάξεως του πιστού στο σώμα του Χριστού, δηλαδή στην Εκκλησία, σύμφωνα και με τους λόγους του Χριστού,
και εγώ ζωήν αιώνιον δίδομοι αυτής. Ή την άλλη επισήμαση, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Είναι, κατά τον Ιμνάς, υπομνηματιστή της Αποκάλυψης Ανδρέα Κεσαρίας, η μετά των θείων εντολών τήρησης επιγγελμένη ζωή αιώνιος. Όσο για τα 1000 χρόνια που λέει το κείμενο της Αποκάλυψης, ισχύει ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου, ότι μία ημέρα παρακυρίου ως 1000 έτη και 1000 έτη ως μία ημέρα.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγ ικανή προς τον ικάντα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν συκεφίαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

αχιλίου φωνή. Προέτρεπε ο γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος κάποιο πνευματικό του παιδί που δούλευε μέχρι αργά το βράδυ και παραμελούσε την προσευχή. «Παιδί μου, κοίταζε και λίγο επάνω. Όχι όλο κάτω, όλο σταγίινα. Κοίταξε και την ψυχή σου». «Πάτερ», επέμενε εκείνος, «δεν ευκαιρώ, δεν προλαβαίνω». Κάποτε αρρώστησε ο νέος αυτός και τον επισκέφτηκε ο γέροντας στο νοσοκομείο. Μόλις τον είδε ξαπλωμένο στο κρεβάτι, έβαλε τον δείκτη του χεριού του με νόημα στον κρόταφο λέγοντάς του «Βλέπεις που σου τα έλεγα». Και εκείνος «Είχατε δίκιο, γέροντα». «Τώρα βλέπεις επάνω παρά την θέλησή σου», συνέχισε ο πατήρ Επιφάνιος. «Όταν γίνεις καλά, να κοιτάς με την θέλησή σου».

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σε βεμού και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι πισήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέηρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσκυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βουάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δίης νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δίης βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου,

0: Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν Δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Παραμύθι, μύθι, μύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Εμαλώνανε στη βρύση, πέρασε και η φακή και τους βάζει φυλακή. Μα η φάβα της φωνάζει, φακή, βγάλ' τους έξω, δεν πειράζει.
1: Η τεράστια μύγα και ο μικρός υποπόταμος. Μια φορά μια μύγα, τεράστια και παχιά, άκουσε να μιλάνε για ένα μικρό υποπόταμο εκεί στη γειτονιά. Και στην αρχή μπερδεύτηκε. Ύστερα όμως σκέφτηκε.
0: Εγώ είμαι τεράστια, αυτός είναι μικρός. Αν τον αρπάξω, δούλος μου μπορεί να γίνει αμέσως και μάλιστα πιστός. Και σ' όποια χώρα φτάνω, φιγούρα που θα κάνω. Εγώ μπροστά θα περπατώ και αυτός θα ακολουθεί. Μπορεί και γραμματέας μου να γίνει αν χρειαστεί. Κι όλοι θα υποκλίνονται όταν εγώ περνάω. Θα με ζηλεύουν, μα εγώ θα έχω ό,τι ζητάω. Και λίγα λίγα τα σκαλιά της δόξας θα ανεβώ. Το να έχεις γραμματέα ολόκληρο υποπόταμο δεν είναι πράγμα απλό.
1: Και αφού τα σκέφτηκε όλα αυτά, ξεκίνησε με βιάση τον υποπόταμο να βρει και αμέσως να τον πιάσει. Μα γρήγορα ανακάλυψε, και όχι χωρίς ντροπή, πως μια τεράστια μύγα μπροστά στον υποπόταμο είναι πολύ μικρή.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Μια φορά και έναν καιρό, μέσα σε ένα δάσος, ζούσε ένα τεράστιο λιοντάρι, περήφανο και δυνατό. Κάθε φορά που έβγαινε από τη σπηλιά του και βρυχόταν, όλα τα ζώα του δάσους, σαν άκουγαν το δυνατό μουγκριτό του, φοβούνταν και έφευγαν μακριά. Το λιοντάρι ήταν ο βασιλιάς των ζώων του δάσους και μπροστά στη δύναμή του όλα τα ζώα, μικρά και μεγάλα, υποχωρούσαν. Τον φοβούνταν όλοι. Η πονηρή αλεπού, ο γρήγορος λαγός, το ελάφι με τα δυνατά του κέρατα, ο τεράστιος ελέφαντας, ο δυνατός ρινόκερος, ακόμα και η άγρια αρκούδα. Όλα τα ζώα τρόμαζαν όταν άκουγαν το δυνατό βρυχηθμό του λιονταριού και αντίκριζαν τα πελώρια και κοφτερά δόντια του. Όποιο ζώο είχε τολμήσει να παλέψει μαζί του, είχε φύγει νικημένο. Μια μέρα το λιοντάρι κοιμόταν ήσυχο στη σπηλιά του. Από το προηγούμενο βράδυ είχε φάει μια ολόκληρη κατσίκα και είχε βυθιστεί σε βαθύ ύπνο για να τη χωνέψει. Από το δυνατό ροχαλιτό του σίονταν ολόκληρη η σπηλιά του. Εκεί λοιπόν που απολάμβανε τον ύπνο του, ένιωσε κάτι να γαργαλάει την ουρά του. Το λιοντάρι άνοιξε τα μάτια του πολύ αγριεμένο και με μια κίνηση γράπωσε με τα νύχια του τον εισβολέα που είχε τολμήσει να χαλάσει την ησυχία του. Και τι να δει, ένα μικρό γκρι ποντικάκι. Το λιοντάρι δεν πίστευε στα μάτια του.
1: Ποιος είσαι εσύ, μικρέ και ανόητε ποντικέ, που τολμάς να μπαίνεις στη σπηλιά μου και να με ξυπνάς? Εμένα, το παντοδύναμο λιοντάρι, τον βασιλιά των ζώων,
0: φώναξε το λιοντάρι, έτοιμο να κάνει μια μπουκιά το μικρό ποντικάκι.
2: Μη με φας, βασιλιά μου. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Έψαχνα μόνο κάτι να φάω, γιατί είμαι πεινασμένο. Μη μου κάνεις κακό. Κι εγώ, κάποια μέρα, θα σου ανταποδώσω αυτή τη χάρη.
0: Τον οικέτεψε τρομαγμένο το ποντικάκι. Το λιοντάρι γέλασε ειρωνικά. Τι θα μπορούσε να κάνει αυτό το μικρό και ασήμαντο ποντικάκι για το παντοδύναμο λιοντάρι, τον κυρίαρχο του δάσους? Το άφησε όμως να φύγει χωρίς να το πειράξει και του είπε:
1: «Θα σε αφήσω να φύγεις, μικρό ποντικάκι, παρόλο που εσύ δεν θα μπορούσες ποτέ να κάνεις κάτι για μένα».
0: Πέρασε αρκετός καιρός από τότε και μία μέρα το λιοντάρι, εκεί που τριγυρνούσε πεινασμένο μέσα στο δάσος ψάχνοντας για τροφή, άκουσε ένα κατσίκι να βελάζει. Τρέχει βιαστικά προς το μέρος του και καθώς πηδάει για να το αρπάξει με τα κοφτερά του νύχια, πέφτει μέσα σε ένα λάκκο που ήταν σκεπασμένος με φύλλα. Ξαφνικά και πίσω από τα δέντρα ξεπρόβαλαν κυνηγοί. Ήταν αυτοί που είχαν σκάψει το λάκκο για να παγιδέψουν το λιοντάρι και το περίμεναν κρυμμένοι για να εμφανιστεί. Έπιασαν το λιοντάρι και το έδεσαν με χοντρά σκοινιά, ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί. Στη συνέχεια, και αφού το ακινητοποίησαν, έφυγαν για να πάνε στο διπλανό χωριό να φέρουν βοήθεια για να μπορέσουν να κουβαλήσουν το τεράστιο λιοντάρι, που ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ. Το καημένο το λιοντάρι παρέμεινε εκεί, μόνο και αβοήθητο, χωρίς να μπορεί να κουνήσει ούτε τα πόδια, ούτε τον κορμό του, που ήταν δεμένα πολύ σφιχτά. Μάταια προσπαθούσε να σπάσει με τη δύναμή του τα σκοινιά. Έκανε πολλή προσπάθεια για αρκετή ώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ώσπου κουράστηκε. Φώναζε και βρυχιόταν για βοήθεια, αλλά κανένα ζώο δεν τολμούσε να τον πλησιάσει. Όλα, ακόμα και έτσι δεμένο και εγκλωβισμένο που ήταν, το φοβόντουσαν. Και ενώ είχε σχεδόν απελπιστεί, έτυχε να περνάει από εκεί το μικρό ποντικάκι και άκουσε τα βογγητά του. Πλησίασε κοντά του, είδε το λιοντάρι παγιδευμένο στα σκοινιά και του λέει:
2: «Κάποτε μου χάρισες τη ζωή μου. Τώρα θα σου ξεπληρώσω την καλοσύνη σου και θα σε ελευθερώσω».
1: «Εσύ θα με ελευθερώσεις? Πώς είναι δυνατόν?»
0: ρώτησε το λιοντάρι.
2: «Τώρα θα δεις»,
0: του απάντησε ο μικρός ποντικός και βάλθηκε μονομιάς να ροκανίζει τα χοντρά σκοινιά με τα κοφτερά του δόντια. Το ποντικάκι ροκάνιζε ακούραστα, χωρίς να σταματά λεπτό, και μετά από μερικές ώρες σκληρής δουλειάς, κατάφερε να κόψει τα σκοινιά που έδαιναν τα πόδια του λιονταριού και να το ελευθερώσει. Το λιοντάρι δεν πίστευε στα μάτια του.
1: «Σε ευχαριστώ πολύ»,
0: του ψέλισε συγκινημένο. Το ποντίκι του αποκρίθηκε με ταπεινότητα.
2: «Σου είχα υποσχεθεί πως θα σου ανταποδώσω την καλοσύνη που μου έδειξες και κράτησα την υπόσχεσή μου. Τότε γέλασες μαζί μου, γιατί δεν πίστευες πως εγώ, ένα μικρό και ασήμαντο ποντίκι, θα μπορούσα ποτέ να βοηθήσω εσένα, τον βασιλιά των ζώων. Πρέπει να ξέρεις όμως πως και οι πιο αδύναμοι μπορούν κάποτε να βοηθήσουν αυτούς που είναι δυνατότεροι τους. Και εγώ δεν ξέχασα ποτέ αυτό που έκανες για μένα».
0: Από τότε οι δυο τους έγιναν αχώριστοι φίλοι. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε ποτέ τις ικανότητες ή την χρησιμότητα κάποιου, γιατί όλοι έχουν ικανότητες και όλοι οι άνθρωποι είναι χρήσιμοι μέσα στην κοινωνία. Ακόμα και ο πιο μικρός και αδύναμος, όπως ήταν το ποντικάκι σε σχέση με το παντοδύναμο λιοντάρι, ακόμα και αυτός έχει τη χρησιμότητά του και μπορεί να βρεθεί σε θέση να βοηθήσει και να προσφέρει. Όταν κάποιος μας δείχνει καλοσύνη και μας βοηθάει, δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν αυτούς που τους βοήθησαν όταν είχαν ανάγκη και γυρνούν την πλάτη τους σε αυτόν που τους ευεργέτησε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Δύο αδέλφια κατά σάρκα έφυγαν από τον κόσμο για να μονάσουν και πρώτος έλαβε το σχήμα ο μικρότερος στην ηλικία. Κάποια φορά τους επισκέφθηκε ένας από τους πατέρες. Έβαλαν λοιπόν τη λεκάνη και ήρθε ο μικρότερος να ανοίξει τα πόδια του γέροντα. Ο γέροντας όμως του πιάσε το χέρι, τον έκανε πιο πέρα και έβαλε στη θέση του τον μεγαλύτερο. Είπαν τότε οι παρευρισκόμενοι στον γέροντα: «Αβά, ο μικρότερος είναι πρώτος στο σχήμα». «Και εγώ», απάντησε ο γέροντας, «παίρνω το πρωτείο του μικροτέρου και το τοποθετώ στην ηλικία του μεγαλύτερου». Είπε ο γέροντας: «Εάν μείνει κάποιος σε έναν τόπο και δεν κάνει την εργασία του που προϋποθέτει ο τόπος αυτός, τον διώχνει αυτόν ο τόπος, γιατί δεν παράγει τον καρπό του τόπου». Είπε γέροντας: «Αν κάποιος κάνει κάτι που δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ακολουθώντας το θέλημά του, αλλά βρίσκεται σε άγνοια, αυτός οπωσδήποτε αργότερα θα έρθει στον δρόμο του Θεού. Ενώ εκείνος που κρατάει θέλημα και δεν είναι κατά Θεόν, ούτε θέλει να ακούσει γνώμη από άλλους, αλλά νομίζει ότι ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται, αυτός δύσκολα θα βρει τον δρόμο του Θεού». Είπε γέροντας: «Όπως ακριβώς η τάξη των μοναχών είναι πιο τιμημένη από την τάξη των κοσμικών, έτσι και ο μοναχός που έρχεται από άλλο μέρος οφείλει να είναι καθρέφτης στους ντόπιους μοναχούς με όλη του τη διαγωγή». Είπε κάποιος από τους πατέρες: «Εάν αγωνιστείς μοναχός, μείνει σε τόπο που δεν υπάρχουν αγωνιστές μοναχοί, δεν μπορεί να προκόψει. Αλλά τούτο μπορεί να κάνει, να αγωνίζεται, να μην πάει πίσω. Ο κνηρός πάλι, εάν μείνει μαζί με αγωνιστές, εφόσον έχει νύψει, προκόπτει. Τουλάχιστον δεν πάει πίσω». Είπε γέροντας: «Εάν η ψυχή έχει λόγο, αλλά δεν έχει να παρουσιάσει έργο, μοιάζει με δέντρο που έχει φύλλα, καρπό όμως δεν έχει. Ενώ, όπως συμβαίνει με το δέντρο το φορτωμένο καρπό, να είναι ζωηρά και τα φύλλα του. Έτσι, ο λόγος αρμόζει στην ψυχή που έχει να παρουσιάσει καλή εργασία». Επισκέφτηκαν κάποτε τρεις αδελφοί έναν γέροντα στη Σκήτη και ο ένας από αυτούς του έθεσε το εξής θέμα. «Αβά», του είπε, «αποστήθησα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη». «Γέμισε στον αέρα με λόγια», του αποκρίθηκε ο γέροντας. Ο δεύτερος είπε: «Και εγώ αντέγραψα την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, να την έχω για τον εαυτό μου». «Και εσύ», του απάντησε ο γέροντας, «γέμισε τα ράφια με χαρτιά». Και ο τρίτος είπε: «Στην πυροστιά μου υψώθηκαν βούρλα». «Και εσύ», αποκρίθηκε ο γέροντας, «έδιωξες μακριά την αρετή της φιλοξενίας». Αδελφός ρώτησε έναν γέροντα: «Γιατί κάνω ανόρεκτα τη σύντομη ακολουθία μου?» Ο γέροντας το αποκρίθηκε: «Η αγάπη προς τον Θεό από εδώ φαίνεται. Αν δηλαδή κανείς ολοπρόθυμα και με κατάνοιξη και συγκεντρωμένο το νου εκτελεί τη θεϊκή εργασία». Επισκέφθηκαν κάποτε αδελφοί έναν μεγάλο γέροντα, 5 τον αριθμό. Λέει λοιπόν στον πρώτο: «Τι εργόχειρο κάνεις αδελφέ?» «Πλέκω σειρά, αβά», είπε εκείνος. «Ο Θεός», αποκρίθηκε ο γέροντας, «να σου πλέξει στεφάνι, παιδί μου». Ρωτάει τον δεύτερο: «Εσύ τι δουλεύεις?» «Ψαθή», είπε αυτός. «Ο Θεός να σε ενδυναμώσει, παιδί μου». Ήρθε η σειρά του τρίτου: «Και εσύ τι εργόχειρο κάνεις?» «Κόσκινα», αποκρίθηκε. «Ο Θεός να σε φυλάξει, παιδί μου», είπε και σε αυτόν. Προχώρησε στον τέταρτο: «Και εσύ τι δουλειά κάνεις?» «Καλλιγράφος είμαι», απάντησε. «Δική σου η ευθύνη», είπε ο γέροντας. Ρώτησε και τον πέμπτο: «Και εσύ, ποιο είναι το εργόχειρό σου?» «Η υφαντική»,
αποκρίθηκε. Και ο γέροντας είπε «Προτιμώ να μην μιλήσω». Δηλαδή αυτός που πλέκει τη σειρά. Εάν είναι νυφάλιος, πλέκει μαζί με τον Θεό στεφάνι για τον εαυτό του. Τα ψαθιά θέλουν δύναμη, γιατί έχουν κόπο. Αυτός που κάνει τα κόσκινα έχει ανάγκη προσοχής, γιατί στα χωριά τα πουλάνε αυτά. Ο καλλιγράφος χρειάζεται να ταπεινώσει την καρδιά του, γιατί η εργασία αυτή έχει υψηλοφροσύνη. Για την υφαντική δεν έχω τι να πω, γιατί είναι εμπόριο. Αν δηλαδή δει κανείς από μακριά κάποιον να κρατάει ζεμπίλια ή ψαθιά ή κόσκινα, θα πει «αυτός είναι μοναχός». Γιατί το εργόχειρό μας είναι χορτάρι και θα καταλήξει στη φωτιά. Αν όμως δει κάποιον να πουλάει λινά υφάσματα, θα πει «Να, οι έμποροι ήρθαν». Γιατί αυτό το εργόχειρο είναι κοσμικό και δεν συμφέρει καθόλου την ψυχή. Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες. Ένας αδελφός, πολύ ευλαβής, είχε φτωχή μητέρα. Όταν κάποτε έπεσε μεγάλη πείνα, ο αδελφός πήρε ψωμιά και τα πηγαίνει στη μητέρα του. Καθώς βάδιζε, άκουσε μια φωνή να λέει «Εσύ φροντίζεις για τη μητέρα σου ή θα φροντίσω εγώ?» Ο αδελφός κατάλαβε τη σημασία των λόγων αυτών. Ρίχθηκε κατά πρόσωπο στη γη και τέβοντας «Σύ Κύριε, φρόντισε για μας!» Σηκώθηκε και γύρισε στο κελί του. Μετά από 2 μέρες ήρθε η μητέρα του και του είπε «Ο τάδε μοναχός μου έδωσε λίγο σιτάρι. Πάρτο και κάνε μας λίγα ψωμάκια για να έχουμε να τρώμε». Ο αδελφός μόλις το άκουσε δόξασε τον Θεό. Αναθάρισε και με τη χάρη του Θεού πρόκοβε στην ενάρετη ζωή. Ένας αδελφός συμβουλεύτηκε γέροντα για το εξής. «Ας υποθέσουμε», είπε, «πάω κάπου με άλλους αδελφούς και στρώνουν τραπέζι να φάμε ή προσφέρουν κάποιο κέρασμα. Πολλές φορές οι αδελφοί, είτε από εγκράτεια, είτε γιατί μόλις σηκώθηκαν από το φαγητό, δεν θέλουν να φάνε. Εγώ όμως πεινώ. Τι να κάνω?» Ο γέροντας του αποκρίνεται. «Εάν εσύ πεινάς, κοίταξε πόσοι είναι οι φιλοξενούμενοι. Το ίδιο κάνε και για αυτά που προσφέρουν. Και όσο κρίνεις ότι σου αναλογεί, αυτό φάγε το. Δεν υπάρχει εμπόδιο, γιατί κάνεις αυτό που σου χρειάζεται. Αν όμως νικηθείς και φας περισσότερο, αυτό είναι ήττα σου». Αδελφός ρώτησε γέροντα «Τι είναι καταλαλιά και τι κατάκριση?» Και εκείνος είπε «Σε όλες τις περιπτώσεις λέγεται καταλαλιά, ενώ η κατάκριση αναφέρεται σε φανερά πράγματα. Κάθε λόγος που δεν μπορεί κανείς να τον πει μπροστά στον αδελφό του είναι καταλαλιά. Επίσης, αν πει κανείς «Ο τάδε αδελφός είναι καλός και αγαθός, αλλά δεν έχει τάξη, ούτε διάκριση», είναι καταλαλιά. Ενώ, εάν κανείς πει ότι ο αδελφός εκείνος είναι έμπορος και μάλιστα φιλάργυρος, αυτό είναι κατάκριση. Γιατί κατέκρινε στις πράξεις αυτού. Αυτό είναι χειρότερο και από την καταλαλιά. Ένας άλλος γέροντας, πηγαίνοντας στις όχθες του ποταμού, βρήκε ένα περιφραγμένο τόπο με καλαμιές ερημικό και έμεινε εκεί. Έκοβε λοιπόν τρυφερούς βλαστούς από τις καλαμιές του ποταμού, έμπλεκε πλεξούδα και την έριχνε στο ποτάμι. Αυτό έκανε ως ότου ήρθαν οι νοικοκυρέοι του κτήματος και τον είδαν. Τότε ακριβώς σηκώθηκε και έφυγε. Δεν δούλευε γιατί είχε να καλύψει τις ανάγκες του, αλλά για να καταβάλει κόπο και να εκμεταλλεύεται την ησυχία.

Η αγάπη του ουράνιου πατέρα. Γέρον Εφραίμ Φιλοθεήτης, προηγούμενος ιεράς μονής Φιλοθέου. Έρχεται και ο άλλος, ο εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος με τη μεγάλη του πανουργία, με την τέχνη του, με τη μαστοριά του, και σφυρίζει στο αυτί του αμαρτωλού και του λέει ότι ο Θεός δεν σε συγχωρεί, είσαι πολύ αμαρτωλός, έκαμες εγκλήματα, τώρα σε περιμένει μεγάλη τιμωρία και κόλαση, μην πλησιάζεις το Θεό καθόλου, δεν είσαι άξιος να σηκώσεις τα μάτια σου, να προσευχηθείς και να ζητήσεις συγγνώμη. Ο Θεός είναι οργισμένος και τόσα άλλα. Ο αμαρτωλός δεν πρέπει να πιστέψει σε όλα αυτά. Διότι ένας πατέρας, μία μητέρα, όταν επιστρέψει το παιδί της από μία αμαρτία, από μία άσωτη ζωή που να την είχε προηγουμένως υβρίσει, να την είχε δείρει, να την είχε σπρώξει, να την είχε μουτζώσει, χτυπήσει, από τη στιγμή που επιστρέψει, η μητέρα αμέσως θα το αγκαλιάσει το παιδί, θα του δώσει συγγνώμη. Δεν θα λογιστεί τίποτε κακό, αρκεί που το παιδί της γύρισε στο σπίτι μετανιωμένο. Εάν μία μητέρα με ένα μόριο αγάπης δίνει τόση συγγνώμη και τόσο έλεος στο παραστρατημένο και μετανιωμένο παιδί της, πόσο μάλλον ο Θεός, ο άπειρος στην αγάπη, θα δώσει συγγνώμη και έλεος και φιλανθρωπία. Δεν πρέπει να δώσουμε ακρόαση στους ψιθυρισμούς του αποστάτη διαβόλου. Αυτός δεν έμαθε την ταπείνωση. Δεν γνωρίζει τι θα πει ταπείνωση. Γι' αυτό και είναι μακριά από τον Θεό. Από τη στιγμή που θα σκηνώσει στο λογισμό του ανθρώπου η ταπείνωση, αμέσως γεννάται η επιστροφή του ανθρώπου. Άρα ο εγωισμός και η υπερηφάνεια είναι εκείνα τα κακά που μας κρατάνε μακριά από το Θεό. Την εικόνα του ασώτου Υιού να τη ζήσουμε μέσα στη σκέψη και την καρδιά μας και θα αντλήσουμε ή μάλλον θα αντλούμε συνεχώς μετάνοια και επιστροφή. Όχι μόνο μετάνοια και επιστροφή, αλλά θα πλουτίζουμε την καρδιά μας με αγάπη Θεού. Θα νιώθουμε τον Θεό Πατέρα μας στοργικό, με μία αγάπη που δεν έχει μέτρο. Μέσα σε αυτή την αγάπη είναι αδύνατο να αστοχήσουμε. Όσα κι αν μας ψιθυρίσει ο εχθρός, ότι δεν μας συγχωρεί ο Θεός, διότι εγκληματίσαμε στη ζωή, όταν δούμε στον καθρέφτη του ασώτου Υιού την αγάπη του Θεού Πατρός μας, αμέσως όλοι οι λογισμοί του διαβόλου θα διασκορπιστούν.

απελαφθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Προθέσεως. Θεέ μας, Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ευλόγησε και αυτήν εδώ την προσκομιδή και δέξου την στην επουράνειά σου Άγια Τράπεζα. Ως αγαθός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, θυμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους χάριν των οποίων τα προσκόμισαν. Εμάς δε, τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα, καθώς θα ιερουργούμε τα Θεία Σου μυστήρια. Διότι είναι αγιασμένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Άγιος Ευμένιος, ο ποιμήν ο καλός και θαυματουργός, Σίμωνος μοναχού, Ιερά Καλύδη, κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ιερά Σκήτη, Κουτλουμουσίου. Την 30η Ιουνίου 1992, παραμονή της εορτής των Αγίων Αναργύρων, ο τότε Μητροπολίτης Νικαίας Ιάκωβος, θέλοντας να τιμήσει τον πατέρα Ευμένιο για την μεγάλη και πολύτιμη προσφορά του στην Εκκλησία, το απένιμε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου. Η πράξη αυτή ήταν πραγματικά τιμητική, διότι ο τίτλος απονέμεται κατά το πλείστον σε πτυχιούχος της θεολογίας ή άλλης ανωτάτης, ανωτέρα σχολής και μετά από ανάλογο χρόνο διακονίας. Θαυμαστά γεγονότα. Ο Θεός έδειχνε με πολλούς τρόπους ότι ο πατήρ Ευμένιος ως λειτουργός ή το ευάρεστος σε Αυτόν. Κάποια μέρα άρχισε να μυροβλίζει η κόχη του ιερού και ο παππούλης προσπαθούσε να επισπεύσει την Θεία Λειτουργία για να μην βγει το μύρο έξω από την ωραία πύλη, όπως ο ίδιος μας έλεγε. Άλλοτε πάλι μυρόβλιζε η κόχη της Αγίας Προθέσεως. Ένα πρωινό, μετά την Θεία Λειτουργία, ο παππούλης φώναξε την κυρία Κωνσταντίνα, ασθενή του νοσοκομείου, και της έδειξε τον τοίχο μέσα στο ιερό που έσταζε μύρο, όχι όλος, από την μέση και πάνω. Βλέποντας την έκπληξή της είπε «Εγώ, Ντίνα μου, το έχω δει πολλές φορές να γίνεται». Και κάποια φορά που με την απλότητά του πήγε να μνημονεύσει έναν ευεργέτη των Χανσενικών, για τον οποίο δεν εγνώριζε ότι ήταν ρωμακαθολικό στο θρήσκευμα, έλαβε αμέσως και με πνευματικό τρόπο την πληροφορία ότι δεν έπρεπε να μνημονευτεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στην Αγία Πρόθεση. Ο πατήρ Ευμένιος πολλές φορές φαινόταν να μιλούσε με τους Αγίους, που ήταν οι φίλοι του. Μια φορά είπε «Εδώ είναι ο Άγιος Νικήτας». Είχε ιδιαίτερη σχέση και ευλάβεια προς τον Άγιο Νικήτα. Του είχε συνθέσει και ένα ωραιότατο μεγαλινάριο που το έψαλε ο ίδιος στις παρακλήσεις της Παναγίας μας το 15 Αύγουστο. «Άγιε Μάρτης του Χριστού, θαυματουργέ Νικήτα, δοξάζομεν την χάρη σου, ημέρατε και νύχτα, ημών προστάτης, βοηθός, εν ώρα του θανάτου, πάρε μας εις τους ουρανούς». Πάρε μας εκεί κοντά του, εκεί ψηλά στους ουρανούς, στα σχόρα των αγγέλων, να ψάλλομεν τον ύμνον του μετά των αρχαγγέλων. Έλεγε την ευχή και γελούσε. Αχ, να ερχόταν ο Θεός να μας πάρει και να μας πάει εκεί που οι Άγιοι αναπαύονται, στους κόλπους του Αβραάμ, έλεγε. Ο πατήρ Στέφανος, πνευματικό παιδί και αυτό του πατρός Ευμενίου, μας έλεγε ότι όταν λειτουργούσαν μαζί, ο παππούλης τα έλεγε όλα απ' έξω και είχε συνεχώς το πρόσωπό του στραμμένο προς τον ουρανό και κάτι ψιθύριζε. Όταν ερχόταν η ώρα για την είσοδο, τον τραβούσε τότε ο πατήρ Στέφανος από τα άφια για να τον συνεφέρει. Μετασιωνόταν συνέχεια. Κάποιο άλλο πνευματικό του παιδί, όταν πήγε στη Β' Παθολογική Κλινική στο Λιμωδόν, όπου νεσηλευόταν ο παππούλης μας για να τον δει, δεν τον βρήκε πουθενά, παρόλο που τον έψαξε παντού. Σε ερώτησή του στην προϊσταμένη «Πού θα βρει τον πατέρα Ευμένιο», εκείνη του απάντησε «Α, άμα τον δεις, πες το και σε μας». Έβγαλε τους ορούς, έβγαλε τα σωληνάκια, έβγαλε τα καλώδια και εξαφανίστηκε. Φεύγοντας το παιδί αυτό, μπήκε στο ναό να ανάψει ένα κεράκι και εκεί βλέπει τον παππούλη να λειτουργεί. Τον πλησίασε και του είπε «Πάτερ, τι κάνεις εδώ, σε ψάχνει όλο το νοσοκομείο». Και εκείνος του απάντησε με μια λαχτάρα «Λειτουργώ, παιδί μου, λειτουργώ». Ο πατήρ Ευμένιος πήγαινε και στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Βρανά και λειτουργούσε. Όπως μας διηγήθηκε η γερόντισσα της Ιεράς Μονής, Θεοτήμη Μοναχή, κάποια φορά μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας κάθισαν στο μικρό τους αρχονταρίκι και μιλούσαν. Σε κάποια στιγμή εκείνη τον ρώτησε: «Γέροντα, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μέσα στο ναό, ένας άγγελος υπάρχει μόνο?» Δεν της απάντησε, αλλά μόνο χαμογέλασε. Τον ρώτησε ξανά και ξανά. Τίποτε. Μόνο χαμόγελο. Την τέταρτη φορά που τον ρώτησε, της λέει: «Φρού φρού οι άγγελοι, φρού φρού οι άγγελοι, πολλοί άγγελοι, πολλοί άγγελοι». Η Φανή Μπούκη είχε ακούσει από κάποιον ότι μια φορά γέλαγε ένα μικρό παιδί και έκανε πολλή φασαρία μέσα στην εκκλησία. Βγαίνει τότε ο γέροντας από το ιερό και λέει: «Βγάλτε το λίγο έξω, κάνει πολλή φασαρία και διώχνει τους αγγέλους». Μια Κυριακή, την ώρα που μοίρασε το αντίδωρο, τον άκουσε μια κυρία να λέει: «Πω πω, Άγιοι που ήταν σήμερα εδώ», και έλεγε διάφορα ονόματα Αγίων, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό, την Αγία Εκατερίνη. Κάποια χρονιά, την ημέρα των Χριστουγέννων, ο πατήρ Ευμένιος αντιλήφθη ότι ένα πνευματικό του παιδί από την Κύπρο που ήταν στο ψαλτήρι και έψελνε ήταν πολύ στενοχωρημένο. Μετά το πέρας της ακολουθίας, τον φώναξε μέσα στο ιερό και δείχνοντάς του τον τοίχο που έσταζε πάρα πολύ, του είπε: «Κοίτα εδώ, Γιώργη μου». Το παιδί του πρότεινε, μόλις περάσουν οι γιορτές, να κάνουν μία μόνωση στον τοίχο για να μην τραβάει υγρασία. «Όχι, ευλογημένε, δεν κατάλαβες», του είπε ο παππούλης. «Κοίταξε προσεκτικά. Αυτό είναι θαύμα. Ο τοίχος μυροβλίζει. Μάλιστα, κάποιες φορές στάζει τόσο πολύ που τρέχω να τελειώσω την Θεία Λειτουργία, διότι που θα πάει, θα πλημμυρίσουμε εδώ. Μερικές φορές έχω πάει με βαμβάκι σε αρρώστους, τους έχω σταυρώσει και έχουν γίνει θαύματα πολλά». Μετά από όλα αυτά, το παιδί ένιωσε να αλλάζει κάτι μέσα του. Η θλίψη που αισθανόταν μετατράπηκε σε απέραντη

κοιτούσε το κεφάλι του προς τα πάνω αρνητικά και έλεγε στους Αγίους «Όχι, όχι, δεν τον τιμωρώ. Αυτό που λέτε δεν μπορώ να το κάνω». Και με βλέμμα ηλαρών κοιτούσε τον γέροντα Ευμένιου. Μια άλλη μέρα είπε ο παππούλης στον Μητροπολίτη Μόρφου «Α, έφυγες νωρίς χθες, ευλογημένε, θα έβλεπες τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την ώρα που έκανα απόλυση ήταν εδώ ένας παππούλης. Τον ρώτησα ποιος είσαι παππούλη και μου είπε «Σε ευχαριστώ που διάβασες για μένα την ακολουθία σήμερα». Και μετά άκουσα μέσα μου ότι αυτός είναι ο Κοσμάς ο Ετωλός. Και όπως έκανα να τον αγκαλιάσω, χάθηκε. Αλλά εγώ προσκύνησα το μάρμαρο όπου στεκόταν. Άλλη φορά είπε ότι είδε μερικές φορές τον Όσιο Ευμένιο από το Κουδουμά, τον νεότερο. Η επίσημη αναγνώρισή του από το Πατριαρχείο έγινε το 2007. Αυτός ο Ευμένιος, όχι ο παλαιός ο επίσκοπος, ούτε πιο ψηλός είναι, ούτε πιο κοντός. Ένα αλφάδι είμαστε. Κάποιο απόγευμα, ο πατήρ Ευμένιος αισθάθηκε έναν αφόρητο πόνο στο στομάχι του, σε βαθμό απελπιστικό. Το πώς θεραπεύτηκε, το διηγήθηκε ο ίδιος. «Δεν ήξερα τι να κάνω. Εμένα το στομάχι μου δεν με είχε πονέσει ποτέ. Πήγα κι εγώ μέσα στο ναό, μπροστά στην εικόνα των Αγίων Αναργύρων και άρχισα να σταυρώνω το στομάχι μου και να παρακαλώ τους Αγίους Αναργύρους να με κάνουν καλά. Σταυρωνόμουν για πάνω από 4 ώρες. Μετά κάθισα λίγο να ξεκουραστώ και με πήρε ο ύπνος. Βλέπω τότε τους Αγίους με λευκές μπλούζες σαν γιατρούς να μου κάνουν εγχείρηση. Μου έβγαλαν έξω το στομάχι και μου το έδειχναν. Αμέσως μετά ξύπνησα και ήμουν μια χαρά. Από τότε δεν με ξαναπόνεσε ποτέ». Κάποια άλλη μέρα που λειτουργούσε πάλι ο παππούλης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, είχε πολύ κόσμο και πολλά παιδιά. Την ώρα του χεροβικού βγήκε στην ωραία πύλη να συφορεθεί από το εκκλησίασμα. Εκείνη τη στιγμή είδε να κάθονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κοντά στο τέμπλο, 3 με 4 παιδάκια. Λέει στο εκκλησίασμα «Σας έχω πει ότι δεν θέλω την ώρα της Θείας Λειτουργίας να κάθονται παιδιά εδώ μπροστά». Κατεβαίνει κάτω, παίρνει τα παιδάκια από το χέρι και τα πάει πίσω-πίσω στο ναό. Μετά μπαίνει στο ιερό και παίρνει τα Άγια για την μεγάλη είσοδο. Ωστόσο, ένα από τα παιδάκια αυτά έφυγε από πίσω και πήγε πάλι μπροστά στη βορεινή ομοστόρα πύλη και την ώρα που έβγαινε ο πατήρ Ευμένιος με τα Άγια, φωνάζει το παιδάκι στη μητέρα του. «Μαμά, μαμά, ο παππούλης πετάει, ο παππούλης πετάει». Ένα παρόμοιο γεγονός μαρτυρεί και η κυρία Φωτεινή Γιαννάκη, ασθενής του λεπροκομείου. Μας είπε ότι κάποια συνασθενής της, η οποία συνήθιζε να κάθεται μπροστά και κοντά στο ιερό, όταν λειτουργούσε ο πατήρ Ευμένιος, τον έβλεπε να πετάει. Δεν πατούσε στη γη. Η γυναίκα αυτή ήταν πολύ ευλαβής και έκανε μεγάλες προσευχές, 24 ώρες προσευχές. Γι' αυτό ο Θεός την αξίωνε να βλέπει και τον παππούλη μας να πετάει. Και άλλη κυρία έλεγε ότι μία Κυριακή που εκκλησιάστηκε στους Αγίους Αναργύρους, κάποια παιδιά είδαν τον πατέρα Ευμένιο να πετάει και κάποιο από αυτά φώναξε «Ο παππούλης πετάει, ο παππούλης πετάει». Επίσης, ο κύριος Ιωάννης Μοραγιάννης έλεγε ότι όταν λειτουργεί ο πατήρ Ευμένιος δεν πατάει στη γη. Το μαρτυρούσαν και μεγάλοι και τα μικρά παιδιά. Τελευταία Ανάσταση. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και τότε ιεροψάλτης, μας μεταφέρει γλαφυρά την τελευταία Ανάσταση που έκανε κοντά στον πατέρα Ευμένιο. Μεγάλο Σάββατο βράδυ, ο γέροντας λαμπροφορεμένος υποδεχόταν τον κόσμο και έπαιρνε τις λειτουργίες. Είχε ετοιμάσει τα καντήλια από νωρίς. Έτοιμα όλα, φώτα σβηστά. Άρχισε το ευλογητός. Πήρε καιρό μέσα στα μαύρα του ταράσα με τους βοστρίχους των μαλλιών και των γενιών του να λάμπουν. Σοβαρός, σοβαρός. Ανοιγόκλεινε την πόρτα. Παραπατούσε, αλλά έτρεχε κιόλας. Προσκυνούσε τις δεσποτικές εικόνες.

εικόνες, τον θρόνο, έμπαινε στο ιερό, έπαιρνε τις λειτουργίες, ψέλαμε τον κανόνα κύμα της θαλάσσης. Δεν είχε ο γέροντας χρόνο κοσμικό, είχε χρόνο λειτουργικό. Μαζευόταν ο κόσμος, πολλοίς κόσμος, χριστιανοί που τον αγαπούσαν, αλλά και άλλοι από την γειτονιά δρασκέλιζαν την μάντρα σκύβοντας από το μικρό πορτάκι άρρωστοι νοσοκόμες γιατροί. Καθυστερούσε ο γέροντας, σβηστά τα φώτα. Ψέλαμε, ξαναψέλαμε, δεν έβγαινε να πει το δεύτε λάβετε φως. Έφευγα από το ψαλτήρι να πάω στο ιερό, μου έλεγε «Ξέρω, ξέρω». Αδημονία. Οι άλλες εκκλησίες σήμαναν ήδη Ανάσταση. Βαρελότα πέφτανε και αυτός δεν έβγαινε. «Ξέρω, ξέρω», μου λέει. «Δεν μπορεί. Ας τους βάλουμε στην εκκλησία. Τα προβατάκια του Χριστού μας, Βαγγέλη, μέσα στην Κιβωτό είναι μια φορά τον χρόνο. Ας καθυστερήσουν. Ψάλε εσύ, ψάλε». Τα είπα, γέροντα, πάλι και πάλι. Τέλος πάντων βγήκε. Άλλο πανηγύρι. Εκουνούσε την λαμπάδα γελώντας, βλέποντας το φως. Έπεφταν οι χριστιανοί και εκείνος εκουνούσε την λαμπάδα του. Πήραν το φως. Διαδόθηκε παντού, έξω στις αυλές. Ψέλαμε «Την Ανάστασήν σου, Χριστέ Σωτήρ». Βγήκαμε. Καθυστερούσε, χαιρετούσε, ευλογούσε, σταύρωνε. Ανέβηκε σε ένα πεζούλι απέναντι από το ναό και πήγαινε πέρα δόθε. Γελούσε, έλαμπε το πρόσωπό του. Σωστό παιδί. Ο κόσμος περίμενε το Ευαγγέλιο. Αφού έπαιξε κάμποσο πηγαίνοντας πέρα δόθε, εστάθη. Άνοιξε το Ευαγγέλιο, δόξασε την Αγία Τριάδα, διάβασε το κείμενο, το εωθηνό, όχι το σύνηθες, αλλά το άλλο, το μεγαλύτερο. «Δόξαση», είπε το «Χριστός Ανέστη», χτύπησαν οι καμπάνες. Δεν είχαν πολλά βαρελότα, ψέλαμε όλοι, όλος ο λαός. Νέα χαρά τώρα, «Χριστός Ανέστη» φώναζε. Περιδιάβαινε στο πεζούλι, μετά χάθηκε στον κόσμο. Είχε πάει η ώρα μια μισή. Μπήκαμε στην εκκλησία. «Ψάλτε, ψάλτε», έλεγε. Λιβάνιζε σε κάθε οδή. Ψέλαμε τις καταβασίες. Εάν μας ξέφευγε κανένα τροπάριο και το λέγαμε μόνο μια φορά, αυτός μας έλεγε «Πες το πάλι». Μνημόνευε στην πρόθεση χιλιάδες ονόματα. Είχε πάει 2:30 το πρωί. Ο κόσμος είχε εγκλωβιστεί. Μόνον οι Έλληνες ξέρουν τι σημαίνει να πας κάπου να αναστήσεις και μετά να πας να φας. Ακόμα και οι χριστιανοί θέλουν να είναι 2 η ώρα στο τραπέζι και εμείς μόλις που είχαμε αρχίσει. Είπα το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε», τον Απόστολο, διαβάστηκε και το Ευαγγέλιο και ήλθε η ώρα των κατηχουμένων. 3 τη νύχτα άρχισε να μνημονεύει τους ζωντανούς, χιλιάδες ονόματα. Πολλοί έφυγαν από την εκκλησία. Πήγε η ώρα 4 και ακόμα να βγουν τα Άγια. Τέλος πάντων, ευδόκησε να πάψει τα μνημόνια. Βγήκαν τα Άγια και άρχισε πάλι να μνημονεύει. Μπήκα στο ιερό και μου λέει «Χαίρονται, Ευαγγέλη μου, χαίρονται οι πεθαμένοι». Και εγώ το απαντώ «Δεν ξέρω αν χαίρονται οι πεθαμένοι, οι ζωντανοί όμως». Μου λέει «Χαίρονται και αυτοί, Ευαγγέλη μου, ψάλε, ψάλε». Και τι να ψάλω, περίμενα να τελειώσει. Τελείωσε. Μας κοινώνησε όλους. Μας έδωσε όλα του τα κρασιά και τα πρόσφορα και τα αυγά. Και φύγαμε κατά τις 5. Σκέφτηκα, δεν ξανάρχομαι του χρόνου. Α, πα, πα, πα. Τον επόμενο χρόνο όμως δεν λειτουργήσε. Ήταν η τελευταία του πασχαλιάτικη λειτουργία που έκανε μόνος του, με το πίμνιό του. Ο ποιμένας, ο καλός, ο ευλογημένος. Ο Άγιος Ευμένιος εορτάζει την 23η Μαΐου.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομεν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κατηχουμένων. Κύριε, Θεέ μας, Εσύ που κατοικείς ψηλά, αλλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, Εσύ που μας απέστειλες τον μονογενή Σου Υιό και Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, στρέψε τη ματιά Σου στους δούλους Σου, τους κατηχουμένους που έχουν σκύψει τα κεφάλια τους σε Σένα. Αξίωσέ τους τον κατάλληλο καιρό να πάρουν το λουτρό που θα τους αναγεννήσει, που συγχωρεί τις αμαρτίες και ντύνει με το ένδυμα της άφθαρτης ζωής. Ένωσέ τους με την Αγία Σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία και βάλε τους μαζί με τους εκλεκτούς Σου, αυτούς που αποτελούν το δικό Σου ποίμνιο, ώστε να δοξάζουν μαζί μας το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή νοερός μαζί μας ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, που θα ξεκινήσει μιλώντας μας περί αλαζονίας.

αλλά ζωνία. Συνήθεια που προσποιείται ότι κατέχει ανύπαρκτα αγαθά. Ο αλαζόνας, ενώ είναι φτωχός, θέλει να φαίνεται πλούσιος. Ενώ βρίσκεται σε ανάγκη, επιδεικνύει τάχα αυθονία. Ενώ στερείται τα απολύτως αναγκαία, παρουσιάζεται δήθεν καλότυχος. Θυσιάζει τα προσυντήρηση για να εξαγοράσει τα προσεπίδειξη. Αναζητά τον έπαινο, επιδιώκει τιμές, αρνείται το γένος του. Λαβαίνει ψεύτικο επώνυμο για να συστήνεται ότι τάχα κατάγεται από ευγενική γενιά. Κορδώνεται για κάθε καλή του πράξη και λέει μεγάλα λόγια για την ευτυχία του. Καυχέται για τα πλούτη του και φουσκώνει για την ευγένειά του. Είναι υπερήφανος για τα κάλλη του και μεγαλοφρονεί για τα χαρίσματά του. Όσοι τον γνωρίζουν, τον εμπέζουν και οι δικοί του γελούν μαζί του. Η αλαζονία είναι πολύ κακό πάθος και γίνεται αιτία πολλών δεινών για τις κοινωνίες. Αυτή γεμίζει τα πάντα με θόρυβο, φέρνει διχασμούς, προκαλεί συγκρούσεις, ανατρέπει καθεστώτα, διασαλεύει την ειρήνη, παρακινεί σε μάχες, πυροδοτεί πολέμους. Αυτή προκαλεί όλα τα δεινά.

περί καινοδοξίας. Η καινοδοξία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι ο γλυκός κλέφτης του πνευματικού πλούτου, αυτός που πολεμάει με γλυκό τρόπο τις ψυχές μας, ο σκόρος των αρετών, που με ειδονή λαιλατεί κάθε τι δικό μας, που περιβάλλει με μέλι το δηλητήριο της οικίας απάτης, ποτίζοντας με αυτό το ολέθριο ποτήρι τις διάνοιες των ανθρώπων. Η καινοδοξία δεν καταστρέφει μόνο τις καλές πράξεις, αλλά γίνεται οδηγός και των πονηρών. Η καινοδοξία μολύνει τους ανθρώπους, περισσότερο από κάθε άλλη αμαρτία. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός λέει, «Η καινοδοξία είναι μάταιη, όχι γιατί αγαπάει τη δόξα, αλλά γιατί δεν αγαπάει την εκ Θεού δόξα». Η καινοδοξία υπονομεύει τα θεμέλια των μεγαλύτερων αρετών και ενεργεί έτσι ώστε αυτές να γκρεμιστούν. Μεγάλο και ύπουλο κακό η καινοδοξία. Ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει τον καινόδοξο κατά αυτό τον τρόπο. Καινόδοξος είναι αυτός που δοξάζεται με τον επίγειο πλούτο και φροντίζει για την εφήμερη τιμή των ανθρώπων, που πιστεύει στα σωματικά του πλεονεκτήματα, που δίνει δόξα στον εαυτό του, όχι όμως αυτή που ανεβάζει στους ουρανούς, αλλά αυτή που εγκλωβίζει τον άνθρωπο στη γη. Ο Ισίδωρος παραβάλλει την καινοδοξία με το άνθος που ανθίζει μόνο για μία ημέρα.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, όπως ονομάστηκε, θα μας μιλήσει περί της ισχυρογνωμοσύνης. Ισχυρογνωμοσύνη είναι η ισχυρή και αμετάτρεπτη γνώμη του ισχυρογνώμων. Ο ισχυρογνώμων έχει ιδίαν γνώμη και αγωνίζεται με σφοδρότητα για να επικρατήσει, η οποία όμως συνήθως είναι ανόητη και αφελής. Είναι αμαθής και αγενής. Ο Αριστοτέλης λέει, οι ισχυρογνώμονες είναι όσοι πιστεύουν μόνο στη δική τους γνώμη, οι αμαθείς και οι αγενείς, από τα ηθικά Νικομάχια. Οι ισχυρογνώμονες είναι υπερόπτες, φιλόνικοι, αμετάπιστοι, ανένδοτοι, εριστικοί, εγωιστές και φιλόδοξοι. Επιμένουν να επικρατήσει η δική τους γνώμη απέναντι στην αλήθεια και το πραγματικό συμφέρον. Ο ισχυρογνώμων δεν φροντίζει για το αληθινό, το ορθό, το δίκαιο. Αντιλέγει το ίδιο προς όλους. Έχει κάνει συνήθεια το να μην απαντά με κόσμιο τρόπο. Δεν μπορεί να αποκτήσει φίλο γιατί απομακρύνεται από όλους. Ως μέλος συλλόγου γίνεται αφόρητος. Ματαιώνονται δε ακόμα και συνδιασκέψεις εξαιτίας του πείσματός του. Ως συνέτερος είναι ασυμβίβαστος. Ως σύζυγος τυραννικός και ως άρχοντας επιζήμιος, γιατί δεν δέχεται κανέναν σύμβουλο. Ο ισχυρογνώμων πέφτει σε πολλά κακά και πολλές φορές η ισχυρογνωμοσύνη του τον ποτίζει πίκρα.

περί μεγαλορημοσύνης και μεγαλορήμωνα. Μεγαλορημοσύνη, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ή μεγαλιγορία, είναι το να λέει κανείς μεγάλα λόγια, να μιλάει με ασέβεια για όλα, το να αποφαίνεται με αλαζονία, κομπορημοσύνη, ακόμη το να πενεύεται και να κοροϊδεύει. Ο μεγαλόστομος ανοίγει το στόμα του και μιλάει για δήθεν μεγάλα και σπουδαία. Σκέπτεται υπερήφανο, εξουθενώνει τους αγαθούς, περιφρονεί τους ισχυρούς και μάχεται τους ταπεινούς. Καυχαίται για το μέγεθος της δύναμής του και έχει την εμπιστοσύνη του στον πλούτο του και στη δύναμη του εαυτού του. Ηρωνεύεται αυτούς που φοβούνται τον Θεό και μιλάει αφιψηλού. Μιλάει τάχα περί σπουδαίων πραγμάτων, παριστάνοντας τον εαυτό του έμπειρο και άριστο. Μιλάει βλάσφημα και καταφρονεί τους συνετούς. Δεν λαμβάνει υπόψη του τον νόμο και αρνείται τα καθήκοντά του. Εργάζεται την αδικία και λέει ψέματα στους συνομιλητές του. Η Γραφή λέει ότι ο Θεός θα εξολοθρεύσει τα δόλια χείλη και τη γλώσσα του μεγαλορήμωνα. Θεία δίκη έρχεται για τους μεγαλορήμωνες. Ο μεγαλόστομος μιλά αβλάσφημα και δεν υπακούει στους νόμους. Αρνείται το κύρος τους. Μιλά για τον εαυτό του σαν να είναι υψηλή εξοχότητα και γκομιάζει τη δύναμή του. Στα λόγια του κυριαρχεί ο εγωισμός. Τις σκέψεις του τις οδηγεί η αλαζονία και η έπαρση. Φαντασμένος και αλαζόνας, βαδίζει αγέροχος και περήφανος μέσα στον κόσμο για να επιδεικνύεται. Ο μεγαλορήμων είναι θρασής και δειλός ταυτόχρονα, γιατί ασθενεί στην ψυχή του από τη στιγμή που στερείται φρόνησης. Από τη μία απειλεί με τα λόγια του και από την άλλη τρέμει από τον φόβο του και ανησυχεί. Η ψυχή του μεγαλορήμωνα είναι χωρίς ηθική δύναμη, είναι θρασία και δειλή, αφελής και ανόητη. Τον μεγαλόστομο τον αποστρέφεται ο Θεός.

περί αισχρολογίας και αισχρολόγου. Αισχρολογία είναι το να μιλάει κανείς αισχρά και αισχρολόγος είναι αυτός που μιλάει έτσι. Ο αισχρολόγος είναι ο ευτελέστερος των ανθρώπων, ο ατιμότερος όλων, ανεδύ στην όψη, αδιάντροπος στη συμπεριφορά, αχαλήνοτος στη γλώσσα, αυθάδης, δίχως ντροπή. Είναι καταγέλαστος. Ο ίδιος βρίζει με τον τρόπο αυτό τον εαυτό του, περιλούζοντάς τον με βρωμιές και επιπλέον ευχαριστιέται με τη γομολογία του. Είναι χαμερπής, μικροπρεπής, υβριστής, κόλακας. Τρέχει από δείπνο σε δείπνο. Είναι ήρωνας. Ο Χρυσόστομος λέει για τον αισχρολόγο: «Αν το ριάκι είναι τόσο ακάθαρτο, ας καταλάβεις ποια είναι η πηγή της βρώμας αυτής». Λέει η Γραφή: «Εκ του περισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί. Κάθε λόγος άπιος βγαίνει από το στόμα του. Το στόμα του είναι γεμάτο αδιαντροπιά, ανοησία και φλιαρία». Ευχάριστο θεωρεί το να μιλάει ανάρμοστα και το να εξτομίζει όσα από σεμνότητα δεν επιτρέπεται να λέγονται. Ασχημονεί μέσα στη συντροφιά και είναι χυδαίος προς όλους.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μιλήσει για την περιαυτολογία. Περιαυτολογία είναι να μιλάς για τον εαυτό σου σαν να είσαι κάτι μεγάλο ή σαν να είσαι δυνατότερος από όλους. Όσοι φέρονται έτσι δείχνουν λόγο ανελεύθερο και γεμάτο πάθος. Ιδιαίτερα αυτοί που δέχονται τα ενοχλητικά λόγια δεν μπορούν να συγκρατηθούν από την αηδία και αποφεύγουν έναν τέτοιον άνθρωπο, σημειώνει ο Πλούταρχος. Ο ίδιος λέει, είναι άδειος ο έπαινος, χωρίς αξία, όταν τον απευθύνει κανείς στον εαυτό του. Αυτά για όσους θέλουν να επαινούνται. Όταν αυτοί δεν καταφέρουν να τους επαινέσουν οι άλλοι, βοηθούμενοι από τη μεγάλη τους φιλοδοξία που επιθυμεί τον έπαινο και νομίζοντας ότι είναι σωστό, φέρονται άσχημα. Ο νεόφυτος Δούκας υπογραμμίζει λέγοντας ότι η περιαυτολογία είναι επίδειξη λόγων, η οποία όμως καταμαρτυρά τη φτώχεια των έργων. Φανερώνει περισσότερο κύβδηλη αρετή που προσβλέπει στην επιφάνεια των πραγμάτων, υποδηλώνοντας άδειο μυαλό. Να θέλεις λοιπόν να πράττεις τα καλύτερα και τα περισσότερα, να λες όμως τα λιγότερα, για να μην φαίνεσαι σαν ασκός φουσκωμένος με υπερηφάνεια.

συνεχίζοντας ο Άγιος, μας μιλάει περί της πονηρίας. Η πονηρία είναι διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος με τη θέλησή του πράττει τα αντίθετα από το θείο θέλημα. Καλείται δε η κακή αυτή διάθεση πονηρία και επιβαρύνει με πόνο και μόχθο αυτόν που τη φέρει. Η πονηρία καταθλίβει τον πονηρό. Κάτω από τη γλώσσα του βρίσκεται κόπος και πόνος. Η πονηρία είναι έμπνευση του πονηρού για να υποδηλώσει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Όσοι κυριεύονται από την πονηρία εξολοθρεύονται. Η πονηρία είναι αντίπαλος του Αγίου Πνεύματος και ζητάει παθιασμένα να επικρατήσει στη γη η βασιλεία του πονηρού. Η πονηρία είναι η μητέρα κάθε καρπού. Είναι ζωή δαιμονική. Η πονηρία απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και τον παραδίδει στον πονηρό δαίμονα, κάνοντάς τον σύντροφο και σύμμαχό του. Η πονηρία εργάζεται το κακό, ενώ πολεμάει το αγαθό. Επιθυμεί δε ό,τι δεν αρέσει στον Θεό. Η πονηρία είναι σατανική πλάνη και παραπλανά αυτόν που ακολουθεί τις πονηρίες, αφού διαστρέφει το νου και την καρδιά. Είναι σκοτάδι που καλύπτει το νου του πονηρού. Είναι τέχνη διαβολική για την επικράτηση του κακού. Η πονηρία γεννάει την υποκρισία, τη διπροσωπία και την ψεύτικη ευλάβεια για να εξαπατήσει τους αγαθούς ανθρώπους. Αυτόν που κυρίευσε η πονηρία τον χαρακτηρίζουν οι εξής κακίες: δολιότητα, ανηλικρίνεια, μνησικακία, φιλέκδικο, δηλαδή αγάπη για εκδίκηση, ψεύδος, απάτη, φθόνος, βασκανία, μίσος, επιβουλή, υποκρισία, αδικία, χερεκακία και όλες οι συγγενικές κακίες που σπρώχνουν τον άνθρωπο στην απώλεια. Ο πονηρός έχει βρώμικη καρδιά και νου, η δε ψυχή του αποπνέει αφόρητη δυσοδεία. Ο πονηρός είναι εχθρός του Θεού, γι' αυτό είναι καταδικασμένος στον όλεθρο. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται.

τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος το κεφάλαιό του αυτό, μιλώντας μας για τη χριστιανική απλότητα. Περί χριστιανικής απλότητας. Απλότητα σημαίνει καθαρότητα ψυχής, ακεραιότητα, ειλικρίνεια, απονήρευτη γνώμη, καθαρότητα του νου και αθωότητα, στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό και ύπουλο. Όλα είναι ανυπόκριτα, ασυγκάλυπτα. Όσοι έχουν αυτή τη χριστιανική απλότητα, πολιτεύονται με ευθύτητα καρδιάς μπροστά στον Θεό και δεν έχουν μέσα τους ίχνος πανουργίας. Τα μάτια τους, το βλέμμα τους είναι απλά, καθαρά, διαυγή. Το πρόσωπό τους λάμπει και η καρδιά τους είναι γεμάτη ευφροσύνη. Το μυαλό τους είναι καθαρό σαν αίθριος ουρανός. Οι σκέψεις τους αγνές, σαν καθαρό χρυσάφι. Ο λόγος τους αληθινός και η ψυχή τους καθαρή από κάθε ρήπο. Τον απλό άνθρωπο χαρακτηρίζουν η τιμιότητα και η ειλικρίνεια. Τον στολίζουν η ακεραιότητα και η σεμνοπρέπεια, ενώ τον τιμά η σταθερότητα του χαρακτήρα του. Αγαπάει με απλότητα καρδιάς και αποσπά την εύνοια όλων. Αυτός που έχει την αρετή της χριστιανικής απλότητας αγαπάει τον Θεό και ο Θεός αγαπάει Αυτόν εισακούοντας την προσευχή του. Αντίθετη στην αρετή της απλότητας είναι η κακία του πολύπλοκου και του γελίου.

Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νεκτάριος ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο των ηθικών του μελετών, το κεφάλαιο έκτο. Θα μας μιλήσει για τις ηθικές αρετές του θυμικού, δηλαδή του βουλητικού και του συναισθηματικού. Αρετές του βουλητικού, περί της χριστιανικής ευγένειας, δηλαδή της ευαγγελικής ηθικής τελειότητας. Ευγένεια, σημειώνει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι αρετή ευγενικού ήθους, καλή αγωγή της ψυχής στον λόγο και στις πράξεις. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευγένειας είναι το γενναίο φρόνημα, η ελευθερία, η φιλοτιμία, η αυθονία, η χάρη, η μεγαλοφροσύνη, η μεγαλοψυχία, η ευκοσμία, το θάρρος, η αγαθή προαίρεση, ο άριστος τρόπος, η δικαιοσύνη, η αλήθεια. Ευγένεια είναι η καθολοκληρίαν αρετή. Ευγένεια και αρετή είναι δύο λέξεις συνώνυμες. Δηλώνουν το ένα και το αυτό νόημα, την καλή διαπαιδαγώγηση της ψυχής. Η ευγένεια της ψυχής φανερώνει την ομοίωσή της προς τη Θεία εικόνα, της οποίας η χάρη και το κάλος εκχύθηκαν σε αυτή. Η ευγένεια είναι στα αλήθεια η αντάβγεια του φωτός της Θείας εικόνας που απλώνεται πάνω στην ενάρετη ψυχή. Η ευγένεια είναι η αποκάλυψη της μυστικής χάρης της ενάρετης ψυχής. Αυτήν αγάπησαν και αναζήτησαν όλοι οι ασκητές της αρετής και όλοι οι σοφοί και οι φιλόσοφοι. Κανείς δεν μπορεί να φέρει το σεμνό όνομα του ενάρετου, του σοφού ή του φιλόσοφου δίχως αυτήν. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός λέει για την ευγένεια: «Ευγένεια είναι η τήρηση των ιδιωτήτων της εικόνας και η εξομοίωση με το αρχέτυπο, η οποία πετυχαίνεται με τον λόγο, την αρετή και τον καθαρό πόθο». Και συνεχίζει αλλού: «Μια αληθινή ευγένεια γνώρισα, την ευσέβεια, και κατάλαβα πώς γεννηθήκαμε και πώς καταντήσαμε». Επίσης λέει: «Το ανθρώπινο γένος μία έχει λαμπρότητα όταν τηρεί τα της εικόνας και εξομοιώνεται με το αρχέτυπο, όσο αυτό είναι δυνατό στην ανθρώπινη σαρκική κατάσταση, που μπορεί να δέχεται μόνο μικρή επίδραση του καλού». Ο δε Θεοδόρητος λέει: «Η ευγένεια των αρετών είναι πολύ λαμπρότερη από την προγονική ευγένεια». Και ο Ευρυπίδης αναφέρει: «Ευγενής φαίνεται σε μένα ο αγαθός άνδρας. Ωστόσο, αυτός που δεν είναι ενάρετος, ακόμα κι αν κατάγεται από τον ισχυρότερο πατέρα που είναι ο Δίας, μου φαίνεται πως κατάγεται από γένος κακό». Και άλλος φιλόσοφος λέει: «Εγώ μια ευγένεια γνωρίζω, την αρετή. Όλα τα άλλα είναι τύχη». Ο δε Χρυσόστομος λέει: «Μία και μόνη ευγένεια υπάρχει, το να πράττει κανείς το θέλημα του Θεού».

ποια είναι η εικόνα του ευγενούς. Ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος. Η εικόνα του ευγενούς ανθρώπου είναι θέαμα εξαίσιο, γιατί από αυτή εκπέμπεται η χάρη της Θείας εικόνας. Όλες οι αρετές συγκεντρώθηκαν και απέδωσαν με καλλιτεχνικά χρώματα την εικόνα του ευγενούς. Κάθε μια χάραξε το δικό της σκάλος με λεπτότατες γραμμές πάνω στην εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Η εικόνα του ευγενούς έγινε αληθινά αμίμητο καλλιτέχνημα, γιατί έγινε καθομοίωση της αρχέτυπης εικόνας του Θεού. Σε αυτήν αποτυπώθηκε το Θείο Κάλος. Πρώτη στη αρετή προς τα Θεία είναι η ευσέβεια. Ο ευγενής φοβάται τον Θεό και κάνει το θέλημά του. Η μελέτη του νόμου του Θεού έχει γίνει η αγαπημένη του ενασχόληση. Εργάζεται δε για να γίνεται το αγαθό, το τέλειο και το ευάρεστο στον Θεό. Τις σκέψεις του διευθύνει η φρόνηση που ρυθμίζει τον λόγο και κανονίζει τις αποφάσεις. Αυτή καλλιεργεί τους καλούς τρόπους, καθοδηγεί τις κινήσεις, καθορίζει τα βήματα. Αυτή υποδεικνύει την ευθεία οδό και κατευθύνει τη σταδιοδρομία του βίου. Η σοφία, η σύνεση και η γνώση του διδάσκουν πού βρίσκεται η αληθινή μακαριότητα, τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Η φρόνηση δε ορίζει ό,τι πρέπει να υπομένει ή να επιχειρεί η ψυχή. Η σοφία διδάσκει σε αυτόν την επιστήμη της αλήθειας και τον οδηγεί στην κατανόηση του Θεού. Η σύνεση τον εκπαιδεύει στο να κρίνει ορθά και να έχει γνώμη για όλα. Η δε γνώση να οδηγεί στην επίγνωση του εαυτού. Η θέλησή του έγινε κυβερνήτης των λογισμών του και η βολή του ενώθηκε με το Θείο θέλημα. Η ηθική γενναιότητα του θωράκισε την ψυχή και τον ανέδειξε ακαταπώνητο αθλητή της αρετής και υπέρμαχο μαχητικό στρατιώτη του δικαίου και της αλήθειας. Υπομένει τον πόνο, ανταπεξέρχεται με γενναιότητα στα όποια περιστατικά της ζωής, παρουσιάζεται συγκρατημένος απέναντι στην ειδονή, την επιθυμία, τη λύπη και την οργή και γενικά αντιτάσσεται προς κάθε τι που μπορεί να οδηγήσει την ψυχή στη βία ή την απάτη. Η καρτερία τον διδάσκει να υπομένει τις λύπες χάριν του καλού, να κοπιάζει για το καλό και να υπομένει με γενναιότητα τις συμφορές και τα δεινά. Η μεγαλοφροσύνη τον δίδαξε να σκέπτεται και να πράττει τα μεγάλα και τα γενναία. Η γενναιοδορία τον εκπαίδευσε να παρέχει άφθονα τα αγαθά του σε αυτούς που του ζητούν βοήθεια. Η μεγαλοψυχία τον κάνει να είναι μακρόθυμος και να συγχωρεί. Η αγάπη του υπαγόρευσε να ξεχνάει τα κακά που του έγιναν, να νικάει δε αυτά καθώς και τη μνησικακία δια της αγαθοεργίας. Η ηθική μεγαλοπρέπεια του υπέδειξε να βλέπει πάνω από τα σωματικά και να μην τους αποδίδει καμία αξία σε σχέση με τα αόρατα. Τον ηθικά μεγαλοπρεπή κανένα πάθος δεν τον ταράζει. Ούτε τα αμαρτήματα των αισχρών ανθρώπων απέναντί του παρακινούν την ψυχή του σε οργή. Ούτε οτιδήποτε άλλο ταπεινό μπορεί να μετακινήσει το φρόνημά του. Είναι τόσο απρόσιτος στα ταπεινά πάθη, ώστε αυτά ούτε να του ρίξουν μια ματιά δεν έχουν τη δύναμη. Η ηθική του δύναμη τον αναδεικνύει νικητή σε όλα και ανώτερο όλων των προσβολών που κινούνται εναντίον του. Το θάρρος του παρέχει αυτή την δύναμη ώστε να μιλάει με παρησία για το καλό, το αγαθό, το δίκαιο και την αλήθεια. Όταν δε απολογείται υπέρ αυτών, να μην φοβάται κανένα, ούτε να δηλιάζει μπροστά σε όσα δεινά παρουσιάζονται. Η σοφροσύνη στολίζει το ήθος αυτού του ανθρώπου. Αυτή εκδηλώνεται ως ρωμαλαιότητα, ως φωτεινότητα ψυχής που δεν έχει πάθει, ως εγκράτεια, ως ηγεμονία του πνεύματος και ως ελευθερία της ψυχής. Η αγνία μάλιστα του παρέχει την καθαρότητα του νου και της καρδιάς. Αυτή στολίζει με το στεφάνι της Παρθενίας αυτούς που αφιερώθηκαν στον Θεό και τους αναδεικνύει επίγειους αγγέλους. Τέτοιος είναι
ο χαρακτήρας του αληθινά ευγενούς ανθρώπου.

αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε όμως και στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Εν θες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστηνσιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβο, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησον την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποκτήσει την τέλεια αγάπη, παρά μόνο εκείνος που απέβαλε τον παλιό εαυτό του, είπε ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.

Αγαπητοί Χριστού αδελφοί, καλώς ήρθατε και πάλι στην τηλεοπτική μας συνάντηση μέσα από το κανάλι της ομάδας Από Καρδιάς, όπου κάθε φορά προσπαθούμε να προσεγγίσουμε θέματα της καθημερινότητας που αγγίζουν όμως και την πνευματική ζωή. Σήμερα, ξεφεύγοντας λίγο από τη θεματική μας για την οικογένεια, θα ασχοληθούμε με ένα πανανθρώπινο θέμα, με ένα θέμα δηλαδή που αφορά σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις εποχές και σε όλους τους καιρούς. Και δεν είναι άλλο από το θέμα του πόνου, το πανανθρώπινο θέμα του πόνου. Θα μιλήσουμε με αφορμή την έκδοση ή καλύτερα την επανέκδοση ενός βιβλίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου με θέμα «Για σένα πονάς», που κυκλοφορεί και πάλι σε δεύτερη έκδοση αυτή τη φορά από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Είναι ένα βιβλίο που αφορά όλους μας. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πονά ή να μην πονέσει στη ζωή του ή να μην έχει πονέσει στη ζωή του. Γιατί ο πόνος είναι μια κληρονομιά που πήραμε μετά την πτώση μας και μετά την εξορία μας από τον Παράδεισο. Ο άνθρωπος στον Παράδεισο δεν πονούσε, δεν αισθήρεται το σώμα του, δεν πέθανε. Κληρονόμησε τον πόνο, κληρονόμησε τη φθορά και το θάνατο σαν καρπό αυτής ακριβώς της παρακοής του. Έφυγε από τον Παράδεισο και από τότε μπήκε σε μια κοιλάδα πραγματικά του καλθμόνους. Σε αυτή λοιπόν την οδυνηρή περιπέτεια έρχεται σαν φάρμακο και σαν θεραπεία ο θεραπευτικός Ευαγγελικός Λόγος, η παρουσία του Χριστού, τα κείμενα των Αγίων, η ζωή της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, σήμερα και στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε με αφορμή αυτό το βιβλίο, παίρνοντας σκέψεις από το βιβλίο του Μακαριστού Επισκόπου. Γράφει λοιπόν στο βιβλίο, ξεκινώντας στον πρόλογο του βιβλίου, ο Μακαριστός Επίσκοπος. Το πρόβλημα του ανθρώπινου πόνου συγκινεί πάντοτε την καρδιά μου. Νιώθω πολύ συμπάθεια για κάθε πονεμένο. Έχω κι εγώ περάσει πολλές δοκιμασίες και μεγάλο πόνο στη ζωή. Θα ήθελα να σταθώ δίπλα σε κάθε πονεμένη καρδιά. Να μπορούσα να σφογγίσω πονεμένα δάκρυα. Να μπορούσα να ανακουφίσω και να παρηγορήσω πονεμένους ανθρώπους. Σ' όλη τη φτωχή πνευματική μου διακονία προσπάθησα με ειλικρίνεια και αγάπη να σταθώ δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό, γράφει ο Μακαριστός Επίσκοπος, δεν είναι πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω, λέει, ότι οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν πραγματείες και μεγάλα βιβλία. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Γι' αυτό αυτό το βιβλίο είναι ένα άγγιγμα της καρδιάς. Είναι δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν καμίνι, σε ανθρώπους που δοκιμάζονται, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πόνο και θλίψη στη ζωή. Κάθε άνθρωπος έχει κάποιο μυστικό ή φανερό πόνο μέσα στην καρδιά του. Τόσο οι φτωχοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, όσο και οι πλούσιοι που έχουν περίσσια αγαθών, βιώνουν πολλές φορές δικό τους πόνο. Τόσο οι ισχυροί και οι φαινομενικά υγιείς και δυνατοί, όσο και οι ασθενείς και κατακείμενοι στο κρεβάτι του πόνου. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην έχει κάποιο μυστικό πόνο, μυστικό δάκρυ. Οι ανθρώπινες δυνάμεις σε αυτή την αντιμετώπιση του πόνου, σημειώνει στον πρόλογο του Μακαριστός Επίσκοπος, αποδεικνύονται πολύ ανεπαρκείς. Οι γύρω άνθρωποι δεν είναι πάντοτε συμπαραστάτες και φίλοι. Το χρήμα δεν είναι παντοδύναμο, όπως πιστεύουμε μερικοί πως μπορεί τάχα να τους βοηθήσει. Μόνη άγκυρα ασφαλής και μοναδικό αδιάσυστο στήριγμα είναι η πίστη στο Θεό. Και όποιος αγνοεί αυτή τη μοναδική άγκυρα είναι δυστυχής. Είναι φτωχός και ας διαθέτει όλα τα πλούτη του κόσμου. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι μια προσπάθεια αγάπης για έναν και κάθε έναν πονεμένο άνθρωπο. Αυτές οι σελίδες συνοδεύονται από θερμή προσευχή προς τον Χριστό να επισκεφθεί με το έλεος του κάθε πονεμένη καρδιά και να δώσει το πραγματικό βάλσαμο της παρηγορίας. Στη συνέχεια ο Μακαριστός Επίσκοπος δίνει ένα πλαίσιο και μιλά για τον πόνο και τη θλίψη στη ζωή μας, σαν καθημερινότητα δηλαδή. Πώς δηλαδή ο πόνος είναι συνυφασμένος με τη ζωή μας και τη συνοδεύει. Από τα πρώτα
έως τα τελευταία μας χρόνια. Η βίβλος μας μιλά αυθεντικά για τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός λέει «Ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατοικώνε η μετέρα και ομοίωση». Τον ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και μόνο στο πρόσωπό του θα εμφυσίσει πνοή ζώσα. Κατά τη διδασκαλία της βίβλου, ο Θεός θέτει τον άνθρωπο στην τρυφή του παραδείσου για να απολαμβάνει τη ζωή. Μετά την πτώση, η γη γίνεται κοιλάδα κλαθμόνος και τόπος δακρύων. Και πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτός ο πόνος που κληρονομήσαμε από την εξορία και μετά δεν θεραπεύεται αλλιώς παρά μόνο με την προσέγγιση μας στον ίδιο τον Χριστό, στον ίδιο τον Θεό. Συμβουλεύει ο Γέροντας. Για να το ακούσουμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το έχουμε πάντοτε στο νου μας. Μην απογοητεύεσαι. Μην κάμπτεσαι. Σκέψου πως η ζωή, οι δοκιμασίες της ζωής είναι πρόσχερες. Και οι μεγαλύτερες πολλές φορές δοκιμασίες είναι στιγμή και είναι μέρα και είναι κάποια διαδρομή που περνά. Όλα θα περάσουν και πρέπει να το πιστέψουμε. Όμως μέσα από αυτό τον πόνο πρέπει να καταλάβουμε την ωφέλεια. Αυτό δηλαδή που μένει και αυτό τελικά που παρηγορεί. Και λέει, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ακούσουμε. Ξέρεις, αδελφέ, να προσεύχεσαι στο Χριστό. Σου λέω πως αυτό είναι το φάρμακο της θλίψης. Γονάτισε, σε παρακαλώ, άφησε την καρδιά σου να μιλήσει με θέρμη στον εσταυρωμένο. Θα νιώσεις αμέσως να σου μιλά και να αγγίζει τον πόνο της καρδιάς. Ο Χριστός υπέμεινε ως άνθρωπος, αν φρικτό πόνο, στο σταυρό για όλους μας. Για σένα και για μένα. Ήταν τέλειος Θεός, αλλά και τέλειος άνθρωπος, παρεκτός αμαρτίας. Πονούσε όταν του έβαζαν τα καρφιά, όπως θα πονούσαμε και εμείς, αν δοκιμάζαμε τέτοια ταλαιπωρία. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Ο δικός του πόνος είναι η δική μας θεραπεία. Ή αν θέλετε, το δικό μας κουράγιο για να αντέξουμε στους πόνους και τις θλίψεις. Πολλές φορές λέμε βέβαια ότι τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά και τα ξέρουμε, αλλά είναι θεωρητικά. Πώς μπορεί κανείς μέσα στον πόνο, μέσα στην καρδιά του πόνου να επιστρατεύει αυτές τις σκέψεις και να βάζει μέσα στο μυαλό του όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να τοποθετεί. Ναι, προσευχόμαστε στο Θεό να μην επιτρέψει πειρασμούς περισσότερους από όσους μπορούν να σηκώσουν. Αλλά πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός το έχει ζυγίσει καλύτερα από εμάς και για να το επιτρέψει ξέρει πως η ωφέλειά του σε εμάς είναι πολύ περισσότερη από όλο αυτόν τον πειρασμό που περνάμε. Και να μην λησμονήσουμε ακόμη πως όσο και να δοκιμαζόμαστε, όσο μεγάλη και να είναι δοκιμασία, πάντοτε δίπλα μας βρίσκεται ο Θεός. Την παρουσία του Θεού δεν μπορούμε ποτέ να την αγνοήσουμε. Είναι πάντοτε εκεί να μας βοηθά, να μας ενισχύει. Αλήθεια, έχουμε μάθει να κουμπάμε στο Θεό. Θεωρούμε πως είμαστε μόνοι μας. Δεν έχουμε μια βακτηρία, ένα μπαστούνι, μια δύναμη που μπορεί να μας στερεώνει και να μας στηρίζει στα δύσκολα. Η διαβεβαίωση του Χριστού είναι ότι είμαι μαζί σου στη θλίψη. Να με επικαλείσαι την μέρα της θλίψεώς σου και εγώ θα σε λυτρώσω από όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά, η πρώτη μας αναφορά στο βιβλίο του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυριός κ. Καλινίκου είναι, αν θέλετε, το πρώτο μήνυμα για αυτή την ανάγκη να γυρίσουμε στο Χριστό, να ακουμπήσουμε σε Εκείνον και να συνεχίσουμε. Με το θέμα όμως αυτό θα μιλήσουμε και στην επόμενη συνάντησή μας. Το βιβλίο του Μακαριστού Επισκόπου «Για σένα που πονάς» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.

από το κανάλι της ομάδας Υποκαρδιάς την αναζήτηση και σήμερα του δεύτερου θέματος που αφορά στον ανθρώπινο πόνο και στην αντιμετώπιση του με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου «Για σένα που πονάς» από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το πανανθρώπινο θέμα του πόνου. Γι' αυτό δηλαδή που αφορά σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους χρόνους και σε όλους τους ανθρώπους. Είπαμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πονέσει στη ζωή του με ένα φανερό ή κρυφό πόνο. Ταυτόχρονα όμως είπαμε ότι σε αυτή τη δοκιμασία του πόνου πρέπει μόνοι μας, και αυτό είναι θέμα προσωπικής μάχης και πολέμου, να ανανεώνουμε τη σκέψη ότι δίπλα μας είναι ο Χριστός. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την κοιλάδα του Παθμόνος. Δεν περνάμε δηλαδή μόνοι μας σε αυτή τη δοκιμασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει συνεχώς να το ανανεώνουμε στην ψυχή μας. Δεν είναι δηλαδή ο πόνος εκείνος ο οποίος είναι ο φίλος μας και ο οποίος μας αφήνει μόνος και μας απομονώνει. Αν θέλουμε, απομονωνόμαστε βέβαια. Αλλά δίπλα μας είναι ο Χριστός και πρέπει και να τον ζούμε και έντονα να ζούμε την παρουσία του στη ζωή μας. Πολύ βοηθά και στηρίζει η σκέψη ότι ο Χριστός είναι κοντά μας και οδυνάται για τις δικές μας δυσκολίες και δοκιμασίες που περνάμε στην καθημερινότητα. Συνεχίζοντας σήμερα και την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολλούς ανθρώπους, σε αυτούς που συνοδεύουν κάποιους άλλους, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στον πυρήνα του πόνου και είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου. Γράφει λοιπόν ο μακαριστός επίσκοπος: «Αδελφέ μου, απευθύνομαι με αγάπη και στοργή προς σε, που κάποια ασθένεια σε έχει καθυλώσει στο κρεβάτι του πόνου. Γνωρίζω και νιώθω τη δυσκολία που περνάς και τη θλίψη που δοκιμάζεις. Έχω κι εγώ πολλές φορές καθυλωθεί στο κρεβάτι του πόνου. Έχω αντιμετωπίσει αρκετές ασθένειες και προσωπική πείρα, έστω και μικρή, της δικής σου τη στιγμή αυτή της δοκιμασίας. Το γνωρίζω ότι η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό. Όλοι θέλουμε να μην πονάμε και να απολαμβάνουμε υγεία και ευεξία σώματος. Να όμως, που φέρουμε τη φθορά της ανθρώπινης φύσης. Το σώμα μας δεν είναι από σήμερα. Είναι σοφά κατασκευασμένο από το Θεό, όμως υπόκειται σε βιολογική φθορά. Μας περιβάλλουν μικρόβια και ασθένειες μας περιτριγυρίζουν. Και αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα για όλους τους ανθρώπους. Δεν είσαι εσύ αυτή τη στιγμή μόνος στο κρεβάτι. Χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου υποφέρουν, ίσως περισσότερο από όσο εσύ υποφέρεις. Μη χάνεις, σε παρακαλώ, το θάρρος σου. Μην αφήνεις να σε καταβάλει η αρρώστια. Μην αφήνεις να κάμπτεται το ηθικό σου. Όλα περνούν. Και η ασθένειά σου θα περάσει. Πάλι θα επανακτήσεις την υγεία σου, αρκεί να μην καθείς ψυχικά. Όπως βεβαιώνει η ιατρική και το δείχνει και η καθημερινή εμπειρική πραγματικότητα, η ασθένεια του σώματος, κρατήστε το αυτό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπερνικάται ευκολότερα όταν ο άρρωστος έχει υψηλό ηθικό, έχει αισιοδοξία και δεν χάνει το θάρρος. Και αν αυτά αφορούν σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Χριστό, για σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να εναποθέτεις την ελπίδα, την αισιοδοξία σου, το θάρρος στον ίδιο τον Χριστό. Τότε πραγματικά όλες αυτές οι διαστάσεις μεγιστοποιούνται. Τότε ο άνθρωπος δεν νιώθει απλά ότι θα γίνει καλά, αλλά είναι βέβαιος, βαδίζοντας, στηριζόμενος πάντα στο Θεό και πηγαίνοντας πάντοτε μπροστά. Πρόσεξε λοιπόν, αδελφέ μου. Ό,τι και να αντιμετωπίσεις, δείξε θάρρος και ηρωισμό. Προσευχή σου δυνατά στο Θεό και ζήτησέ Του να σε θεραπεύσει και να σου δώσει την υγεία. Η προσευχή είναι παντοδύναμη. Για άκουστε, κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Ο Θεός πάντοτε εισακούει την προσευχή, είναι πατέρας στοργικός. Βλέπει τα δάκρυα και σκύβει με στοργή στον πόνο. Η δύναμη της προσευχής εξαρτάται από τη δύναμη της πίστεως. Όσο πιο δυνατά πιστεύεις, τόσο πιο δυνατά προσεύχεσαι. Και ερχόμαστε
τώρα στη διάσταση που μπορεί να αργεί ο Θεός. Και αν αργεί να απαντήσει, μην αποκάνεις. Χτύπα τη θύρα και μια και δυο και πιο πολλές φορές. Εκείνος μας είπε, κρούετε και ανοιγήσετε. Παρακαλεί η Χανανία του Ευαγγελίου του Χριστό να της θεραπεύσει το παιδί που είναι άρρωστο βαριά. Και ο Χριστός, όπως διηγεί το Ευαγγελιστής, φαίνεται σαν να προσπερνά τη θέση της. Ελέησόν με, λέει εκείνη, ιε Δαβίδ, η θυγάτη μου κακώς δαιμονίζεται. Και εκείνη, ενώ ο Χριστός φαίνεται ότι επίσης συνεχίζει να την αγνοεί, δεν κάπτεται. Δεν φεύγει μακριά. Και εκείνη συνεχίζει, Κύριε βοήθη. Και τότε, ο φαινομενικά με αδιάφορος μεγάλος ιατρός ψυχών και σωμάτων, στρέφει το βλέμμα του σε αυτή τη γυναίκα και της λέει, «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις». Και το παιδί θεραπεύεται με την πίστη, την προσευχή και την υπομονή αυτής της γυναίκας. Αλλά κι αν πάλι ο Θεός δεν δείξει γρήγορα, τάχιστα, όπως λέμε, την απάντηση στο αίτημά μας, και πάλι να δείξεις υποταγή και να δείξουμε υποταγή και υπακοή στο Θείο θέλημα. Γιατί αλήθεια είναι, όσο πικρό και να ακούγεται και όσο σκληρό και αν είναι, ότι αν κάτι επιτρέπει ο Θεός, είναι γιατί πολλές φορές αυτός ο πόνος είναι που μας συμφέρει περισσότερο από μια υγεία που μπορεί πολλές φορές να μας βλάψει. Ίσως επιτρέπει ο Θεός έναν πόνο προκειμένου με αυτό να αγοράσεις τον παράδεισο. Ίσως επιτρέπει πόνο για να εξαγνίσει πνευματικά τον άνθρωπο. Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ευθύν εις την βασιλεία των ουρανών. Βέβαια ο Θεός έχει θέσει στη διάθεσή μας και την ιατρική βοήθεια. Λέγει, Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα. Δηλαδή, ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους τα φάρμακα για την ανακούφιση του πόνου. Γι' αυτό και υπάρχει και η προτροπή να τιμάμε τους γιατρούς. Τίμα ιατρών, γράφει η Σοφία Σεράχ. Η ιατρική είναι δώρο Θεού. Φώτισε τον ανθρώπινο νου ο Θεός για να αναπτυχθεί η ιατρική επιστήμη και να θεραπευτούν αρκετές ασθένειες. Και ο πιστός, όταν είναι ασθενής, καταφεύγει στην ιατρική και χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που η ιατρική προσφέρει. Αλλά ταυτόχρονα θα περιμένει υπομονετικά αυτή τη μεγάλη απάντηση του Θεού. Είναι ένα είδος μαρτυρίου η ασθένεια και μάλιστα όταν είναι σοβαρή. Και εσύ, αδερφέ, που δοκιμάσεις αυτό το μαρτύριο, οπλίσου με υπομονή. Επιστράτευσε στο εσωτερικό σου σκέψεις καλές. Να ξέρεις ότι στον πόνο και την αρρώστια δεν είσαι μόνος. Δίπλα σου στέκει ο Θεός. Η Θεία Προνοιά του δεν σ' αφήνει αβοήθητο. Θρίξε εκ της κεφαλής ημών μη απόλυτη. Πολύ περισσότερο για τον πόνο και τη στιγμή αυτή που περνάς. Κάνε ό,τι περνά από το χέρι σου, το ανθρωπίνο δυνατό. Προσευχή σου και εμπιστεύσου τον εαυτό σου στην πανάγαθη πρόνοια του Θεού. Ο Θεός μεριμνά για σένα και είναι κοντά σου. Και εμείς αδελφέ, προσευχόμαστε με ενδιαφέρον από τα βάθη της ψυχής, ο Θεός να σε επισκεφθεί, να σου δώσει υγεία και ό,τι για σέ είναι το συμφερόντο. Ήταν ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Μακαριστού Επισκόπου Μητροπολίτου πρώην Πυρός κ. Καλλινίκου «Για σένα που πονές». Σήμερα αναφερθήκαμε σε ένα ακόμη κεφάλαιο που αφορά σε αυτούς τους ανθρώπους που βασανίζονται στο κρεβάτι του πόνου. Το βιβλίο του Μακαριστού Επισκόπου μιλά για τον τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος να πολεμήσει αυτή την ώρα που είναι καθυλωμένος, τι να σκεφτεί, πώς να προσευχηθεί, πώς να πάρει δύναμη. Μας θυμίζει ότι ό,τι περνά από το χέρι μας ανθρωπίνους πρέπει να το κάνουμε. Να καταφύγουμε στην ιατρική, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και να βοηθήσουμε, αν θέλετε, και τους ανθρώπους που βρίσκονται και εκείνοι καθυλωμένοι ή κάποιοι από αυτούς είναι καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να δείξουμε υποταγή και υπακοή στο Θείο Θέλημα. Αυτό βοηθά τον ίδιο τον άνθρωπο να ενηλικιωθεί, να οριμάσει, να ωφεληθεί δηλαδή περισσότερο από τον πόνο
παρά να βλαφτεί από μια φαινομενική υγεία. Και λέμε φαινομενική γιατί πολλές φορές, αν θέλετε, όταν οι άνθρωποι λένε πρώτα υγεία εννοούν μια σωματική ευεξία. Αλλά πόσοι από εμάς εννοούμε την ψυχική, την πνευματική υγεία του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος να είναι όντως πνευματικά καλά, να μπορούν τα φρένα του, η ψυχή του, η πνευματική ζωή να βρίσκεται σε μια πολύ καλή πνευματική στάθμη. Πόσοι από εμάς θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος είναι καλά όταν πραγματικά βρίσκεται στο Θεό και έχει στοιχήσει όλη τη ζωή απέναντι στον Ευαγγελικό νόμο. Κρατώντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις, αγαπητοί μου, ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο γενναία, όχι με τις δικές μας δυνάμεις. Δεν είναι οι δικές μας δυνάμεις που τα βγάζουν πέρα. Ούτε ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι επαρκής να τα βάλει πέρα με τον πόνο. Εδώ πολλές φορές διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων και αναρωτιόμαστε πώς ήταν δυνατόν να αντέχουν τόσα πολλά. Δεν ήταν η σωματική τους διάπλαση, η ιδιοσυγκρασία τους πιο δυνατή από τους άλλους ανθρώπους. Αδύναμοι άνθρωποι συνέβη. Αυτό που τους όπλησε όμως ήταν η πίστη. Και αν τελικά εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις μικρές και τις μεγάλες δοκιμασίες, όχι μόνο του σωματικού πόνου, αλλά πολλές φορές και του ψυχικού πόνου, είναι γιατί αυτό που μας λείπει είναι η πίστη. Αν είχαμε περισσότερη πίστη, τότε πραγματικά θα αντέχαμε περισσότερο. Και αν δεν αντέχουμε περισσότερο, είναι γιατί η πίστη μας είναι ανεμική, έχει λιγοστέψει και δεν υπομένουμε εις τέλος. Σήμερα διαβάσαμε το δεύτερο μέρος από το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πυραιός κ. Καλλινίκου «Για σένα που πονάς». Μιλήσαμε για τους ανθρώπους που βρίσκονται καθυλωμένοι στο κρεβάτι του πόνου. Το βιβλίο «Για σένα που πονάς» κυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλία.

0: «Οι Άγιοι μας ομιλούν», μια εκπομπή, μια προσπάθεια να διδαχθούμε μελετώντας και γνωρίζοντας τους Αγίους της Ορθόδοξης Πίστεώς μας μέσα από τα λόγια και το βίο τους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος και κατηχήτρια του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, Έλλη Μάνου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ξεκινάμε την εκπομπή μας «Οι Άγιοι μας ομιλούν». Μαζί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Στην ιστορία της Εκκλησίας έχουν λάμψει εξαιρετικές μορφές Αγίων και Μαρτύρων που την λάμπριναν με τα υπεράνθρωπα κατορθώματά τους. Άνθρωποι διαφόρων ηλικιών, παιδιά, άνδρες, γυναίκες, γέροι, διαφόρου μορφώσεως και κοινωνικής τάξεως, επαγγέλματος και καταγωγής, από τον ίδιο πόθο και κινούμενοι από τα ίδια ιδανικά, έδωσαν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού. Μεταξύ όλων αυτών των πολυάριθμων ταγμάτων των μαρτύρων, είναι και η τάξη των στρατιωτικών. Μεγάλες μορφές όπως οι μεγαλομάρτυρες Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ευστάθιος, Μερκούριος, Άγιος Μινάς, κατέδειξαν ότι δεν έχει καμιά σημασία η εργασία και η απασχόληση η καθημερινή για την αγιότητα και τη χριστιανική ζωή γενικότερα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον όπου θέλει πνεί. Ανεξαρτήτως εποχής, τόπου και εθνικότητος, ηλικίας και φύλου. Επομένως και σήμερα, που η κοινωνία μας έχει ανάγκη κυρίως Αγίων, αυτό πρέπει να γίνει ο διακαής μας πόθος και το ύψιστο ιδανικό, ο αγιασμός μας, που θα αποτελέσει το πρότυπο για το ηθικό ανέβασμα της κοινωνίας μας και των νέων μας ειδικότερα. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να προσπαθούμε να αγιάσουμε εμείς, να κάνουμε αυτό δηλαδή που αρέσει στο Χριστό μας και να μην ασχολούμαστε με τους άλλους, με το αν πράττουν καλός ή κακός, αν είναι σωστοί σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα ή όχι. Αν ο καθένας κοιτούσε τον εαυτό του, πώς δηλαδή να γίνει καλύτερος, πώς να καλλιεργήσει τις αρετές που του έδωσε ο Θεός, τότε η κοινωνία μας θα ήταν αληθινά χριστιανική. Ένας λοιπόν από τους πιο δημοφιλείς στρατιωτικούς Αγίους της Εκκλησίας μας είναι ο μεγαλομάρτυρας και θαυματουργός Άγιος Μινάς, τον οποίο η Εκκλησία εορτάζει στις 11 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Μινάς γεννήθηκε στην Αίγυπτο, στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του και έτσι ο έφηβος ακόμη Μινάς έγινε χριστιανός. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο Κύριος όταν βλέπει την καρδιά κάποιου έφορη γη, τότε σαν τον καλό σποριά ρίχνει τον σπόρο του για να βλαστήσει. Άλλωστε αυτό δεν έγινε και με τον Απόστολο Παύλο. Η Εκκλησία μας χαρακτήρισε τον Απόστολο Παύλο ως τον πρώτον μετά τον ένα, δηλαδή τον σημαντικότερο άνδρα επί γης μετά τον Χριστό και ως το πολύτιμο σκεύος Χριστού. Και όμως, ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, πριν τον εκλέξει ο Κύριος, ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν τρομερός διώκτης των χριστιανών, τους οποίους από άγνοια θεωρούσε εχθρούς του αληθινού Θεού. Ποτέ λοιπόν να μην κρίνουμε κάποιον για τη ζωή του, για τις επιλογές του, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μιλήσει κάποτε ο Θεός μέσα του και πόσο πιο ψηλά από εμάς θα ανέβει πνευματικά. Μεγαλώνοντας λοιπόν ο Άγιος Μινάς, επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, στο Ιππικό συγκεκριμένα. Η έδρα της μονάδας του ήταν στο Κοτιάιον, στη σημερινή Κιουτάχια της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Μινάς διακρίθηκε και για τη φρόνησή του, αλλά και για το ανδρείο του φρόνημα, και γι' αυτό έχερε εκτιμήσεως τον κύκλο των στρατιωτικών. Ο Μινάς υπήρξε παράδειγμα τέλειου στρατιώτη. Κάθε καθήκον που του ανέθεταν, το εκτελούσε πιστά. Αυτή η άμεμπτη διαγωγή του ήταν φυσική συνέπεια για το χριστιανό Μινά, που εναρμόνιζε πίστη και πράξη. Και πάνω σε αυτό το σοφαρό ζήτημα, ο Άγιος Μινάς ήταν υπόδειγμα. Αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, αντιλαμβανόμαστε πόσο σπουδαίο είναι αυτό που υπόθηκε για τον αληθινό χριστιανό. Η άμεμπτη διαγωγή είναι φυσική συνέπεια για το χριστιανό. Εμείς το ενστερνιζόμαστε, το αποδεχόμαστε, το προσπαθούμε. Προσπαθούμε στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, να είμαστε άμεμπτοι. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε να είμαστε ειλικρινείς, να μην υποκρινόμαστε, να μην αδικούμε, να μην εκμεταλλευόμαστε, να μην δίνουμε δικαιώματα να μας κατηγορήσουν ως πλεονέκτες, εκμεταλλευτές ή οκνηρούς. Είμαστε ευγενικοί, είμαστε χαμογελαστοί και πρόθυμοι στο καλό. Δεν νοείται ο χριστιανός να μετέχει σε πράξεις ποινικά και ηθικά κολάσιμες. Δεν είναι δυνατόν ο αληθινός χριστιανός να καταχραστεί, να πάρει κάτι που δεν του ανήκει, να αδικήσει και να πληγώσει αθώους. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αν οι γύρω μας δεν αισθάνονται με τη δική μας παρουσία τα δικά μας έργα και λόγια, όπως και τη σιωπή μας ακόμη, αν δεν αισθάνονται την παρουσία του ζώντος Θεού, πώς μπορούμε να ονομαζόμαστε καλοί χριστιανοί? Στον Άγιο Μινά δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστεί και να συνδεθεί πνευματικά με άλλους νέους στρατιώτες. Με πολλή φροντίδα και χριστιανική φρόνηση καλλιέργησε την ευσέβεια και τη ζωντανή πίστη στην συντροφιά του. Εργάστηκε με υπομονή, για τη διαφώτιση και την αναγέννησή τους, σαν ιεραπόστολος, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί θεωρούσαν ιερή υποχρέωσή τους να μιλούν για την πνευματική ζωή, για τις χριστιανικές αρετές, για την έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης προς τον πλησίον, για την αποφυγή των ελαττωμάτων εκείνων που μάστιζαν τον ιδωρολατρικό κόσμο και γενικά για μια ζωή ανώτερη που ήταν άγνωστη στους περισσότερους. Μιλούσαν με πολύ θέρμη και αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού, σε σημείο που να ζεσταίνουν τους κλιαρούς και να λιώνουν τα παγόβουνα των εθνικών. Και πράγματι, αρκετοί από τους στρατιώτες του ακολούθησαν τον Άγιο Μινά στη χριστιανική πίστη.

Δυστυχώς όμως, τρεις αιώνες μετά την έλευση του Χριστού και ο παλαιός κόσμος ακόμη δεν ήθελε να δεχτεί το λυτρωτικό μήνυμα της Ανάστασης, παραμένοντας αυτάρεσκα, εγωιστικά και αυτοκαταστροφικά προσκολλημένος στη φθορά και το σκοτάδι. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης, ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός, διέταξαν διωγμό που κράτησε από το 303 έως το 311. Έτσι, οι Ρωμαίοι στρατιώτες διατάχθηκαν να συλλαμβάνουν και να τυραννούν τους χριστιανούς, προσπαθώντας να τους κάνουν να αλλαξοπιστήσουν. Αυτή ήταν και η πρώτη κρίσιμη στιγμή κατά την οποία ο Άγιος Μινάς κλήθηκε να πει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι. Η πίστη του στο Χριστό νίκησε την κοσμική σύνεση και λογική. Ο Άγιος λοιπόν δεν άντεξε, πέταξε στη γη τη στρατιωτική του ζώνη, απεκδιώμενος με τον τρόπο αυτό την ιδιότητα του στρατιώτη που σήμαινε διώκτης των χριστιανών και διέφυγε στο παρακείμενο όρος. Εκεί ασκήτευε προτιμώντας τη συντροφιά των θηρίων της φύσης από τη συντροφιά των αποθηριωμένων ειδωλολατρών. Εκεί, εν ερημίες πλανόμενος και όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης, έζησε επί αρκετό διάστημα με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Η ασκητική ζωή και η ησυχία θέρμαναν την καρδιά του ανάβοντας τον θείο έρωτα και τον πόθο του μαρτυρίου. Έτσι, σε ηλικία 50 περίπου ετών, μετά από θεία αποκάλυψη ότι είχε φτάσει η ώρα του μαρτυρίου, κατέβηκε στην πόλη σε μέρα ειδωλολατρικού πανηγυριού και με παρησία εν μέσω των ειδωλολατρών ομολόγησε τον Χριστό ως τον ένα και αληθινό Θεό. Συνελήφθη και σύρθηκε μπροστά στον Πύρο, ο οποίος ήταν ο διοικητής της πόλης. Εκεί, μιλώντας με θάρρος, αποκάλυψε το όνομά του, την καταγωγή του, το στρατιωτικό του παρελθόν και φυσικά διακήρυξε με τόλμη και αταλάντευτη επιμονή την πίστη του στο Χριστό. Οδηγήθηκε στη φυλακή και το πρωί της επόμενης ημέρας, μετά το πέρας του ειδωλολατρικού πανηγυριού, τον παρουσίασαν και πάλι ενώπιον του ηγεμόνος, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι εξύβρισε τους θεούς και μάλιστα μπροστά του και ότι λιποτάκτησε από το στρατό. Ο Άγιος αποδέχθηκε τις κατηγορίες χωρίς δισταγμό. Ο Πύρος, ευλαβούμενος στην αρχή την ηλικία του, προσπάθησε με λόγια και υποσχέσεις, αλλά και με απειλές στη συνέχεια, να τον αποσπάσει από την πίστη του Χριστού. Όταν οι προσπάθειές του προσέκρουσαν στη σταθερή άρνηση του Αγίου, διέταξε να τον υποβάλουν σε ανυπόφορα βασανιστήρια. Οι δήμοι τον μαστίγωσαν τόσο πολύ, ώστε άλλαξαν 2 και 3 φορές οι μαστιγωτές του. Τον κρέμασαν και τον έγδερναν μέχρι που άρχισαν να φαίνονται τα εσωτερικά του όργανα. Έπειτα, σαν να μην έφθαναν αυτά, έτριβαν το καταπληγωμένο του σώμα με τρίχινο ύφασμα και στο τέλος τον έσαιναν γυρμνό και κατακρεουργημένο πάνω σε μεταλλικά αγκάθια. Όλα τα υπέμενε με γενναιότητα και καρτεροψυχία ο μάρτης του Χριστού, εφαρμόζοντας το ευαγγελικό «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε». Μάλιστα, την ώρα του μαρτυρίου, κάποιοι παλίσοι στρατιώτες του τον προέτρεπαν να θυσιάσει στα είδωλα, λέγοντας ότι ο Θεός του θα τον δικαιολογήσει βλέποντας τα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλαν. Ο Άγιος αρνήθηκε αποφασιστικά και τους απάντησε ότι προσφέρει θυσία ακόμη και τον εαυτό του στο Χριστό, ο οποίος τον ενδυναμώνει για να υπομένει τις πληγές. Αλήθεια, αγαπητοί μας ακροατές, πόσες φορές προβάλλουν στη ζωή μας αυτές οι δικαιολογίες για τα πάντα. Η δικαιολογία

Ψέματα γιατί όλος ο κόσμος λέει ψέματα και τόσες άλλες δικαιολογίες. Κι όμως ο Άγιος Μινάς καμιά δικαιολογία δεν παρέβαλε και ας κινδύνευε η ζωή του. Ο ηγεμόνας, θαυμάζοντας την ευστοχία και την σοφία των απαντήσεων του μάρτυρα, τον ρώτησε απορριμμένος πώς είναι δυνατόν ένας τραχής στρατιώτης σαν αυτό να μπορεί να απαντά κατά αυτόν τον τρόπο. Και ο Άγιος, με τη φώτιση του Θεού, του αποκρίθηκε ότι αυτή την ικανότητα τη χαρίζει στους μάρτυρές του ο Χριστός, όπως ακριβώς έχει υποσχεθεί στο Ευαγγέλιο. «Όταν δε προσφέρω συνημάς επί τα συναγωγάς και τα αρχάς και τα εξουσίας, μη με ρημνάτε πώς ή τι απολογήσαστε ή τι είπετε. Το γαράγιο πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδιήπιν». Τότε, απελπισμένος ο τύραννος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν. Βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης, ο Άγιος πρόλαβε να ζητήσει από κάποιους κρυπτοχριστιανούς να μεταφέρουν το λείψανό του στην Αίγυπτο. Ο αποκεφαλισμός του έγινε την 11η Νοεμβρίου στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, πιθανότατα το 304. Και έτσι η ψυχή του πέταξε χαρούμενη προς το Σωτήρα Χριστό, τον οποίο τόσο πόθησε ο Άγιος και για τον οποίο θυσιάστηκε. Οι Δήμοι άναψαν φωτιά για να κάψουν το σώμα του. Ό,τι κατάφεραν οι χριστιανοί να περισσώσουν από την πυρά, το μετέφεραν στην Αίγυπτο και το έθαψαν νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας. Στο σημείο εκείνο σταμάτησε κατά την παράδοση η καμήλα που μετέφερε τα λείψανα, αρνούμενη πεισματικά να προχωρήσει. Έτσι οι χριστιανοί κατάλαβαν ότι ήταν θέλημα Θεού να ενταφιαστούν εκεί τα λείψανα του Αγίου. Η περιοχή του τάφου πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε προσκυνηματικό και λατρευτικό κέντρο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Μέγας Αθανάσιος, ανήγειρε ναό πάνω στον τάφο του Αγίου. Σε λίγα χρόνια δημιουργήθηκε εκεί εκτεταμένο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο περιελάμβανε δύο ναούς, μοναστήρι, ξενώνες και άλλες εγκαταστάσεις. Ο Άγιος Μινάς εορτάζεται στις 11 Νοεμβρίου εκάστου έτους και είναι πολιούχος του Ηρακλείου Κρήτης, της Καστοριάς και της Σαλαμίνας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Άγιος Μινάς παρουσιάζεται στις εικόνες, καβάλα σε άλογο και φορώντας στρατιωτική ενδυμασία.

Ένας από τους συγχρόνους και πολύ αγαπημένους Αγίους της εποχής μας, ο Άγιος Πορφύριος, είχε πει στα πνευματικά του τέκνα ότι μετά την κοίμησή του θα είναι πιο κοντά τους από όσο ήταν εν ζωή, διότι πλέον δεν θα υπάγεται στους βιολογικούς νόμους του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι και ο Άγιος Μινάς, επί 1700 χρόνια σχεδόν τώρα μετά την εκδημία του, δεν έχει πάψει να βρίσκεται κοντά στους πιστούς, βοηθώντας όσους με πίστη και ελπίδα στον Θεό τον επικαλούνται. Από τα πάμπολα θαύματα του Αγίου που διασώζει η παράδοση, θα αναφερθούμε στη συνέχεια σε λίγα και χαρακτηριστικά. Κάποιος χριστιανός από την Κωνσταντινούπολη, οδεύοντας για το πανηγύρι του Αγίου Μινά και έχοντας μαζί του αρκετά χρήματα, κατέλησε σε ένα ξενοδοχείο. Ο ξενοδόχος είδε τα ξένα χρήματα και, κυριευμένος από απληστία, σκότωσε τον προσκυνητή, τον διαμέλισε και έβαλε τα κομμάτια του σε ένα ζεμπίλι. Ενώ σκεφτόταν πού να θάψει τα μέλη του θύματός του και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα, καταφθάνει στο ξενοδοχείο ένας έφηπος στρατιώτης, ο Άγιος Μινάς, και τον ρωτάει επίμονα πού βρίσκεται ο προσκυνητής. Ο ξενοδόχος τον διαβεβαιώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά ο Άγιος ξεπεζεύει, εισέρχεται στα ενδότερα του ξενώνα, βρίσκει το ζεμπίλι, το φέρνει μπροστά του και τον ρωτάει με φοβερό και άγριο βλέμμα να του πει ποιος είναι ο νεκρός. Τότε ο φωνιάς ξενοδόχος έφρηξε, πέφτοντας άφωνος και τρέμοντας τα πόδια του άγνωστου υπέα. Ο Άγιος Μινάς συναρμολόγησε τα μέλη του θύματος, προσευχήθηκε και ανέστησε τον νεκρό προσκυνητή, παραγγέλλοντάς του να δοξάζει το Θεό. Ο αναστημένος, σαν να είχε εγερθεί από ύπνο, κατάλαβε όσα έπαθε, δόξασε τον Θεό και προσκύνησε τον Άγιο. Μόλις ο φωνιάς ξενοδόχος συνήλθε από τον τρόμο του και σηκώθηκε, του πήρε ο Άγιος τα κλεμμένα χρήματα και τα επέστρεψε στον προσκυνητή, λέγοντάς του να συνεχίσει στο δρόμο του. Έπειτα, για να ολοκληρώσει την ευεργεσία του Θεού, στράφηκε προς τον ξενοδόχο, τον ενουθέτησε, του έδωσε συγχώρεση για το έγκλημά του προσευχόμενος γι' αυτόν, καβάλισε το άλογό του και έγινε άφαντος. Τότε μόνο κατάλαβε ο ξενοδόχος ότι ο στρατιώτης αυτός ήταν ο Άγιος Μινάς. Ακόμη ένα θαύμα του Αγίου Μινά έλαβε χώρα το 1826 στο Ηράκλειο της Κρήτης, πόλη στην οποία ιδιαιτέρως τιμάται ο Άγιος. Το 1821, μετά την έκρηξη της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως εναντίον των Τούρκων, οι κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την Επανάσταση ήταν και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης, οι επίσκοποι Χανίων, Κνωσού, Χερονήσου, Λάμπης, Ιτίας και άλλοι, οι οποίοι εσφάγησαν την 24η Ιουνίου του 1821 στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ιερουργών ιερέας σφαγιάστηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. 5 χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να προβούν σε σφαγή των χριστιανών και πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στις 18 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, για να πιάσουν τους χριστιανούς απροετοίμαστους. Για αντιπερισπασμό, έβαλαν φωτιά σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ενώ οπλισμένα στήφοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ναό, περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλλουν και να αρχίσουν τη σφαγή. Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση του Ευαγγελίου, εμφανίστηκε ένας ασπρομάλης ηλικιωμένος υπέας που έτρεχε γύρω από το ναό κραδένοντας το ξύφος του και κυνηγώντας τους επίδοξους φαγής, οι οποίοι τράπηκαν πανικόβλητοι σε φυγή. Έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι χριστιανοί του Ηρακλείου από το φοβερό κίνδυνο. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ο καβαλάρης
ήταν ένας μουσουλμάνος πρόκριτος απεσταλμένος από τον διοικητή της πόλης για να ματαιώσει τη σφαγή. Όταν διαμαρτυρήθηκαν στο διοικητή, αυτός τους διαβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε τίποτε και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος που νόμιζαν οι Τούρκοι ότι ήταν δεν είχε βγει καθόλου από το σπίτι του. Κατάλαβαν τότε οι ίδιοι οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μινά, κοινοποίησαν το γεγονός τους Έλληνες και από τότε οι μουσουλμάνοι ευλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το θαύμα αυτό του Αγίου Μινά καθιερώθηκε να τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση κατά τον Εσπερινό Λείψανο του Αγίου. Ένα ακόμη θαύμα έλαβε χώρα το 1942 κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι δυνάμεις του άξονα στην Αφρική είχαν καταφέρει να προελάσουν τόσο πολύ, ώστε να είναι ορατός ο κίνδυνος να φτάσουν στη διόρυγα του Σουέζ. Στην περιοχή του El Alamein, η οποία είναι αραβική παραφθορά του ονόματος του Αγίου Μινά, όπου βρισκόταν τα ερείπια ναού του Αγίου Μινά και ίσως και ο τάφος του, οι αντίπαλες δυνάμεις προετοιμάζονταν για την αποφασιστική σύγκρουση η οποία θα έκρινε για το αν οι σύμμαχοι θα κατάφερναν να παραμείνουν στην Αφρική. Μεταξύ των συμμαχικών στρατευμάτων βρισκόταν και η ελληνική στρατιωτική δύναμη, η οποία και πήρε μέρος στη μάχη. Ένα από τα βράδια εκείνα, πολλοί στρατιώτες έβλεπαν τον Άγιο Μινά να βγαίνει από τα ερείπια του ναού και οδηγώντας ένα καραβάνι με καμήλες, όπως απεικονίζεται σε μία από τις παλαιές αγιογραφίες του ναού του, να μπαίνει μέσα στο στρατόπεδο των εχθρικών δυνάμεων. Η εμφάνιση αυτή κατατρόμαξε τους Γερμανούς και υπονόμευσε κέρια το ηθικό τους, πράγμα που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Σε ανταπόδοση της ευεργεσίας αυτής του Αγίου, παραχωρήθηκε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας ο τόπος εκείνος και ξανακτίστηκε ο ναός καθώς και μοναστήρι του Αγίου Μινά. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλλη Μάνου. Θα είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!

Κεφάλαιο τέταρτον. Η Ορθόδοξη Παράδοση. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Γέροντα, συχνά μιλούν για ανανέωση στην Εκκλησία. Λες και η Εκκλησία γυράσκει και χρειάζεται ανανέωση. Ναι, γέρασε, μα και αυτοί ακόμη που δεν έχουν ευλάβεια, αλλά λίγο μυαλό, δεν αναπαύονται σε αυτά τα νέα που φτιάχνουν τώρα και ψάχνουν να βρουν εκείνα τα αρχαία. Δεν τους συγκινούν λόγου χάρη οι νέες εικόνες. Καταλαβαίνουν την αξία της παλαιάς εικόνας. Αυτοί που έχουν λίγο μυαλό δηλαδή. Πόσο μάλλον αυτοί που έχουν ευλάβεια. Από εκεί να καταλάβεις πόσο λάθος είναι αυτά που λένε για ανανέωση κτλ. Σήμερα, αν κανείς προσπαθεί να κρατήσει λίγο την παράδοση, να τηρεί τις νηστείες, να μην δουλεύει τις γιορτές, να είναι ευλαβής, λένε μερικοί. Πού βρίσκεται αυτός? Πάνε αυτά τα πράγματα. Αυτά ήταν για τότε. Και αν τους πεις τίποτε, θα σου πούν. Σε ποια εποχή ζεις? Αυτά δεν γίνονται τώρα. Σιγά σιγά τα παίρνουν για παραμύθια. Τι λέει όμως? Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Τουλάχιστον, αν δεν μπορεί κανείς να τα τηρήσει, ας πει «Θεέ μου ήμαρτον», τότε ο Θεός θα τον ελεήσει. Αλλά τώρα, ενώ έχει την αδυναμία του, πάει να επιβληθεί στον άλλον, γιατί ελέγχεται. Πάρε ένα δαιμονισμένο και βάλ τον σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Θα δεις, θα γυρίζει από εδώ, από εκεί. Δεν θα μπορεί να σταθεί, γιατί θα ζορίζεται. Το ίδιο και αυτοί ελέγχονται, ζορίζονται και πάνε να καταπατήσουν τη συνείδησή τους. Γι' αυτό τα λένε αυτά. Και τις αξίες τις λένε κατεστημένο τώρα. Και πάνε να αντικαταστήσουν τις αξίες με αταξίες. Μεγάλη διαστροφή υπάρχει στον κόσμο. Την ομορφιά την πνευματική την θεωρούν ασχήμια. Η πνευματική ομορφιά δηλαδή για τους κοσμικούς είναι κοσμική ασχήμια. Να, αν πάρεις έναν καλό γερό τώρα και του κόψεις τα μαλλιά του, πόσο άσχημος γίνεται. Αυτήν όμως την ασχήμια, η κοσμική, την θεωρούν ομορφιά. Και βλέπεις, τώρα μάχονται την Εκκλησία, αγωνίζονται για την καταστροφή της. Καλά να πούμε, δεν πιστεύουν, διδάσκουν την αθεία. Αλλά να μην αναγνωρίζουν το καλό που προσφέρει η Εκκλησία και να τα βάζουν με την Εκκλησία, αυτό έχει πολύ κακότητα. Να μην αναγνωρίζουν παραδείγματος χάρη ότι η Εκκλησία προστατεύει τα παιδιά, τα βοηθάει να μην γίνουν αλυτάκια, να γίνουν καλοί άνθρωποι. Αυτοί προωθούν τα παιδιά στο κακό, επιτρέπουν την καταστροφή των παιδιών ελεύθερα. Ενώ η Εκκλησία τι διδάσκει? Να είναι ο νέος φρόνιμος, να σέβεται τους άλλους, να διατηρηθεί αγνός για να παρουσιαστεί στην κοινωνία σωστός άνθρωπος. Αλλά τα πράγματα θα έρθουν πάλι στη θέση τους. Στην Ρωσία, μια γιαγιά προσευχόταν γονατιστή μέσα στην εκκλησία, δίπλα σε μια κολόνα. Πάει μια νεαρή γυναίκα που ήταν μεγάλη επιστήμον και της λέει «Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα». Της απαντάει η γιαγιά «Σε αυτήν την κολόνα που προσεύχομαι και κλαίω τώρα εγώ, θα έρθεις μετά να κλαις εσύ. Τα δικά σας θα έρχονται και θα περνούν. Θα έρχονται και θα περνούν, ενώ ο χριστιανισμός δεν ξεπερνιέται ποτέ». Σεβασμό στην παράδοση. Πολλοί άγιοι μάρτυρες, όταν δεν ήξεραν το δόγμα, έλεγαν «Πιστεύω ότι θέσπισαν οι άγιοι πατέρες». Αν κάποιος το έλεγε αυτό, μαρτυρούσε. Δεν ήξερε δηλαδή να φέρει αποδείξεις στους διώκτες για την πίστη του και να τους πείσει, αλλά είχε εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες. Σκεφτόταν, πώς να μην έχω εμπιστοσύνη στους Αγίους Πατέρες? Αυτοί ήταν και πιο έμπειροι και ενάρετοι και άγιοι. Πώς εγώ να δεχθώ μια ανοησία? Πώς να ανεχθώ να βρίζει ένας τους Αγίους Πατέρες? Να έχουμε εμπιστοσύνη στην παράδοση. Σήμερα δυστυχώς μπήκε η ευρωπαϊκή ευγένεια και πάνε να δείξουν το καλό. Θέλουν να δείξουν ανωτερότητα και τελικά πάνε να προσκυνήσουν το διάβολο με τα δύο κέρατα.
Μια θρησκεία σου λένε να υπάρχει και τα ισοπεδώνουν όλα. Ήρθαν και σε μένα μερικοί και μου είπαν: όσοι πιστεύουμε στον Χριστό, να κάνουμε μια θρησκεία. Τώρα είναι σαν να μου λέτε, τους είπα, χρυσό και μπακύρι, χρυσό τόσα καράτια και τόσα που τα ξεχώρισαν, να τα μαζέψουμε πάλι και να τα κάνουμε ένα. Είναι σωστό να τα ανακατέψουμε πάλι? Ρωτήστε έναν χρυσοχό. Κάνει να ανακατέψουμε την σαβούρα με το χρυσό? Έγινε τόσος αγώνας για να λαμπικάρει το δόγμα. Οι Άγιοι Πατέρες κάτι ήξεραν και απαγόρευσαν τις σχέσεις με αιρετικό. Σήμερα λένε, όχι μόνο με αιρετικό, αλλά και με βουδιστή και με πυρολάτρη και με δαιμονολάτρη να συμπροσευχηθούμε. Πρέπει να βρίσκονται στις συμπροσευχές τους και στα συνέδρια και οι Ορθόδοξοι. Είναι μία παρουσία. Τι παρουσία? Τα λύνουν όλα με τη λογική και δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Το ευρωπαϊκό πνεύμα νομίζει ότι και τα πνευματικά θέματα μπορούν να μπουν στην κοινή αγορά. Μερικοί από τους Ορθοδόξους που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, η Ιεραποστολή, συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους για να γίνεται ντόρος και νομίζουν ότι θα κάνουν έτσι την Ορθοδοξία, με το να γίνουν δηλαδή τα ραμοσαλάτα με τους κακοδόξους. Αρχίζουν μετά οι υπερζηλωτές και πιάνουν το άλλο άκρο. Λένε και βλαστημίες για τα μυστήρια των νεοημερολογητών κτλ. Και κατασκανδαλίζουν ψυχές που έχουν ευλάβεια και ορθόδοξη ευαισθησία. Οι ετερόδοξοι από την άλλη έρχονται στα συνέδρια, κάνουν το δάσκαλο, παίρνουν ό,τι καλό υλικό πνευματικό βρίσκουν στους ορθοδόξους, το περνάνε από το δικό τους εργαστήρι, βάζουν δικό τους χρώμα και φύρμα και το παρουσιάζουν σαν πρωτότυπο. Και ο παράξενος σημερινός κόσμος από κάτι τέτοια παράξενα συγκινείται και καταστρέφεται μετά πνευματικά. Ο Κύριος όμως, όταν θα πρέπει, θα παρουσιάσει τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγορίους Παλαμάδες, που θα συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέρφια μας για να ομολογήσουν την ορθόδοξη πίστη και να στερεώσουν την παράδοση και να δώσουν χαρά μεγάλη στη μητέρα μας Εκκλησία. Αν ζούσαμε πατερικά, θα είχαμε όλη πνευματική υγεία, την οποία θα ζήλευαν και όλοι οι ετερόδοξοι και θα άφηναν τις αρρωστημένες τους πλάνες και θα σώζονταν δίχως κήρυγμα. Τώρα δεν συγκινούνται από την Αγία μας πατερική παράδοση, γιατί θέλουν να δουν και την πατερική μας συνέχεια, την πραγματική μας συγγένεια με τους Αγίους μας. Αυτό που επιβάλλεται σε κάθε Ορθόδοξο είναι να βάζει την καλή ανησυχία και στους ετερόδοξους, να καταλάβουν δηλαδή ότι βρίσκονται σε πλάνη για να μην αναπαύουν ψεύτικα τον λογισμό τους και στερηθούν και σε αυτή την ζωή τις πλούσιες ευλογίες της Ορθοδοξίας και στην άλλη ζωή τις περισσότερες και αιώνιες ευλογίες του Θεού. Έρχονται εκεί, στο καλύβι, μερικά παιδιά καθολικά με πολύ καλή διάθεση, έτοιμα να γνωρίσουν την Ορθοδοξία. «Θέλουμε κάτι να μας πεις για να βοηθηθούμε πνευματικά», μου λένε. «Κοιτάξτε», τους λέω, «πάρτε την εκκλησιαστική ιστορία και θα δείτε ότι κάποτε ήμασταν μαζί και μετά που φτάσατε. Αυτό πολύ θα σας βοηθήσει. Κάντε αυτό και άλλη φορά θα συζητήσουμε πολλά». Παλιότερα σεβόταν κανείς κάτι γιατί ήταν του παππού του και το φύλαγε σαν κοιμήλιο. Είχα γνωρίσει έναν πολύ καλό δικηγόρο. Το σπίτι του ήταν απλό και ξεκούραζε όχι μόνο αυτόν αλλά και τους επισκέπτες. Μου έλεγε κάποτε: «Πριν από λίγα χρόνια, πάτερ, με κορόιδευαν οι γνωστοί μου για τα παλιά έπιπλα που έχω. Τώρα έρχονται και τα θαυμάζουν για αντίκες, ενώ εγώ τα χρησιμοποιώ και τα χαίρομαι, γιατί μου θυμίζουν τον πατέρα μου, την μάνα μου, τους παππούδες και συγκινούμε. Εκείνοι μαζεύουν διάφορα παλιά, κάνουν σαλόνια σαν παλιατζίδικα για να ξεχνιούνται με αυτά και να ξεχνούν κάπως το κοσμικό τους άγχος. Παλιά ένα τόσο δα φλουράκι το κρατούσε κανείς σαν μεγάλη περιουσία από τη μάνα του,
από τον παππού του. Σήμερα, αν έχει κάποιος από τον παππού του μια λίρα Γεωργίου λόγου χάρη και έχει 100 δραχμές διαφορά με την λίρα Βικτορίας, θα την δώσει να την αλλάξει. Δεν εκτιμά, δεν υπολογίζει ούτε μάνα ούτε πατέρα. Μπαίνει αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα και σιγά σιγά μας παίρνει όλους βάρνα. Θυμάμαι όταν πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος σε μία συνοδεία, γέροντας ήταν ένα γεροντάκι που είχε πολύ ευλάβεια. Κρατούσε πάπων προς πάπων από ευλάβεια όχι μόνο τα καλυμάφια από τους παππούδες του, τους προκατόχους του, αλλά και τα καλούπια με τα οποία φτιάχνουν τα καλυμάφια. Είχε και βιβλία παλιά και διάφορα χειρόγραφα και τα φυλάγε τυλιγμένα όμορφα στη βιβλιοθήκη που την είχε κλεισμένη καλά για να μην σκονίζονται. Εκείνα τα βιβλία δεν τα χρησιμοποιούσε, τα κρατούσε κλεισμένα. «Εγώ δεν είμαι άξιος να διαβάσω τέτοια βιβλία», έλεγε. «Θα διαβάσω αυτά τα απλά, το γεροντικό, την κλίμακα». Ήρθε μετά ένας νέος μοναχός. Τελικά δεν έμεινε στο όρος και του λέει: «Τι μαζεύεις εδώ, σαβούρα?» Πήρε τα καλούπια να τα πετάξει, να τα κάψει. Έκλαιγε το καημένο το γεροντάκι. «Αυτό είναι από τον παππού μου», έλεγε. «Τι σε πειράζει? Έχουμε τόσα δωμάτια. Άστα σε μια ακρούλα». Από την ευλάβεια που είχε, κρατούσε όχι μόνο τα βιβλία, τα κοιμήλια, τα καλυμάφια, αλλά ακόμη και εκείνα τα καλούπια. Όταν υπάρχει σεβασμός στα μικρά, υπάρχει πολύ σεβασμός και στα μεγάλα. Όταν δεν υπάρχει σεβασμός στα μικρά, ούτε και στα μεγάλα υπάρχει. Έτσι διατηρούσαν την παράδοση οι πατέρες. Να κρατούμε στο μοναχισμό τα δοκιμασμένα. Γέροντα, όταν μία αδελφή είναι καινούργια σε ένα διακόνημα και βρίσκει μια ορισμένη τάξη, είναι σωστό να κάνει αλλαγές? Όχι, να μην κάνει εξ αρχής αλλαγές, ακόμη και αν είναι μόνη της. Το έκαναν αυτό νέες αδελφότητες που πήγαν σε παλιά μοναστήρια. Δεν σεβάστηκαν την πείρα των παλιών. Όταν πάει κανείς έτσι και κάνει δικά του προγράμματα και καταργεί τα παλιά τυπικά, την τάξη δηλαδή που υπήρχε παλιά, εκείνα τα δοκιμασμένα που βοηθούσαν στην καλογερική, όχι μόνο δεν έχει παράδοση, αλλά δεν έχει και σεβασμό στην παράδοση. Αργότερα όμως θα καταλάβουν πόσο χρήσιμα ήταν όλα αυτά που άλλαξαν. Αυτοί που τα είχαν βάλει αυτά, κάτι ήξεραν. Ό,τι υπάρχει από παλιά στο μοναχισμό είναι ζυγισμένο, είναι από πείρα. Βλέπεις, και σε μια τέχνη πρέπει να σέβεται κανείς τους κανόνες της. Από μαραγκός που ήμουν, ξέρω ότι ένα τραπέζι κανονικό έχει 80 πόντους ύψος, το σκαλοπάτι 27 πόντους πλάτος. Είναι δοκιμασμένα, κανονισμένα όλα αυτά και πρέπει να τα σπαστεί ο μαθητής. Δεν του χρειάζεται εξήγηση. Έχουν βγει από την πείρα και χρειάζεται εμπιστοσύνη στον τεχνίτη και σεβασμό στην πείρα του. Όποιος δεν σέβεται τους κανόνες της τέχνης δεν θα κάνει σωστή δουλειά. Ή θα κάνει το τραπέζι κοντό ή θα το κάνει ψηλό κτλ. Άλλαξα πολλά καλύβια. Είμαι καυσοκαλυβίτης. Όσες φορές έκανα αλλαγές στις πόρτες, στα καρφιά, στο τέλος κατέληξα ότι όλα είχαν μπει με σκέψη. Γι' αυτό τώρα στην αρχή και να δυσκολεύομαι δεν κάνω καμία αλλαγή. Δεν βγάζω ούτε ένα καρφί από τους τοίχους. Αν εγώ, ο άπειρος, τα ξεκαρφώσω, θα τα ξανακαρφώσω στη θέση που τα βρήκα και θα χαλάσω τους σοφάδες, γιατί ύστερα από δοκιμή τα κάρφωσε ο άλλος πατέρας. Για να έχει λόγου χάρη ένα καρφί εκεί στον τοίχο, χρειάζεται να κρεμάσεις μια φανέλα, ένα ράσο. Σε ένα καλύβι που είχα πάει, σε κάθε γωνιά είχε και από ένα μπαστούνι χοντρό και γυριστό. Τα έπαιρνα και τα έδινα στον κόσμο. Μετά κατάλαβα ότι τα είχε ο προηγούμενος πατέρας, γιατί υπήρχαν πολλά φίδια εκεί για να μην τρέχει και ψάχνει. Το πιο σπουδαίο είναι να κρατάτε αυτά που είναι δοκιμασμένα. Διαφορετικά
Φεύγει η παράδοση και μένει η παράβαση. Τι θα πει παράδοση, τι θα πει παράβαση? Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο? Την παράβαση να την κάνουμε παράδοση? Σήμερα μερικά μοναστήρια κάνουν ό,τι τους βολεύει και το θεωρούν ότι είναι παραδοσιακό, και αντί να είναι παραδοσιακά γίνονται παραβασιακά. Πώς θα έρθει μετά η διάκριση πνευματική αν δεν υπάρχει η πνευματική ευαισθησία? Βλέπετε, στο μοναχισμό χρειάζεται άλλη γραμμή. Ούτε η στρατιωτική, ούτε η κινησιακή, ούτε η συνεταιριστική, αλλά η μοναχική, η δοκιμασμένη, η οποία έχει τον χαρακτήρα της πατερικής γραμμής. Μπορεί να λέγεται καμιά φορά πατερική γραμμή, αλλά η άλλη, η ψευτοθεωρητική μοναχική γραμμή, η οποία όμως δεν έχει καμία εσωτερική σχέση με το μοναχισμό και τους πατέρες, αλλά τη λένε έτσι απλώς γιατί διάβασαν τους πατέρες. Μερικά νέα μοναστήρια λειτουργούν σήμερα σαν ιδρύματα. Είναι βέβαια κάπως δικαιολογημένα, γιατί δεν βρήκαν μαγιά. Μπορούσαν όμως να ρωτήσουν παλιά μοναστήρια. Μετά την τουρκοκρατία, όταν ξεκίνησαν ξανά τα πρώτα μοναστήρια, δεν υπήρχε μαγιά πνευματική. Οι Βαβαροί πήγαιναν να διαλύσουν τα μοναστήρια που υπήρχαν και να πάρουν τις περιουσίες. Μέχρι και διαταγή έβγαλαν ακόμη και να παντρεύονται οι μοναχοί για να τα διαλύσουν. Από την άλλη μεριά, οι δικοί μας δεν πήγαν να ψάξουν, να δουν πώς ήταν ο μοναχισμός παλιά και να γυρίσουν στην παράδοση. Έβλεπαν ότι τα μοναστήρια είχαν αγελάδες, μοσχάρια και έλεγαν: «Να, αυτός είναι ο μοναχισμός, να έχουν αγελάδες, μοσχάρια». Είχαν όμως αγελάδες, μοσχάρια, γουρούνια, γιατί επί τουρκοκρατίας όσοι είχαν περιουσίες, ζώα κτλ. Τα έδιναν οι καημένοι στα μοναστήρια για να μην τις πάρουν οι Τούρκοι. Στα μοναστήρια πήγαινε κόσμος άρρωστος, σακατεμένος και έτρωγε ψωμί. Τάιζαν και αυτούς, τάιζαν και τη φτώχεια. Όλοι πονεμένοι θα πήγαιναν στα μοναστήρια. Τότε δεν υπήρχαν ιδρύματα, οπότε οι μοναχοί αναγκάζονταν να ασχολούνται και με τα ζώα για να βοηθούν τον κόσμο. Αργότερα, όταν πια δεν υπήρχε ο λόγος αυτός, συνέχισαν να έχουν μοσχάρια, αγελάδες, πρόβατα, κτηνοτροφία. Οπότε πολλοί πνευματικοί άνθρωποι εκείνης της εποχής είπαν: «Να, αυτός είναι ο δικός μας μοναχισμός», και πήγαν να πάρουν από τους δυτικούς τον δικό τους μοναχισμό με τις ιεραποστολές τους, να πάρουν όλα τα δυτικά. Δεν γύρισαν πίσω στη δική μας παράδοση να δουν τι συνέβη και να σκεφτούν. Καλά, έμειναν αυτά από την τουρκοκρατία. Τότε δεν μπορούσαν να ζήσουν μοναχικά όπως έπρεπε. Είναι μια αρρώστια από την παλιά κατάσταση. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε πάλι στην παράδοση. Αλλά αυτοί δεν γύρισαν στη δική μας παράδοση. Γύρισαν στην κατάσταση των δυτικών. Πήραν τα πρότυπα από εκεί για να τα εφαρμόσουν εδώ. Αυτό είναι το σφάλμα τους, που δεν γύρισαν στην παράδοση. Βλέπεις, οι Τούρκοι σέβονται τα βακούφια, γιατί από τους Αγίους μας και οι ίδιοι πολλές φορές έβλεπαν θαύματα, και από τα μοναστήρια ζητούσαν τη Θεία Βοήθεια και όχι φιλοξενία. Πάλι θα γυρίσουν στα παλιά. Αργότερα οι άνθρωποι θα εκτιμήσουν που κρατούν οι χριστιανοί σήμερα την τιμή, την πίστη και όλο το μεγαλείο της Εκκλησίας. Και να δείτε, θα γυρίσουν πάλι στα παλιά, όπως έγινε και με την αγιογραφία. Μια εποχή δεν μπορούσαν να καταλάβουν την βυζαντινή τέχνη και χτυπούσαν τις τοιχογραφίες με το σκεπάρνι για να ρίξουν το παλιό σοφά και να τον ξαναφτιάξουν για να αγιογραφήσουν άλλες εικόνες της αναγεννήσεως. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, αναγνώρισαν την αξία της βυζαντινής τέχνης. Μάλιστα πολλοί που δεν έχουν και ευλάβεια, ακόμη και άθεοι, πάνε σιγά σιγά να ξεσκεπάσουν τις παλιές τοιχογραφίες που έχουν τις σκεπαρνιές. Έτσι και όλα αυτά που πετούν τώρα για άχρηστα
σιγά σιγά θα τα αναζητήσουν. Βλέπεις και με την βυζαντινή μουσική πώς τα πράγματα έρχονται στη θέση τους. Μικρά παιδιά έχουν μάθει βυζαντινή μουσική. Παλιότερα δύσκολα έβρισκες έναν που να ήξερε βυζαντινή μουσική. Τώρα μικρά παιδιά ξέρουν και οι άλλοι προβληματίζονται μετά. Και τι γλυκά γυρίσματα έχει η βυζαντινή μουσική. Ιδίως τα καθαρά βυζαντινά έχουν διάφορα όμορφα γλυκά γυρίσματα. Άλλα λεπτά σαν το αηδόνι, άλλα σαν ένα απαλό κυματάκι, άλλα δίνουν μια μεγαλοπρέπεια. Όλα αποδίδουν, τονίζουν τα θεία νοήματα. Όμως σπάνια να ακούσεις αυτά τα όμορφα γυρίσματα. Οι περισσότεροι που ψέλουν τα λένε λειψά, κουτσουρεμένα, καλουπωμένα. Αφήνουν κενά, τρύπες. Και το κυριότερο, τα λένε χωρίς τόνο. Απορώ, δεν έχουν οξείες αυτά τα βιβλία τους? Σαν την σημερινή γραμματική είναι, χωρίς τόνους, χωρίς οξείες. Τελείως ρηχά τα λένε. Όλα τα πάνε ίσια, λες και πέρασε ο δοστρωτήρας και τα ισοπαίδωσε όλα. Πα-νι-ζο, πα-νι-ζο. Πανίζουν, πανίζουν το φούρνο και ψωμί δεν βγάζουν. Άλλοι πάλι τονίζουν χωρίς καρδιά και τσιρίζουν. Άλλοι τα τονίζουν όλα δυνατά. Τα λένε και όλα ίσια, όλα καρφωτά και νομίζεις χτυπούν καρφιά με το σκεπάρνι. Ναι, αλήθεια. Ή τελείως άτονα ή σκληρά. Δεν σε ξεσηκώνουν εσωτερικά. Δεν σε αλλοιώνουν. Ενώ πόσο γλυκιά είναι η καθαρή βυζαντινή μουσική. Ειρηνεύει, μαλακώνει την ψυχή. Η σωστή ψαλμωδία είναι το ξεχύλισμα της εσωτερικής πνευματικής καταστάσεως. Είναι θεία ευρωσύνη. Δηλαδή, εφραίνεται η καρδιά από τον Χριστό και με καρδιά ευρώσινη μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Όταν συμμετέχει κανείς σε αυτό που ψάλλει, τότε αλλοιώνεται με την καλή έννοια και ο ίδιος και οι άλλοι που το ακούνε. Πριν από χρόνια κάποιος παλιός ψάλτης πήγε στο Άγιον Όρος και έγινε ρεζίλη. Οι πατέρες έψαλαν παραδοσιακά. Τον πήραν και αυτόν μαζί τους να ψάλλει, αλλά αυτός δεν έκανε τα γυρίσματα, γιατί δεν τα ήξερε. Οι αγιορείτες τα είχαν από παράδοση. Μετά προβληματίστηκε και αυτός και μερικοί άλλοι. Μπήκε η καλή ανησυχία. Έψαξαν, διάβασαν, άκουσαν παλιούς παραδοσιακούς ψάλτες και βρήκαν τα γυρίσματα που είχαν οι παλιοί. Και οι Τούρκοι τη μουσική την πήραν από το Βυζάντιο όταν ήρθαν στην Μικρά Ασία. Γι' αυτό οι τουρκικοί αμανέδες κατά κάποιο τρόπο συγκινούν και λέει ο λαός: τουρκικά να τραγουδάς, γαλλικά να μιλάς και ελληνικά να γράφεις. Όχι ότι όλοι οι Τούρκοι έχουν καλή φωνή, αλλά ακόμη και όσοι δεν έχουν τραγουδούν με καημό, με μεράκι. Μερικοί δικοί μας δεν ξέρουν ότι οι αμανέδες είναι βυζαντινοί και λένε πως εμείς πήραμε την βυζαντινή μουσική από τους Τούρκους. Μα οι Τούρκοι όταν ήρθαν από τα βάθη της Ασίας δεν είχαν ούτε μουσική ούτε άλλο τίποτε και πήραν τον ήχο από την βυζαντινή μουσική. Γέροντα, οι καθολικοί πως αναπαύονται στο αρμόνιο? Γιατί? Εκλαήκευση σου λένε. Εσύ θυμάσαι εκείνες τις καθολικές καλόγριες στην Γαλλία που έψαλαν την Ανάσταση, το Χριστός Ανέστη και χόρευαν σύγχρονο χορό με μια εικόνα? Έκαναν Πάσχα. Την εικόνα την κρατούσε η γεροντισά τους. Αλλίωση, αλλίωση και δες που έφτασαν. Άκουσα μια φορά ένα νέο μοναχό που έψαλε μια δοξολογία λίγο παράξενη. Καλά, είπα μέσα μου, τι είναι αυτό που λέει? Τον ρωτάω μετά, τι νος είναι αυτή η δοξολογία? Του Πέτρου Πελοποννησίου, μου λέει, αλλά την διόρθωσα. Την διόρθωσες, του λέω. Καλά, μου λέει,
δεν έχω κι εγώ το δικαίωμα να διορθώσω? Να φτιάξεις μια δική σου δοξολογία, μα θέλεις, όχι να χαλάσεις την άλλη. Πήγε και έκανε αλλαγές και μετά θα έλεγε «αγιορείτικο είναι». Χρειάζεται πολύ προσοχή, να μην αλλοιώσει κανείς αυτά τα παλιά. Άμα θέλει, ας φτιάξει κάτι δικό του και ας βάλει και το όνομά του. Έχει δικαίωμα. Αλλά να παίρνει και να αλλοιώνει τα παλιά είναι ανευλάβεια. Σαν ένας που δεν ξέρει αγιογραφία να πάει να διορθώσει μια παλιά εικόνα. Άμα θέλει, ας φτιάξει μια εικόνα δική του, όχι να καταστρέψει μια άλλη εικόνα. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος. Πήγαν να καταργήσουν τη θρησκεία γιατί νόμιζαν ότι η θρησκεία δημιουργεί προβλήματα. Τώρα, σιγά σιγά, βλέπουν ότι ο άνθρωπος, όταν δεν πιστεύει, δεν έχει φρένο και γίνεται θηρίο. Δεν μπορεί να σταθεί χωρίς ιδανικά. Ένας δημοσιογράφος πήγε σε έναν παλιό πολιτικό κομμουνιστή και τον ρώτησε: «Τι πρέπει να προσέξουν οι σημερινοί πολιτικοί για να πετύχουν και τι για να μην αποτύχουν?» Και εκείνος του απάντησε: «Εμείς αποτύχαμε γιατί τα βάλαμε με την Εκκλησία». Οι κομμουνιστές δηλαδή που δεν πιστεύουν, που δεν έχουν ούτε υλικό ενδιαφέρον ούτε πνευματικό ανέβασμα, κατάλαβαν ότι με τον Θεό δεν μπορούν να τα βάλουν. Τώρα στην Σερβία άρχισαν να χτίζουν ναούς σε μερικά μέρη. Είδαν μετά από στατιστική ότι όπου υπάρχει εκκλησία υπάρχουν λιγότεροι ψυχοπαθείς, γίνονται λιγότερα εγκλήματα κτλ. Δεν πιστεύουν, αλλά για να μην δίνουν ψυχοφάρμακα κάνουν ναούς. Αφού και ο Τσαουσέσκου, παρόλο που ήταν τσαούσης του Έσχους, παρόλο που έλεγε ότι ο χριστιανισμός είναι το όπιο του λαού και τα λοιπά, αλλά έλεγε κιόλας ότι οι χριστιανοί είναι καλοί άνθρωποι, γιατί όσοι πίστευαν είχαν φρένο, δεν έκαναν αταξίες, ενώ οι άλλοι που δεν πίστευαν τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Πόσους Αγίους θα έχουμε από την Ρωσία? Τώρα τα βάζουμε τον κομμουνισμό. Και οι άλλοι πώς πάνε να τα δικαιολογήσουν όλα? Ο Λένιν και ο Μάρξ λένε συμφώνησαν με τον Χριστό, αλλά δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του, γι' αυτό έκαναν εγκλήματα κτλ. Και αυτό γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι χριστιανοί. Θέλουμε να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση, στην θρησκεία μας. Και επειδή δεν μπορούν να συγκρατήσουν τώρα τον κόσμο, λένε και αυτοί, να επανέλθουμε στην παλιά μας παράδοση, γιατί όλα αυτά που έκαναν στην Επανάσταση τα έκαναν γιατί τάχα δεν είχαν καταλάβει το πνεύμα του Χριστού. Θα έρθει η ώρα που και οι άπιστοι άρχοντες, όχι μόνο οι πιστοί, θα καταλάβουν ότι αν δεν υπάρχει πίστη δεν μπορεί να σταθεί ο κόσμος, και θα επιβάλλουν κάπου να πιστεύουν για να κρατούν τον κόσμο. Μετά από χρόνια, μια μέρα, αν δεν κάνεις προσευχή, θα σε κλείνουν φυλακή. Θα δίνεις λογαριασμό στον άρχοντα αν προσευχήθηκες ή όχι. Θα έρθουν έτσι τα πράγματα στην θέση τους. Να αφήσουμε μια καλή παράδοση. Πώς μερικά μέρη γέροντα έχουν καλούς ανθρώπους? Υπήρχαν καλοί άνθρωποι, άφησαν μια καλή σειρά και τώρα συνεχίζεται μια καλή παράδοση. Δεν είναι ότι το χώμα βγάζει καλούς ανθρώπους? Όταν ένας τόπος έχει καλή παράδοση ή κακή παράδοση, αυτό συνεχίζεται. Εκεί στην Ήπειρο ήταν κάποιο χωριό κοντά στα αλβανικά σύνορα που οι κάτοικοί του πηγαίναν στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία, όποτε είχε, ακόμη και στο απόδειπνο. Και πώς να πει κανείς, ζούσαν τον παράδεισο από αυτή την ζωή. Θα πάνε και στον παράδεισο στην άλλη ζωή. Αυτοί βοήθησαν τον εαυτό τους, βοήθησαν και την άλλη γενιά και δημιούργησαν μια καλή συνέχεια. Και όταν οι απόγονοι βρεθούν σε μια παράδοση καλή, συνεχίζεται μια καλή παράδοση. Στο διπλανό ακριβώς χωριό όλοι έκλεβαν. Έναν παπά έβγαλε το χωριό αυτό
και αυτός έκλεβε εικόνες από την εκκλησία. Όχι ότι σε αυτό το χωριό ήταν το χώμα τέτοιο, αλλά οι άνθρωποι εκεί είχαν αυτήν την κακή συνήθεια. Άφησαν έτσι μια κακή σειρά και αυτή η παράδοση, η κακή, συνεχίζεται. Θέλει πολλή δουλειά για να έρθει εκεί μια καλή παράδοση. Και βλέπεις, όταν κάποιος είναι κακός, προσπαθούν να αποδείξουν όλοι πως δεν είναι από τον τόπο τους. Ψάχνουν για την καταγωγή του. Όταν είναι κάποιος Άγιος, κοιτάνε ποιος θα προλάβει να τον κάνει δικό του. Σαν τον Άγιο Κούσμα τον Ετωλό. Ενώ είναι στερεολαδίτης, τον έβαλαν στους Ηπειρώτες Αγίους, επειδή ο πατέρας του ήταν από τα γραμμενοχώρια της Ηπείρου. Ήθελε δεν ήθελε ο Άγιος. Γνώριζε έναν οικογενειάρχη που όταν μιλούσε κουνούσε το δάχτυλό του συνέχεια και νευρικά. Μετά και τα παιδιά του όταν μιλούσαν κουνούσαν και εκείνα το δάχτυλό τους. Γιατί τα παιδιά παίρνουν όλες τις συνήθειες του πατέρα. Τις αντιγράφουν ακριβώς. Ο σκοπός όμως είναι να παίρνει κανείς μόνο το καλό, γιατί διαφορετικά θα διαιωνίζεται το κακό. Θυμάμαι έναν που πήγε σε ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι, αλλά δεν αναπαυόταν. Του λέει ο γέροντάς του, «Κάθισε τέκνο μου, θα αλλάξουν τα πράγματα». Και το τέκνον του του λέει, «Γέροντα, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα». Ο υποτακτικός του γεροτάδε είναι ακριβώς όπως ο γεροτάδε. Ο υποτακτικός του τάδε είναι ακριβώς όπως εκείνος. Οπότε, πώς θα αλλάξουν τα πράγματα? Όταν υπάρχει ένα παλιό κακό σε ένα μοναστήρι ή σε μια συνοδεία και οι υποτακτικοί δεν έχουν την καλή ανησυχία και αντιγράφουν ό,τι βρουν, τότε διαιωνίζεται μια κατάσταση κακή. Ενώ όταν υπάρχει καλή ανησυχία στους υποτακτικούς, τότε μπορεί να αλλάξει μια κακή κατάσταση και να γίνει καλή. Έτσι μπορεί να διαιωνιστεί και το καλό και το κακό. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλα αυτά που έχουμε τώρα, είτε πατερικά είτε τυπικά, είναι κουκολόι. Δηλαδή σαν μερικά απομεινάρια που έμειναν μετά τον τρίγο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να κρατηθεί λίγη μαγιά. Έχουμε χρέος σαν χριστιανοί και δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε μια κακή παράδοση. Πριν από λίγα χρόνια μαζεύτηκαν στη Γενέβη θεολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Και έκαναν προσύνοδο. Είπαν να καταργήσουν την νηστεία των Χριστουγέννων και των Αγίων Αποστόλων και από την νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής να κόψουν κανένα δύο εβδομάδες, αφού ο κόσμος δεν την κρατάει. Πήγαν οι καθηγητές από εδώ. Τόσο πολύ αγανάκτησα όταν ήλθαν και μου το είπαν που έβαλα τις φωνές. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε. Αν ένας είναι άρρωστος, δικαιούται να φάει. Δεν έχει κανόνα. Αν ένας δεν είναι άρρωστος, αλλά από αδυναμία έφαγε, να πει, «Θεέ μου, να με συγχωρέσεις», να ταπεινωθεί, να πει ένα ήμαρτον. Δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός? Αν όμως δεν είναι άρρωστος, τότε να κρατήσει την νηστεία. Ο αδιάφορος πάλι τρώει και δεν τον νοιάζει. Οπότε το πράγμα πάει κανονικά. Αν οι περισσότεροι δεν κρατούν τις νηστείες και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο και πάμε να αναπαύσουμε τους περισσότερους και να τις καταργήσουμε, πού να ξέρουμε πώς θα είναι η άλλη γενιά? Μπορεί να είναι πιο καλή και να μπορεί να κρατήσει τέτοια ακρίβεια. Με ποιο δικαίωμα να τα καταργήσουμε όλα αυτά, αφού το πράγμα είναι απλό? Οι δυτικοί έχουν μια ώρα νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Θα πάμε και εμείς με αυτό το πνεύμα να ευλογούμε τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας? Δεν έχουμε δικαίωμα για τις αδυναμίες μας να κάνουμε έναν χριστιανισμό στα μέτρα μας. Και λίγοι να είναι αυτοί που μπορούν, πρέπει για αυτούς να κρατηθεί η τάξη. Ο άρρωστος, αν βρίσκεται σε ξένο περιβάλλον, να φάει χωρίς να τον δουν οι άλλοι και σκανδαλιστούν. Ας πάρει λόγου χάρη το γιαούρτι να το φάει στο σπίτι του. Μου είπε ένας, αυτό
είναι υποκρισία. Γιατί δεν πας του λέω να αμαρτήσεις την πλατεία για να είσαι πιο ειλικρινής? Πώς τους τα παρουσιάζει ο διάβολος? Κάνουμε μια ορθοδοξία δική μας και ερμηνεύουμε έτσι και τα πατερικά και το Ευαγγέλιο. Στην εποχή μας που υπάρχουν τόσοι μορφωμένοι, έπρεπε να λάμπει η ορθοδοξία. Εδώ ένας Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης τι έκανε? Πόσους λόγους έγραψε, πόσα βιβλία, όλα τα συναξάρια, όλες τις βιβλιοθήκες απ' έξω τις ήξερε. Ούτε φωτοτυπικό είχε, ούτε κομπιούτερ. Όσο μπορεί κανείς να γίνει σωστός χριστιανός, τότε θα έχει πνευματικό αισθητήριο. Λίγο πολύ θα πονάει και την Ορθοδοξία και την πατρίδα του και θα αισθάνεται και την υποχρέωση που έχει ως Έλληνας. Οπότε, από εκεί και πέρα, αν μάθει κάτι, ενδιαφέρεται, ανησυχεί, προσεύχεται. Αλλά αν πρέπει να του λένε τώρα να ενδιαφερθείς γι' αυτό, ύστερα να ενδιαφερθείς για εκείνο, θα είναι σαν μια τετράγωνη ρόδα που θέλει συνέχεια σπρόξιμο για να προχωρήσει. Σκοπός είναι να σπρώχνεται από

0: και άμα να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Εμείς, το μικρό αυτό έθνος, πιστέψαμε στο Μεσσία. Μας δόθηκε η ευλογία να διαφωτίσουμε όλο τον κόσμο. Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 100 χρόνια πριν από την έλευση του Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί τι τράβηξαν. Κινδύνευε συνέχεια η ζωή τους. Τώρα τι αδιαφορία υπάρχει. Ενώ ανώδυνα σήμερα, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή μας, μπορούμε να διαφωτίσουμε τα έθνη, να γινόμαστε πιο αδιάφοροι. Αν σήμερα έχουμε λιγάκι ειρήνη, ξέρεις τι έχουν τραβήξει οι παλιοί? Ξέρεις πόσοι θυσιάστηκαν? Τώρα τίποτε δεν θα είχαμε αν δεν θυσιάζονταν εκείνοι. Και κάνω μια σύγκριση. Πώς τότε, ενώ κινδύνευε η ζωή τους, κρατούσαν την πίστη τους, και πώς τώρα, χωρίς καμία πίεση, όλα τα ισοπεδώνουν? Όσοι δεν έχουν χάσει την εθνική τους ελευθερία δεν καταλαβαίνουν. Τους λέω, ο Θεός να φυλάξει να μην έρθουν οι βάρβαροι και μας ετοιμάσουν. Και μου λένε, και τι θα πάθουμε? Ακούς κουβέντα, αν δεν αλείψετε χαμένοι άνθρωποι. Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι σήμερα. Δώσ' τους χρήματα, αυτοκίνητα και δεν νοιάζονται ούτε για την πίστη, ούτε για την τιμή, ούτε για την ελευθερία. Την Ορθοδοξία μας, σαν Έλληνες, την οφείλουμε στο Χριστό και τους Αγίους Μάρτυρες και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και την ελευθερία μας την οφείλουμε στους ήρωες της πατρίδας μας που έχησαν το αίμα τους για μας. Αυτήν την Αγία Κληρονομιά οφείλουμε να την τιμήσουμε και να την διατηρήσουμε και όχι να την εξαφανίσουμε στις μέρες μας. Είναι κρίμα να χαθεί ένα τέτοιο έθνος. Και βλέπουμε τώρα, όπως πριν αρχίσει ένας πόλεμος, στέλνουν ατομικές προσκλήσεις, έτσι και ο Θεός με ατομικές προσκλήσεις μαζεύει ανθρώπους για να κρατηθεί κάτι και να σωθεί το πλάσμα του. Δεν θα αφήσει ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανθρωπίνως, και για ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε ανθρωπίνως, να κάνουμε προσευχή να βοηθήσει ο Θεός. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Τέλος πρώτου τόμου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.
1: Εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυκον. Τιδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σκλήγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ημίγαση προϊστασό πρεσβεύουσα, τη σήμα σερίσατο εκτός σου των κινδύνων, τη δε διαφύλαξεν αιώνα.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γιγνώσκω και την αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός σου. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεν το πριν εσθές σου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και ευφροσύνη αγαλιάζονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν δισεγκάτης μη. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίωση του σωτηριού σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου και αγαλιάσε τη δικαιοσύνη μου, τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη μου. Την δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα, θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα, ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Ιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξαλείψον το ανομήμα μου, μη καταπίστευσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δεσποίνα, αλλά δεξεδέησιν του οικέ.